τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Τα έχεις όλα στη ζωή, όλα τα έχεις. Και λοιπόν χίλιες ανέσεις σου χαρίσαν οι θεοί. Παραμυθένια μοιάζει γύρω σου η ζωή. Και λοιπόν, και λοιπόν.

τούτη λεφτά δόξα μπορεί να έχεις γεμίσει. Και λοιπόν, και λοιπόν, και τυχερό ο κόσμος να σε θεωρεί, που σε καλούν κοντά τους νιάρχη και ντυπών. Και λοιπόν, και λοιπόν,

0: κουλέντα πιες και ξενύχτα πέρνα κι άλλη μια νύχτα κι άλλη μια συντροφιά. Συντροφιά με την πλήξη, γλέντα πριν σε τη ρίξη σαν πικρή πικρή βροχή μοναξιά. Γλέντα πιες και ξενύχτα πέρνα κι άλλη μια νύχτα κι άλλη μια συντροφιά. Γλέντα πριν σε τη ρίξη σαν πικρή πικρή βροχή μοναξιά.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

عمرك طاباش بريء. Γιατί να φοβάσαι, γιατί δεν ακούς, το έχω πει, πως στιγμή τη στιγμή

0: δεν αλλάζω και εξοδεύω τη ζωή μου για να ξαναρθεί. Μα δεν την νοιάζει.
1: Καζίνο το διευρυμένο δελτίο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Τα αποχωρίζουν.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε, και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Ας-Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στο Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και τόνισε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά Χοκ, όπως την ονόμασαν, μενόταν την Κυριακή μόλις 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρήνο. Έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Σπίτια έχουν καταστραφεί και μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, με τη στήριξη και ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσα τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντεστα, νοτιοδυτικά της χώρας. Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων, ενώ χθες το απόγευμα 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε σημάνει συναγερμό, πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη Νότια Γαλλία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός.

0: Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πάτσα.
1: Πέστε μου, δεν είναι το καλοκαιρινό τραγούδι της σεζόν, παιδί μου, γενικά αυτό το τραγουδάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, που έχει τίτλο σε μια βαλίτσα. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μέρος, ρε παιδί μου, και δεν είναι μόνο το νησιωτικό κομμάτι της χώρας το οποίο είναι όμορφο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Και το ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας είναι πάρα πολύ όμορφο. Γι' αυτό και εξηγείται, μεταξύ άλλων, και η είδηση σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ότι εγκαθίστανται, λέει, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι θα μου πεις, ψάλι. Ναι, συνταξιούχοι, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, σημασία καμία. Γιατί είναι μαγνήτης, λέει, η Ελλάδα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, αλήθεια σας το λέω, ότι πηγαίνοντας μια βόλτα πριν κάποια χρόνια εκεί στην Μεσσηνία, σε εσωτερικούς δρόμους, πήγαινα από τη Μεσσηνία στη Λακωνία, έβλεπα λοιπόν σπίτια, κλασικά ελληνικά σπίτια, παλιά ελληνικά σπίτια, τα οποία σε κάποια χωριά που ρώτησα όταν κάθεσα να πιω ένα καφέ, σε κάτι πλάτανος από κάτω, μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι, ρε Ψάλτη, αυτοί, καλά Ψάλτη δεν με λέγανε, δεν με ξέρανε ποιος ήμουν, μην τρελαθούμε και τελείως, μην νομίζουμε και πάρει και το μυαλό μας αέρα, ψυχραιμία. Λοιπόν, και μου λέγανε ότι όλα αυτά είναι αγορασμένα από ξένους, οι οποίοι πήραν σύνταξη και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί, λέει, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σήμερα,

0: Οι τρεις, λέει, από τους ξένους, από τους 10 ξένους οι οποίοι αγοράζουν, θέλουν μόνιμη εγκατάσταση. Πέραν, λέει, του κλίματος, αυτό είναι μεγάλο θέμα, το κλίμα, γιατί κάνει και ζέστες πλέον πολύ, και της ποιότητας ζωής, η χώρα, λέει, προσφέρει χαμηλή φορολογία. Μπα, τι λες, βέβαια. Μην τα ακούνε πολύ πολύ αυτά οι δικοί μας εδώ πέρα στο Μαξίμου, αλλά μόνο μας. Με συντελεστή, λέει, μόλις 7% για τους συνταξιούχους, επαναλαμβάνω, που έρχονται για μας, άλλο εμείς. Εμείς είμαστε αλουνού, παπά Ευαγγέλιο. Και χαμηλό κόστος ζωής. Η αγοραστική δύναμη, λέει, ενός βορειοευρωπαίου συνταξιούχου αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για τον Αμερικανό μπορεί να φτάσει ακόμη, λέει, και στο 50%. Άρα είναι φτηνότερη η Ελλάδα σε σχέση με τη χώρα τους. Και πρώτη επιλογή για την εγκατάσταση είναι, λέει, η Κρήτη, και ακολουθούν η Πελοπόννησος και η Επτάνησος. Και τα Επτάνησα σωστότερα. Αλλά ξαναλέω, μεταξύ μας τώρα, μην το πείτε παρά έξω. Με αφορμή αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, Παπαγεωργίου δεν λέγεται ο τραγουδιστής, νεαρέ, μπράβο. Λοιπόν, ο νεαρός είναι ο κύριος Παπακαλούσης. Νεαρός είναι, παιδί είναι για μένα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο ηχολήπτης μου, θέλω να πω, καταλάβατε. Λοιπόν, όπου και να πας στα νησιά μας, όπου και να πας, ρε παιδί μου, όπου και να πας, και κυρίως σε πιο μικρά νησιά, όχι τόσο πολύ μεγάλα, όπως ας πούμε η Αστυπάλαια, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Πήγα πρόπερση και εντυπωσιάστηκα στην κυριολεξία. Όπως φέτος μ' άρεσε πάρα πολύ και η Κάρπαθος και η Κάσος που βρέθηκα τον Ιούλιο εκεί. Λοιπόν, είναι ωραία μέρη για να μένεις. Βέβαια, θα μου πεις, ο χειμώνας δεν είναι το ίδιο με το καλοκαίρι, ψάλτη. Ναι, ενδεχομένως ο χειμώνας να είναι πιο όμορφος από το καλοκαίρι, να ξέρετε. Η ησυχία και η ηρεμία για κάποιους ανθρώπους να είναι πιο πολύ ενδιαφέρουσα. Κατάσταση γενικότερα. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. Είναι το καλοκαίρι ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε τώρα, ακόμα το κουβαλάμε μέσα μας. Βλέπω εδώ τους συναδέλφους, να ξέρετε, τις δυο τελευταίες μέρες που ήρθαμε. Που τους βλέπω ακόμα, επέστρεψαν κάποιοι από αυτούς από διακοπές και είναι ακόμα το μυαλό στις διακοπές, δεν έχουν επιστρέψει στην πραγματικότητα. Λείπουν ακόμα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Και πάλι καλημέρα σας και πάλι καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα έως και τις 8. Όπως είπε και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, χθες είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν συμπατριώτη, ο οποίος είναι χειριστής ελικοπτέρου, βρίσκεται βεβαίως στο Αμπού Ντάμπι, και κάναμε μια κουβέντα, την οποία θα την ακούσουμε εκεί κατά τις 7.30, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα, που προσγειώνονται τα ελικόπτερα, πώς πετάνε τα ελικόπτερα, αν έχουν σχέδιο πτήσης τα ελικόπτερα κλπ. Να ξέρετε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν κανονικά δρομολόγια. Βέβαια δεν έχουν το ίδιο αντίτιμο το εισιτήριο, αλλά αυτό είναι πάλι άλλη ιστορία για να την κουβεντιάσουμε. Οι έχοντες και κατέχοντες πολλές φορές θέλουν να αποφύγουν κυρίως την ταλαιπωρία, διότι έχουν και χοντρό πορτοφόλι. Παίρνουν, λοιπόν, νοικιάζουν ένα ελικόπτερο να πάνε σε κάποιο νησί, να πάνε σε κάποιο προορισμό πιο γρήγορα, πιο άμεσα κλπ. Το ζήτημα βεβαίως στο μεγάλο είναι τι γίνεται όταν ο χώρος στον οποίο πάνε δεν έχει ελικοδρόμιο ή δεν έχει αεροδρόμιο γενικά για να προσγειωθούν. Πού μπορούν, λοιπόν, να προσγειωθούν τα ελικόπτερα, και ποιος παίρνει την τελική απόφαση για το πού προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, και αν ο χώρος που θεωρητικά, αν είναι, ξαναλέω, ελικοδρόμιο, σημαίνει ότι έχει πάρει σχετικές άδειες κλπ. Αν δεν έχει ο χώρος αυτό σχετικές άδειες, πού κατεβαίνει το ελικόπτερο? Ας πούμε στις Πέτσες προσφάτως είχαμε ένα περιστατικό με ένα ελικόπτερο το οποίο, λέει, προσγειώθηκε, μέσα ήταν δύο άτομα, τον ένα τον βρήκανε, την άλλη, λέει, δεν τη βρήκανε, τη χάσανε. Μπα, πώς χάνεται ένας άνθρωπος, αλήθεια? Είναι σαν και αυτόν που χάθηκε στο, τον Ισπανό, πες τον, που πήγε, λέει, για ψάρεμα με τη γυναίκα, πλούσιος αυτός. Αυτό κι αν είναι περίεργο, έπεσε, λέει, καθάριζε ένα, έπιασε ένα ψάρι κάπου, λέει, στα διεθνή ύδατα, άρχισε να καθαρίζει το ψάρι, γλίστρισε, λέει, το ψάρι, ξέρω εγώ τι έκανε κλπ. Έπεσε με στη θάλασσα, τρεις μέρες, λέει, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει η γυναίκα. Τρεις μέρες δεν μπορούσε, δεν έπιανε το κινητό, λέει. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό? Θα μου πεις, όλα εντυπωσιακά είναι, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Κατά τα άλλα, Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα είναι, λέει, τέσσερις από τις παραλίες, ελληνικές παραλίες, που σύμφωνα, λέει, με το Trip Advisor είναι, λέει, στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Τι λες ρε παιδί μου. Λοιπόν, Φαλάσσαρνα έχω πάει πρόπερση, δεν την ήξερα την παραλία. Ωραία είναι όντως, τέλος πάντων. είναι 59 χιλιόμετρα από τα Χανιά η Φαλάσσανα. Και πας και πας και πας και πας και μετά τη βλέπεις από ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Στο Ελαφωνίτσι δεν έχω πάει. Και αυτό είναι νομός Χανίων. Είναι η διάσημη λίγη Ρος Άμμος και τα ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Ο Μπάλος είναι, λέει, στη Γραμβούσα, στην Χερσόνησο, στο βόρειο δυτικό άκρο της Κρήτης. Ανήκει στο Δήμο Κισάμου. Είναι, λέει, και αυτή μία από τις πιο διάσημες ελληνικές παραλίες. Και πάλι ο Καστρίτσα πάνω στην Κέρκυρα. Έχω πάει και εκεί να σας πω την αλήθεια, πιτσιρικάς όμως. Το μόνο που θυμάμαι από την Παλαιοκαστρίτσα ήταν τα πολύ κρύα νερά του Ιωνίου. Λοιπόν, αυτά, λέει, αυτές οι τέσσερις παραλίες είναι, λέει, στις κορυφαίες προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στην πρώτη θέση, λέει, της παγκόσμιας κατάταξης είναι, λέει, ένα ιδιωτικό νησί, Isla Pasión, στο Μεξικό, όπου ξεχωρίζει, λέει, με την κατάλευκη άμμο και τους κοραλιογενείς υφάλους του. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Αυτά για τις παραλίες. Καταλάβατε, είμαστε κι εμείς ακόμα σε mood, που λέει και ένας φίλος μου, διακοπών. Δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα. Αλλά θα επιστρέψουμε που θα πάει. Ε? Θα επιστρέψουμε. Κατά τα λοιπά, και πάλι ακρίβεια, λέει, χθες συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, και πάλι συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, και πάλι μουρμούρα. Πώς τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα, παλιόπαιδο τον είπε εδώ στο Sky. Άρχισαν τα όργανα πάλι, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάλι εκεί στο Πασόκ, πάλι βλέπω με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Δούκα, για το αν θα πρέπει να συνεργαστεί το Πασόκ ή όχι. Την κυρία Διαμαντοπούλου πάλι. Μαθαίνω επίσης ότι τα πολιτικά κόμματα συζητούν με κάποιους εκ των ανεξαρτήτων για να τους πάρουν στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Κάτι διαβάζω για το Πασόκ. Χθες είχαμε την κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι και πέμπτη αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, η οποία, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε, λέει, και από αντιπρόεδρος. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα συνεδριάζουν και τα κομματικά όργανα, θα συζητήσουν, λέει, και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κάλυψη του συγκεκριμένου προσώπου, ποιος θα είναι, δηλαδή, στη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου. Οι ανεξάρτητοι ζουν και βασιλεύουν στην Βουλή. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία των ανεξαρτήτων σε αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία, σε αυτήν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι εντυπωσιακό ως αριθμός. Δηλαδή, πόσοι, θα μου πεις τώρα, πρέπει να βάλουμε μέσα και τις διασπάσεις, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, με όλα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν έτσι και αλλιώς στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Αλλά έχουμε βεβαίως και τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία θα κουβεντιάσουμε εκεί γύρω στις 8 παρατέταρτο, για να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία των θαλασσίων πάρκων και, ας πούμε, τι γίνεται με το θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε η Τουρκία, το οποίο, τα λέγαμε και χθες, απομονώνει το Καστελόριζο από την Ελλάδα. Και αν όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως περαιτέρω ένταση στις σχέσεις μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Από την άλλη μεριά, πριν από λίγες ώρες, η Αμερικανική κυβέρνηση διαμέσου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ανακοίνωσε, λέει, μέτρα, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, εναντίον 60 οντοτήτων που είναι επιχειρήσεις, είναι τράπεζες κλπ, οι οποίες συνεργάζονται. Βεβαίως δεν κατάλαβα σε αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αν όντως θα εφαρμοστούν τα μέτρα ή αν απειλείται η εφαρμογή των μέτρων για αυτές τις οντότητες. Απειλούν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες με κυρώσεις τις χώρες οι οποίες δεν θα διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Και βεβαίως εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Σας θυμίζω ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Σωστά, σωστά. Μάρτις, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, πέρασαν 6 μήνες. Γιατί δεν ξεκινάγανε από αυτά τα οικονομικά μέτρα και αναγκάστηκαν να κάνουν τον πόλεμο που να προκληθούν αυτά που προκλήθηκαν με, τον, με το, στα στενά του Ορμούς, με τους Χούθη, με τους Μούθη, με τους Φούθη, με τους Μούθη και το χάος. Και πληρώνουμε τώρα τη βενζίνη 2 ευρώ. Θα πεις και τι τους νοιάζει, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Τι τους νοιάζει. Εν τω μεταξύ, περιμένουμε να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν 27, το ξέχασα χθες, έχουμε τα εγγένεια της Καλαμαριάς, ε. Ωραία η Καλαμαριά, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Καλαμαριά. Μ' αρέσει η Καλαμαριά. Είχα και φίλο τον πρόεδρο εκεί του Εμπορικού Συλλόγου, τώρα πρώην πρόεδρος. Συνταξιοδοτήθηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, έρχεται το μετρό στην Καλαμαριά. Επιτέλους η Θεσσαλονίκη, όχι Αβραάμ, καλημέρα. Όχι μόνο έχει μετρό, αλλά επεκτείνεται και το μετρό. Μακάρι να επεκταθεί, παιδιά. Μακάρι, μακάρι να δει έργα και η Θεσσαλονίκη. Γιατί πολύ, πολύ στο. Πώς το λέγε ο λαός μας με αυτή την ιστορία με το. Από λάδι, λάδι και από τη Γανίτα τίποτα. Πώς το λέει, ε. Άκουσα χθες τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ στο Sky, στην τηλεόραση, που είπε κάποια πράγματα για το τεκμαρτό. Σιγά σιγά αρχίζουν και λέγονται διάφορα πράγματα. Καταρχήν να πω ότι την Πέμπτη λοιπόν θα είναι η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Θα υπάρξει και η συνάντηση, λέει, παρουσία του Πρωθυπουργού προφανώς, και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα, διότι τα μέτρα, από ό,τι γνωρίζετε και γνωρίζουμε, έχουν σχεδόν οριοθετηθεί. Αλλά οκ. Okay. Και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός δεν θα κάνει περιουδία στη Δυτική Μακεδονία. Ε? Νωρίς ξεκίνησαν οι περιοδίες. Λοιπόν, να επανέλθω στα των δηλώσεων του κ. Χατζηδάκη. Είπε λοιπόν για το τεκμαρτό ότι δεν πρόκειται, λέει, να των ελευθεριών επαγγελματιών. Δεν θα καταργηθεί, αλλά προσέξτε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη, λέει, του συνεπείς. Και όσο πιο συνεπής, λέει, είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο ανάσα θα παίρνει αναφορικά με το τεκμαρτό. Καταρχήν ακούγεται ωραίο. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή μίλησα με τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτές τις μέρες που έλειψα, δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξοι στο ότι μπορούν να έρθουν, διότι ζητούσαν κατάργηση τεκμαρτών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν γύρω από το ζήτημα αυτό. Όμως πήγε το μυαλό μου αυτομάτως, διότι την περασμένη εβδομάδα που λείπαμε εμείς, έγινε μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους κακοπληρωτές, τους στρατηγικούς θα έλεγε κανείς κακοπληρωτές, με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αλλάζει λοιπόν το καθεστώς, τώρα προσέξτε να δείτε, και αυτοί, λέει, οι οποίοι οφείλουν και φεύγουν στρατηγικά, δηλαδή δεν πληρώνουν λογαριασμούς και φεύγουν, δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό μετά από την τρίτη μετακίνηση, αν δεν ρυθμίσουν ή αν δεν αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Και μάλιστα επανήλθαν οι πληροφορίες εκείνες που έλεγαν ότι λόγω των χρεών, λέει, τα οποία υπάρχουν από τους κακοπληρωτές, όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος επιβαρύνονται περίπου με 60 ευρώ, λέει, τον χρόνο για τα χρέη αυτών οι οποίοι αφήνουν φέσια ή αυτών που κάνουν ρευματοκλοπές. 60 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Εντάξει, δεν είναι, αλλά λέμε τώρα. Και σκεφτόμουν και έλεγα το εξής, με αφορμή τώρα ξαναλέω αυτά που λέει ο Χατζηδάκης, ότι κοίταξε να δεις, αυτοί οι οποίοι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους θα παίρνουν μεγαλύτερη ανάσα, η συνεπής, ας πούμε. Αυτοί λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 10 χρόνια, 20 χρόνια, και σκεφτείτε τι περάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια με την κρίση κλπ. Αυτοί δεν πρέπει ως συνεπείς να έχουν ένα δωράκι, ένα αντίδωρο, ρε παιδί μου, για τους λογαριασμούς που κανονικά πληρώνουν, και ειδικά αν είναι και μισθοσυντήρητοι, δηλαδή να βάλουμε και κάποια κριτήρια. Γιατί ακούω ότι ενδεχομένως να έχουμε και καλά νέα, λέει, με τους λογαριασμούς ρεύματος, είπε ο Χατζηδάκης. Δηλαδή να γίνουν λίγο πιο υποφερτοί οι λογαριασμοί ρεύματος. Το ξαναλέω. Αφού λοιπόν κάποιος υπό προϋποθέσεις πληρώνει τους λογαριασμούς του και δεν χρωστάει σε κανέναν, ιδιαίτερα σε λογαριασμούς, σε τράπεζες κλπ. Δεν πρέπει όλοι αυτοί, αφού είναι συνεπείς, εντάξει κλπ. Και δεν λέω ότι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι οφείλουν είναι λαμόγια. Όχι, δεν το λέω αυτό, γιατί μπορεί πραγματικά η ζωή να τα φέρει έτσι που μερικές φορές να σου δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά το κομμάτι εκείνο, επαναλαμβάνω, το οποίο πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις τους και είναι συνεπής σε όλα, δεν πρέπει αυτοί να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση? Γενικότερα, λέω εγώ τώρα. Θα μου πεις, τις έπιασε πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί? Και διαβάζω και σήμερα ακόμα κάτι. Όχι, δεν θα το πω τώρα, θα το πω μετά. Γιατί έχει έρθει, λέει, μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επέβαλε σε τράπεζα αποζημίωση πάνω, λέει, από 140.000 ευρώ, διότι δεν ενημέρωσε επαρκώς πελάτη της για τους κινδύνους μιας επένδυσης σε ομόλογα που πρότεινε η τράπεζα στον πελάτη. Και πάλι μου θύμισε η απόφαση αυτή την ιστορία με τα δάνεια σε γαλλικό φράγκο. Δηλαδή συνεχίζεται το ίδιο παιχνίδι, ε? Αλλά αφήστε αυτά να τα πούμε μετά, γιατί νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Εύχομαι την καλημέρα μου σε όλους σας. Μεταξύ μας, από ό,τι βλέπω στους δρόμους, μόνοι μας είμαστε και πάλι. Εγώ, εσείς και κάτι κουνούπια που περπατάνε και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Η υδραργύρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διέμεινε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οδότες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες όλων των χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Τίτος, λέει ο κύριος Κιμιονής. Έχει απόλυτο δίκιο. Για να δούμε εδώ τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο που το ξεχάσαμε εχθές. Γιατί ουγάρα έρχεται, μόνο του τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, επανακομιδή λειψάνων Βαρθολομαίου Αποστόλου, λέει σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο. Τίτου Αποστόλου Επισκόπου Γορτίνης Κρήτης, Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Απόστολος Τίτος, διαβάζω, ήταν, λέει, ελληνικής καταγωγής, αρχικά ειδωλολάτρης. Με θείο όραμα έλαβε εντολή να μελετήσει την βίβλο των Εβραίων και αργότερα, λέει, τον βρίσκουμε στα Ιεροσόλυμα, όπου γίνεται αυτόπτης και αυτίκος της διδασκαλίας των θαυμάτων του Κυρίου. Είναι, λέει, από τους πρώτους που πίστευσαν με το κήρυγμα του Πέτρου. Υπήρξε μαθητής του Παύλου, πιστός ακόλουθος και συνεργάτης. Στην τέταρτη αποστολική περιοδία, το Παύλο τον κυρωτώνησε, λέει, επίσκοπο Κρήτης. Ο Τίτος, αφού πήμανε, λέει, αποστολικά, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 94 ετών, διαβάζω, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου και στον πρωτοπρεσβύτερο, όχι τον πρωτοπρεσβύτερο, τον αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, να είμαστε καλά, εκεί στον Άγιο Γιώργιο της Κηφισιάς, για το υλικό το οποίο μου στέλνει κάθε φορά. Ανατολή Ηλίου σήμερα, 6 και 49, Δύση, 8 και 6 λεπτά το απόγευμα. Έχει μικρή ημέρα για τα καλά. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στις θερμοκρασίες. Εχθές δηλαδή που κατεβήκαμε, παιδιά, με 30 ακατέβατο, όπου και να πέρναγες 30 βαθμούς, δεν άλλαζε η θερμοκρασία. Και το μεσημέρι που φύγα και αργά χθες, αργά δηλαδή, αργά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, χτύπησε 41 εκεί κοντά στη Φιλαδέλφεια, παιδιά. Έβραζε η άσφαλτος. Όταν σας λέω έβραζε. Με τη μηχανή που να πας τώρα, δεν πας και πουθενά. Λοιπόν, αλλά έβλεπα τα στοιχεία χθες, 41 και 5 λέει στη Σκάλα Μεσσηνίας, σχεδόν ίδια θερμοκρασία στο Αστέρι της Λακωνίας, σχεδόν 41 στη Σπάρτη. Όχι, κάτσε παιδιά. Καλοκαίρι, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν θυμάμαι. Νομίζω κάπου είχαμε πάει στη Μονεβασιά, μια έτσι αυθημερών εκδρομή, πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Και γυρίζοντας, ψάχναμε να βρούμε κάπου να φάμε και μπαίνουμε στη Σπάρτη. Η κόλαση ήταν καλύτερη από τη Σπάρτη. Τι ζέστη ήταν αυτή. Ζέστη, πω! Απίστευτη. Σκάλα Λακωνία 40,7. Όλη η Λακωνία βλέπω πάνω από 40. Στην Ολένη της Ηλίας 40,3. Εντάξει, και στο Γήθιο 40,2, στο χωριό Αιγές Γηθίου 40,2, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Μετεό για χθες. Αλλά ξαναλέω, σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, σαφώς είναι καλύτερα. Ξεκινήσαμε με 28,5 βαθμούς Κελσίου, 1,5 βαθμό κάτω είναι διαφορά, να ξέρετε. Βέβαια τα ντουβάρια, άμα βάλεις πάνω, πώς το λένε, αυγό, ψήνεται με την πρώτη, δεν έχει θέμα. Βράζει ο τόπος, δεν είναι, και μιλάμε για τέλη Αυγούστου. Αλλά τι να κάνουμε, υπομονή τώρα θα κάνουμε. Πρωί-πρωί βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη σελίδα της. Η Θεσσαλονίκη Αβραάμ στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η Αλεξανδρούπολη στους 24. Αλλά 19 βλέπω. Πού είναι αυτό? Φλόρινα. Α, εκεί θα πάμε. Καστοριά 19. 24 η Πρέβεζα. 23 στην Ανδραβίδα. Η Καλαμάτα Σωσό 23. Βλέπω εκεί στο χωριό σας. Στην Κάρπαθο καλά φυσάει, δεν είναι ιδιαίτερο ζήτημα η Κάρπαθος, και 25 βαθμούς Κελσίου. Και στην Παλαιόχωρα βλέπω ανέμους, αλλά 24-21 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23-24 στη Σαντορίνη. Για να δω τι λέει και η Αθήνα. 28 η Ραφίνα, 28 ο Βενιζέλος, 30 εδώ στα νότια προάστια. Τώρα που λέω ο Βενιζέλος, κάπου έβλεπα στοιχεία σήμερα σχετικά με τις πτήσεις. Ότι. Πούντα. Καθίστε να τα δω εδώ, γιατί έχει. Άνατι. Λοιπόν, 2.800 πτήσεις, λέει, για την Ελλάδα τη βδομάδα 10 με 16 Αυγούστου, που είναι η καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάνω από 2.800 πτήσεις, διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της κυρίας Ματίνας Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή. Είναι, λέει, 5% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Είμαστε στην. Πού είμαστε? Είμαστε η 7η σε πολυσύχναστη συχνότητα, αν μπορεί να το πει κανείς, χώρα της Ευρώπης. 7η. Καλά το πάμε, ε? Σωστά. Βλέπω όμως ότι θυμίζω μάλλον τα ζητήματα τα οποία είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, με την Ελλάδα λέει να αντιπροσωπεύει το 11% των συνολικών καθυστερήσεων που καταγράφηκαν την εβδομάδα αυτή, 10 με 16 Αυγούστου, σε όλη την Ευρώπη. Σε όρους ευρωπαϊκού δικτύου, δηλαδή πόσα αεροσκάφη περνάνε μέσα στο ελληνικό FIR, είμαστε, λέει, ακούστε να δείτε, 36.000 πτήσεις. 36.174. Αυτά είναι που περνάνε, πάνε παντού, ρε παιδί μου, ξέρεις. Άμα μπείτε σε αυτό το live, υπάρχει μια σελίδα που δίνει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις που γίνονται τουλάχιστον στα αεροσκάφη τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί όλα έχουν ανοιχτούς πομπούς κλπ. Τι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, 36.000 αεροσκάφη είτε προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια είτε περνάνε πάνω από την Ελλάδα. Και αυτά, να ξέρετε, οι εταιρείες τους πληρώνουν για τη χρήση του ελληνικού εναέριου χώρου και για το γεγονός ότι επικοινωνούν με το κεντρικό ραντάρ, τέλος πάντων, το οποίο υπάρχει στη χώρα, δίνουν τα στοιχεία τους και πάνε εκεί που πάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που σας έλεγα πριν τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρομαι, λέω, κυρίες και κύριοι, σε μια απόφαση που διαβάζω σήμερα, του Αρείου Πάγου, η απόφαση 364 του 26 και η 765, λέει, του 26, είναι δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες ουσιαστικά υποχρέωσαν τράπεζα να αποζημιώσει, λέει, πελάτες οι οποίοι έχασαν, λέει, το κεφάλαιό τους. Άκου να δεις, φίλε ακροατή, ρε, για το Θεό. Η μία απόφαση, λέει, είναι του Α1 πολιτικού τμήματος που απέρριψε την αίτηση ανέρεσης τράπεζας και επικύρωσε απόφαση, λέει, του εφετείου Λαμίας, με την οποία δικαιώθηκε επενδυτής που έχασε σχεδόν όλο το ποσό, άκου να δεις, όλα τα λεφτά που είχε επενδύσει, λέει, σε ομόλογο της ΤΑΔ εταιρείας, αναγνωρίζοντας τον επενδυτή αποζημίωση ύψους 140.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά, λέει, επενδυτή ηλικίας 74 ετών της σειράς μου, κατά τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής, συνταξιούχο, λέει. Μέχρι το έτος, λέει, 2003 διατηρούσε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό που είχε 200 χιλιάρικα στην άκρη, για το Θεό, καλώς, σε προθεσμιακές καταθέσεις. Οι υπάλληλοι, λέει, τον προέτρεψαν να κάνει επένδυση, λέει, σε ομόλογα, χωρίς όμως να του πουν όλους τους κινδύνους που... Απλώς του έλεγαν ότι θα έχεις καλύτερες αποδόσεις. Αυτό που λένε γενικά οι τράπεζες. Με αποτέλεσμα, ο άνθρωπος αυτός να το κάνει και λοιπά, τα έχασε τα λεφτά. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν το βάλε κάτω και αποφάσισε να κυνηγήσει, λοιπόν, τις τράπεζες για τα καθέκαστα, για την ευθύνη τους. Και σας λέω, μου έκανε, θυμήθηκα αυτόματα όλη την άλλη ιστορία που είχε ανοίξει και την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζήτηση και μάλιστα και με καλεσμένους κλπ. Για το γνωστό προϊόν του ελβετικού φράγκου, που όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι που πήραν τα δάνεια, οι δανειολήπτες, δεν είχαν ενημερωθεί για την πραγματικότητα. Μετά προέκυψαν και οι αλλαγές στην ισοτιμία μεταξύ ευρώ-ελβετικού φράγκου και τώρα έχουν φτάσει στη διαδικασία, μάλλον έφτασαν στη διαδικασία, μετά προέκυψαν και κάποιες ρυθμίσεις για τους ανθρώπους αυτούς και τώρα ακόμα μπορούν να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για να αποπληρώσουν κάποια στιγμή τα δάνεια αυτά. Εν τω μεταξύ, 1,5 δισεκατομμύριο, λέει, είναι τα νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία δόθηκαν το πρώτο εξάμηνο από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες, τις 4 συστημικές τράπεζες. Προσπαθούν οι τράπεζες να μπουν σε έναν ρυθμό, δηλαδή να μην βγάζουν τα λεφτά από τη διαφορά των επιτοκίων, αλλά τέλος πάντων να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Α, μην το ξεχάσω, Σεπτέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα που έρχεται από την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα είναι Σεπτέμβριος, Παναγιώτη. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε συνεδρίαση της ΕΚΟΥΤΟΥ και οι πληροφορίες λένε να μας τα πεις. Ω, ξέχασα τον ΤΟΚΑ. Μα, τον ξέχασα τον ΤΟΚΑ. Δεν κάνεις μια προσπάθεια να πάρεις τον Ανέστη τον ΤΟΚΑ, γιατί τον ξέχασα, να μας πει δύο κουβέντες τώρα. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Ό,τι προλάβουμε, τέλος πάντων. Με έφαγε η πολυλογία σήμερα, Σύφτες, να ξέρεις. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, Σύφτες, ναι, ρε Παναγιώτη. Μου είπες από εδώ, μου είπες από εκεί. Και δεν σας έχω πει τα καλύτερα για τις τιμές, για αυτά που διέρευσαν τέλος πάντων, για τις νέες τιμές σε αυτά τα προϊόντα τα οποία θα είναι, λέει, λαϊκής κατανάλωσης. Πόσα θα είναι, περίπου λέει 1100 ελπίζει η κυβέρνηση. Μου λέγανε χθες το βράδυ άνθρωποι του σούπερ μάρκετ ότι σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, λέει, οι κωδικοί που υπάρχουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βέβαια στα μισή κωδικοί δεν λένε και τίποτα, αλλά κάτι λένε, είναι, λέει, πάνω από 150.000. 150.000 κωδικοί προϊόντων. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Τώρα 1100 προϊόντα, άμα είναι λαϊκά, δηλαδή λαϊκής κατανάλωσης. Το πιο ενδιαφέρον προϊόν πάντως που είδα βελτίωση των τιμών είναι ένα σαμπουάν, δεν έχει σημασία ποιο, που από 5,32 η αλλαγή θα πάει, λύση, στο 4,30, δηλαδή 1 ευρώ κάτω. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Τόκα, τον ξέχασα τελείως και φταίω εγώ. Καλημέρα, κύριε Τόκα.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Sky, καλή σεζόν.
0: Επίσης, συγγνώμη.
1: Καλό καιρό και
0: ναι, ναι. Σε ξέχασα, με φαγη... αυτός ο απέναντι, ο Χολίτης μου φταίει, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν έχεις πολύ χρόνο, πάμε να πούμε τα νέα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Ξεκινάμε από την είδηση ότι πάμε για νέα παράταση στο ντίζελ, θα δοθεί νέο πλαφόν.
0: Ναι. Ένα μήνα,
1: Ένα μήνα, γιατί λίγη, θυμίζω, 31 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Χθες ενημερώθηκαν οι διοικήσεις της Hellenic Energy, ο κύριος Χιαμισής και ο κύριος Βαρδινογέννης Motor Oil, να συνεχίσουν και αυτοί να δίνουν αυτό το πλαφόν που δίνουν στις αντλίες. Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει και αυτό στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Μαζί με μία είδηση για το χώρο της ενέργειας, το οποίο το κρατούν επ' τα σφράγη στο μυστικό. Αυτό θα είναι ουσιαστικά το δώρο που θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Θα το ξέρουμε το μεθεπόμενο Σάββατο που θα κάνει τα εγκαίνια στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω, στις τιμές των καυσίμων θα το κάνει νωρίτερα, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Άρα θα τρέξει μέσα στη εβδομάδα αυτή, θα το μάθουμε. Δηλαδή 10 λεπτά θυμίζω είναι για το πετρέλαιο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και 5 λεπτά είναι τα.
1: 5 λεπτά γιατί είναι και ο ΦΠΑ για την
0: αμόλυβη. Σωστό.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις τώρα το σούπερ μάρκετ, εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι έχει φτάσει στους 1100 κωδικούς. Εγώ θυμίζω ότι είχαν πει για 2000 κωδικούς.
0: Ναι.
1: Ξεκινούν από το χαμηλό, βέβαια, επίπεδο, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, το 7%. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα το ξέρουμε λογικά την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
1: που και τα σχολικά. Πάντως υπάρχει γκρίνια, τα έχουμε πει και στην εκπομπή σου. Υπάρχει γκρίνια και κόντρα μεταξύ των σούπερμαρκετάδων και των μεγάλων βιομηχανιών.
0: Περίμενε. Μια κουβέντα. Καταρχήν έλεγα νωρίτερα ότι σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, Ανέστη, οι κωδικοί είναι πάνω από 100.000, 130, 140 κλπ. Το στίχημα βεβαίως είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία θα μπουν στο παιχνίδι να είναι αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή να τα αγοράζεις. Έχεις ξαναπεί στο παρελθόν ότι
1: τις κούπες, φαράσκα και τα λοιπά.
0: Έτσι, πράγματα τα οποία τα παίρνεις μια φορά στο εξάμηνο και αν το πάρεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, για να δούμε λοιπόν.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τα είπε και στην εκπομπή σου, ο Μπέσετ δεν είπε τίποτα χθες. Προειδοποιητική βολή ήταν ουσιαστικά, δεν ανέφερε ούτε ονόματα φυσικών προσώπων ούτε εταιριών που θα μπουν οικονομικές κυρώσεις. Για μένα η D-Day είναι η 3 Νοεμβρίου, οι εκλογές του Τραμπ και νωρίτερα μια εβδομάδα, 27 Οκτωβρίου, εκλογές στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω, Γιώργο, είναι όλο το θέμα και εκεί θα πάει, μέχρι εκεί θα πάει ο Τραμπ, γιατί εκεί καίγεται ο Τραμπ. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά, συμπληρώνει στους 6 μήνες, 28 του μηνός, 28 Αυγούστου, αυτή την Παρασκευή και ουσιαστικά έχει κάνει μια τρύπα στο νερό και έναν φοβερό εγκλωβισμό της Αμερικής.
0: Μα αντί να το ξεκινήσει ανάποδα, να ξεκινήσει δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες τον εμπορικό πόλεμο πρώτα, πάει και κάνει, δηλαδή εκ των υστέρων το θα λέμε όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι έχει
0: εκλογιστεί
1: από τον Νετανιάχου.
0: Έβλεξε.
1: Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σημαντικό, δύο πράγματα. Την Πέμπτη ξεκινάει στο Wyoming το Jackson Hole, μαζεύονται όλοι οι τραπεζίτες του κόσμου. Εκεί ο Wars της Fed θα μας πει τελικά τι θα κάνει με το θέμα του επιτοκίου του αμερικανικού δολαρίου. Είναι το τριήμερο σαν κατασκήνωση εισαγωγικά των Αμερικανών και Ευρωπαίων κεντρικών τραπεζιτών.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο να σας πω ότι τη μεθεπόμενη Παρασκευή έχουμε πλέον και επίσημα 40 μετοχές από τις συνολικά 135 του χρηματιστηρίου της Αθήνας αναβαθμίζονται για πρώτη φορά μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Το ζήτημα, Γιώργο, δεν είναι αν θα μπουν ένα δις στις ροές. Το ζήτημα είναι αν θα κρατήσεις αυτά τα φαν τα οποία θα έρθουν πλέον, γιατί θα σε βλέπουν ως όριμη αγορά, και πόσο θα τα κρατήσεις και αν έχεις τη δυνατότητα να τα κρατήσεις. Έτσι, δηλαδή,
0: σωστό,
1: μην μένουμε στην παγίδα ότι απλώς θα μπουν κάποια κεφάλαια. Απλώς όλα αυτά γίνονται ρήμην των Ελλήνων. Οι Έλληνες μπήκαν λάθος, στραβά το 99, τώρα δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή, είναι μόνο ξένοι και επαγγελματίες, τα φάντα.
0: Να σου πω, Σεπτέμβρη που έχουμε συνεδρίαση ΕΚΟΤΟΥ, πάμε σε αύξηση επιτοκίων.
1: Όχι, προς το παρόν δεν δείχνει κάτι τέτοιο Λαγκάρτ, θέλει να δει γενικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πιθανότατα για αύξηση θα πάμε στη συνεδρίαση από ό,τι λένε ή του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου.
0: Okay.
1: Και θα δούμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, μάλλον τα ξημερώματα, ο Wall Street θα πει για την Αμερική. Απλώς θυμίζω ότι αύριο έχουμε την Nvidia, την πιο ακριβή εταιρεία του κόσμου με 4,95 τρισεκατομμύρια δολάρια που ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Να δούμε πώς πάει η κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.
0: Για να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου, ευχαριστούμε και συζητώ. Συγγνώμη που τα λέω.
1: Κανένα πρόβλημα, καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε. Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή. Να σε καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος, φίλος, το βλέπετε καθημερινά στην ναυτεμπορική, στην τηλεόραση ναυτεμπορική, 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα, αλλά και τον διαβάζετε στην ναυτεμπορική. Στην παρέα μας αμέσως ο Γιώργος Ασμάτογλου, αρχίσαμε και με τον Γιώργο Λιάκη, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, ακούσατε ότι κατά πάσα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, θα συνεχιστεί η ενίσχυση 10 λεπτών στο κίνησης, 5 λεπτά για το κίνησης από τα δηληστήρια και 10 λεπτά στις βενζίνες, θυμίζω. Γιατί οι τιμές είναι ψηλά, πολύ ψηλά, και από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχίσουν να υπερίπτανται παρά την προσωρινή μείωση κάποιων λεπτών, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι είχαμε αυξήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά η υποχώρηση αυτή από χθες να κατέβει στα 91 δολάρια, αυτό μας δίνει μία πρόβλεψη για τις επόμενες, για τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
2: σε μια, όπως βλέπουμε σήμερα, μηδενική ή αύξηση στις βενζίνες. Μάλιστα. Ούτε μείωση ούτε αύξηση,
0: ναι,
2: αλλά έχουμε μια καλή μείωση της τάξης των σχεδόν 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Ίσως αυτό το δίλεπτο συνεχιστεί και αύριο στα δηλισμένα προϊόντα. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί έτσι και μπορέσει και υποχωρήσει το πετρέλαιο. Θα είναι μια πολύ καλή ανάσα για την ίσως για την οικονομία, για το παραγωγικό κόστος, για τα
0: τα έχουμε πει. Αυτά είναι πραγματικά πολύ ψηλές τιμές. Βέβαια, θέλω να επικεντρώσουμε, γιατί χθες μου είπατε κάτι που εμένα εγώ δεν το ήξερα, κυρία Σμάτογλου, και θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Γιατί έχουμε τόσο ψηλές τιμές τώρα? Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τον εφοδιασμό των δηληστηρίων. Δηλαδή, δεν παίρνουν, δεν έχουν πρώτη ύλη για να διηλίσουν τα δηληστήρια. Σωστά.
2: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, κακά τα ψέματα, μετά από 6 μήνες πολέμου τα αποθέματα, όλα τα στρατηγικά αποθέματα ίσως και τα αποθέματα τα οποία ασφαλείας που είχαν για τα 90 ημερών,
0: ναι,
2: αυτά βεβαίως έχουν εξαντληθεί, δεν μπορεί να είναι το ίδιο,
0: ναι,
2: ό,τι είχε. Λοιπόν, ό,τι απόθεμα είχαν τα δηληστήρια και το κάθε κράτος στις αποθήκες του.
0: Mm-hmm.
2: Και βέβαια τι κάνουν τα δηληστήρια, επειδή είναι πολύ ψηλή η τιμή, είναι φυσικό επόμενο να δυσκολεύονται να κλείσουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια, δηλαδή τα συμβόλαια τριμήνου όπως λέμε, για να μπορέσουν να αγοράσουν την πρώτη ύλη, δηλαδή το αργό πετρέλαιο. Και βέβαια αυτή η τιμή που θα αγοράσουν θα πρέπει να είναι σε τέτοια επίπεδα ούτως ώστε εάν αύριο υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές να μπορέσουν να έχουν μια κερδοφορία. Γιατί αλλιώς
0: να πάρουν δηλαδή καινούργιες ποσότητες καυσίμων με χαμηλότερη τιμή.
2: Βέβαια, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, και τι κάνουν, παίρνουν μικρές ποσότητες. Και οι μικρές ποσότητες την ώρα που τις παραγγέλνεις, την ώρα που τις θέλεις, είναι ακριβότερες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουν ανέβει έτσι τα καύσιμα τόσο πολύ.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει και αυτή η δυσκολία. Δεν είναι μόνο τα συμβόλαια, είναι και το κλείσιμο των στενών. Εκεί το οποίο με τα δυσκολία θα βγάλεις 1, 2, 3, 5 καραβιές. Δεν θα βγάλεις αυτές τις ποσότητες τις οποίες θέλεις για να πετύχεις πρώτον και την τιμή, αλλά δεύτερον και την επάρκεια του προϊόντος. Άρα ελλείψη λοιπόν του προϊόντος, εσύ παραγγέλνεις τέτοιες ποσότητες που αφενός να μπορέσεις να τις περάσεις από εκεί, γιατί δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες, δεν περνάνε τόσο εύκολα τα πλοία, το βλέπετε, το ακούμε.
0: Ναι, προφανώς, πάνε από άλλες περιοχές, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούν να βρουν και πολλά καύσιμα, είναι ακριβά τα καύσιμα.
2: Δεν μπορούν να βρουν και πολλά καύσιμα,
0: άρα
2: γι' αυτό
0: μικρές
2: το πληρώνουν και ακριβότερα,
0: μάλιστα,
2: γιατί είναι και μικροποσότητες για να μπορέσει να μπορέσουν να καλυφθούν
0: οι ανάγκες.
2: Προφανώς,
0: για να μην στεγνώσει η αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά, σας
0: καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Ασμάτογλου. Τον έχουμε σταθερά στην παρέα μας κάθε Τρίτη, γιατί Δευτέρα βράδυ βγαίνουν οι τιμές της νέας εβδομάδας. Και όπως ακούσατε, σταθερά τα πράγματα όσον αφορά την βενζίνη. Γύρω στα 2 λεπτά μείωση στο πετρέλαιο. Οι τιμές όμως συνεχίζουν να είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Είναι καλά στο λεκανοπέδιο, φλερτάρουν με τα 2, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω από τα 2, λίγο πιο... Εγώ το πρωί πάντως που περνάω και βλέπω τα διανυκτερεύοντα πρατήρια, βλέπω κάτω από 2 ευρώ. Αλλά θα πεις η μέση τιμή είναι περίπου στα 2. Στην περιφέρεια δε και στα νησιά μας οι τιμές είναι πραγματικά πολύ υψηλές. Μου λένε φίλοι ακροατές οι οποίοι είναι ακόμα στα νησιά ότι τα νούμερα δεν περιγράφονται. Δεν περιγράφονται. Λοιπόν, τώρα, να σας πω επίσης, υπάρχει άλλη μια είδηση που προέκυψε αργά χθες το βράδυ, μάλλον τα ξημερώματα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έβγαλε μια απόφαση που στηρίζει, λέει, το διάταγμα που έχει υπογράψει ο Αμερικανός Πρόεδρος για τον περιορισμό, λέει, των επιστολικών ψήφων εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να μην ψηφίζουν επιστολικά ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να παρουσιάζονται και να ψηφίζουν στα εκλογικά τμήματα. Περιορίζει δηλαδή την δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Κάτι το οποίο δεν το θέλανε οι δημοκρατικοί. Είναι και αυτή μια είδηση η οποία έχει το δικό της ειδικό βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πριν πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να σας θυμίσω ότι έρχεται η ημερομηνία της ξεχωριστής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο είναι 14 Σεπτεμβρίου. Φέτος η συναυλία αυτή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος αφιλοκερδός μεγάλα ονόματα: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Για εισιτήρια, ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία στο olimazimborume.gr, και θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για την φροντίδα αυτών των δενδρυλίων για χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, για να βγάλουν ρίζες, ρε παιδί μου, καταλάβατε τι εννοούμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που χρόνια τώρα πραγματοποιείται Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, ξαναλέω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο, θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω, κάντε τα δέοντα, μην τρέχετε τελευταία στιγμή για τα εισιτήριά σας.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν φιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 25 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γεωργαρή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους 39 και στην νησιωτική χώρα έως και τους 37 βαθμούς. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε με συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά και την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τον δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί ως και τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Και ο καιρός, γενικά έθριος για σήμερα Τρίτη στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε την αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας από όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες με τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Κυρώσεις λοιπόν για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην ξέρει ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κ. Χέσγκεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας τώρα του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά και την ανακοίνωση αυτών των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στον Υπουργό Οικονομικών για την επιβολή των νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας-Σισάχ, στα ανατιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, από την πρόσκορση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα μας. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται λοιπόν να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 αλλά και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα έως και τους 37 βαθμούς. Σε ετοιμότητα τώρα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν και σήμερα και όσο χρειαστεί ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Ειδικά επίσης για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, προφήματα και ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Οι πολίτες επίσης και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη, το 1595. Ή με το 5287-800 για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λειτουργεί και η γραμμή του καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049 καθημερινά 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας και μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο βρίσκονται τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, την Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα.

0: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: 850 προϊόντα επώνυμης αλλά και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας τώρα, ο Πρωθυπουργός, πάντα από το χθεσινό πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν, επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Οι περιοχές της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε χθες με συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραβετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε με συνέντευξή του στο Open πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ίνεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μια επιδίωξη αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία.
2: Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί, η Ελλάδα δρά. Η εποχή της αδράνειας για την Ελλάδα έχει παρέλθει οριστικά. Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ότι ενεργούμε κατόπιν υποδείξεων της Τουρκίας είναι αστιότητα και φεδρότητα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Είναι ένα κυρίαρχο δικαίωμα το οποίο εμείς θα το ασκούμε όπως προσήκει κατά την άποψή μας.
1: Τραγωδία στη μία τη νύχτα στα Ανολιώσια, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο Γιοταχή επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατά από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η κολόνα να λυγίσει, ενώ από τη σφοδρότητα της προσέκρουσης τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα. Μακριά. Με παρελθόν οικογενειακής βίας, απόπειρα βιασμού το 2016 και δικογραφία που εκκρεμεί για καταδίωξη βαρύνεται ο γυναικοκτόνος της Νέας Σμύρνης. Τελευταίο θύμα του, η 45χρονη, στην οποία έστησε καρτέρι και αφού τη σκότωσε, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ερωτική αντιζηλία βλέπουν οι αρχές ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Πολλά είναι επίσης τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα έχινη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 ημέρες μετά την πτώση του στην θάλασσα από εστιατοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος προτού ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπόρεσε να βρει σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου αναβλήθηκε η δίκη στο πλημμυροδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούν τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Ανοίγει αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ένα δύσκολο φθινόπωρο βρίσκεται πρώτων πυλών για τη Γερμανία με πρώτη μεγάλη πρόκληση τις τριπλές εκλογές στις 6 Σεπτεμβρίου σε Σαξονία-Ανχάλτ, 20 Σεπτεμβρίου Μέκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και την ίδια μέρα επίσης και στο Βερολίνο. Στην πρώτη και κρισιμότερη αναμέτρηση, Σαξονία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, λαμβάνει

0: 3% σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, 20 μονάδες πάνω από τους χριστιανοδημοκράτες. Μπορεί να συγκεντρώσει ακόμα και την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκκαινώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τους δρόμους. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής εξυφασκίας στη διοργάνωση. Η αθλήτρια της Ελένης Τσοκλακίδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο ξύφος, ασκήσεως επικρατώντας τον τελικό με σκορ 15-13 απέναντι στην Αιγύπτια Άμρ Χόσνη Σάρα. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη Link Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία νίκησε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα, σε 7 ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για την πρώτη αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος, η Λάτσιο με βασικό τερματοφύλακα το Χρήστο Μανδάν νίκησε εκτός έδρας την Μπολόνια με 1-0. Και τέλος, επέστρεψε στην Αθήνα από το Ανόβερο η αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών, όπου στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 7 μετάλλια: 3 χρυσά, 3 σημαίνια και 1 χαλκινό.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Μαρία Γιώργα. Μαρία, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι και της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Ακούω κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται, παιδιά, γυρίσατε? Δεν νομίζω. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Γιατί χθες που έφυγα, εγώ και ο εαυτός μου ήμουνα. Άσε τα πρωινά. Άσε στη γειτονιά που δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά αυτό είναι το χαϊδάρι, παιδιά, άδειο. Πάμε να τρέξουμε στους δρόμους όλοι. Τίποτα. Μόνο λίγο κίνηση βλέπω στον Πειραιά. Δεν βλέπω πουθενά αλλού. Πού την είδαμε την κίνηση? Η αυξημένη κίνηση. Στα κουνούπια ίσως. Στον ιό του Δυτικού Νείλου. Μπορεί εκεί να έχουμε κίνηση. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με συγχωρείτε, κάνουμε και λίγο χιουμοράκι που λέει και ένας φίλος μου στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για να ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα τα οποία, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, κάποιοι τα κουβαλάνε μαζί τους και δεν βλέπουν και φως στην άκρη του τούνελ, τουλάχιστον προς το παρόν. Στην παρέα μας λοιπόν είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Ο κύριος Κουτρουλάρης έχει την τύχη παύλα τυχαία να ανήκει στους κατοίκους εκείνους στην Κυψέλη, όπου είχαν ζημιές στα σπίτια τους από το μετρό, κατά μεγάλη πιθανότητα, που πέρασε κάτω από τους δρόμους και τις κατασκευές εκεί στην Κυψέλη. Και προς το παρόν δεν έχουν και καμία, πώς να το πω, αντίδραση ή τέλος πάντων συνδρομή από τη μεριά της κατασκευάστριας εταιρείας για τις ζημίες οι οποίες έχουν υποστεί. Έμαθα ότι χθες υπήρξε μια συνάντηση των εκπροσώπων των κατοίκων με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, προσπαθεί να συνδράμει. Δεν ξέρω βέβαια να σας πω την αλήθεια και αυτό τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε?
1: Κύριε Ψάλη, καλημέρα σας και τους συνομοκρατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα μαθαίνω το μεσημεράκι έχετε και μια συνέντευξη τύπου που δίνετε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας αναφορικά με την εξέλιξη των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν σε καμιά εξηταριά διαμερίσματα, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι.
1: Εκεί... Όχι, είναι 200 τα διαμερίσματα.
0: Α, είναι 200,
1: δεν έβαλα. Είναι 23 πολυκατοικίες.
0: Δεν έβαλα το ΦΠΑ μέσα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, άρα είναι πολλά. Είναι πολλά. Και επίσης θυμάμαι την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι είναι και σπίτια τα οποία είναι και εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή, και πώς το λένε, και πολυκατοικίες οι οποίες κάποιες είναι κλειστές και λοιπά, και σπίτια παλιά που είναι κλειστά. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια διόροφα, τριόροφα που είναι εμπλεγμένα σε κληρονομικές διαδικασίες και είναι χρόνια.
0: Ωραία, για πάμε τώρα στην ουσία. Χθες, εντάξει, συναντηθήκατε με τον Δήμαρχο. Θυμίζω ότι ο Δήμος έχει αποφασίσει να σας συνδράμει. Έχει βάλει και ανθρώπους οι οποίοι. Ειδικοί, τέλος πάντων, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν με την καταγραφή των ζημιών κλπ. Από την εταιρεία είχατε καμιά απάντηση? Την εταιρεία δηλαδή που είναι υπεύθυνη για το έργο του, όχι η κατασκευάστρια εταιρεία, η εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου, έχετε καμιά απάντηση?
1: Τίποτα, καμία απολύτως. Όχι μόνο δεν έχουμε απάντηση, ενώ έχουμε στείλει εγγράφος αρκετές φορές να μας προσκομίσουν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που αφορούν το μέγεθος των καθυζήσεων, τις κλίσεις των κτηρίων μας, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τις μετρήσεις. Τα έχει ζητήσει και ο Δήμος των Αθηνών επισήμως και αρνούνται να το απαντήσουμε και να του δώσουμε στοιχεία.
0: Πρέπει να σας πω ότι και εμείς και πριν τις διακοπές είχαμε ζητήσει να μιλήσουμε με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλει να μιλήσει προς το παρόν. Ενδεχομένως να θυμίσω ότι είναι η ίδια εταιρεία που έχει την ευθύνη και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να ανοίξουν το βάρος τους τώρα στην ιστορία της επέκτασης του μετρό εκεί που θα γίνουν τα εγκαίνια την Πέμπτη. Αλλά τι θα γίνει τώρα με εσάς, αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, η Ελληνικό Μετρό δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι εταιρεία δημοσίου συμφέροντος.
0: Ναι, δημοσίου συμφέροντος.
1: Δεν υπάρχει. Τι πάει να πει δεν θέλουν να μιλήσουν ακόμα κι αυτά?
0: Ναι, δεν ξέρω. Σας λέω ότι είναι απάντηση. Ότι κάναμε ένα αίτημα για να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο της εταιρείας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Διότι θυμίζω πάλι, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι κάποιοι ιδιοκτήτες, καταρχήν κάποιοι ενοικιαστές φύγανε. Τα παρατήσανε και φύγανε. Σου λέει, πού να μείνουμε εδώ πέρα μέσα. Κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες επίσης φύγανε και πήγανε σε άλλα σπίτια, αν είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν σπίτια.
1: Και κάποιοι... Εντάξει, και μιλάμε και για ιδιοκτήτες που αγοράσανε με δάνεια τα σπίτια τους πριν 3-4 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Έχουν αναγκαστεί να φύγουν.
0: Σωστό και αυτό.
1: Επίσης είναι και πολλοί που είχαν στείλει τα παιδιά τους, γιαγιάδες, παππούδες, σε άλλα μέλη της οικογένειας. Αλλά τώρα που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, θα πρέπει να επιστρέψουν κάπου τα παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Πώς θα
0: σας πω κάτι τώρα, μεταξύ μας τώρα. Αυτά όλα είναι δικαιολογίες. Πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση και μια επιδιόρθωση των βλαβών οι οποίες έχουν καταγραφεί, είναι καταγεγραμμένες. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Σήμερα, χθες με τον Δήμαρχο προέκυψε κάτι καινούριο?
1: Εντάξει, ήταν λίγο για να τον ενημερώσουμε για σε τι στάδιο βρισκόμαστε, σε τι κινήσεις θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι τους πρώτους μήνες ήταν ανησυχητική η κατάσταση, έτσι, γιατί εμφανιζόντουσαν
0: ρογμές, ζημιές, προβλήματα και λοιπά, ναι.
1: Σωστά, αλλά σε τείχους. Το ανησυχητικό και το επικίνδυνο πλέον είναι ότι αυτές οι ζημιές επεκτείνονται στα αφαίροντα στοιχεία των κτηρίων, δηλαδή στις κολόνες τους, στα πατώματα, σε σκάλες.
0: Είναι σε εξέλιξη, θέλετε να πείτε, οι ζημιές.
1: Κανονικότατα. Κανονικότατα. Οι βαριές ζημιές έχουν βγει τον τελευταίο 1,5 μήνα.
0: Μα και σκεφτείτε, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει μετρό από κάτω. Έχουν σταματήσει τα έργα, έτσι δεν μας έχουν πει από την.
1: Ναι, έργα δεν γίνονται. Απλώς τι έγινε. Επειδή έγινε καθίζηση και τα κτίρια έχουν κάτι.
0: Εκτείνονται οι ζημιές, υποψιάζομαι.
1: Έτσι. Γιατί κάποιες πλευρές των κτιρίων που κάτσαν, επειδή είναι διαφορική η καθίζηση, δηλαδή δεν κάτσαν ομοιόμορφα, οι πλευρές που έχουν κάτι περισσότερο του κτιρίου δέχονται πολλές πιέσεις και μεγάλα βάρη που δεν έχουν σχεδιαστεί.
0: Έχετε μιλήσει με το τεχνικό επιμελητήριο από τη δική σας πλευρά, κύριε Κουτρουλάρη? Θέλω να πω, έχετε χτυπήσει την πόρτα τους εκεί για να συνδράμουν και αυτοί από τη δική τους πλευρά, ή αυτό γίνεται, ας πούμε, μέσω του Δήμου της Αθήνας?
1: Όχι, κάνουν τρία κλιμάκια αυτή τη στιγμή ελέγχους. Το ένα είναι με εντολή της Ελληνικό Μετρό στο τεχνικό επιμελητήριο.
0: Okay.
1: Το άλλο είναι από την εισαγγελία, γιατί έχει κάνει
0: παρέμβαση και δικαιοσύνη, σωστά.
1: Οπότε έχουν βάλει και εκείνοι πραγματογνώμονες. Και το άλλο είναι μέσω του Δήμου Αθηναίων που έχει ορίσει και αυτός πραγματογνώμονες.
0: Ναι, από αυτές τις καταγραφές έχετε στη στοιχεία, θέλω να πω, ενημερώνεστε ως άμεσα ενδιαφέροντα?
1: Κοιτάξτε, από το ΤΕΔ, με την κατεντολή του μετρό, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο πόρισμα αυτή τη στιγμή. Γιατί θα ζητάνε 2-3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες κτλ. Από τον μηχανικό, από το δημοστατικό που είχε ορίσει ο Δήμος Αθηνών, ας πούμε, για παράδειγμα σε μένα, ήρθε, έκανε αυτοψία, βρήκε ότι έχουν χτυπηθεί 7 κολόνες, βρήκε όλα αυτά και μου έχει βγάλει μελέτη ότι το κτίριο είναι στατικά ανεπαρκές και ξέρετε, πρέπει να γίνουν πιο σοβαρές μελέτες και να γίνει ενίσχυση του κτίριου κτλ. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτή την περίοδο που γίνανε κάποιοι έλεγχοι από το τεχνικό επιμελητήριο κτλ., δεν είχαν και πολύ σημασία. Γιατί στη διπλανή πολυκατοικία από μένα είχε κυρίως την διχοποίηση αρρωμές. Έγινε η αυτοψία από τους μηχανικούς του ΤΕ και μία εβδομάδα μετά του χτυπήθηκαν οι κεντρικές κολόνες του κτηρίου.
0: Άρα θέλει πάλι έλεγχο.
1: Βέβαια. Γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.
0: Εξελίσσεται.
1: Οπότε, ό,τι μελέτη να κάνουμε τώρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και επίσης, όλοι οι μηχανικοί ζητάνε τα στοιχεία. Να ξέρουν τις καθυζήσεις, την κατάσταση του εδάφους. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να συνταχθεί σοβαρή μελέτη.
0: Ναι, είναι θεωρητική η μελέτη, άμα δεν έχουν τα δεδομένα στα χέρια τους.
1: Βέβαια. Και το να πάρουμε απλά μια μελέτη αυτή τη στιγμή που θα χρησιμοποιούμε λέξεις ότι σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει, και όχι γενικώς με στατική μελέτη του κτηρίου, με τη διαθέσιμη μελέτη που έγινε, με τα διαθέσιμα στοιχεία που είχε ο μηχανικός, βγάζει ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι σοβαρή μελέτη. Δεν πάμε κόσμος μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Mm. Πρέπει να γίνει στατική μελέτη του κτηρίου αύριο.
0: Να σας πω κάτι τώρα, να πω και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Ωραία, όλα αυτά να γίνουν μελέτες, να καταγραφούν, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο κλπ. Πώς θα ζήσετε εσείς μέσα σε αυτά τα σπίτια? Αυτό είναι ένα γενικό και ειδικό ερώτημα. Δηλαδή, νιώθετε ασφαλείς?
1: Εσείς θα νιώθετε ασφαλείς?
0: Αυτό ακριβώς.
1: Προφανώς
0: αυτό θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο εξελίσσεται. Μου λέτε για 200 διαμερίσματα, που σημαίνει, αν πούμε ότι κατοικούνται τα μισά, να έχουν 3 άτομα μέσα, είναι 300 άνθρωποι. Οι οποίοι κάτι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για όσο χρονικό διάστημα αυτό το πράγμα εξελίσσεται.
1: Σωστά. Και επειδή μιλάμε τώρα για μια παραδεταμένη περίοδο, έτσι είναι κοντά 5 μήνες τώρα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Μα θυμάμαι συνάδελφο ο οποίος πήγε να καλύψει για την τηλεόραση του Sky το ρεπορτάζ και μου λέει: δεν κλείνανε οι πόρτες. Γιώργο, μου λέει: δεν κλείνανε οι πόρτες στα παράθυρα. Έχουν πετσικάρει τα πάντα.
1: Σωστά. Έτσι ακριβώς.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, μπλοκ, εγώ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Μπλέξατε. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος εκεί μένει στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουμε ζημιές και καθυζήσεις από τα έργα του μετρό. Τα έργα πρέπει να γίνουν προφανώς. Αυτά αυτονόητα λέμε τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει συνδρομή σε όλες αυτές τις οικογένειες που οι υπόλοιποι κάνουμε διακοπές. Ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, κυρία Κιμιονία, από Δευτέρα ο κύριος Χολιομιχάλης θα είναι στη θέση του. Έτσι, γιατί πολύ κάθισε, η αλήθεια είναι. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Μητέα, Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Τον εξώστη.
16: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
15: Και σχολιάζεις τους πάντες.
16: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
15: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
16: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
17: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, το ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο η υδραργύρωση αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Ρεκόρεπτα αιτίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επωνυμής και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Μ' αρέσεις. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Να στείλω καλημέρες καθυστερημένα βέβαια στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να έχει πάει για τη δουλειά από τώρα. Μας έστειλε το μήνυμα 6 ώρα τέλος πάντων. Καλημέρα Δημήτρη μας. Ακόμα λέει δεν έχουν γυρίσει οι βάρβαροι, λέει, και είναι οι δρόμοι ικανοποιητικοί. Και εγώ το ίδιο λέω, αγαπητέ Δημήτρη. Τώρα μεταξύ μας βάρβαροι, μη βάρβαροι, είμαστε και πολλοί πλέον. Έχουμε γίνει πάρα πολλοί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου στο Βαγγέλη, καλημέρα. Α, είσαι εδώ πλέον, μετακόμισε. Α, πουλάκι μου, καλώς ήρθες στη μεγάλη μας πόλη κι εσύ. Γεια σου, Λάμπρο. Λάμπρο, αυτό με την. Πώς το λένε, με την ενεργοποίηση του δικτύου αποχέτευσης στη πατρίδα μου, στη Ραφίνα, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχει μια ψιλοκαθυστέρηση από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις κι εσύ. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει να λειτουργεί η αποχέτευση, γιατί έχουμε πει στην Ανατολική Αττική, στα Μεσόγεια γενικά. Το σύστημα στην Ελλάδα λειτουργεί ανάποδα. Πρώτα φτιάχνουμε τα σπίτια και μετά τις υποδομές γενικότερα. Έτσι, τα θυμάμαι αυτά από τη δεκαετία του 70 που εγώ μεγάλωσα εκεί, που ερχόταν ο Αχόρταγος για να κάνει τη δουλειά. Και κόστιζε και ακριβά, και κοστίζει και ακριβά. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει, με αφορμή την ιστορία με τους, πώς το λένε, τις... ρευματοκλοπές, υπάρχουν και οι τσιγκάνοι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και θυμίζω τώρα τελευταία, επειδή η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες και από την αστυνομία και από τον ΔΔΕ. Πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήμουνασταν παρέα, είδα πάλι, λέει, βρήκανε, μπήκανε μέσα σε ένα καταβλισμό και ξυλώσανε γραμμές 3 χιλιομέτρων ρευματοκλοπές. Άμα δεν είναι όμως. Να σας πω κάτι. Άμα δεν υπάρχει έλεγχος, προφανώς όλος βρίσκει και κάνει. Και εντάξει, λέμε για τους τσιγκάνους ή Ρωμά, αν θέλετε, αλλά σας θυμίζω στο παρελθόν ότι υπήρχαν και ξενοδοχεία τα οποία έκλεβαν ρεύμα σε κάποιες περιοχές ή ακόμα και εστιατόρια που έκλεβαν ρεύμα. Γι' αυτό προκύπτει εκεί ένας λογαριασμός από τις ρευματοκλοπές αλλά και τους απλήρωτους λογαριασμούς που τον Μπουγιουρντή το πληρώνουμε οι υπόλοιποι συνεπείς. Και ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει διαχωρισμός. Σου έρχεται στον Μπουγιουρντή κανονικά στο λογαριασμό και σου λέει αυτό που είναι να πληρώσεις. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Η Αγγελική μου λέει, είμαστε συνεπείς φορολογούμενοι μισθωτοί και οι δύο, αλλά λόγω εισοδήματος συνέχεια αποκλειόμαστε από όλα τα επιδόματα τουρισμού κλπ. Και λέει η Αγγελική, λέει, συγγνώμη που γελάω, Αγγελική, με συγχωρείς. Πάντα λέει ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία ως την πιο αξιοπρεπή πρόταση, αλλά στις επόμενες ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς δεν θα δει την ψήφο μας, λέει η Αγγελική. Έχουμε απελπιστεί, μάλιστα. Λοιπόν. Ο Βασίλης μου λέει το εξής. Ο Βασίλης είναι στην Αυστρία. Österreich. Γεια. Yeah. Είναι δίπλα στην Deutschland. Γεια. Yeah. Λοιπόν. Πόπο, θυμάμαι τη Φράου Γκίζελα. Τι να κάνει. Η κυρία Γκίζελα. Λοιπόν, πριν 2 μήνες λέει αγόρασα ένα μικρό διαμέρισμα 45 τετραγωνικών Σαλαμίνα. Χωρίς να έχω μείνει μέσα, λέει, το δευτερόλεπτο, λέει ο Βασίλης. Έκανα σύνδεση, λέει, με τη ΔΕΗ μέσω διαδικτύου. Ενώ δεν έχω σηκώσει, λέει, το γενικό και μου ήρθε να πληρώσω 61 ευρώ. Και λίγα είναι, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια. Λίγα είναι, διότι αν υπολογίσεις τι υπάρχει μέσα στο λογαριασμό, μια φορά θα το κάνουμε αναλυτικό το σύστημα. Τι πληρώνεις χωρίς το ρεύμα. Δε διε, αδμιε, μιμιε, σουσουε, βουβουε, ό,τι θέλεις. Τα πάντα μέσα είναι. Τέλη φωτισμού, δεν μπορεί να φανταστείς. Και τελικά προκύπτει ότι το ρεύμα που έχει ακριβήνει γενικότερα είναι το λιγότερο ποσό που συμμετέχει στο να βγει ένας λογαριασμός. Μερή, τώρα, καλημέρα καταρχήν. Θα πάμε αμέσως στη συνέντευξη. Okay. Αλλά θέλω να πω το εξής. Με αφορμή τώρα την υπόθεση με τη γνωστή παρουσιάστρια που κατήγγειλε κλπ. Που εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ και πάρα πολύ. Λέω και ξαναλέω κάθε φορά το εξής. Για να είμαστε εντάξει. Το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι και το τι συμβαίνει μέσα σε κάθε σπίτι όταν κλείνει η πόρτα, άσχετα αυτά που λένε οι λεγόμενοι επώνυμοι, αγάπες, έρωτες, φωτογραφίες. Πώς το λένε, χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά κλπ. Αυτά όταν κλείνει η πόρτα, μόνο αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι το ξέρουν. Και μόνο αν γίνει κάτι έκτακτο, με αφορμή το περιστατικό αυτό, προκύπτουν άλλα ζητήματα. Άρα, με λίγα λόγια, μόλις πιστεύετε αυτά που ακούτε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιώργος Παπαδάκης είναι επαγγελματίας χειριστής ελικοπτέρων, είναι επιστημονικός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων. Συνομίλησα χθες μαζί του, είναι στο Αμπού Ντάμπι. και συνομιλήσαμε χθες αργά το απόγευμα με αφορμή την ιστορία με τα ελικόπτερα. Πού προσγειώνονται τα ελικόπτερα, πότε ξεκινάνε τα ελικόπτερα, γιατί πετάνε τα ελικόπτερα, αν δίνουν σχέδια πτήση τα ελικόπτερα, ελικόπτερα τα οποία κάνουν δρομολόγια τακτικά, λες και είναι αεροπλάνα. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω τα φώτα σας. Είστε χειριστής ελικοπτέρων, επαγγελματίας χρόνια. Είχαμε τις τελευταίες μέρες δύο περιστατικά λίγο περίεργα με τα ελικόπτερα. Το ένα περιστατικό ήταν μια προσγείωση ενός ελικοπτέρου κοντά σε μια παραλία στις Πέτσες και το άλλο περιστατικό μια προσγείωση ενός ελικοπτέρου στη Μήλο, στο Σαρακίνικο. Ένα χώρο που ήταν, θα έλεγε κανείς, πολύ ιδιαίτερος για να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο. Άρα λοιπόν τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που έχει να κάνει με το γεγονός του πού προσγειώνονται τα ελικόπτερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, πάρα πολλούς χώρους. Υπάρχουν σε όλα τα νησιά ελικοδρόμια, ελικοδρόμια τα οποία είναι αναγνωρισμένα, ή τα ελικόπτερα μπορούν να προσγειωθούν όπου επιθυμούν οι χειριστές τους ή οι πελάτες ή οι επιβάτες τους.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι είναι περιστατικά περίεργα όπως τα χαρακτηρίσετε. Νομίζω αυτή τη λέξη χρησιμοποιήσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ασυνήθιστα. Με την έννοια ότι ο κόσμος προφανώς δεν είναι και τόσο συνηθισμένος να βλέπει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται σε ένα διαφορετικό χώρο από ότι είναι ένα αεροδρόμιο ή ένα ελικοδρόμιο. Αυτό από μόνο του δεν το κάνει περίεργο. Άλλωστε, αυτή είναι και η δουλειά ενός ελικοπτέρου. Η δουλειά ενός ελικοπτέρου είναι να μπορεί να μας εξυπηρετεί ακόμα και σε σημεία όπου δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση, ακόμα και σε σημεία όπου δεν υπάρχουν ελικοδρόμια. Μάλιστα, στο εξωτερικό, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για περιπτώσεις δηλαδή αυτού που λέμε HEMS, Helicopter Emergency Medical Services, βλέπουμε ελικόπτερα τα οποία προσεγγίζουν τον ασθενή ή το θύμα, το τροχαίο ατύχημα, το συνδρομικό ατύχημα, δίπλα ακριβώς στο σημείο του ατυχήματος. Αυτό γίνεται βέβαια για να μπορέσουν να βοηθήσουν οι άνθρωποι με τα ελικόπτερα και με το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό να βοηθήσουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όσον αφορά εμπορικές πτήσεις, δηλαδή πτήσεις μεταφοράς ανθρώπων που θέλουν να πάνε κάπου ή είδε στη δουλειά του τη διαλαψική κτλ., και εκεί υπάρχει ένα νομικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στα ελικόπτερα να προσγειώνονται και σε άλλα σημεία πέραν των ελικοδρομίων ή των αεροδρομίων.
0: Mm-hmm. Τα ελικοδρόμια υποψιάζουμε ότι είναι αναγνωρισμένα και έχουν και κάποια minimum χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Τα ελικοδρόμια είναι αναγνωρισμένα, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά το μέγεθός τους, τους άξονες προσέγγισης, τις ελευθερίες που πρέπει να παρέχουν αυτοί οι άξονες προσέγγισης για να υπάρχουν κάποιοι ασφαλείς τομείς κατά την προσέγγιση και την απογείωση. Ναι, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Άρα, οι υπόλοιποι χώροι στους οποίους μπορεί να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ένα τροχαίο ή ξέρω εγώ κάποιος ο οποίος έχει ζητήσει βοήθεια κλπ. Η μεταφορά, ξέρω εγώ, κάποιων επιβατών σε ένα νησί. Τους επιλέγει τους χώρους αυτούς ο πιλότος, μπορεί να τους επιλέξει?
1: Μπορεί σαφώς να τους επιλέξει ο πιλότος. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να κρίνει εκείνη τη στιγμή. Συνήθως βέβαια καλό είναι, ειδικά όταν μιλάμε για μεταφορές ανθρώπων που είναι και κάπως προγραμματισμένες, με την έννοια ότι έχω ένα πελάτη τον οποίο θέλω να τον πάω σε ένα νησί που δεν έχει ελικοδρόμιο, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η εταιρεία να έχει, ή μάλλον οφείλει κιόλας η εταιρεία να έχει μια διαδικασία μέσα στα manual της, που ουσιαστικά καθοδηγούν κιόλας τον χειριστή το πώς πρέπει να λειτουργήσει και τι πρέπει να δει, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να προσεγγίσει και να προσγειωθεί. Καλό είναι βέβαια να υπάρχουν προκαθορισμένα σημεία πριν ακόμα ξεκινήσει η πτήση, αλλά βέβαια η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να επιλέξει και ένα σημείο εκείνη τη στιγμή, αρκεί να καλύπτονται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Όλα τα ελικόπτερα τα οποία πετάνε, κύριε Παπαδάκη, οφείλουν να έχουν σχέδιο πτήσης?
1: Βέβαια. Ό,τι πετάει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δηλαδή, οφείλει να έχει σχέδιο πτήσης. Ναι, κατατίθεται δηλαδή πριν από την αναχώρηση από το σημείο έναρξης της πτήσης, σχέδιο πτήσης.
0: Επίσης, γιατί έχω μάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες ελικοπτέρων οι οποίες πραγματοποιούν, θα έλεγε κανείς, δρομολόγια. Δηλαδή είναι σαν λεωφορεία, σαν κτέλ ένα είδος.
1: Προγραμματισμένες πτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα, ναι, τα οι πτήσεις, αφενός προφανώς πρέπει να έχουν σχέδια πτήσεις για να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες μόλις κάτι συμβεί. Αλλά ποιος ελέγχει τις εταιρείες αυτές και αν οι χειριστές των ελικοπτέρων έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να πετάνε τα ελικόπτερα αυτά?
1: Αρμόδια αρχή για όλα αυτά είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η ΑΠΑ,
0: ναι,
1: η οποία έχει υπό την επίβλεψή της όλους τους αερομεταφορείς. Mm-hmm. Είτε πρόκειται για αεροπλάνα, είτε πρόκειται για ελικόπτερα.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο χειριστής, εμπειρότατος χειριστής. Έχει περάσει και από την πολεμική αεροπορία στο παρελθόν. Ψέματα, από το πολεμικό ναυτικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Ο καλεσμένος μας, ο οποίος επαναλαμβάνω, τον βρήκαμε στο Αμπουντάμπι, είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Είναι επαγγελματίας χειριστής. Σήμερα είναι, συνεργάζεται με μια εταιρεία στο Αμπουντάμπι. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Παλαινίας Ενώσης Πιλότων. Λοιπόν, και σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι και βουλευτής, για να κουβεντιάσουμε λίγο κάποια πράγματα γύρω από τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Μια συζήτηση που άνοιξε μετά τις αποφάσεις της τουρκικής πλευράς και του Ταγίπ Ερντογάν. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν, αν δημιουργούν ζητήματα με το γεγονός ότι παραβιάζουν, αν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τι γίνεται με το κομμάτι του Καστελορίζου, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από το νότιο θαλάσσιο πάρκο το οποίο ανακοίνωσε από τη δική της πλευρά η Τουρκία, τι γίνεται με τα λεγόμενα ήρεμα νερά, και να δούμε αν μπορεί να υπάρξουν και ζητήματα, πολιτικά ζητήματα δηλαδή, ή πρακτικά ζητήματα, ας πούμε, μετά την απόφαση των Τούρκων να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν και να πούν ότι στα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοίνωσαν θα βάζουν όρους ακόμα και για την αλληλεία, για την δυνατότητα κάποιοι να ποντίζουν εκεί πέρα μέσα, πώς το λένε, καλώδια κλπ. Όλα αυτά θα μας, ελπίζω να τον βρούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο για να τα κουβεντιάσουμε μαζί του, γιατί νομίζω ότι πράγματι έχει ενδιαφέρον. Μέχρι να τον βρούμε όμως, προλαβαίνω να σας πω 2-3 πραγματάκια τα οποία έχω έτσι εντοπίσει σήμερα στον τύπο και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι ότι οι αποθήκες της Ευρώπης, λέει, στο φυσικό αέριο είναι κατά το ίμιση γεμάτες. Και επειδή, λέει, η μεγαβατόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν θέλετε καλύτερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι ψηλά, είναι σχεδόν στα 60, όχι σχεδόν, πάνω από τα 68 ευρώ, όταν υπό κανονικές συνθήκες ήταν κάτω από 50, καταλαβαίνετε το κόστος όλης αυτής της ιστορίας, έτσι. Επίσης θέλω να σας πω αυτό το οποίο με ρωτάγατε και χθες στην πρώτη μας επικοινωνία, αλλά εγώ δεν πρόλαβα. Τι γίνεται με το χρυσό ψάλτη? Ο χρυσός, σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή τον Αύγουστο ήταν περίπου στα 4.000 ευρώ η ουγγιά. Έπαιζε 3.990, 4.010. Τώρα ο χρυσός είναι στα 4.680 δολάρια η ουγγιά. Δηλαδή κέρδισε, εντός εισαγωγικών, ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από 650 δολάρια η ουγγιά. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι είχαν επενδύσει βγάζουν πολλά λεφτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πολιτικός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωπος που ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν το διεθνές δίκαιο. Είχε ένα πολύ ωραίο θέμα την Κυριακή στην Καθημερινή για τα θαλάσσια πάρκα και θέλω να τα κουβεντιάσουμε λίγο αυτά. Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες για τα θαλάσσια πάρκα. Καταρχήν, τα θαλάσσια πάρκα πώς ορίζονται, πώς μπορεί μια χώρα, δηλαδή εμείς ανακοινώσαμε θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ενιαίος ο τρόπος που επιλέγονται από τις δύο αυτές χώρες τα θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο των ορίων, έρχεται προς τα δικά μας τα μέρη. Καλά, κατάλαβα.
2: Για να μπορείς να ορίσεις θαλάσσια πάρκα, πρέπει να έχεις κάποιο δικαίωμα στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Είναι σαν να λες ότι εγώ θα κάνω ένα πάρκο, ναι, μια παιδική χαρά, προσωπική, μέσα στο δρόμο, το δημόσιο δρόμο. Αυτό έκανε η Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία αποφάσισε να κάνει ένα πάρκο μέσα στο δημόσιο δρόμο, μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα.
0: Ωραία. Ποιος μπορεί να μπλοκάρει αυτές
2: τις... Η Ελλάδα,
0: ναι, ναι, παρακαλώ,
2: το έκανε μέσα στο δικό της οικόπεδο, στα χωρικά μας ύδατα.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν στο επόμενο ερώτημα. Αφού έρχεται λοιπόν μια χώρα και λέει ότι κοίταξε να δεις στο δημόσιο δρόμο φτιάχνουν θαλάσσια πάρκα, ποιος μπορεί να σταματήσει ή να εμποδίσει ή να μπλοκάρει την διαδικασία αυτή μιας οποιασδήποτε χώρας, δεν έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία?
2: Τώρα θα μιλήσω θεωρητικά και πρακτικά. Θεωρητικά όλες οι χώρες του κόσμου ενοχλούνται από μια τέτοια κίνηση. πρακτικά ενοχλούνται οι γείτονες.
0: Ναι.
2: Ή εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να φτιάξει ένα θαλάσσιο πάρκο ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό δεν είναι διεθνές πέρασμα της διεθνούς ναυσιπλοείας σε γενικές γραμμές, δεν περνάνε από εκεί πλοία. Περνάνε κάποια πλοία, αλλά δεν είναι βασική κύρια οδός. Ναι. Άρα εκείνοι που ενοχλούμαστε περισσότερο είμαστε εμείς.
0: Στο άλλο, το θαλάσσιο πάρκο που είναι στο Καστελόριζο, που μπλοκάρει το Καστελόριζο.
2: Το ίδιο. Δεν είναι σε περιοχή η οποία έχει μεγάλη κίνηση διεθνούς ναυσιπλοείας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι η Τουρκία έχει προσδιορίσει ότι αυτές οι περιοχές είναι θαλάσσια πάρκα, αλλά δεν έχει προσδιορίσει τι προστατεύεται. Δηλαδή, έχει ορίσει μόνο ποια είναι τα εξωτερικά του όρια. Δεν έχει πει προστατεύω το Α ή το Β. Απαγορεύει τη μηχανότητα τα
0: πάντα. Ναι. Εμείς στις αντίστοιχες ανακοινώσεις βάλαμε και δεδομένα και όρια και αντικείμενα στα οποία προστατεύονται στα θαλάσσια πάρκα που ανακοινώσαμε.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, στο μοναδικό που μοιάζουν οι ανακοινώσεις Ελλάδας και Τουρκίας είναι ότι προσδιορίζουν τα όρια. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία δεν λέει τίποτα άλλο. Εμείς αντιθέτως λέμε ότι σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται το ψάρεμα με μηχανότατα. Απαγορεύεται το αγκυροβόλιο σε σημεία που έχουν λιβάδια Ποσειδονίας, τα φύκια δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Απαγορεύεται το ψάρεμα με συγκεκριμένου τύπου εργαλεία τους συγκεκριμένους μήνες. Δηλαδή προσδιορίσαμε τους όρους για την προστασία του θαλάσσιου πάρκου. Η Τουρκία δεν έχει προσδιορίσει τίποτα τέτοιο.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση από τη μεριά της Τουρκίας. Προφανώς ενοχλούμαστε, όπως είπατε νωρίτερα εσείς, εμείς ως Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο διεθνών φόρων ή ξέρω εγώ μέσω της παρέμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών κλπ. Για το ζήτημα αυτό. Γιατί ενδεχομένως ειδικά για το Καστελόριζο θα έλεγε κανείς ότι απομονώνεται το Καστελόριζο.
2: Εδώ λοιπόν ας ξεκινήσουμε το πρώτο ερώτημα και να βάλουμε στο Καστελόριζο. Στο βαθμό που η παρενόχληση γίνεται μόνο στα χαρτιά αντιδράζει με αντίστοιχο τρόπο. Δηλαδή το καταγγέλεις αυτό σε διεθνή φόρα, το καταγγέλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το καταγγέλεις στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
2: Με συγχωρείτε.
0: Το καταγγέλεις λοιπόν. Και αυτό
2: το καταγγέλεις και ταυτοχρόνως προσπαθείς να επιβάλλεις κάποια μέτρα που άλλος πονάει. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα.
2: Το λες λοιπόν στους βουλευτές και τους γυροσιαστές οι οποίοι ακούνε με ευμένεια τις δικές σου απόψεις και τους λες ορίστε έχετε ένα όπλο. Η Τουρκία είναι ένας γείτονας ο οποίος παραβιάζει σκαστά το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα.
2: Το λες συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα Rearm EU για 650 δισεκατομμύρια ευρώ και λες πώς να τον έχετε αυτόν τον τύπο ο οποίος
0: συνεργαζόμενο όταν λειτουργεί έτσι.
2: Ναι, ο οποίος πιάνει και δημιουργεί. Δηλαδή αύριο το πρωί αυτός θα πάρει τα πλοία και τα όπλα που θα φτιάχνουν μαζί και να έρχεται να βάλει κανόνες στο δημόσιο δρόμο, στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μάλιστα.
2: Ως προς το Καστελόριζο, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε ένα πάρκο ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, το οποίο και τα δύο πάρκα έπαιρναν ένα μήνυμα. Δεν δεχόμαστε να αυξήσει τα χωρικά σου ύδατα πέραν των 6 μιλίων. Για τα δύο πάρκα.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο είναι ότι το μεν πάρκο στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη επαναφέρει απόψεις των Τούρκων που είχαν διατυπωθεί από το 1973-74 και επαναλαμβάνονται έκτοτε, αλλά θέλω να θυμίσω ότι είναι ζωντανές. Στο Καστελόριζο τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Η Τουρκία ισχυρίζεται εδώ και αρκετά χρόνια ότι το Καστελόριζο είναι νησί στο λάθος μέρος. Δηλαδή είναι λάθος που είναι το Καστελόριζο δίπλα στις ακτές της Τουρκίας και μακριά από τις ακτές της Ρόδου ή της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οπότε το Καστελόριζο το αντιλαμβάνεται ως λάθος και το περικλεί από παντού με ένα θαλάσσιο πάρκο.
0: Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι, μάλλον να μην το πω έτσι, να το πω διαφορετικά, τελειώσαμε με τα ήρεμα νερά, κύριε καθηγητά.
2: Ρητορικά θα τα ακούμε, πιστεύω κυρίως από πλευράς Τουρκίας, θα τα επαναλαμβάνει από καιρού εις καιρών. Αλλά ναι, στην πραγματικότητα τα ήρεμα νερά εφαρμόστηκαν κυρίως στον αέρα. Mm-hmm. Από τον Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν είχαμε ούτε παραβίαση ούτε παράβαση των καρόνων αερίου κυκλοφορίας. Πράγμα μοναδικό από το 74 και μετά. Δεν μας είχε ξανατύχει από το 74 και μετά τόσο παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μετά αρχίσαμε σιγά σιγά τις πρώτες παραβιάσεις, τις παραβάσεις των κανόνων αέριου και κυκλοφορίας αυξήθηκαν. Μετά είχαμε το Δεκέμβριο πέρσι, μερικούς μήνες, δηλαδή από 8 μήνες, είχαμε μία αερομαχία. Ως τώρα μέχρι χθες είχαμε 9 συνολικά αερομαχίες. Είχαμε μία υπέρπτυση χερσαίου εδάφους από ντρόουν μάλιστα. Ουσιαστικά ο κύριος τομέας όπου βλέπαμε την εφαρμογή των ήρεμων νερών έχει πλέον μειωθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξαναφτάσει στην ένταση που ήμασταν στο παρελθόν, αλλά δεν είναι και ήρεμη κατάσταση αυτή. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι είμαι ευχαριστημένος επειδή την εβδομάδα έχω 5 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργου.
0: Τελειώνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, πιστεύετε ότι η ιστορία των πάρκων έρχεται μετά και η γαλάζια πατρίδα, θα δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο και πώς θα οριοθετηθεί και αυτή η άποψη, την οποία την ακούμε και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι μπορεί και να πάμε σε ένταση με την Τουρκία ή δεν συμφέρει κανέναν γενικά, όχι μόνο αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τα γεγονότα με το Ισραήλ και τους Τούρκους, και μάλιστα άκουσα χθες και τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή Ελλάδα και Τουρκία. Πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε και σε ένταση
2: σε αυτή τη φάση, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με δεδομένο ότι τα πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο, ναι, το τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουν περιεχόμενο, ναι, δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένταση.
0: Ναι.
2: Εάν όμως περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος κανονικά πρέπει να δώσει περιεχόμενο, δηλαδή προσέξτε, εδώ έχουμε μια αντιστροφή πραγμάτων. Πρώτα έπρεπε να περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και μετά τα.
2: Ο οποίος να λέει, όταν φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα, προστατεύουμε αυτό, εκείνο, μάλιστα, το άλλο, και μάλιστα, που τα φτιάχνουμε.
0: Ναι.
2: Και μετά να οριστούν τα θαλάσσια πάρκα. Όταν λοιπόν περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, θεωρητικώς θα μπορεί να υπάρξει ένταση ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, πιστεύω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, για τα ελληνοτουρκικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δηλαδή 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας στον Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του πυράβλου στον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Σταθερές είναι οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι μετά την παρουσίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες στη Σιέρα Νεβάδα. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ πάνω από 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην αθλητική ενημέρωση, ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξύφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία νίκησε την Ελασσίρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωικό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειο, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στον Αύγουστο ακόμη. Πολλοί φίλοι μας και φίλες μας λείπουν. Άλλοι εδώ, όπως μου γράφετε στα μηνύματά σας, ετοιμάζεστε για διακοπές. Να κάνετε όσοι δεν φύγατε, εν πάση περιπτώσει. Χαίρομαι πάρα πολύ να περάσετε και εσείς ήσυχα, όμορφα, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο Πέτρος Λάζος, μου λέει: καλά, πήγες Ιτία και δεν μου είπες τίποτα. Τι να κάνω, ανακοίνωση. Είδες, Πέτρο, δεν γίνεται. Μου λέει: κατεβαίνω κι εγώ τώρα. Θα καθίσω 15 μέρες να το απολαύσεις. Φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έγραψε και η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μου λέει: χάρηκα πάρα πολύ που πήγατε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Ιτία. Μέχρι και τις Λιθίνες φτάσατε. Απίστευτο. Ναι. Χάρηκα πολύ και μου υπενθυμίζει ότι είχε πάει, λέει, και ο Πρωθυπουργός εκεί το 23. Ήταν η πρώτη φορά που το Λασίθι βάφτηκε μπλε. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, δεν γνωρίζω, ούτε εγώ σε γυάλα δεν κάθομαι μπροστά. Καλημερίζω την κυρία Αγαπηδάκη, αλλά αυτό που έχω να ξαναπώ άλλη μία φορά και το κλείνω, είναι ότι συνάντησα ανθρώπους ευγενείς, ευγενικούς, αξιοπρεπείς, με μια συμπεριφορά, αυτό που λέμε έτσι, αστική, υπέροχη, την οποία δεν τη βρίσκεις στο, ακόμη και πώς να το πω, μέσα στην πρωτεύουσα. Αυτά. Λοιπόν, ξεκινούμε. Πάμε. Βρήκα ένα τραγούδι της Μίλβα, γερμανικά. Ω μάμα.

πρώτη αφορμή θα μου την έδινε ο Ανδρέας. Τη δεύτερη αφορμή μου τη δίνει η ίδια η επικαιρότητα, οι ειδήσεις, η πρώτη μας είδηση σήμερα. Το να σκοτωνόμαστε, το να σκοτώνονται άνθρωποι και ειδικότερα νέοι σε τροχαία δυστυχήματα είναι πολιτισμικό εν συνόλο. Είναι ένα θέμα που αφορά, την ίδια μας την πολιτεία. Τις ευθύνες τις έχει ο κυβερνών, εννοείται, δεν το συζητώ. Αλλά είναι θέμα πολιτείας και γι' αυτό το για μένα είναι και πολιτισμικό θέμα. Σκοτώθηκε μια 17χρονη, ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο έγινε τα ξημερώματα εκεί έξω από τα Ανολιώσια, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Ήταν 5 νεαροί νεαρές μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο βγήκε από το δρόμο του με συνθήκες, λέει, κάτω από τις οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη. Έτσι λέει συνήθως η δημοσιογραφία, διότι ακριβώς δεν μπορεί να πει, γιατί και δεν ξέρει, αλλά και αν ξέρει πώς θα πει τώρα, τι φορούσαν, αν φορούσαν ζώνες μέσα, πώς ήταν μέσα, σε τι κατάσταση ήταν ο οδηγός κτλ. Ούτε τα ξέρουμε, απλώς υποθέσεις κάνουμε για το τι μπορεί να συνέβη στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Όμως παραμένει το θέμα ότι δηλαδή πώς μία πολιτεία σε εισαγωγικά επιτρέπει να συμβαίνουν γεγονότα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό μέσα βέβαια συνιστά όχι μόνο τον έλεγχο αλλά και την πειθαρχία. Πειθαρχία στον κανόνα. Γιατί η πειθαρχία στον κανόνα πώς έρχεται όμως? Όταν επιβάλλεται ο κανόνας, όταν είναι εκεί η παρουσία του κράτους να λέει αυτός είναι ο κανόνας, αυτός είναι ο κανόνας. Βέβαια στην πρώτη φάση θα υπάρχει η ονομαζόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, ότι μας επιβάλλονται μέτρα και ότι τι μας περνούν και ότι έχουμε συνθήκες, πολύ το έχουμε και πολύ εύκολο εμείς καραμέλα, δικτατορικές συνθήκες, καταπίεση και διάφορα τέτοια. Τα τελευταία 10 χρόνια μου γράφει ο Ανδρέας, μου έγραφε χθες, παραθερίζω στην Κέρκυρα, στο 5ο χιλιόμετρο Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας και ειδικά στο τελευταίο χιλιόμετρο πριν από το Κοντοκάλι, όπου έχουν σημειωθεί ή σκοτωθεί τα τελευταία 5 χρόνια 6 νεαροί άνθρωποι, κυρίως με μοτοσυκλέτες. Το μαρτυρούν τα εικονοστάσια που έχουν τοποθετηθεί. Το ίδιο έλεγε και ο Γιώργος Τσελίκας που πήγε εκεί σε αυτόν τον δρόμο που έγινε το δυστύχημα τα Χαράματα στην Σταλιώσια και λέει γεμάτο εικονοστάσιο ο δρόμος. Είναι είσοδος προς τα Λιώσια αυτός ο δρόμος. Μάλιστα. Παρότι, συνεχίζω τώρα στον Ανδρέα και πάω ξανά στην Κέρκυρα, παρότι κατ' επανάληψη έχω ενοχλήσει, λέει ο άνθρωπος, το 112 για έλεγχο των παρανομούντων οδηγών και συγκεκριμένοι μοτοσυκλετιστές μεγάλου κυβισμού με κομμένες εξατμίσεις, όπως και τα αυτοκίνητα με πειραγμένες εξατμίσεις, τα οποία πηγαίνουν έρχονται εκεί με υπερβολική ταχύτητα, ειδικά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεν αφήνουν. Με συγχωρείτε, έχω μια ενόχληση στο λαιμό. Γι' αυτό τώρα έβηξα. Αν με υποστείτε λίγο, ίσως να ακούτε και τη βραχνάδα μου. Λοιπόν, και δεν με αφήνουν τον κόσμο, κυρίως τουρίστες και παραθεριστές, να ησυχάσουν. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, η τροχία και τα λοιπά στην Κέρκυρα δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Το πράγμα έχει ξεφύγει, διότι δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό είναι το θέμα του ελέγχου μου. Επιτρέπετε μισό λεπτό να πιω μια γουλιά νερό, να καθαρίσω ο λαιμός μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: fare l'amore. Che
1: ευκαιρία να ακούσουμε και ένα ιταλικό. Μη χαθούμε.
0: Vieni in camera mia.
1: Αυτός είναι ο Λούκα Μπελμόντε. Ρώτησα το AI, είναι τεχνητή νοημοσύνη το Μικελάντζελο, μου είπε όχι.
0: Lentamente.
1: Κάνουμε έλεγχο, τι να κάνεις τώρα πια.
0: Insieme.

0: κυρία Έλσα Ροκά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο να συνεχίσω λίγο με το θέμα του Ανδρέα, ο οποίος μου λέει ότι ναι μεν γίνονται τα κοίτα τροχαία, αλλά προσέξτε τώρα μια παράμετρο. Εκατοντάδες τουρίστες κάνουν καθημερινά τζόκινγκ στο πεζοδρόμιο και μένουν έκπληκτοι από τη συμπεριφορά των γηγενών οδηγών που κάνουν διάφορες χειρονομίες προς τους μηχανοκίνητους αναβάτες. Καταλαβαίνετε. Παρακαλώ κάντε κάτι, ενημερώστε και πιέστε το Υπουργείο. Πιέζω το Υπουργείο. Αγαπητέ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Παρακαλώ, ενημερώστε την τροχέα. Ξέρω, στις κατατόπους διευθύνσεις τροχέας υπάρχει αυτό που λέμε η εντοπιώτης. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα η εντοπιώτης. Τώρα, πού να σηκωθεί ο διευθυντής στην Κέρκυρα να πει στον υποδιευθυντή, ο υποδιευθυντής να πει παρακάτω, παρακάτω να πει στον απλό τροχονόμο, ο οποίος απλός τροχονόμος θα βγει έξω και θα πει «Α, ο Αντώνης! Α, α, ο Μίτσος! Α, ο Νικολάκης! Α, ο ένας, α, ο άλλος!» Οπότε, οπότε αυτοδικαίως ο τουρίστας λέει «Αυτοί μεταξύ των χειρονομούν, ανταλλάσσουν δαχτυλιές, για να μην βάλω το πρώτο συνθετικό, ή ανταλλάσσουν την πεντάδα των ανοιχτών δακτύλων, οπότε τα βρίσκουν αυτοί μεταξύ των. Τι κάνουμε εμείς? Συνεχίζει το τσόκινγκ, διότι έτσι συνεχίζει και η πατρίς στα δικά της». Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι οι σκέψεις που κάνω, εγώ δεν είμαι τίποτα, αλλά όταν διατυπώνονται από ανθρώπους που σέβεσαι, εκτιμάς, γιατί είναι πιο μπροστά από σένα, καλύτεροι από σένα, όπως είναι η κυρία Μαρία Ευθυμίου, χαίρεσαι όταν, παιδί μου, αυτό που έχεις σκεφτεί εσύ, το έχουμε συζητήσει εδώ αρκετές φορές, το διατυπώνει η Μαρία Ευθυμίου. Πού την βρήκα τη Μαρία Ευθυμίου? Την βρήκα σε έναν άνθρωπο που επίσης εκτιμά τη Μαρία Ευθυμίου και είναι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ό,τι του κάνει κλικ, ό,τι τον ενδιαφέρει, το αναρτά στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X. Κάπου πήγε λοιπόν ένα podcast, έκανε η κυρία Μαρία Ευθυμίου. Λυπάμαι πολύ που δεν ξέρω πού είναι αυτό το. Το βρήκατε μήπως, κύριε Γιαννίδη, που είναι? Α, μου το γράφει ο κύριος Γιαννίδης, αλλά εγώ δεν. Είναι στο. Είναι νηρί, έτσι λέγεται αυτό το podcast. Στο Νίκο Νίπης. Δεν ξέρω, ναι, δεν τον ξέρω. Είναι εκεί σε ένα τέτοιο podcast. Ο Νίπης. Podcast Νίπης. Ναι, μα δεν ξέρω το όνομα τεπώνυμο του ανθρώπου. Αν το ήξερα, θα το έλεγα ευχαρίστως. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, λοιπόν, είπε πολύ σύντομα δύο πράγματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Έχουμε ξαναπεί εδώ ότι αν θέλουμε ελεύθερη εισαγωγή πανεπιστημίων, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει να εφαρμοστεί υπό μία προϋπόθεση. Ότι τα πανεπιστήμια θα αναλάβουν να κάνουν τη δουλειά που δεν θέλουν να την κάνουν διαχρονικά, διότι επειδή τα πανεπιστήμια μας κρατούνται σε αντιλήψεις αριστερούλικες, δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν την κοινωνία. Διότι η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια δεν σημαίνει ότι όλοι μπορεί να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο. Η ελεύθερη πρόσβαση, η ανοιχτή πρόσβαση στο πανεπιστήμιο σημαίνει ότι στο πρώτο έτος ή νωρίτερα στο πρώτο εξάμηνο το πανεπιστήμιο θα πει «Εσύ συνεχίζεις, εσείς με εψιλογιώτα, δεν συνεχίζετε». Αλλά πρέπει να το πει όμως. Αν δεν το πει, είναι αριστερούλικο, όπως είναι τα τελευταία 50 χρόνια το πανεπιστήμιο μας στην Ελλάδα. Είναι αριστερούλικο, είναι ότι να αναλάβει άλλος την ευθύνη. Άλλος. Ποιος θα αναλαμβάνει πανελλαδικές εξετάσεις? Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι ωραία που τα διατυπώνει η κυρία Μαρία Ευθυμίου, για να τελειώνουμε.
1: Για τις πανελλήνες, τι πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τωρινό. Και είναι ένα πετυχημένο σύστημα από την πλευρά της αξιοκρατίας. Δηλαδή για τις πανελλήνιες δεν έχει ακουστεί αντίθετα σε αυτή τη χώρα που για τα πάντα, ας πούμε, λέγεται, ποτέ. Δεν υπάρχει το απόλυτο σύστημα στην Γαλλία, υπάρχει το μπακαλωριά. Για τελειώνεις τα γυμνάσια και περνάς από μια σκληρότατη
3: εξέταση.
2: Στη Γερμανία, για να πας στα πανεπιστήμια, περνάς από το Αμπιτούρ. Εκεί να δείτε τι εξέταση είναι. Όποιος δεν πέτυχε, δεν πέτυχε. Δεν είναι αστεία, δεν πας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, το άλλαξαν οι Ιταλοί πριν από κάποια χρόνια, δεν κατήργησαν αυτές τις εξετάσεις με το τέλος των λυκείων. Πας στο πανεπιστήμιο που θέλεις και στο πρώτο έτος κόβεται το 70% και τέλειωσε. Και ξέρετε τι, όταν γίνεται τέτοια συζήτηση, είσαι έτοιμος να πας στο πανεπιστήμιο και να σε κόψουν στο πρώτο έτος σε τέτοιο βαθμό? Λέω τώρα.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
2: Αν σαν κοινωνία είσαι έτοιμος να το δεχθείς, ναι. Αλλά θα κόβεται το 70% πρακτικά, γιατί θα σου ζητούν πάρα πολύ υψηλή επίδοση. Να σας πω κάτι. Η μόνη λύση, έτσι όπως έχουμε στήσει τον ηθικό μας κόσμο και τα θέματα σχετικά με την παιδεία, είναι το βρέφος που θα γεννιέται στο μευτήριο. Εκεί, επί τόπου, να του δίνεις πτυχίο πανεπιστημίου, όποιο θέλει ο μπαμπάς του και η μαμά του, άριστα βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση, και του Πολυτεχνείου, ρε παιδί μου, να πηγώς, ας πούμε, για να τελειώσουμε. Να του δώσεις το πτυχίο, να τελειώσουμε και να αρχίσει η εκπαίδευση πραγματικά. Για να γίνεις επιστήμονας, θέλει πάρα πολύ δουλειά και υπεύθυνη. Που σημαίνει σε κόβω, άμα δεν έχεις μάθει αυτά που πρέπει. Εντάξει, αυτά άμα τα λες στην Ελλάδα είναι φασισμός, ό,τι να είναι. Και ταραχή εν κρανίο. Ταραχή εν κρανίο, είπαμε. Η βλακεία είναι ανίατος. Πώς έλεγε ο Αϊνστάιν? Είναι το απέραντο, η βλακεία. Για το σύμπαν δεν είμαι βέβαιος.
0: Όχι απλώς, πώς θα το πω, που λέτε καμιά φορά πως υπογράφω όλα όσα λες, ακόμη περισσότερα, πως να το πω, δηλαδή απόλυτη ταύτιση, απόλυτη, αλλά το βασικό είναι αυτό που με ενθουσιάζει εμένα στην προσέγγιση της κυρίας Ευθυμίου, είναι ότι η κοινωνία το θέλει. Δεν το θέλει, διότι αν το ήθελε θα το απαιτούσε. Πως? Με μια διαδικασία που γίνεται κάθε 4 χρόνια, όπως θα μας μάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, να γίνεται κάθε 4 χρόνια, σε συγκεκριμένο χρόνο, στον εκεί τον οριζόμενο από τους κανόνες μας χρόνο, και όχι όποτε θέλει ο κυβερνών για να κάνει μπακαμποντιά και να περάσει στη σειρά πρώτος και να πει ήρθα παιδιά, είμαι ο μαμάο, ήρθα στη δεύτερη, σας τα πω και μετά θα ξανάρθω πάλι, γιατί ποιος είμαι αυτός, το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως, κάθε Παρασκευή. Όσοι θέλουμε, χρησιμοποιούμε την Αττική Οδό για να πάμε προς έξοδο Λαμία, προς Λαμία. Μπράβο, τι κάνουμε? Μετά το ύψος της Πεύκης, στην έξοδο Πεύκης Ηρακλείου, πάμε στη δεξιά λωρίδα. Πάει ο ένας πίσω από τον άλλον, διότι δυστυχώς η λωρίδα είναι στενή. Τώρα γίνεται ένα έργο να τον διαπλατείνουν. Γιατί είναι στενή? Το έχουμε ξαναπεί αυτό, διότι έπρεπε από την αρχική κατασκευή της Αττικής Οδού να γίνει αυτή η σύραγγα από την... που θα περνάει κάτω από την Πεύκη. Δεν έγινε, θα γίνει τώρα εν πάση περιπτώσει, και το κομμάτι αυτό της εξόδου που χρησιμοποιείται τώρα θα ήταν το συμπληρωματικό. Εν πάση περιπτώσει, για μας ακόμη τόσα χρόνια, με 20 χρόνια της Αττικής Οδού, είναι το κύριο. Ωραία, μπαίνουμε όλοι σε μια σειρά γιατί μόνον έτσι μπορείς να κερδίσεις τον χρόνο που χάνεις από την ουρά. Όμως έρχονται διάφοροι τσιπρέοι. Είναι τα εξυπνοπούλια. Είναι ο Εξυπνάκιας, είναι ο Εξυπνόπουλος, είναι ο Εξυπνακίδης, είναι ο Εξυπνάκης. Είναι το Ελληνόπουλο. Μπράβο, το Ελληνόπουλο. Το οποίο δεν είναι ο Έλληνας, είναι το Έλληνο. Είναι το Έλληνο. Το οποίο τάκ μπαίνει, κάνει τον έξυπνο. Κάνει κάποια τρύπα. Γιατί κάποια τρύπα θα βρει έναν ενδιάμεσο χώρο, έρχεται και σχαλάει τη σειρά αυτός ο Τσίπρας. Αυτό κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τώρα πάει στη Θεσσαλονίκη και είναι, όπως τον είπε χθες το παλιόπεδο, γι' αυτό σας έλεγα χθες εγώ, μπαγαμπόντης, μπαγαμποντάκος, είναι αυτό το κλεφτοκοτάδικο. Να τρουπώσω. Το να τρουπώσω. Τρουπωσά. Άμα τρουπωσά είναι το Γκρέκο. Είναι το αλαγκρέκα. Αλλαγκρέκα τακτική στη ζωή είναι τι θα κάνω, θα τρουπώσω. Έτσι βγήκε και ο Λαουτζίκος, είχαν αυτές οι εκφράσεις. Ο Λαουτζίκος, δηλαδή αυτή η κακομοιριά, η μισοκακομοιριά, αυτό το όλο, αυτό το αναξιοπρεπές, είναι τι θα κάνω, να πάω εκεί πλάτη-πλάτη, μη με κοιτάνε κιόλας και πολύ, μη με βλέπουνε, όσο μπορώ εκεί να σπρώξω λίγο, έλα ρε φίλε μια αγκονιά, έλα ρε φίλε από εδώ, θα πει ένας μη σμπρώχνεις ρε φίλε, το λέω στην τοπιο λαλιά για να το χαιρόμαστε κιόλας, αλλά εγώ θα κάνω τη δουλίτσα, γιατί το θέμα δεν είναι να κάνω καμία δουλειά, είναι η δουλίτσα. είναι το ίτσα. Κατάλαβες αυτό. Το πέτυχες, το έκανες. Μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Οπότε θα σηκωθούμε και θα πούμε: Νάτος ο ηγέτης του μέλλοντος, ο Αλέξης ο Τσίπρας που γράφει βιβλία, γυρίζει φιλμάκια και λέει: Είμαι ένας άλλος. Τον βαρέθηκε τώρα. Βαρέθηκε από τον Τσίπρα πολύ πρωί. Πάμε παρακάτω. Νίκος Φιλιππίδης. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο είναι τι θα πει ο Κούλης. Πάνω στον Κούλη θα προσαρμοστούν και οι υπόλοιποι. Γιατί αν ήταν να πούν κάτι δικό τους που δεν έχουν να πούν, θα είχε φανεί. Δηλαδή δεν μπορεί στον 7ο χρόνο, 7ο προς 8ο χρόνο δεύτερης τετραετίας, να μην έχει πάρει κεφάλι αντιπολίτευση. Όσοι έχουμε μια ηλικία, δόξα τω Θεώ, θυμόμαστε στον δικοματισμό. Όταν ήταν να κερδίσει το Πασόκ φαινόταν. Όταν ήταν να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία φαινόταν, παιδί μου, φαινόταν. Από τις δημοσκοπήσεις ήδη από το δεύτερο χρόνο της δεύτερης τετραετίας, μη σου πω και από τον πρώτο χρόνο, φαινόταν ότι παίρνει κεφάλι αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να πάρει κεφάλι έως σήμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο, αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί και να συμβεί. Αλλά έως τώρα, δηλαδή το έτος 2026, το μήνα Αύγουστο, η κυβέρνηση, και αυτό είναι, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, η κυβέρνηση προηγείται της αντιπολίτευσης. Άστο όμως προηγείται. Δεν θέλουμε να προηγείται, δεν γουστάρουμε, γιατί βαρεθήκαμε τον Κούλη και δεν τον θέλουμε άλλο και διάφορα τέτοια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός που πρέπει να πάρει κεφάλι δεν μπορεί να πάρει κεφάλι. Γιατί δεν μπορεί? Αυτό είναι το θέμα τότε, γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει να πει τίποτα. Και αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή δεν έχει να πει τίποτα, κοιτάει να τρουπώσει. Παραβιάζοντας τη σειρά, από εδώ, από εκεί, ό,τι μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωπος τι θα κάνουμε. Ο καθένας μας είναι ό,τι μπορεί. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
3: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Πώς είστε, καλημέρα. Κύριε Φιλιππίδη?
3: Είμαι μια χαρά.
0: Καλή
3: μια
0: περίοδο χαρά. Να έχουμε, καλή εργασία.
3: Επίσης.
0: Τι καταλάβατε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Φιλιππίδη?
3: Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια μηχανία, γιατί έχουν αυξηθεί τα προβλήματα. Έχουν αυξηθεί τα προβλήματα πρόδευ. Δηλαδή ενδεχομένως να έχουμε ανακοινώσεις υποχρεωτικές, θα λέγα εγώ, λόγω των εξελίξεων στα ενεργειακά, πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή με παράταση επιδοτήσεων, ενδεχομένως και αύξηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, όπου η κατάσταση εκεί φαντάζομαι ότι χωρίς, αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις αυτή τη στιγμή των δηληστηρίων και της κυβέρνησης, το ντίζελ αυτή τη στιγμή θα ήταν πάνω από 2,20. Μα. Τώρα είναι κοντά στο 2,03. Και υπάρχει και πρόβλημα τις τελευταίες μέρες, το οποίο αυξάνει από την αύξηση τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο χθες άγγιξε τα 70 ευρώ.
0: 2,20 ήταν στη Βιέννη πάντως. 2,20. Κανονικά βάζουν οι Αυστριακοί 2,20 και το ευχαριστούν την κιόλας.
3: Και λένε και το
0: αστείευαν.
3: Εδώ επίσης ευχαριστιόμαστε. Εντάξει, στο 2,03 η μέση τιμή, γιατί στα νησιά είναι κοντά στο 2,20 και πάνω, 2,25, 2,30, 2,35. Και υπάρχει και θέμα με το ρεύμα, γιατί επιβαρύνεται από το ακριβό φυσικό αέριο, και παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ βοήθησαν να είμαστε φθηνότεροι από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, παρόλα αυτά είμαστε πολύ ψηλότεροι από ό,τι ήμασταν τον προηγούμενο και τον προ-προηγούμενο μήνα.
0: Ωραία.
3: Άρα και εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ωραία, μένεις εδώ και συνεχίζουμε τα ειδήσεις τίτλους. Ευχαριστώ πολύ.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Με αλλαγή στο παιχνίδι.
8: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο μουστάκας.
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
13: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα Στάν Ολιώσκια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής, το ρεύμα από τη Χασιά προς Στάν Ολιώσκια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατόπου αδιευκρίνηστες συνθήκες εξετράπει της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβέρνο χώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος της ιστορίας εικονογραφημένης του μηνός Αυγούστου, αφιέρωμα ανένδοτος αγώνας, αφιέρωμα στον ανένδοτο αγώνα, στον Γεώργιο Παπανδρέου, το οποίο υπογράφει, και θα το διαβάσω φυσικά γιατί δεν πρόλαβα, ο Γιάννης Παπαφοράτος. Είναι από τα ενδιαφέροντα της ιστορίας εικονογραφημένης αυτό το τεύχος. Ο πόλεμος των δεξαμενοπλοίων, άλλο θέμα. Επίσης, Ιαν Φλέμικ, ο άνθρωπος πίσω από τον James Bond, αν έχετε διαβάσει την βιογραφία του συγγραφέα, και πολλά ακόμη θέματα τα οποία προβάλλει η ιστορία εικονογραφημένη. Στην Athens Review of Books, το τεύχος Αυγούστου ήταν αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά, ανέκδοτα, ποίηματα και κείμενα. Η γοητεία των σημειωματορίων, σημειωματαρίων του. Πολλοί άνθρωποι έχουν γράψει για τον Κωστή Παλαμά. Εάν είσαστε, αν τον γνωρίζετε, αν σας ενδιαφέρει η ποίηση Παλαμά, πραγματικά είναι από τα πολύ αξιοπρόσεκτα τεύχη με πολλές πλευρές. και δύο βιβλία. Το πρώτο είναι το από τις εκδόσεις Ρίζες του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγνατίου, Ένοχος, για τον Κίσιγκερ είναι ο λόγος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του παξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974. Με αυτό το ιστορικό βιβλίο με δύο ερευνητών, για σας που σας ενδιαφέρει έτσι να ασχοληθείτε ειδικότερα με το Κυπριακό και τα όσα συνέβησαν το 1974 και την εμπλοκή του Κίσιγκερ εννοείται. Τώρα από τις εκδόσεις Πατάκη και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής υπάρχει μια συνεργασία στην έκδοση ενός τόμου με τον τίτλο «Η μετάβαση στην τρίτη ελληνική δημοκρατία». Προλογίζει ο Αχιλλέας Καραμαλής και τα κείμενα τα επιμελήθηκαν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Ιωάννης Χάλκος. Επαναλαμβάνω, εκδόσεις Πατάκη σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καραμαλή. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για την πρωτογενή ιστορία, εδώ είναι η πρωτογενής ιστορία, τα δεδομένα. Και μια που μιλάω για την πρωτογενή ιστορία και για την χρήση της γλώσσας, να σταθώ μισό λεπτό σας παρακαλώ σε ένα σχόλιο σήμερα του Ηλία Κανέλη στην στήρη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, ξέρετε ότι έβγαλε ανακοίνωση το κόμμα Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, και αναφέρεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λέει λοιπόν και απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ότι παραβιάστηκε η τάξη κτλ. Γράφει τώρα η ανακοίνωση των ελασιτών. Τώρα κάποιος ο οποίος μάλλον δεν έμαθε καλά γράμματα στο σχολείο, γιατί αυτό είναι θέμα σχολείου, δεν είναι θέμα πανεπιστημίου. Λοιπόν, λέει, γράφει δήλωση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Το ξαναδιαβάζω την πρόταση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, αφήνω τα ενδιάμεσα για να πάμε κατευθείαν στο ζητούμενο, προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα. Οι δηλώσεις προδίδουν πρωτοφανές έλλειμμα. Αυτός λοιπόν που αυτό λοιπόν το παλικάρι ή το κορίτσι στο οποίο ανατέθηκε να γράψει τη δήλωση, είναι προφανές ότι στο γυμνάσιο, στο λύκειο δεν πήγαν, δηλαδή μη σου πω δημοτικό, αλλά ας μείνουμε στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο λύκειο δεν πήγαν καλά τα πράγματα, κάτι δεν πήγε καλά με την ελληνική γλώσσα. Τώρα, σήμερα έχει μια πρόταση ο Στέφανος Κασιμάτης στην παραδίπλα στήλη στα Νέα, οπότε θα κάνω ένα συνδυασμό αυτών που επισημαίνει, των όσων επισημαίνει ο Ηλίας Κανέλης με την επισήμαση του Κασιμάτη. Λέει ο Κασιμάτης, με αφορμή το ίδιο θέμα, η σημερινή αυτογράφη, εμπνεύστηκαν από την ιστορία του Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό σας λέω, τι κάνει, μας δείχνει ποιος είναι ο Τσίπρας, ότι λέει θα πάω πρώτος στην έκθεση. Επαναλαμβάνω σε αυτό που έλεγα και χθες, δεν παραβιάζεται η τάξη ως προς τον Μητσοτάκη, δεν μας ενδιαφέρει εδώ ο Μητσοτάκης, εδώ λέμε παραβιάζεται η τάξη ό,τι αφορά στο θεσμικό σκέλος που αφορά στη λειτουργία του πολιτικού μας, στο περιβάλλον του συστήματος μας του πολιτικού, που αφορά στον Πρωθυπουργό. Την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήθιστε τα τελευταία 50 χρόνια να την εγκαινιάζει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Αν κάποιος πάει πιο πριν, είναι απλώς μια γραφική φιγούρα. Κατάλαβες? Και το λέω όλο αυτό, αν τον είχα απέναντί μου τον Αλέξη Τσίπρα, του έλεγα, βρε πρόεδρε μου, κάνεις ολόκληρη ιστορία, πληρώνεις από εδώ, πληρώνεις από εκεί. Εγώ δεν ρωτάω που τα βρίσκεις, αλλά μπας φυτώσει, πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουμε και που βρίσκονται όλα τα λεφτά, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, πρέπει, παιδί μου, και για να δείξεις ότι είσαι σοβαρός πια, αυτή η κίνηση τώρα με την πρώτη δείχνει ότι δεν υπάρχει καν ίχνος σοβαρότητας πάνω σου, πρόεδρε μου, ίχνος σοβαρότητας, είσαι απλώς ο ίδιος Τσίπρας, δηλαδή ακυρώνεις όλη την ιστορία και απορώ και κανένας άλλος δεν υπάρχει εκεί γύρω του. Πρέπει χριστιανά του πει, πρέπει παιδί, μην τα κάνεις αυτά. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέει ο Κασιμάτης, το πρόβλημα είναι ότι ο Τσίπρας δεν έχει να πει κάτι και κάνει όλα αυτά τώρα γιατί δεν έχει να πει κάτι. Ναι. Και διατυπώνει την εξής πρόταση ο Κασιμάτης. Λέει, πάει που πάει στις μεγάλες εταιρείες που το οργανώνουν όλα αυτά που το οργανώνουν, δεν τους αναθέτει να γράψουν και το πολιτικό πρόγραμμα, να το γράψουν εκεί στην εταιρεία να τελειώνουμε. Λέει, με την ευκαιρία αυτή διαρωτώμαι, διαβάζω Κασιμάτη τώρα, γιατί οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, δεν αναπτύσσουν και έναν κλάδο παραγωγής πολιτικών προγραμμάτων, όχι μόνο δηλαδή να σου πουλάνε πώς θα πεις αυτό που έχεις να πεις, αλλά να σου πουλάνε και αυτό που θα πεις, δηλαδή το τι θα πεις. Θα τελειώνουμε. Και συνδυαστικά τώρα με τον Κανέλη, δεν αναθέτεται εκεί, πρόεδρε μου, και στην εταιρεία που σας κάνει το προμόσιο να σας γράφουν τις ανακοινώσεις έτσι ώστε να μην φαίνονται αυτή η αγραμματοσύνη, δηλαδή είπαμε έλεος, είπαμε καλά παιδιά, νέα παιδιά, αλλά όχι εντελώς αγράμματα ρε παιδί μου, δηλαδή κατάλαβε, δεν μπορεί να είναι οι δηλώσεις προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα, κατάλαβες, δεν γίνεται. Okay. Τα πάμε και αυτά. Πάμε παρακάτω στην κουβέντα μας. Νίκος Φιλιππίδης συνεχίζει και έχει και υπομονή και αντοχές. Ο Νίκος σε αυτό διακρίνεται στις συζητήσεις με μένα, ότι έχει αντοχές. Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Πριν πιάσουμε τα εσωτερικά. Ναι, ναι, για πες.
3: Στα γραφεία τύπου υπήρχε πάντα ένας, όχι απλώς σοφός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει καλά γράμματα.
0: Θα σου το πω εγώ με όνομα τεπώνυμο. Θα σου το πω με όνομα τεπώνυμο. Στα χρόνια που ήταν ο αείμνηστος Μητσοτάκης, ο πατήρ Μητσοτάκης, το γραφείο τύπου στη Νέα Δημοκρατία, της Νέας Δημοκρατίας τώρα, για να καταλάβουμε τώρα τα μεγέθη, το κρατούσε ο Γιάννης Βούλτεψης, ο πατέρας της Σοφίας.
3: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Μια κινητή εγκυκλοπαίδεια δηλαδή, έτσι, για να τελειώνουμε, λοιπόν.
3: Και υπάρχουν και στην αριστερά τέτοια.
0: Προφανώς υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν.
3: Εννοείται. Τους ξέραμε γιατί δουλεύαν και στα μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Άνθρωποι ότι...
0: η αριστερά δεν ήταν αγράμματη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, όχι. Αυτό να το πω με την πανοκουρσία να το πω. Η αριστερά δεν είχε αγράμματα τους ανθρώπους. Τουναντίον. Και μάλιστα πολλά χρόνια φυλακής δυστυχώς για αυτούς. Τους έκανε μέσα να διαβάζουν. Να διαβάζουν και βγαίνει και δηλαδή σειρά ονομάτων να απαριθμίσω. Πρώτα απ' όλα τον αείμνηστο Δήμο Μαυρομάτι. Τον αείμνηστο Δήμο Μαυρομάτι, τον οποίο εγώ τον γνώρισα το 1983-84 στον Ελεύθερο Τύπο. Μια εξέχουσα μορφή. Όταν λέμε τώρα αριστερός, αριστερός τώρα, όχι καραγκιοζηλίκια. Εντάξει, μιλάμε για αριστερό. Λοιπόν, ένας βαθιά σπουδαγμένος άνθρωπος, τον είχαμε σαν πατέρα μας. Λοιπόν, και πλειάδα άλλων ονομάτων που εγώ δεν ξέρω και ξέρω να. Αντώνης Καρκαγιάννης, τον είχαμε εδώ.
3: Σωστά,
0: ο αείμνηστος Αντώνης Καρκαγιάννης. Υπάρχει μεγαλύτερη προσωπικότητα στη δημοσιογραφία από τον Αντώνη Καρκαγιάννη.
3: Έλατε.
0: Χρόνια φυλακές μέσα. Λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη προσωπικότητα ως προσωπικότητα. Τι ήταν ο Καρκαγιάννης, είναι... δεξιός ήταν.
3: Η πρόχειρη λειτουργία. Ναι. Δηλαδή δεν δίνουν σημασία σε πράγματα τα οποία έχουν παράδοση να δίνουν σημασία. Δηλαδή τα γραφεία τύπου πάντα είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος περνούσε την ανακοίνωση από έναν τελικό έλεγχο. Για να μπορέσουν να ξέρουν ότι πρώτα απ' όλα ότι αυτό που μεταδίδουν είναι σωστά γραμμένο. Αυτό εντάξει, αλήθεια είναι ότι δείχνει πολλά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα. Τέλος πάντων. Τα κόμματα της αριστεράς ειδικά. Αυτό η αλήθεια είναι ότι πάντα και πιο ζώρικο.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί στην αρχή, πρόσεξε, το λες όλο αυτό, γιατί σε καταλαβαίνω, έτσι μεγαλώσαμε, γιατί επειδή ήταν γράμματη η αριστερά, σε σχέση με τους αγράμματους δεξιούς. Σχηματικά το λέω, σχηματικά το λέω, σε σχέση με τη λαϊκή δεξιά, η αριστερά ήταν γράμματη η αριστερά. Υπήρχαν αυτά. Θες να είναι στερεοτυπικό, δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να πω ότι εμείς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγαλώσαμε. Αυτό προσπαθώ να περιγράψω τώρα. Λέγαμε πάντα ότι οι αριστεροί διαβάζουν ενώ οι δεξιοί δεν διαβάζουν. Δεν το λέγαμε. Αυτά που λέγαμε τα λέω.
3: Για πολλά χρόνια δεν πρέπει να ήταν λάθος.
0: Μέχρι που εμφανίστηκε ο Αλέξης. Και το πήρε όλο πάνω του. Λοιπόν, άντε τώρα γιατί θα ενοχλήσω παρακάτω.
3: Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον που θα ακούσουμε πρώτα τις προτάσεις του στις 2 του μηνός.
0: Ναι.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι πέρα από το ότι χαλάει την τάξη. Νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε χωρίς να εξτρωθεί ο καμβάς πάνω στον οποίο πατάνε συνήθως τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να γράψει τα δικά τους να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε συνέχεια.
0: Μάλιστα. Ναι.
3: Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, ναι. Πριν πάμε σε αυτό, αν με συγχωρείς Νίκο, πριν πάμε σε όλα στα δικά μας, αυτά που είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τώρα, για πες μας λίγο σε σχέση με το Ιράν, τι είναι, τι είπε πρώτα απ' όλα.
3: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, ξεκινήσανε για πλήρη αποκλεισμό και διαπιστώσανε ότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Άρα πάνε περισσότερο στη λογική των απειλών, μη συνεργάζεστε και όποιος συνεργαστεί μαζί τους θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός. Όποιος έχει οικονομικές δοσοληψίες μαζί τους θα συμβαίνει το ίδιο. Αλλά αυτός ο αποκλεισμός, ο οικονομικός, αυτό το σκληρό πλαίσιο το οποίο προαναγγέλλονται τις προηγούμενες ημέρες, είναι εμφανές ότι δεν θα υπάρξει, γιατί πολύ απλά η παγκόσμια οικονομία δεν το αντέχει.
0: Γιατί η παγκόσμια οικονομία είναι συνδεδεμένη, δεν το πω εγώ βέβαια. Δεν το πω εγώ, ένας έρμος εδώ από θα το έλεγα εδώ χάμου.
3: Αυτή είναι η λέξη.
0: Δεν το ξέρει ο πρόεδρος αυτό, ότι είναι συνδεδεμένη η παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα.
3: Ο πρόεδρος, αυτή τη στιγμή, πάντα που ρίχνω μια ματιά στο διεθνή τύπο, βλέπω προβλήματα ακρίβειας από τους αγρότες των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είχε ανέβει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής λόγω Ιράν, λόγω του προβλήματος που έχουν ανέβει οι τιμές των εφοδίων, των αγροτικών εφοδίων. Φαντάζομαι ότι το ισχύει και για την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι ισχύει το ίδιο και για την Ελλάδα. Υπάρχει ακρίβεια μεγάλη σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ανέβει και το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μακροχρόνιες εκδόσεις ομολόγων έχουν ανέβει στα ύψη, έχουν γυρίσει στην εποχή του 2007 και του 2008. Άρα νομίζω ότι το ζει το πρόβλημα τη συνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, και νομίζω ότι ο Μπέσεν δεν είχε περιθώρια να κάνει αυτό το ακραίο για το οποίο του ζητήθηκε.
0: Κάτι τύπου Ρωσία θα κάνουν δηλαδή τώρα, έτσι. Να ξύρουν την πλάτη του Πούτιν δηλαδή.
3: Ήταν ούτως ή άλλως το Ιράν για πολύ καιρό στο επίκεντρο κυρώσεων, μάλιστα, λόγω της δυσκολίας του να συνεργαστεί στα θέματα των πυρηνικών και όλα αυτά τα οποία υπήρχε για χρόνια αυτό το πράγμα. Ναι,
0: πάντως, έξω στην κοινή γνώμη υπάρχει, εδραιώθηκε άλλη μια φορά η ιστορία που λέει ότι εντάξει, είναι ένα εκεί πέρα κράτος σαρδανάπαλων κατσαπλιαδέλων που θα λέγα εγώ στο Ιράν, αλλά δείξανε ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος όπως μπορούσαν να υποθέσουν ή υπέθεταν ή δεν ξέρω τι υπέθεταν εκεί στην Ουάσιγκτον. Αυτό μένει ως συμπέρασμα πάντως.
3: Είπαμε, λέγαμε από την αρχή πάντα ότι το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με πολύ ισχυρές δομές και έχει μάθει να λειτουργεί σε καθεστώς εκτάκτων συνθηκών για πολλά πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει μια χώρα που ξέρει να λειτουργεί σε δυσκολίες.
0: Ναι, και διαβάζοντας πάνω σε αυτά που είπε ο Πεζεσκιάν προχθές, που προσπάθησε ο Φουκαράς να πει ότι τώρα που κερδάμε, ρε παιδιά, πάμε να το κλείσουμε το θέμα. Προφανώς έχουν στην ηγεσία πάνω είναι οι κατσαπλιάδες από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή δεν μπορεί. Κοιτάει και ο Πεζεσκιάν τα νότα του. Φαντάζομαι, δεν θα ήθελα να τον μπουζουριάσουν και να κουνιέται το κεφαλάκι του σε κανένα κρύωμα. Από αυτά με τους γερανούς, εκεί τα βάζουν στους γερανούς τα κρύωματα, ξέρεις. Έρχεται ο γερανός. Αντί να χτίσει πολυκατοικία, κουνιούνται κεφάλια. Όπως βλέπω στη φωτό δηλαδή. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι άιντε να βρεις τώρα την άκρη μέσα εκεί. Λοιπόν, μην χαθούμε. Ξαναγυρίζουμε στα δικά μας. Λοιπόν, το άρθρο σήμερα του Μπάμπεως Παπαδημητρίου νομίζω είναι, τα λέει ωραία πράγματα. Λέει καλά πράγματα. Δηλαδή λέει αντικειμενικά, αυτό εννοώ και κάνω χαβαλέ τώρα.
3: Ναι, εντάξει.
0: Στο liberal.gr. Να πάρω μια παράγραφο, παρακαλώ πάρα πολύ, αν μου το επιτρέψετε, να πάρω μια παράγραφο από το άρθρο του Μπάμπη, ο οποίος, του κυρίου Παπαδημητρίου δηλαδή. Να το. Και το εμπόριο θέλει την φοβέρα, του λέει ο Μπάμπης, αλλά εν πάση περιπτώσει ας δούμε πρώτα τα διαπιστωτικά. Λέει ο πληθωρισμός δεν είναι πλέον εκτός ελέγχου. Το είχα επισημάνει πριν ένα μήνα και κάτι, πριν από ένα μήνα Μπάμπη, πριν από, δεν είναι, είναι μετά. Και πριν το θέλει το από του Μπάμπη μου. Λοιπόν, ο τιμάριθμος η μηνιαία βάση και όχι ετήσια, είτε είναι είτε μηδενικός είτε αρνητικός, με την προφανή εξαίρεση των καυσίμων και των άμεσων επιπτώσεών τους. Στην ομάδα διατροφή έχουμε συνεχή υποχώρηση επί 4 μήνες και αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη το Σεπτέμβριο κτλ. Και πηγαίνει τώρα στο πρόβλημα που είναι, που το είπες εσύ, δηλαδή τα καύσιμα και η ενέργεια. Η ενέργεια και τα καύσιμα. Και εδώ ναι, το μόνο που λέει ο Μπάμπης είναι ότι να συνεχίσουν οι εταιρείες να παίρνουν εκείνες πάνω τους ένα μέρος του κόστους και να δει η κυβέρνηση, να δει ο πρωθυπουργός να δει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δεν έχει νόημα όταν τον έχεις τούρμπο αλλά δεν αποδίδει. Λέει αυτό ο Μπάμπης. Ναι.
3: Η επιδότηση είναι επί της ουσίας ένας έμεσος τρόπος μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί χρήματα που παίρνει το ταμείο. Το,
0: σωστά,
3: το,
0: τα γυρίζει το πίσω από την, άλλη τσέπη. Μάλιστα.
3: Άρα και το γεγονός ότι η μεταβεβαιότητα θα συνεχιστεί και για τους επόμενους μήνες, νομίζω ότι είναι σημάδι ότι στην κυβέρνηση ήδη το εφαρμόζουν. Και νομίζω ότι θα επιχειρήσουν να συνεχιστεί και η εθελοντική συμμετοχή των δηληστηρίων σε αυτό. Των οποίων τα περιθώρια δήλησης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ξέρεις, τα καύσιμα το μπερδευόμαστε. Όλες τις κρίσεις αντιμετωπίζαμε, κοιτάζαμε τον Brent αν ανέβει και τον Brent αν έπεσε. Σε αυτή την κρίση εδώ και από τις αρχές Ιουνίου μπορώ να σου πω ότι δεν έχει καμία σημασία πλέον τι κάνει απαραίτητο στον Brent. Δηλαδή, τον Brent επηρεάζει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αυτό που επηρεάζει είναι οι τιμές δήλησης. Και οι τιμές δήλησης έχουν ανέβει όχι μόνο από τα γεγονότα στον κόλπο, αλλά κυρίως από τα γεγονότα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και το γεγονός ότι έχουν σταματήσει από τις αρχές Ιουλίου οι εξαγωγές δηλισμένων καυσίμων από πλευράς της Ρωσίας. Με αποτέλεσμα λείπουν μεγάλες ποσότητες και αυτές οι ποσότητες, οι οποίες πλέον αναπληρώνονται τα υπάρχοντα δηληστήρια, βγαίνουν σε υψηλές τιμές. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή.
0: Το πρόβλημα. Αλλά και επίσης το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, φίλε μου. Δηλαδή, εδώ τώρα έχουμε μια ιστορία. Ο Πούτιν, διάβαζα, ετοιμάζεται να κάνει μια επιστάτευση θηριώδη, ας πούμε, 300.000 ανθρώπων κτλ. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια στο. Πρόσεξε τώρα που χτυπάει αυτό. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια στη Γεωργία και στην Αρμενία. Τρέχουν όλοι οι Ρώσοι, υπάρχουν ειδικά γραφεία. Τι να κάνουν τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, θα πάμε πολεμήσει στην Ουκρανία. Να είμαστε και σοβαροί, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν. Και φεύγουν οι άνθρωποι. Φεύγουν οι άντρες και να πάνε να πιάνουν σπίτια στην Αρμενία και στην Γεωργία να ζήσουν εκεί όσο μπορούν μέχρι να περάσει η κρίση. Και έχει εκτινάξει, λέει, τα νίκια στην Αρμενία. Λοιπόν, η ζήτηση η μεγάλη. Θέλω να πω ότι όμως δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει τον πόλεμο τώρα. Αυτή είναι η ιστορία.
3: Αντίστοιχα, ναι, έχουν εκτοξευτεί νωρίτερα από τους Ουκρανούς τα ενίκια στην Πολωνία και στην Ρουμανία και στη Μολδαβία.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και
3: είχε προηγηθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι Ρώσοι δεν κερδίζουν. Το πιθανότερο είναι ότι χάνουν. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουν τόσο μεγάλο, ότι πλήττεται βαριά τους βιομηχανία όπως είναι τα δηληστήριά τους, αυτή τη στιγμή προφανώς φαίνεται.
0: Μπράβο, πολύ ωραία το είπες. Εξαιρετικά το είπες και θα κλείσουμε με αυτό. Αλλά πρόσεξε, ούτε νικάν οι Αμερικανοί, ούτε ιτήθηκαν, μάλλον με επίπεδο καταστροφής, οι Ιρανοί. Αυτό εννοώ, δηλαδή ότι φάγανε τις βόμπες οι Ιρανοί, αλλά δεν καταστράφηκαν όμως. Δηλαδή δεν έγινε κάτι ολοκληρωτικό και είμαστε εκεί τώρα στο διάλειμμα. Είναι ισόπαλο το μάτς. Δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι.
3: Ναι, και έτσι χάνουμε όλοι.
0: Χάνουμε όλοι, ακριβώς.
3: Έχει μεταδοθεί έτσι ένα πληθωριστικό κύμα παντού.
0: Ναι.
3: Το οποίο φέρνει αύξηση του κόστου του χρήματος. Υποχρεωτική, δηλαδή το γεγονός ότι ανεβαίνουν τα ομόλογα των μεγάλων οικονομιών επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος δανεισμού των τραπεζών. Αντίστοιχα, οι τράπεζες δανείζουν επιχειρήσεις οι οποίες επιβαρύνονται και αυτές.
0: Και έρχεται το υποτιθέμενο κόστος. Σοβαρό πασό. Το υποτιθέμενο σοβαρό πασό, για να τους πιάσω και αυτούς λίγο, τους έχω αφήσει απ' έξω σήμερα και πέσα τον τζίπαρα μόνο. Το υποτιθέμενο σοβαρό πασό να μας πει ότι κακώς πληρώνει χρέη η κυβέρνηση. Δεν έχεις να σωθείς, δεν έχεις από πού να σωθείς. Άντε πες, δεν τον θέλω άλλο το Μητσοτάκη, δεν τον θέλω. Δεν τον πάω άλλο, τον βαρέθηκε η ψυχή μου.
3: Διαφέρουσα παράμετρος, το θυμάσαι το περίφημο.
0: Πού θα πάω να σωθώ, πες μου, πού να πάω να σωθώ, για πες.
3: Το θυμάσαι το περίφημο μαξιλάρι.
0: Ναι.
3: Τα τελευταία ποσά από αυτό το μαξιλάρι Τσίπρα, με πρόωρη αποπληρωμή, πληρώνονται στο τέλος αυτής εδώ της χρονιάς, όπου συνολικά το ελληνικό δημόσιο θα αποπληρώσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα έχει βγει στις αγορές για να δανειστεί 6. Πράγμα που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος απόλυτες τιμές μειώνεται κατά 6 δις και το μαξιλάρι θα είναι πλέον και θα αποτελείται, φτάνει τώρα στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα υπερπλεονάσματα, από τα χρήματα των φορέων, αλλά δεν θα είναι πλέον. Δεν έχει καμία σχέση, έχετε τελειώνει, μας τελείωσε το μαξιλάρι και πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Αρχικά ήταν ως εγγύηση για να βγούμε στις αγορές και τώρα πηγαίνει για σταδιακή αποπληρωμή χρέους. Αυτές οι αποφάσεις, το τι θα γίνει το μαξιλάρι, δεν ελήφθησαν τώρα. Ελήφθησαν το 2016. Και το 2016 ο Τσίπρας αυτό συμφώνησε. Αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό το οποίο δεν κατανοεί ούτε ο Τσίπρας τώρα, κάνει πως δεν κατανοεί και δεν κατανοεί το ΠΑΣΟΚ. οι αποπληρωμές προχωρούν και δόξα τω Θεώ που υπάρχει ένας καλός δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος λέγεται Δημήτρη Τσάκωνας, είναι ο επικεφαλής του ΟΔΙΧ, ένας άνθρωπος ο οποίος τον βρήκε η κυβέρνηση εκεί και τον διατήρησε και καλώς τον διατήρησε, ο οποίος ελέγχει απόλυτα τα θέματα της εξόδου της χώρας στις αγορές, το θέμα της αντιστάθμισης κινδύνου για το μικρό ποσοστό του χρέους που είναι εκτεθειμένο από τις διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα η χώρα να είναι από τις λίγες που δεν επηρεάζονται σημαντικά το κρατικό της χρέος από την μεγάλη, μεγάλη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.
0: Μάλιστα. Τώρα, αφήνω για αύριο στις 9 το πρωί, γιατί τώρα στο μεταξύ έφυγε, δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον Φέδωνα Καρυωσηφίδη. Είμαι απαράδεκτος εντελώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως είναι ο Τσίπρας και εγώ συνεχίζω να είμαι αυτός που είμαι. αυτός που είμαι, λοιπόν. Οπότε πάει ο Φέδων, σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αύριο όμως στις 9 εμείς θέλω να συνεχίσουμε το εξής. Εγώ θέλω να καταλάβω εάν εσύ έχεις αντιληφθεί από αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί προφανώς. Δύο πράγματα θέλω να μας πεις. Αν έχεις καταλάβει, αν θα πει κάτι ο Τσίπρας, μια που θα την κάνει όλη αυτή την παγαποντιά, θα πει τουλάχιστον κάτι να στριμώξει το Μητσοτάκι. Δηλαδή να έχει και ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Κάνεις που κάνεις την αυτήν, τουλάχιστον να φανεί κάτι. Ένα. Αυτό θα μας τα πεις αύριο. Και δεύτερον, αν από το Μητσοτάκι διαφαίνεται η υποστήριξη του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί εγώ από ό,τι κατάλαβα χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο θα βγουν πάλι κάτι χαρτάκια στο χέρι. Πάρε φιλαράκο το 20άρικο, έλα να μας ψηφίσει. Ένα τέτοιο κατάλαβα εγώ, αλλά εν πάση τόση. Αυτό το ζητούμενο είναι το εξής για μένα. Θέλει να επιβραβεύσει ο ιδιώτης επιχειρηματίας το μέρος του προσωπικού του, μέρος των συνεργατών του, οι οποίοι, βρε παιδί μου, σκίζονται στη δουλειά. Και λέει να σας δώσω μια σοβαρή αύξηση. Αυτή η αύξηση θα καταλήγει στο ποτοφόλι του εργαζόμενου, της εργαζόμενης, ή θα το παίρνει πάλι ένα κράτος. Αυτό. Διαφέρεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση να το εξομαλύνει περαιτέρω ο Πρωθυπουργός ή όχι?
3: Αύριο, οπότε.
0: Αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έθεσα τα ερωτήματα. Διάλειμμα. Τι έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, τι λες, παιδί μου, αφού έχουμε ένα λεπτό. Κοίτα να σου πω κάτι. Στο λεπτό πάνω υπάρχει ένα πολύ ωραίο του Ρόκε. Ένα πολύ ωραίο. Για ρίξτε το έτσι.

0: Ζητούμε συγγνώμη από τον Φέδο να κρατήσει φίδι, τον οποίο θα κοιτάξουμε κάποια στιγμή να δούμε τώρα πότε, γιατί αύριο 8 η ώρα το πρωί θα είναι ο κύριος Τουρνάς, εδώ υπουργός πολιτικής προστασίας, και το 9 το έχουμε κλείσει ήδη με άλλους, με άλλα δεδομένα, οπότε να δούμε τώρα πώς θα, τι ώρα θα μιλήσει ο κύριος Καραϊσκάκης για την πτώση του ελικοπτέρου, που αν αυτό αντανακλά στον ιδιωτικό τομέα με τη χρήση των ελικοπτέρων, τα οποία ελικόπτερα έχουν και μια άνση. Τώρα κατεβαίνεις δηλαδή στην παραλία. Εγώ το ξέρω αλλιώς αυτό το ελικόπτερο που κατέβαινε σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο κάποτε, αλλά μπασίτως θα μην ανοίγω ιστορίες παλιές. Λοιπόν, τώρα παίρνεις το ελικόπτερο και λες, α, μου αρέσει εδώ να κάνω, στις παραλίες ωραίες πας με σκάφος, το καταλαβαίνω εγώ, με τη βάρκα σου, με το φουσκωτό σου ή με το σκάφος σου, αλλά τώρα μπορείς να πάρεις και το ελικόπτερο. Πάρεις το ελικόπτερο και να πεις, θέλω να κάνω μπάνιο εκεί, κατέβασέ με, σε παρακαλώ. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος από το Μόναχο ότι μου λέει με την καλημέρα του ότι ο μαθητής που παίρνει αμπιτούρ στη Γερμανία περνάει από αξιολόγηση 2 ετών, μέχρι και τις τελικές εξετάσεις, οι οποίες δίνουν το 1/3 του βαθμού. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που η ζωή σου όλη κρίνεται σε 4 ημέρες. Σωστά, σωστά. Εκεί αξιοποιείται το λύκειο. Αυτό μας λέτε, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το αμπιτούρ είναι μια διαδικασία που δεν προκύπτει μόνο από μια τελική εξέταση. Είναι μια διαδικασία 2 ετών μέσω της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου. Σας και ένα συνδυασμός όλων αυτών βγάζει έναν τελικό βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για την πρωινή μας επικοινωνία. Και εσάς αγαπητέ φίλε κύριε Χριστοδούλου, να είσαστε καλά, έτσι, και με την ατμόσφαιρα της Καλαμάτας που μου μεταφέρατε, την καλημέρα. Την καλημέρα μου προς όλες και όλους. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων κύριος Γιαννίδης, και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
5: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Άνω Λιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλή, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Άνω Λιώσια, όταν γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, κατά από διευκρίνησες συνθήκες, εξετράπη τις πορείες του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα μέχρι και αύριο. Η υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και 38, με κατά τόπους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 37 βαθμούς. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας στον Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον Υπουργό, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν την Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των ΗΠΑ με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην περιφέρεια Κρασνανταρ, ανέφεραν οι αρχές νωρίς το πρωί, προσθέτοντας πως έχει ξεσπάσει φωτιά σε διελιστήριο. Στην άλλη πλευρά των σύνορων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρήψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης μέσω Telegram. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότερο από 90.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερο από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Στην Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ένα αιμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξυφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στην League Face της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία ανοίξε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Και τέλος, ημέρα 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, οι βοριάδες στο Ιόνιο στα 5 με 7 μπαφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μπαφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Αυτή η περίοδος είναι η πιο ωραία. Αλλά είναι περίοδος που δεν υπάρχουν έσοδα. Αλλά είναι ωραία για μας. Δεν είναι ωραία για μας, αστείευομαι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά τελειώνουν γρήγορα όλα. Και έχεις καθαρό χρόνο. Έχεις άπλετο χρόνο. Τώρα έχουμε τη διάθεσή μας 23 ολόκληρα λεπτά. Καταλαβαίνεις. Αλλά είναι τώρα, για καμία εβδομάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αφού σας υποδεχτώ όλες και όλους, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, και αφού σας ευχαριστήσω πολλαπλώς για την επικοινωνία που έχουμε, για τα μηνύματα που μου στέλνετε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Κάποιοι περισσότεροι συνεχίζετε. Η πόλη μας είναι, η πόλη εννοώ, η Αθήνα μας είναι υπέροχη. Αυτές τις μέρες και προσπαθούμε έτσι να απολαύσουμε όσο μπορούμε αυτόν την να μπορείς να πας. Χθες ας πούμε ανέβηκα σε 10 λεπτά από την Κηφισού, έφτασα σε 15 λεπτά στην Κηφισιά. Άνεση τώρα, ίσως λέω και πολύ χρόνο, ή μπορείς να πεταχθείς, να βρεθείς από την σε 10 λεπτά από το Χαλάνδρι, να πας στο Ψυχικό, ας πούμε, σε λιγότερο. Δηλαδή εννοώ να κάνεις τους χρόνους αυτούς υπέροχους. Λοιπόν, για πάμε. Παρακαλώ με μια επιλογή. Ευχαριστώ. Είπαμε ότι αυτό το θέμα με φτιάχνει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, και όπου μου το εμφανίζει, το ξέρει το μηχάνημα, το ξέρει ο αλγόριθμος ότι είμαι βλαμμένος με αυτό και μου βγάζει διάφορες εκδοχές.

Κλείνοντας το πρώτο μέρος, αναφέρθηκα, ζήτησα πρώτα απ' όλα συγγνώμη από τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσηφίδη, είναι ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, τον οποίο είχαμε, όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή μου πρώτη εκπομπή, θα ξέρατε ότι του είπα κατά τις 9.30 ότι θα συνεχίσουμε αύριο στις 8.30, αλλά έπεσα πάλι έξω. Θα συζητήσαμε για το θέμα των ελικοπτέρων. Είπαμε το πρώτο σκέλος της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων των πυροσβεστικών. Θα το συζητήσω αυτή την παράμετρο, γιατί υπάρχει ένα κενό εκεί ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, όπως μας το έλεγε χθες ο κύριος Καραϊωσηφίδης, και αύριο θα το συζητήσω με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα είναι μαζί μας στις 8 το πρωί με το καλό. Και άφησα για εκκρεμότητα, ως εκκρεμότητα, το σκέλος το δεύτερο που αφορά στον ιδιωτικό τομέα και στο άλλο δυστύχημα που είχαμε στη Σύφνο με την πτώση του ελικοπτέρου, όπου σκοτώθηκαν οι επιβαίνοντες, ο χειριστής και το ζεύγος των νεονύμφων από τη Βρετανία. Στον ταξί συνέβησαν άλλα δύο περιστατικά με το ελικόπτερο, που δύο προσγειώθηκαν σε μια παραλία για να κάνουν μπάνιο στη Μήλο και στις Πέτσες. Έχω δύο μηνύματα επ' αυτού. Από έναν φίλο που μου λέει ότι αν είσαι ο τάδε τάδε του συγγενής του τάδε τάδε, μεγαλοσχήμονος, οικονομικά ισχυρού ανθρώπου κτλ, άρα μπορεί άλλα ζωνικά να κάνεις ό,τι θες και να προσγειωθείς ακόμη και στον άγνωστο στρατιώτη. Αλλά μια που, φίλε μου, ανοίγεται το σκέλος άγνωστος στρατιώτης, όπως καταλαβαίνετε η ανομία στον τόπο είναι και στη δύναμη του ισχυρού, αλλά και στη δύναμη των πολλών μη ισχυρών. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μοιραζόμαστε την παρανομία. Στον άγνωστο στρατιώτη μπορείς να κατέβεις με ένα ελικόπτερο για να είσαι, αν θέλεις να είσαι αλαζόν, αλλά μπορείς να πας να βάλεις και ένα άλλο μνημείο εκεί που είναι το εθνικό μνημείο, και χωρίς να σε ενοχλεί κανένας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και εκλογές έρχονται και μάλλον δεν πρόκειται να ενωθεί κανείς το επόμενο έτος. Και φαντάζομαι ότι θα καθυστερήσει και η ανάπλαση η φροντίδα του χώρου, του μνημείου, από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για να μην χαλάμε και τις σχέσεις μας τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ο αντίλογος έρχεται από έναν άλλον φίλο. Ο πρώτος είναι ο Ανέστης, ο δεύτερος είναι ο Άγγελος, ο οποίος μου λέει: γιατί τόση μιζέρια, γιατί να είμαστε αρνητικοί σε όλα? Αν θέλει κάποιος να κατέβει με το ελικόπτερο να κάνει τον πάνω, το κάνει. Δεν εννοείται, φαντάζομαι, να παρανομεί. Βέβαια, αν υπάρχει δίπλα ελικοδρόμιο, να κατέβει στην παραλία, κοντά στο ελικοδρόμιο, κοντά στην παραλία, αγαπητέ μου Άγγελε, αλλά αφήστε το καθεστώς να το συζητήσω με τον εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα έχει να μας πει 2-3 πράγματα. Το ωραίο μήνυμα της ημέρας έρχεται από έναν άλλο φίλο, ο οποίος θα μας κάνει κοινωνούς τώρα στην ιδέα που έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, κύριος Σάββας Κουλούρης, ο οποίος φέρεται να πήγε σε τουριστική έκθεση, διεθνή έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, και να διατύπωσε την εξής πρόταση: να κατονομαστούν όλα τα Επτάνησα νησιά του Οδυσσέα. Μεγάλο! Υπέροχος, σου λέει. Θα πάρει μόνο η Θάκη τον τουρισμό, η οποία του χρόνου θα βουλιάξει. Εμείς τι θα κάνουμε? Δηλαδή η Κέρκυρα τι θα κάνει? Η Ζάκυνθος θα μείνει έτσι? Η Παξή τι θα κάνει? Πώς θα? Τα διαπόντια από πάνω να μην κάνει κάτι? Άλλη μόνο. Λοιπόν, τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα τον φιλοξενήσουμε μία από τις επόμενες μέρες, τον Δήμαρχο Ιθάκης, ο οποίος διαμάρτυρε και λέει: τι θα γίνει, θα ονομαστούν όλοι οι Οδυσσέες? Πότε, εμείς θα κάνουμε? Δεν υπάρχει αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, ο κύριος αυτός, για να τον ονομάσω, γιατί δεν είναι απλό πρόσωπο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, είναι ο κύριος Σάββας Κουλούρης. Έτσι μου λέει το μήνυμα. Θα πρέπει να φιλοξενήσω και τον κύριο Κουλούρη, φυσικά και τον κύριο Κουλούρη και τον Δήμαρχο Ιθάκη Κυριγιανίδη. Θα τα προγραμματίσουμε όλα αυτά το πρωί της Παρασκευής, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, η πρώτη.

0: απόφαση λοιπόν που κατατέθηκε είναι να προτείνει η τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων να γίνεται διεθνώς με την ονομασία νησιά του Οδυσσέα. Αυτό είναι, αυτά είναι ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και μετά κολλάμε εμείς, Άνω Τσίπρας έκοψε δρόμο και θα πάει πρώτο στη ΔΕΘ. Εδώ, να ωραίες προτάσεις, τα καλύτερα γίνονται. Ο κύριος Αν Κοέν, για να ανοίξουμε την περίοδο της ενημερώσεως για το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τους πλέον αντικειμενικούς όταν αναφέρεται στο κράτος του Ισραήλ και στην διοίκηση του κράτους του Ισραήλ, ενώ στην πολιτική διοίκηση. Καλημέρα σας, κύριε Κοέν, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Ο κύριος Κουλούρης έχει απόλυτο δίκιο για αυτό που ζητάει, διότι αν λάβετε υπόψη ότι οι Ισραηλοί δεν μονομούν σε ελληνικά νησιά πια.
0: Μάλιστα.
1: Από κάπου πρέπει να αναπληρώσει το...
0: Σωστά, σωστά. Και σωστά πανηγυρίζει, και εννοείται ότι πανηγυρίζει και η Σύρος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουλούρη?
1: Η Σύρος ειδικά βγήκανε όλοι οι καταστηματάρχες και οι επαγγελματίες και λέγανε δόξα τω Θεώ, επιτέλους Union Free το νησί μας.
0: Επιτέλους θα πατήσει Εβραίου πόδι. Μπράβο και στην Ελλάδα μας. Μπράβο. Αλλά κυρίως μπράβο στο μυαλό μας, κύριε Κουέν. Εγώ νομίζω ότι δηλαδή αυτό που πρέπει εμείς να επενούμε διαρκώς και υπερηφάνως να κυκλοφορούμε είναι για την εγκεφαλική μας λειτουργία. Είναι αξεπέραστη.
1: Μην το γελάτε, όντως είμαστε πολύ. Οι Έλληνες έχουν πολύ πατέντα στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι μεγαλώναμε.
0: Αρνητικά το λέω
1: εμείς.
0: Τώρα βέβαια εγώ. Δεν μιλάω για το πατεντιάρικο. Μιλώ το, γιατί και το πατεντιάρικο έχει ένα αρνητικό πάνω του. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Ας φύγουμε τώρα, μην κολλήσουμε εκεί. Ναι.
1: Βέβαια. Είναι η ιδέα η ελληνική. Είναι wow.
0: Ναι. Αυτός όμως έχετε σχόλιο για αυτόν τον αντισημιτισμό, κύριε Κοέν?
1: Κάποτε στο ραδιόφωνο που εγώ κάνω εκπομπή στο Ισραήλ,
0: ναι,
1: κάποιος είπε ότι πριν δώσει τη δική μου, πριν δώσει την απάντηση, αναφέρθηκε σε νεοναζί.
0: Ναι.
1: Και είπα, συγγνώμη, δεν υπάρχει νέο ναζί. Υπάρχουν ναζί οι οποίοι απλώς δεν πεθάναν ποτέ. Έτσι είναι και τώρα. Ο αντισημιτισμός δεν πέθανε ποτέ. Άλλαξε λίγο για να, επειδή δεν ήταν πια της μόδας μετά το 1945 και ευγενή φροντίδη της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε αντισιωνισμός. Υπήρξε ποτέ πάυση του αντισημιτισμού. Το κακό είναι, και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη πίκρα, ότι βλέπουμε πια, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης να γράφουν παπάντζες που απλώς μετά πρέπει στην σελίδα 7-8 κάτω-κάτω να πούνε κάναμε λάθος. Και μιλάμε για εφημερίδες όπως ήταν το New York Times, το BBC, οι οποίες σε εσωτερικές έρευνες δικές τους λένε ότι, ξέρετε, να είχαμε προβλήματα, δεν το κάναμε σωστά για το Ισραήλ, για τον αντισημιτισμό, για τους Εβραίους. Οπότε είναι απλώς αναζωογόνηση της ανανέωση, αναγέννηση του αντισημιτισμού. Όπως υπάρχει η αναγέννηση του Ισλαμισμού, της επέκτασης του Ισλάμ, που έφτασε μέχρι τη Βιέννη από τη μία πλευρά και την Ισπανία από την άλλη τότε. Mm. Τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται με άλλα μέσα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, κύριε Κοέν, και αυτός είναι ο βασικός λόγος τώρα, το πώς συμπεριφέρεται η Ελλάδα και ο ελληνικός πληθυσμός είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, απλώς δεν θέλω να μην κόψουμε χρόνο από το άλλο για το πώς.
1: Ό,τι άλλο θέλετε. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ έφτασαν σε απόσταση
1: 70 χιλιόμετρων.
0: Σαν να λέμε, στο σχηματάρι. Εμείς είμαστε εδώ, η Αθήνα μας είναι τα σύνορα της Τουρκίας, έτσι, και τα Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν εκεί ανάμεσα σχηματάρι και στην έξοδο προς Χαλκίδα. Εκεί πήγαν και βομβάρδισαν. Τώρα, Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν τα πιάσαν τα ραντάρ τα τουρκικά, αν τα πιάσαν γιατί δεν τα πιάσαν, αν τα πιάσαν γιατί δεν αντέδρασαν. Δεν θα μπω σε αυτό, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αλλά βλέπω ότι μετά επήλθε σιωπή. Αυτό με εντυπωσιάζει. Δηλαδή, ενώ διατυπώνονται οι κορώνες
1: από
0: τον τουρκικό εθνικισμό, από τον δυστυχέστατα για μένα. Ξέρετε, επειδή εγώ δεν τον μπορώ τον εθνικισμό με τίποτα και δεδομένου ότι δεν κρύβω ότι έχω γεννηθεί εκεί και τα λοιπά και ότι δεν μισώ τους Τούρκους, δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν ξεκινώ από θέση μίσους ας πούμε για έναν άλλον άνθρωπο. Ο τουρκικός εθνικισμός βέβαια με ενοχλεί και όπου μπορώ να πω ότι και εκεί ακόμα όταν πηγαίνω ότι με ενοχλεί ο εθνικισμός, όπως και ο ελλαδικός εθνικισμός, δεν το συζητώ, ίδιο πράγμα είναι. Αλλά βλέπω όμως τώρα ότι πια έχει παραφουντώσει, δηλαδή οι άνθρωποι είναι σε μια παράνοια ας πούμε, εθνικιστική παράνοια και διατυπώνουν διάφορα πράγματα περί της Ιερουσαλήμ και όλα αυτά τα οποία είναι κωμωδία βέβαια αν τα δεις από μια άλλη ματιά. Όμως μετά το κτύπημα αυτό σε αυτήν την εγκαταλειμμένη βάση της Συρίας κόπηκε ο βήχας χαφρικά. Ήταν καλό το σιρόπι?
1: Πάρα πολύ, διότι όπως είπε ο ακατανόμαστος, ξέρετε ποιος είναι, ο Μπίμπι Νετανιάου, είπε ότι έστειλε μήνυμα, λέει, στείλαμε ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ναι. Φαίνεται ότι δεν το έλαβε την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ξαναστείλαμε άλλο ένα τώρα και ρωτάει ο δημοσιογράφος, ακούστηκε? Ελπίζω ναι, διότι δεν άκουσα την Τουρκία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο.
0: Ναι, αυτός ο ακατανόμαστος τώρα που με βάζετε στον πειρασμό. Με βάζετε στον πειρασμό, ακατανόμαστος. Βέβαια, τα λέει αγαρμπά, ελκυστικά αγαρμπά βέβαια. Ναι, τώρα θα μου πεις θέλει και αγαρμποσύνη την τέχνη της ας πούμε. Ναι, αλλά... ναι.
1: Σε αυτά είναι μανούλη.
0: Ναι, είναι μανούλα, είναι μανούλα. Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Δεν έχει επικοινωνιακά, είναι μανούλα σε αυτά τα πράγματα. Ο μεγαλύτερος όλων των εποχών σε όλο τον κόσμο. Δεν έχω καμία ευκολία σε αυτό. Οπότε η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, να σοβαρευτούμε τώρα. Και ξέρει πολύ καλά ότι τυχόν πόλεμο με το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο με το Ισραήλ.
0: Ναι, αλλά κάτι και πουλούνε μέσα και αυτά μετά εξάγονται τώρα, μην ανοίξω άλλες συζητήσεις, ότι μπορούν να κάνουν 2,5 πολέμους ταυτόχρονα, δηλαδή ακούμε κωμωδίες.
1: Ναι.
0: Ναι, γελάμε, αλλά εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ό,τι θέλει ο καθένας θα το διατυπώσει, δεν θα ελέγξω εγώ τι θα πει ο καθένας. Αλλά και εμείς να προσπαθούμε εδώ να είμαστε λίγο πιο σοβαροί όταν ακούμε ότι κάποιος λέει ότι η Τουρκία λέει μπορεί να κάνουν ταυτόχρονα 2,5 πολέμους, ας πούμε. Να είμαστε σοβαροί και εμείς. Δηλαδή να λέμε εντάξει, φίλε μου, εντάξει, καλά είσαι. Κάνει λίγο ζέστη παραπάνω σήμερα. Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει ένα μειονέκτημα κατά την ταπεινή μου άποψη, που είναι και ηρθωτέρα φυσικά, ως γνωρίζετε. Ότι δεν πιστεύει πολύ στη δύναμή της.
0: Ναι.
1: Διότι αν πίστευε, δεν θα επέτρεπε στην Τουρκία να κάνει κάθε τόσο το μάγκα. Θα υπήρχε αυτό που κάνει η Τουρκία, παραβιάσεις και αυτά και εκείνα, θα μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο δυνατότητα.
0: Λίγη αυτοπεποίθηση παραπάνω αν είχαμε, κύριε Κοέν. Λίγη. Όχι υπερβολέζομαι, έτσι. Όχι, δεν, να μην κυλήσουμε σε αλαζονία. Λίγη όμως αυτοπεποίθηση ότι. Εντάξει. Okay, ωραία. 2,5 πάλι και άλλο ένα, καλή 3,5. Εντάξει. Άτε.
1: Ακριβώς, δεν είναι. Είμαστε και δεν καταλαβαίνω γιατί. Διότι μην ξεχνάτε ότι μου θυμίζει πάρα για η Τουρκία το μύθο της Σοβιετικής Ένωσης. Υπερδύναμη, υπερ. Και όταν κατέρευσε, μάθαμε δεν ήξερε τίποτα.
0: Τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου και έλεγε Μόσχα. Ήταν περιφερειακό το εργοστάσιο. Ανεβάσαμε την παραγωγή φέτος, ξέρω εγώ, 20% τηλεοράσεις. Ήταν σε αποθήκες στην τηλεοράση. Δεν τις αγοράζει κανείς. Αλλά ο άλλος ανέβαζε παραγωγές κάθε χρόνο. Και πήγαινε η οικονομία τούρμπο.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος είχε την τηλεόραση ή η αποθήκη. Ναι.
1: Εχθές
0: αναλύαμε τώρα, κύριε Κοέν, να το πω γιατί δεν αντέχω. Γιατί ένας λόγος που σας προκαλώ είναι για να προκαλώ και εγώ τον εαυτό μου ταυτόχρονος. Όταν σας προσκαλώ να κάνουμε συζητήσεις. Λοιπόν, χθες αναλύαμε κάτι ναυαρχαίους εκεί πέρα στην Τουρκία. ναυάρχους, υποναυάρχους και αντιναυάρχους. Δεν μην κάνω, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι ανέλυαν ότι θέλει να κάνει πόλεμο η Ελλάδα με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Μα ποτέ δεν διατυπώθηκε, για να πάω στα σοβαρά τώρα. Τέτοιο πράγμα δεν είναι, ούτε ο τελευταίος, ο πιο ξεφτύλας στην Ελλάδα, ο πιο βλαμμένος και ηλίθιος και βλάξ μαζί, δεν είπε τέτοιο πράγμα ποτέ. Και εμείς τώρα καθόμασταν και αναλύαμε του ναυάρχου την εκτίμηση από την Τουρκία.
1: Βεβαίως. Γιατί αντί να πούμε άσε μας ρε φίλε να μας ακούσαμε καλά, θα λες αντίο. Φοβόμαστε και από πάνω, φοβόμαστε. Λέμε ρε, μην προκαλέσουμε. Τι μην προκαλέσουμε, ρε παιδιά.
0: Είπε ποτέ κανείς να τα κάνουμε πόλεμο. Θέλει να κάνει ποτέ πόλεμο η Ελλάδα. Και πολλό δε μάλλον να πάει και με άλλο κράτος να κάνουν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Αυτά είναι ηλιθιότητες, απόλυτες, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, αυτό είναι που επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει το μάγκα εδώ πέρα. Δηλαδή ότι δεν αισθανόμαστε αρκετά δυνατοί, ενώ είμαστε. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει να πολεμήσει με τακτικό στρατό από την Κορέα, εάν έστειλε, δεν θυμάμαι. Αλλά με τακτικό στρατό. Αυτά που πολεμάει είναι με κατσαφιάδες. ISIS, MISIS, BISIS, BUSIS. Με τακτικό στρατό δεν έχει πολεμήσει πολλά χρόνια, οπότε ξέρει.
0: Εισέβαλε στην Κύπρο. Εισέβαλε στην Κύπρο.
1: Ναι, σωστά. Από το 1974 λοιπόν, αν μάλιστα. Και εδώ που τα λέμε, η Κύπρος ήταν ειδική περίπτωση.
0: Ναι.
1: Διότι και αμυντικά ήταν η Κύπρος, σαν χώρα είναι πολύ μικρή. Οπότε δεν ήταν και μεγάλο κόλπο να το κάνει και παρόλα αυτά δυσκολεύτηκε.
0: Οι πρώτες ώρες στο πενταλάκτυλο έφαγε ξύλο ατελείωτο.
1: Ακριβώς. Και δεύτερον, ότι έκανε δεύτερη ατύλα για να μπορέσει τελικά να
0: κάνει. Για να πάει παρακάτω.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν έχει πολεμήσει και το ξέρει πολύ καλά. Αυτό είναι που φοβάται. Η Ελλάδα είναι οργανωμένη. Έχει. Είναι στρατός οργανωμένος, είναι.
0: Ωραία, για μην σας κόψω τώρα έτσι απότομα. Άλλα δύο λεπτά συνεχίσουμε μετά τις 9:30. Σας καλούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων στο ρεύμα προς Λαμία στην περιοχή της Νέας Φιλαδελφίας. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα θέματα που μου στέλνετε και τις απόψεις σας. Ευχαριστώ νεόφυτε από το Πασαλιμάνι. Την έχω την Αμάλια Ροντρίγκες, θα την ακούσουμε στο Αρανκουέζ Μοναμούρ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης θέλει να σχολιάσω το σχόλιο της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε ότι δεν ανακοινώνει το πρόγραμμά της διότι φοβάται πνευματική κλοπή. Τι να σχολιάσω ρε παιδιά, αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν έχω να σχολιάσω κάτι, να με συγχωρείτε. Αυτό που έχω να ξαναπώ είναι ότι με αφορμή το δυστύχημα, την τραγωδία, και με αφορμή όσα διευκολύνθηκαν να πούν μέσω και της κυρίας Καριστιανού κάτι απατεώνες, χειραγωγήθηκε το 80%, επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί και ανταποκρίθηκε για ένα χρονικό διάστημα στην αυτοχειραγώγησή του το 80% του πληθυσμού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, Δημήτρη μου, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη. Να σχολιάσω τη δήλωση Καριστιανού ότι θα τις κλέψουν το πρόγραμμα, γι' αυτό δεν το ανακοινώνει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να με συγχωρείτε. Δεν παίζω σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν άλλες εκπομπές οι οποίες κάνουν τη δουλειά καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Δεν το συζητώ. Να σχολιάζουν και να καλούν την κυρία Καριστιανού να μιλήσετε, να μιλήσουν μαζί της. Υπάρχουν. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε. Και γι' αυτό, δόξα τω Θεώ, είναι τόση μεγάλη ποικιλία και των ανθρώπων και των εκπομπών που παράγονται. Οπότε είσαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, κύριε Ζάνκοεν, καλημέρα σας και πάλι.
13: Είδατε γιατί οι Τούρκοι λένε αυτά που λένε. Ο Ναύαρχος με 38 βαθμούς, τι περιμένετε?
12: Λοιπόν, τώρα, ο Παντελής Καψής μου στέλνει το εξής σχόλιο. Μου λέει ότι το Καστελόριζο πώς θα το προστατέψουμε. Η γεωγραφία είναι δύσκολη για την άμυνα. Άλλωστε, πόλεμος ήταν καταστροφή για πολλούς λόγους, ούτε συζήτηση, πόσες εβδομάδες να αντέξει οικονομικά, για να μην μπούμε για νεκρούς ανθρώπους, για παιδιά. Χρειάζεται διπλωματία για λύση και όχι για τσαμπουκάδες. Εμείς θέλουμε διπλωματία. Πρόσεξε τώρα όμως. Αυτό μου δίνει, γιατί το διάβασα το μήνυμα του Παντελή Καψή, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παντελή. Καλημέρα. Το διάβασα για το εξής λόγο. Καταλήγει, θέλουμε διπλωματία και όχι τσαμπουκάδες. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε διπλωματία. Δεν θέλει ο άλλος όμως. Προσέξτε όμως τώρα. Εμείς που θέλουμε διπλωματία. Ο Μητσοτάκης θέλει διπλωματία, είναι προφανές. Για αυτήν την περίοδο, για τα ήσυχα νερά. Αλλά εγκαλείται από τους δεξιούς και τους δεξιούλιδες. Γιατί στην περίπτωση είναι δεξιούλιδες. Είναι, πώς λέω, οι αριστερούλιδες. Είναι το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Εγκαλείται γιατί λέει. Από τους δεξιούς, γιατί λέει αυτά τα ήσυχα νερά δώσανε αέρα στην Τουρκία. Στον Ερντογάν. Βρες λογαριασμό τώρα.
13: Θα μου επιτρέψετε να ορίστε. Πω στο φίλο μου τον Παντελή,
12: ναι.
13: Το παλιό ρητό των Ρωμαίων, ότι αν θες ειρήνη, ετοιμάσου, ναι, για πόλεμο.
12: Μάλιστα. Το κάνουμε όμως αυτό.
13: Δεν χρειάζεται να βγεις. Υπάρχει αυτό που λέγεται αποτροπή.
12: Ναι.
13: Αν ο άλλος ξέρει ότι θα πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του,
12: μάλιστα,
13: δεν τολμάει να κάνει. Ναι. Δεν είπα να μην υπάρχει. Αυτό που είπα, θέλεις ειρήνη να συζητήσουμε, βεβαίως, αλλά έχετε δίκιο εσείς. Εμείς θέλουμε, αυτοί θέλουν,
12: ναι,
13: καθότι πρέπει για τα γκωδίο άτομα.
12: Ναι, σωστό. Δεν, και από ό,τι καταλάβαμε, δεν θέλει, μάλιστα, δεν θέλει.
13: Γιατί... Αν δεν θέλει, απλώς ετοιμάζεσαι καλύτερα, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου συμβεί.
12: Ναι, την ίδια ώρα όμως εγκαλείται ο Μητσοτάκης για τη διεθνή του πολιτική και ότι ρε παιδί μου, είναι ενδοτικός απέναντι στον Ερντογάν. Τώρα αυτό βγάζει ενδοτισμό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, είπαμε να. Όχι, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Να του κάνουμε κριτική του Μητσοτάκη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχω αντίρρηση. Να του κάνουμε. Αλλά αυτά που λέμε να έχουν κάτι, βρε παιδί μου, κάτι.
13: Συγγνώμη, όταν τον κατηγορούν για ερωτισμό, δηλαδή τι περιμένουν, ότι θα έπρεπε να σηκωθεί και να εισβάλλει στην Τουρκία.
12: Ένα, να πηγαίνει κάθε πρωί και να σκαμπυλίζει τον Ερντογάν, τι να πει, να του λέει, τάξη, θα έλα, σου δώσω 2-3 σκαμπυλάκια να ισιώσει. Τι, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι.
13: Όχι, απλώς ρωτάω, λογικά.
12: Μα και εγώ ρωτάω, κύριε Κοέν, και εγώ αυτές τις ερωτήσεις κάνω κι εγώ. Πείτε μας εσείς, δηλαδή, τι θα κάνατε, κάποιος πρέπει να πει, εγώ θα το έκανα αλλιώς, να το πει όμως, να πει, δεν το λέει. Λέει γιατί δεν θέλω το Μητσοτάκη. Δεν λέει θέλω να κάνω αυτό που θέλω. Οπότε αυτό είναι άλλη κουβέντα.
13: Τι να σας πω. Και εγώ αυτό που ακούω μου κάνει εντύπωση ότι ενδοτικός και ξέρω. Ενδοτικός όχι. Απλώς μην τραβήξουμε το ότι είναι, θέλει διπλωματία να μην πάει από την άλλη πλευρά τελείως. Διότι σε τελική ανάλυση διεθνές δίκαιο υπάρχει μόνο αν είσαι αρκετά ισχυρός για να το εφαρμόσεις.
12: Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρει και ο φίλος σας ο Μπίμπι αυτό. Δεν το ξέρει. Ε?
13: Βέβαια.
12: Το ξέρει. Λοιπόν, η επόμενη μας συζήτηση θα είναι η εκτιμή σας κερδίζει, θα κερδίσει ή θα χάσει. Σε εκλογές εννοώ. Αυτό την επόμενη φορά.
13: Εντάξει.
12: Πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Ξέρετε ότι απολαμβάνω να κουβεντιάζω μαζί σας. Λοιπόν, και μεγάλο μέρος του ακροτηρίου. Μεγάλο μέρος.
13: Χαίρομαι. Νόμιζα ότι θα τα
12: ακούτε. Κύριε Κοέν, είναι πολυτέλεια να έχεις συνομιλητή, άνθρωπο ο οποίος εκφράζει το Ισραήλ αλλά κάνει σκληρή κριτική στον Νετανιάου. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Είναι μόνο Ζαν Κοέν. Αν δεν το εκμεταλλευτείς αυτό, με συγχωρείς. Δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ταπεινά το λέω. Ναι.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Παρακαλώ, καλημέρα σας. Χάρηκα που τα πάμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καπάκι που λέμε, στο καπάκι. Ξέρετε τι ήταν τα καπάκια. Η λέξη καπάκι είναι τουρκική. Εννοείται και τη μάθαμε από τον Θάνο Βαρέμι, δηλαδή από αυτήν την ιστοριογραφία. Τα καπάκια ήταν διάφοροι στα χρόνια εκείνα της Οθωμανοκρατίας. Και ακόμη και στα χρόνια της Επαναστάσεως, τα καπάκια ήταν κάτι οπλαρχηγοί, οι οποίοι είχαν το λιμέρι και το στρατό τους και οι οποίοι πήγαιναν τη μια μέρα από κήθε και την άλλη μέρα από δόθε. Ήταν το καπάκι, άλλασε. Λοιπόν, ανάλογα με το συμφέρον, γι' αυτό σου λέω, είναι ανάλογα με την τσεπούλα. Γι' αυτό και αυτά μείνανε και σε εκλογές ποιο είναι το κριτήριό μας το βασικό, η τσεπούλα, τι θα πέσει μέσα στην τσέπη ή αλλιώς στη χούφτα. Κατάλαβες, λοιπόν. Τώρα ας φύγουμε από τα ιστορικά. Για τη συνέχεια λοιπόν, για να μην μείνουμε σε εκφράσεις άλλες αυτές, για τη συνέχεια λοιπόν, μετά τον κύριο Ζαν Κοέν, μαζί μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα.
12: Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι την συζήτηση όπως την ξεκίνησα με τον κύριο Κοέν. Λοιπόν, πώς νομίζετε ότι μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτόν τον διαρκώς αυξανόμενο εθνικισμό στην Τουρκία, στον οποίο εθνικισμό πια φαίνεται ότι απλώνεται, εγώ θα λέγω σαν αρρώστια, αλλά άλλος μπορεί να το πει αλλιώς, στην τουρκική κοινωνία, δυστυχώς, κύριε Χατζηβασιλείου. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό, εννοώ σε επίπεδο έτσι σχέσεων, διπλωματίας κλπ. Πώς νομίζετε?
14: Θεωρώ ότι κινούμαστε με τον σωστό τρόπο σε εξής. Αυτός ο εθνικισμός των τελευταίων εβδομάδων, γιατί θυμίζω ότι είχαμε περάσει μια περίοδο σχετικής ηνεμίας στα ελληνοτουρκικά, το θυμόστε και εσείς ειδικά από το καλοκαίρι του 23, όταν είχαν ξεκινήσει συναντήσεις με πρώτη εκείνη στο Βίλνιους, τον Μητσοτάκη Ερντογάν, όπου συμφωνήθηκε η διαδικασία επαναπροσέγγισης να ξεκινήσει, είχαμε μια ηρεμία στο πεδίο. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε και κάναμε κάποιες κινήσεις που δυστυχώς η Τουρκία ανέγνωσε λάθος. Και αυτή η λανθασμένη ανάγνωση των ελληνικών κινήσεων είναι αυτή τη στιγμή η αφορμή για την εκδήλωση αυτών των τάσεων εθνικισμού και όλης προκλητικής, εν πάση περιπτώσει, βεντάλιας που απλώνει η Τουρκία με αφορμή τα τελευταία θαλάσσια, τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Οι Τούρκοι λοιπόν ενοχλήθηκαν, γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών, επιτρέψτε να πω ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι εργαλείο πολιτική μήπως και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα
12: καλά,
14: δεν κάνει.
12: Εγκαλείστε έτσι και αλλιώς για ενδοτισμό, κύριε Βασιλείο. Μην το μπλέξουμε.
14: Ωραία, να πάμε σε αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Αυτό το διάστημα, από τη μία, αξιοποιήσαμε τον χρόνο για να έχουμε οικονομική θωράκιση της πατρίδας και ταυτόχρονα αμυντική θωράκιση της με όλα αυτά τα καινούργια αμυντικά υλικά που έχουμε προμηθευτεί. Αναφέρομαι στα αεροπλάνα, στις φρεγάτες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα κάναμε σημαντικά βήματα όπου περιχαρακώσαμε τα εθνικά μας δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, χωροταξικά σχέδια, επιτάχυνση του καλωδίου GSI. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν στην Τουρκία μία πίεση λανθασμένα. Και έρχεται η Τουρκία λοιπόν τώρα και σε νόμιμες κινήσεις της Αθήνας απαντά με παράνομες. Διότι τα εθνικά πάρκα που παρουσίασε, μόνο εθνικά δεν είναι, κύριε Πορτοσάλτε. Ο όρος εθνικό τι σημαίνει? Ότι εκτείνεται εντός της αιγαλίπηδας ζώνης σου, δηλαδή εκεί όπου ασκείς πλήρη κυριαρχία. Αυτά τα εθνικά πάρκα, τα δίθεν εθνικά παρουσία στη Τουρκία, είναι τελείως σε διεθνή ύδατα, ξεφεύγουν της τουρκικής αιγαλίπηδας ζώνης, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λογιστούν ως εθνικά πάρκα και είναι παράνομο, διότι στην ανοιχτή θάλασσα δεν νομοθετείς με εθνικό νόμο.
12: Τεχνοκρατικού χαρακτήρα. Μάλιστα, τεχνοκρατικού χαρακτήρα για να μπορεί να ξέρει το κοινό. Εγώ προσπαθώ, κύριε Χατζηβασιλείου, να βάζουμε τα δεδομένα έτσι ώστε ο κάθε μία που μας παρακολουθεί να
14: καταλαβαίνει.
12: Ακριβώς, ναι. Αν είχαμε συμφωνήσει ΑΟΣ, με την Τουρκία, αυτά τα πάρκα, τα θαλάσσια που φτιάξανε, θα ήταν ενδεχομένως μέσα στην ΑΟΣ που ενδεχομένως να είχαμε συμφωνήσει, ή είναι εντελώς διεθνή ύδατα?
14: Δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, για να συμφωνήσουμε σε ΑΟΣ, η ΑΟΣ για να ανακηρυχθεί είναι προϊόν συμφωνίας δύο ή περισσότερων χωρών που μοιράζονται αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Δηλαδή, για να έχουμε μία ΑΟΣ κάπου κατοχυρωμένη, πρέπει να τη συμφωνήσουν οι όμορες χώρες. Εν προκειμένου, η Ελλάδα, η Τουρκία και, αν δούμε το μεγαλύτερο χάρτη, είναι και η Κύπρος, είναι και η Αίγυπτος. Για να έχουμε, αν πούμε, στο τέλος μία, να έχουμε ΑΟΣ απολύτως, ας πούμε, καθορισμένες στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε αυτές τις χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους. Για να κάνει κανείς εθνικά πάρκα ή οποιαδήποτε ζώνη θαλάσσιας προστασίας σε διεθνή ύδατα, δηλαδή εκτός των χωρικών του υδάτων, δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του. Άρα είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ενώ πάρα πολύ απλά, όποιος θέλει να καθορίσει ζώνη προστασίας θαλάσσια σε διεθνή ύδατα, πρέπει να το κάνει σε συνεργασία με άλλους. Δεν μπορεί να το κάνει μονομερός. Γι' αυτό το λόγο τα πάρκα που παρουσιάζει η Τουρκία είναι πέρος πέρα παράνομα.
12: Ενώ τα δικά μας πάρκα είναι δηλαδή μέσα στα σύνορά μας, δεν είναι εκτός σύνορα.
14: Τα δικά μας πάρκα, μάλιστα, τα οποία χαράχθηκαν στο Αιγαίο από την κυβέρνηση, ακολουθούν κατά γράμμα το διεθνές δίκαιο και εκτείνονται εντός χωρικών υδάτων. Ωραία. Αυτό θα πει και εθνικό πάρκο.
12: Εμείς στα εθνικά μας πάρκα είπαμε ότι θα απαγορεύσουμε 1, 2, 3, ό,τι είπαμε, ό,τι είπε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι Τούρκοι έχουν πει τι θέλουν να προστατεύσουν σε αυτό το κομμάτι ανάμεσα στη Λίμνο και στα Μοθράκη ή κάτω εκεί στο Καστελόριζο?
14: Απολύτως τίποτα. Και εδώ φαίνεται και η προχειρότητα με την οποία κινήθηκαν. Διότι το μόνο που έχουν παρουσιάσει για να είμαστε ακριβείς είναι συντεταγμένες. Δεν έχουν παρουσιάσει οι Τούρκοι ακριβώς το περιεχόμενο της έννοιας που δίνουν στα θαλάσσια πάρκα, ούτε ποιες δραστηριότητες χάρη της οικολογίας και της προστασίας.
12: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της θολούρας, κύριε Υφυπουργέ Εξωτερικών, υπάρχει περίπτωση να φανεί παρενόχληση Έλληνος αλιέα που θα πάει να κάνει την επαγγελματική του δραστηριότητα να παρεμποδιστεί?
14: Επαναλαμβάνω ότι χωρίς οι Τούρκοι να έχουν περιγράψει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, είναι απορίας άξιο πώς θα κινηθούν. Εδώ ακόμα δεν έχουν αποφασίσει μόνοι τους, κύριε Πρωτοσάλτε, τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα και ποιες δραστηριότητες θα περιορίζονται ή θα απαγορευτούν ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αυτή είναι μια κίνηση αντίδρασης απέναντι σε όσα νόμιμα έπραξε η Αθήνα. Διαφορετικά δεν εξηγείται αυτή η σπουδή της Άγκυρας να παρουσιάσει γιαλαντζή εθνικά πάρκα, επιμένω στο χαρακτηρισμό, γιατί ναι, όπως είπα δεν εκτείνονται σε χωρικά υδατά τους, με τέτοιον τρόπο, χωρίς καν να παρουσιάσουν το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας. Ένα προεδρικό διάταγμα με δύο συντεταγμένες και έξω από την πόρτα. Δεν γίνεται έτσι η κατάσταση αυτή. Και όταν μιλάμε για διεθνή ύδατα, μονομερώς κανείς δεν έχει δικαίωμα να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες σε διεθνή ύδατα. Τελεία και παύλα.
12: Παρεπιπτόντος, να ενημερώσω το κοινό ότι διαθέτουμε υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος είναι κάτοχος τη χρήση τουρκικής γλώσσας. Αυτό είναι θετικό, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, για σας, κύριε Χατζηβασιλείου. Προχωρούμε.
14: Πάσα καλά.
12: Προχωρούμε. Επειδή όμως στην Ελλάδα ένα μέρος της κοινωνίας εκθιάζει την, και διαχρονικά όχι μόνο μη καταρτισμένο κοινό αλλά και καταρτισμένο κοινό, εκθιάζει διαχρονικά τον επαγγελματισμό και την άσκηση διπλωματίας στην μεταοθωμανική Τουρκία ως επίτευγμα. Απορίες άξιον πώς γίνονται τέτοιες κινήσεις οι οποίες είναι έτσι σπασμωδικές από μια χώρα η οποία, βρε παιδί μου, όπως λένε και οι δήμονές μας στον τόπο μας, διακρίνεται για την διπλωματία της.
14: Είναι αλήθεια ότι μάλλον στην Τουρκία επικρατεί η ανησυχία και η πρεμούρα, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, παρά μια νυφαλιότητα στον τρόπο που ασκούν αυτή τη στιγμή την εξωτερική πολιτική τους. Και επαναλαμβάνω, επειδή είπατε για την κριτική νωρίτερα και κάνουμε τώρα τη σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας, εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι η μετα-Οθωμανική Τουρκία διακρινόταν για μια σχετική δυνότητα. Εν πάση περιπτώσει, όμως υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν και ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν θα μείνω σε αυτό. Αλλά θυμίζω αυτά τα οποία βλέπω σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτε. Διότι σήμερα βλέπουμε από τη μία την Ελλάδα να έχει αξιοποιήσει όλο τον χρόνο των ήρεμων νερών, και επαναλαμβάνω, τα ήρεμα νερά ήταν και είναι πολύ χρήσιμα, γιατί είναι εργαλείο πολιτικής που δημιουργεί συνθήκες για οικονομική και αμυντική αναβάθμιση. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Και να σας πω ένα βήμα παραπέρα. Διακήρυξη των Αθηνών. Τι ήταν αυτή η διακήρυξη? Λέει ότι θέτουμε πλαίσιο συζήτησης σε τρία επίπεδα. Δηλαδή βάλαμε το διάλογό μας, για να το πω πολύ καθαρά, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μήπως και παραχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Διάλογος σημαίνει αυτοπεποίθηση. Δεν σημαίνει αλλάζω θέση ή υποχωρώ. Και εδώ λοιπόν έρχομαι να πω ότι στον λαϊκισμό και στις ανέξοδες συγκρίσεις που κάνουν διάφοροι εδώ στην Ελλάδα, και αναφέρομαι κυρίως στην αντιπολίτευση, εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις. Ξέρετε, προτιμώ εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα παρά εξωτερική πολιτική με εντυπώσεις. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή διακρίνεται στο πρώτο.
12: Ναι. Λοιπόν, όχι, είπατε τώρα κάτι όμως. Εδώ η κυβέρνηση κατηγορείται για ενδοτισμό και όπως διατυπώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δεν παρήχθη σε αυτή τη διετία του ανοίγματος παραθύρου σε αυτά τα ήρεμα νερά, δεν παρήχθη πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι σε θέση η κυβέρνηση να παρουσιάσει προσπάθειες επιτεύξεως ενός πολιτικού αποτελέσματος, το οποίο όμως συνάντησε, κατά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης, την θέση της Τουρκίας που είναι αμετακίνητη?
14: Τα τελευταία τρία χρόνια που έχουμε την εποχή της επαναπροσέγγισης μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, γίνανε προσπάθειες για να βρεθεί κοινός τόπος. Τα ήρεμα νερά λοιπόν ως εργαλείο πολιτικής δώσαν ευκαιρίες, μήπως και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Το ταγκό όμως θέλει δύο. Για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν ένα πολιτικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ανταποκριθεί και η άλλη πλευρά σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει.
12: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
14: Μα όταν μιλάμε, ποια είναι η διμερή διαφορά μας, κύριε Πρωτοσάλτε? Καθορισμός υφαλοκρηπίδας,
12: ναι,
14: και ΑΟΣ.
12: Ναι.
14: Όταν η Τουρκία αρνείται να αποδεχθεί ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ καθορίζονται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, που ακόμα και αν δεν το έχεις αποδεχθεί, σε δεσμεύει ως εθνικό δίκαιο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να πάμε την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό επιμένω ότι το ταγκό θέλει δύο. Τώρα, σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση, ας πούμε τζάμπα κριτική, ότι δίθεν η κυβέρνηση είναι ενδοτική, είναι ενδοτισμός το να θωρακίσεις την άμυνα υποδειγματικά? Είναι ενδοτισμός να κάνεις θαλάσσιο χωρατεκτικό σχεδιασμό με ευρωπαϊκή σφραγίδα, μάλιστα, όπου αποτυπώνεις τα απότατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε ευρωπαϊκό χάρτη? Είναι ενδοτισμός να κάνεις 12 μίλια στο Ιόνιο μετά από ΑΟΣ με την Ιταλία και παράλληλα ΑΟΣ με την Αίγυπτο? Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ενδοτισμός, το αντίθετο. Είναι κινήσεις εμπροστοβαρείς, οι οποίες έχουν κάτι συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ερίδονται στο διεθνές δίκαιο. Αυτό διακρίνει σήμερα την Ελλάδα από άλλες χώρες της περιοχής και αυτό μας καθιστά και πάροχο ασφαλείας στην πράξη, ναι. Όχι στα λόγια.
12: Τώρα, εγώ αν καταλαβαίνω καλά, θέλω να προλάβω να μιλήσουμε λίγο και για αυτήν την ιστορία που γίνεται στην Ελλάδα αναφορικώς με τους επισκέπτες, πολίτες του Ισραήλ που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και παρεμποδίζονται, αλλά θα σας δώσω και κάποια στοιχεία που έχω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με συγχωρείτε όμως, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα, σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια προσεγγίσεως. Ποιο είναι το σημείο εκείνο που είπε η Ελλάδα, δηλαδή σε ποια χρονική στιγμή δεν έγινε η ανταπόκριση από την πλευρά της Τουρκίας, κύριε Χατζηβασίλη?
14: Δεν χρειάζεται να μπει αυτό σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, κύριε Πορτοσάλτε. Θα σας έδωσα ένα παράδειγμα το οποίο είναι πασιφανές. Όταν συζητάμε για τη διμερή μας διαφορά και η άλλη πλευρά δεν δείχνει ετοιμότητα να αποδεχθεί τις αρχές του διεθνούς δικαίου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει το οποιοδήποτε βήμα προς τα εμπρός. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή είναι η διαφορά μας και εμείς θέλουμε να τη λύσουμε. Και αν θέλετε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο και να πάμε και σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Δεν τα έχει πει αυτά η Ελλάδα. Αυτές δεν είναι κινήσεις που δείχνουν ότι η Αθήνα έχει όλη την καλή διάθεση να συζητήσει την ουσία της διμερούς διαφοράς. Αλλά επαναλαμβάνω, το ταγκό θέλει, ναι, δύο.
12: Τώρα, δεν από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Ναι, από την αντίδραση αντιπολίτευσης που δεν μας λέει τι θα ήθελε, τι θα έκανε εκείνη. Μας λέει απλώς ότι διαμαρτύρεται ως προς την τακτική της κυβερνήσεως. Εσείς τι καταλαβαίνετε, ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να αυτή τη στιγμή να καταγγέλει από το πρωί μέχρι το βράδυ διεθνώς την Τουρκία, δηλαδή να βγουν κυβερνητικές ανακοινώσεις πρωθυπουργού, υπουργού εξωτερικών, δική σας, που να καταγγέλλετε όλη τη μέρα την Τουρκία? Δηλαδή, τι ακριβώς ζητάει η αντιπολίτευση, αν μπορείτε να. Εσείς τι καταλαβαίνετε ότι θέλει?
14: Πραγματικά, διακρίνονται αντιπολίτευση στην Ελλάδα σήμερα έχει τρικυμία εν κρανίο, κύριε Πρωτοσάλτε. Διότι από τη μία δεν καταλαβαίνω τι τους ενοχλεί και από την άλλη δεν καταλαβαίνω να έχουν και μια ουσιαστική αντιπρόταση για να προτείνουν μια διαφορετική τακτική στο τέλος της ημέρας απέναντι στην Τουρκία. Από τη μία λοιπόν μας κατηγορούν ότι δήθεν είμαστε ενδοτικοί και απαντώ ότι στο λαϊκισμό εμείς μιλάμε με αποτέλεσμα και με συγκεκριμένες πράξεις. Από την άλλη επιμένουν σε μια λογική κάποια άλλη πατριδοκαπηλείας, όπου τι να αναφέρω τώρα, τα επιχειρήματά τους είναι από έως αστεία, και ταυτόχρονα περιμένουν από την Ελλάδα να αντιδράσει. Μα η Ελλάδα αντιδρά, κύριε Πορτοσάλτε. Σας θυμίζω δε ότι η Ελλάδα κάνει δράση ήδη με νόμιμες κινήσεις, όπως είπα τα προηγούμενα δύο χρόνια, και έχετε η Τουρκία και αντιδράσει σήμερα. Από εκεί και πέρα, για να αντιδράσουμε εν θερμό, δεν θεωρώ ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εμείς τι κάνουμε? Ενημερωνόμαστε, ετοιμάζουμε τις κινήσεις μας. Είδατε τον κύριο Γεραπετρίτη έδωσε συνεντεύξεις τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες 48 ώρες, αρκετά μέσα ενημέρωσης. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για να κάνει όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Την άλλη εβδομάδα, για παράδειγμα, είναι η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Υπάρχει καλύτερο φόρουμ σε επίπεδο Ευρώπης ενώ από το να πάει εκεί ο Έλληνας Υπουργός και να εκθέσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη της Τουρκίας σε Ανατολική Μεσόγειο? Άρα λοιπόν όλα έχουν τον χρόνο και τον τρόπο τους. Αν κάποιοι επιμένουν σε καιροσκοπική πολιτική πατριδοκαπηλής και εντυπωσιασμού, αυτοί τότε ας μείνουν εκεί που βρίσκονται μακριά μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά και καμία έτσι επιθυμία να συνεχρωτιστούμε μεταξύ τους.
12: Λοιπόν, εντός του 2026, κυρίες και κύριοι και κύριε Χατζηβασιλείου, έως τις 21 Αυγούστου, τρέχοντος έτους, έγιναν 37 ελιμενισμοί κουρασγερόπλοιου με Ισραηλινούς επιβάτες. Ο επόμενος είναι αύριο. Δεν σημειώθηκαν επεισόδια το έτος 2026. Το 2025 σε δύο περιπτώσεις είχαμε επεισόδια, 22 Ιουλίου στη Σύρο και στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στην περίπτωση της Ρόδου, στις 28 Ιουλίου του 2025, συνελήφθησαν 8 διαδηλωτές για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Τα λέω όλα αυτό γιατί έχουμε φτιάξει εδώ μια πεποίθηση ότι δεν χρησιμοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος, και αυτά τα στοιχεία τα παίρνω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, τώρα... στο επεισόδιο στο Σύνταγμα, με το σπρόξιμο του Αμερικανού εβραϊκής καταγωγής έχουν συλληφθεί και υπάρχουν τρεις κατηγορούμενοι για αυτό το σπρόξιμο. Λοιπόν, όμως στη Σύρο προχθές δόθηκε εντύπωση και θα συμφωνήσω με τον αρθρογράφο Σάκη Μουμτζή, ο οποίος το πρώτο έγραψε, ότι κέρδισε αυτή η BDS, η οργάνωση, η οποία διεθνώς δραστηριοποιείται και θέλοντας να εμποδίσει επενδύσεις Ισραηλινών κεφαλαίων σε οπουδήποτε στη γη. Δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος τι ξέρει για αυτό το ελληνικό παράρτημα της BDS, κύριε Χατζή Βασιλείου?
14: Δεν γνωρίζω κάτι για τη δική της δραστηριότητα. Το διάβασα και εγώ από τα μέσα ενημέρωσης. Ούτε είμαι αρμόδιος γι' αυτό. Επομένως, δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι το οποίο εκφεύγει του δικού μου πεδίου. Όμως, να σας πω για το πρώτο στο οποίο αναφέρατε. Δεν νοείται στη χώρα του ξένιου Δία ορισμένοι κουφιοκεφαλάκηδες, αιμονικοί, ιδεολειπτικοί, να παρεμποδίζουν την άφιξη επισκεπτών επειδή έχουν συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή. Προκειμένου δηλαδή Ισραηλινοί. Είναι ντροπή να συμβαίνει αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία αυτού του είδους οι συμπεριφορές και αυτός ο τραμπουκισμός.
12: Ναι.
14: Άρα λοιπόν, καλά θα κάνουν να καταλάβουν ορισμένοι ότι στη χώρα.
12: Εγώ βλέπω όμως σύμπραξη και σύμπλευση, μάλλον όχι σύμπραξη, σύμπλευση της αριστεράς με την ακροδεξιά, κύριε
14: Εδώ έχουμε
12: Χατζή
14: τα δύο
12: Βασιλείο.
14: Άκρα, τα οποία ξέρετε, μερικές φορές φροντίζουν να δημιουργούν ένα συγκοινωνούν δοχείο από κάτω, ούτως ώστε να μπορούν και οι δύο να έχουν παρόμοιες αντιλήψεις.
12: Ναι.
14: Επαναλαμβάνω. Οι τραμπουκισμοί,
12: ναι,
14: και οι συμπεριφορές εναντίον ξένων επισκεπτών οποιασδήποτε εθνικότητας ή θρησκεύματος δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία και είναι απαράδεκτοι. Και καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες, αιμονικοί, εμπροκειμένου ιδεολειπτικοί που το κάνουν αυτό, να αντιληφθούν ότι η κοινωνία αυτό δεν το σηκώνει.
12: Πάντως στη Σύρο, και με αυτό κλείνω, οι φορείς, οι εκπρόσωποι των φορέων πάντως, εμπορικοί σύλλογοι και τα σχετικά και ένα μέρος κοινωνίας είπαν άστο τώρα, ας μην κατέβουν οι Ισραηλοί, να μην έχουμε φασαρία στο νησί. Άρα οι κουφιοκεφαλάκηδες και οι ιδεολειπτικοί κέρδισαν, κύριε Χατζηβασιλείου, αλλά δεν το λύσετε εσείς το θέμα αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, χάρηκα πολύ.
14: Καλή σας ημέρα.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, επίσης χάρηκα που τα είπαμε και αυτό το πρωινό. Τώρα συνεχίζουμε στην τηλεόραση στις 12 παρατέταρτο. Καλημέρα σας. Αύριο η συνέχεια, ενώ ραδιοφωνικά στις 8, πιο νωρίς το πρωί τηλεοπτικά στις 7. Γεια σας.
15: Μητέρα,
16: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
16: αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Επόμενος.
17: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο η υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι έως και τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάρτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας στον Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η εξάρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κώδικοι προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όταν μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλή, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτείων με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες στη Σιέρα Νεβάδα. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε στα νότιο-δυτικά της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση, ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξιφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75 την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος Πειραιή Μαρκό, η οποία νίκησε την Λασίρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη.

0: πάω στοίχημα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή την ξεκινήσαμε χθες την κουβέντα, δεν την ολοκληρώσαμε, θα το κάνει το κόμμα 2 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Δεν την ολοκληρώσαμε γιατί δεν μ' ακούς. Ο Σαμαράς θα το κάνει πιο σύντομα το κόμμα.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ρε. Δεν έχει κανένα λόγο να μην σιγοψίσει το Μητσοτάκη. Του αρέσει αυτό. Δημιουργεί τριβή στη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί ανησυχία, δημιουργεί κάτι το άγνωστο.
1: Άμα μείνεις πολλή ώρα κοντά στα κάρβουνα, Αντώνη, κινδυνεύεις να καείς και ο ίδιος. Όχι μόνο αυτό που ψήνεις. Δηλαδή, ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να έχει υποψηφίους και να τους βγάζει μπροστά στις τοπικές κοινωνίες. Εγώ σου λέω θα βγαίνουν στα κανάλια απαραίτητα, αλλά θα βγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες να κυνηγάνε την ψήφο. Να μιλάνε για αυτόν. Να χτυπάνε και αυτοί τον Μητσοτάκη. Κάποιοι το κάνουν ήδη. Που έχουν μια πρόσβαση.
0: Μπορούν να το κάνουν και έτσι.
1: Αλλά θέλει να αρχίσει να καταγράφεται και να ψήνονται και αυτοί που είναι κοντά του ότι όντως θα γίνει. Γιατί σου λέω άλλωστε, θα περιμένω εγώ μέχρι τον Απρίλιο και αν δεν το κάνει.
0: Όχι.

0: να παίξω, προφανώς. Και αυτό δεν αργεί. Θα βγάλουν πολλά ονόματα και πολύ σύντομα από την Πειραιώς. Τα έχουν ετοιμάσει σχεδόν. Εκεί θα φανούν οι πρώτοι δυσαρεστημένοι. Και θα πάει να τους εγκολπώσει ο Σαμαράς. Είτε αυτοί αφορούν παλιούς πολιτευτές που δεν θα συμμετάσχουν, είτε αυτοδιοικητικούς που δεν θα θέλουν να παραιτηθούν για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα ψηφοδέλτια. Και θα αρχίσει να κλείνει και τα δικά του ψηφοδέλτια, γιατί ήδη έχει κάνει πολλά τηλέφωνα. Και το ωραίο είναι να είσαι τώρα τοπικός, να είσαι δυσαρεσμένος από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει, γνωριμίες υπάρχουν και πολλές φορές και οι φιλίες. Σε παίρνει ο Σαμαράς. Σου λέει αυτό, ναι, λες εσύ, γιατί όχι κτλ. Το μαθαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Σε παίρνουν για τη Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα τι κάνεις εκεί, πας με τον Σαμαρά, ξέρεις πόσα τέτοια γίνονται στην επαρχία αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Γίνεται αντίστοιχα και με ΣΥΡΙΖΑ και με ΕΛΑΣ και με ΠΑΣΟΚ.
0: Και τι παζάρι γίνεται.
1: Όχι, 100%. Αλλά αυτό είναι άλλος ένας λόγος που πιστεύω ότι μπορεί να τους κρατήσει ζεστούς. Γιατί αν κάνει ένα κόμμα τώρα το οποίο γράψει μια δυναμική 5-6% και μετά θα ανακοινώσει υποψηφίους, γιατί μετά να πάνε στο Σαμαρά. Ενώ αν υπάρχει αυτή η αναμονή κοινού, εγώ το βλέπω για Μάρτιο, έτσι. Τόσο αργά, δηλαδή αν υπολογίζει ότι θα γίνει το Μάιο εκλογές, Μάρτιο θα τον πουγουνίσει να του σιγοψίσει όσο μπορεί. Στην Πελοπόννησο είναι δυνατός. Δυνατός δεν είναι.
0: Είναι δυνατός στην Πελοπόννησο.
1: Βόρεια Ελλάδα θα πάρει Καραμαλικούς.
0: Καταρχάς θα πάρει Καραμαλικούς, θα πάρει από την Φωνή Λογικής και θα πάρει και από την Καριστιανού. Από τη Φωνή Λογικής, καταρχάς να σου πω κάτι. Σε ευρωεκλογές κατέβηκε η Φωνή Λογικής, έγραψε πόσο, 3%.
1: Ναι.
0: Και έβγαλε ευρωβουλευτή την κυρία Λατινοπούλου. Ο μηχανισμός όλος είναι ο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο γραμματέας του κόμματος της Λατινοπούλου είναι ο κύριος Κόλλιας. Στενότατο συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, γραμματέας οργανωτικού όταν ήταν πρόεδρος. Θα μείνει στη Φωνή Λογικής άμα κάνει κόμμα Σαμαράς.
1: Όχι, γι' αυτό λέμε ότι και τα ποσοστά τώρα της Λατινοπούλου είναι πλασματικά. Ό,τι βλέπεις δηλαδή από τα δεξιά δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί άμα έρθει ο Σαμαράς. Άρα λοιπόν άλλος ένας λόγος να μην κάψεις τα χαρτιά του από τώρα. Ας τους να νομίζουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι τους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Νοέμβριο δηλαδή.
0: Εγώ πιστεύω φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο. Εγώ λέω ότι αν πάμε εκλογές Απρίλιο, τέλη Φεβρουαρίου. Αν πάμε εκλογές Μάιο, Μάρτιο. Και μπαίνει το μπουκάλι εδώ πέρα τώρα.
0: Τέλη Φεβρουαρίου δεν μπορεί να κάνει ανακοίνωση γιατί θα μπαίνουν τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο. Τι θα πει να πει, δεν τρυπάνε καλά.
1: Καλά, εντάξει. Άσχετο με αυτό. Θα κάνει τις ανακοινώσεις. Τι θα τον εμποδίσουν τα γεωτρύπανα.
0: Timing. Επικοινωνιακά δεν είναι καλό.
1: Καλά, ας το κάνει 15 Φεβρουαρίου, Γιάννη, όχι 27.
0: Ωραία, εντάξει, Αντώνη, στοίχημα.
1: Στοίχημα.
0: Ναι.
1: Μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Χρωστάς ήδη ένα.
1: Ωραία, λοιπόν. Και τι χρωστάω ένα?
0: Κάτι δικά μας, ξέρω.
1: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Κανά παρασκήνιο για το υπουργικό θα μας πεις τώρα?
1: Και παρασκήνιο έχει, και ποιοι πήγανε μετά να φάνε οι δυο τους για να συζητήσουν των μέτρων.
0: Τι φάγανε, ψαράκι?
1: Τι φάγανε, δεν ξέρω, δεν πήγανε σε ψαροταβέρνα. Πήγανε σε ένα κεντρικό, σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία.
1: Με τα σακάκια στους ώμους. Γιατί είχε πολύ ζέστη χθες.
0: Ναι, εντάξει. Αφού το είχαμε και το σακάκι, πάρα
1: πολύ. Καήκαμε έξω από το υπουργικό, ναι.
0: Λοιπόν, καλά, και εγώ έχω να σου πω για φαγητά που γίνονται, γιατί υπάρχουν πολλές ζυμώσεις, κυρίως από ανεξάρτητους βουλευτές που θέλουν να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Και έχω να σου πω και για βουλευτή που δεν είπαμε χθες, που οδεύει προς το Πασόκ.
1: Εγώ έχω να σου πω πράγματα που αφορούν την τσέπη.
0: Ναι,
1: θα σου πω
0: είναι πολύ
1: σημαντικό. Τι θα μπει στην τσέπη σου.
0: Ωραία. Και εγώ θα σου πω για την ποσόστοση παλιών και νέων που με ρώτησες χθες στην Ελλάς.
1: Α, ναι, χτυπάνε κουδούνια. Έχουν πάει στην Αμαλίας και χτυπάνε.
0: Έχει και Φιλελλήνο γραφεία τώρα. Έχει δύο γραφεία να χτυπήσουν.
1: Χτυπάς με Αμαλίας, σου λένε είσαι Φιλελλήνο. Τρέχεις Φιλελλήνο μέσα στη ζέστη, σου λένε είναι Αμαλίας.
0: Λοιπόν, πάμε εξώστη.
1: Πάμε εξώστη.

0: ξέρω αν κάθε μέρα θα παίζουμε Μαρία Καϊστιανού στον Εξώστη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το πράγμα.
1: Πάει με τόση φορά προς τα κάτω που αυτό δημιουργεί αγωνία. Και όταν έχεις αγωνία, βγαίνεις και μιλάς περισσότερο. Και όσο περισσότερο μιλάς, προκύπτουν διαμάντια.
0: Καλά έκανε και δεν μιλούσε πάντως. Ήταν μια στρατηγική πολύ καλά σχεδιασμένη. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Δηλαδή, οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος.
1: Το οποίο το οργάνωσαν οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και ήταν στο πλευρό τους και αυτό αποθέωναν.
0: Γι' αυτό μπήκαν μέσα, Γιάννη μου, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Τελικά η μόνη γνήσια εκπρόσωπη αυτού του κόμματος ποιοι είναι.
0: Δεν ξέρω, πάμε να την ακούσουμε λίγο.
2: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
0: Η κυρία Καϊστιανού.
1: 6-20 ευρώ.
0: Εσύ, εντάξει εσύ, τώρα.
1: Δώσαμε 20 ευρώ.
0: Γίνει αρχηγός κόμματος.
1: Είναι για την ελπίδα, Αντώνη.
0: Δηλαδή παρουσιάζεται.
1: Αντώνη, με 20 ευρώ σου δίνω ελπίδα.
0: Κάποιος στην πλατεία Αριστοτέλους και λέει: εγώ είμαι του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μαζεύω 20 ευρώ και πας και τα δίνεις. Και βγαίνει αρχηγός και το καταγγέλει.
1: Καταρχάς πρέπει να καταγγείλει για αυτούς που το έδωσαν. Δηλαδή, θα σε ψηφίζει όλους, πάει και δίνει. 1-20 ευρώ σε κάποιον που κόβει στην πλατεία Αριστοτέλους και λέει είναι για τη Μαρία Χριστιανού.
0: Και πόσα μάζεψε κιόλας, δεν μας είπε.
1: Ναι, όντως έκανε ταμείο.
0: Είχε κόσμο, έκανε ταμείο. Και βέβαια το άλλο, δεν έχω καταλάβει τελικά το πρόγραμμα του Τσίπρα. Το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας, έχει αντιγράψει και τον Κασελάκη και την Καριστιανού, γιατί και ο Κασελάκης τα ίδια λέει.
1: Και τον Πασόκ.
0: Και καλά για το Πασόκ, ρε, εκεί βγήκε και μετά μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Εντάξει, το Πασόκ μην τα βάζουμε στην ίδια τέτοια.
0: Όχι,
1: το
0: όχι,
1: για, το,
0: όχι.
1: Για να έχουμε όλη την πλήρη εικόνα. Αλλά όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε.
0: Γιατί ο Κασελάκης και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Και τι, η Καριστιανού γιατί να μην το πει.
0: Εντάξει, σωστά.
1: Και καταρχάς ετοιμάζει το ακόμα το οικονομικό πρόγραμμα, το έχουμε μάθει.
0: Όχι, εντάξει, για να μην τις το κλέψουν.
1: Για να μην τις το κλέψουν.
0: Λογικό.
1: Είναι η καθηγήτρια πανεπιστημίου που ήταν υπέρ της δραχμής το 2015 που ετοιμάζει το πρόγραμμα.
0: Είναι ακόμα στο κόμμα αυτή, δεν ξέρω, τις έχω χάσει πια.
1: Δεν έχει παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί. Ετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμα. Με κάτι φοιτητές της είχε βγει και είχε κάνει κάτι δηλώσεις τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα Καριστιανού.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι παλιόπαιδα.
1: Είναι παλιόπαιδα.

0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης έβγαλε πάλι την ατάκα. Έχουμε να ασχολούμαστε. Και το πιστεύει αυτό που είχε τον Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί
0: δεν το είπε έτσι για να κάνει εντύπωση σε χθεσινή του εμφάνιση εδώ στο Sky στην τηλεόραση.
1: Θέλει κιόλας να δείξει, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει ρομάσει ακόμα. Είναι αυτός που ξέραμε, ο πρόεδρος του 15 μελούς. Είναι ακόμα παιδί και είναι παλιόπαιδο, κατάλαβες.
0: Είναι το παλιόπαιδο που διέλυσε το κόμμα, τους παράτησε και τους άλλους έξω. Σου λέει ορισμός δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει για τον παλιόπαιδο.
1: Και αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση. Δεν ξέρω τι θα πει στη, στη δεύτερη. Δεν ξέρω τι, γιατί βάζει.
0: Γλυκά ξεκίνησε. Εγώ στο είπα και χθες. Με τον παλιόπαιδο έχει και μια γλύκα μέσα.
1: Πάντως δεν απάντησαν από την Ελλάδα. Έβγαλαν κάτι την Κυριακή το βράδυ στη συνέντευξη του Μαρινάκη που είχε δώσει στη Μακεδονία. Και χθες δεν ξαναείπαν τίποτα. Μόνο κάποια στελέχη που βγήκαν.
0: Μήπως δεν έχουν γυρίσει από διακοπές στην Ελλάδα.
1: Όχι, έχουν γυρίσει. Έχουν γυρίσει αφού σου λέω ψηφοδέλτια. Εδώ γίνεται χαμούλη. Σας τα πω μετά.
0: Αυτά μπορεί να τα είχαν έτοιμα από πριν.
1: Συμφωνούν όλοι στη Νέα Δημοκρατία με το παλιόπαιδο?
2: Για να δούμε.
3: Το γεγονός ότι ο Τσίπρας πάει στη ΔΕΘ πριν το Μητσοτάκη, πώς το βλέπετε?
2: Αδιάφορο.
3: Αδιάφορο, δεν σας απασχολεί?
2: Ξέρω, είτε μιλούσε πριν είτε μιλούσε μετά, ναι, θα δώσει, σας είπα, πολύ περισσότερα όπως κάνει από τότε που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
3: Να ρωτήσω, ο Γεωργιάδης είναι παλιόπαιδο, μου λένε το πρωί.
2: Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει.
0: Ούτε με την ανακοίνωση προφανώς συμφωνεί που λέει ο Τσίπρα, που έβγαλε η κυβέρνηση και λέει τι κάνει ο Τσίπρας γιατί πάει πριν από εμάς.
1: Ρήγμα στην κυβέρνηση.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρήγμα στην κυβέρνηση, αλλά δείχνει τι χαμός γίνεται στα βόρεια, Αντώνη μου.
1: Βέβαια, εντάξει. Εκεί πάει πάντα το πράγμα, είμαστε στην προεκλογική περίοδο.
0: Και στην προεκλογική περίοδο τι πρέπει να κάνει ο υποψήφιος? Να δηλώσει ένα διαφορετικό αφήγημα, προφίλ σε σχέση με τον αντίπαλό του.
1: Ναι.
0: Άρα, οι δύο αντιπρόεδροι, από τη μία, Άδωνης παλιόπαιδο, Χατζηδάκης, εντάξει, δεν χρησιμοποιώνται δισεκφράσεις.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η πρωτιά εδώ πέρα, είναι σκληρός ο αγώνας.
0: Ναι, και έχει ανέβει ο πύχης τώρα στα βόρεια πολύ. Και είσοδος Μαρινάκη,
1: ναι,
0: που πάει ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ανεβάζει τη θερμοκρασία στα βόρεια. Οπότε εκεί θα είναι από τα μεγάλα ντέρμπι. Για την πρώτη τριάδα, τετράδα, πώς θα διαμορφωθεί στο βόρειο τομέα. Θα πούμε τις άλλες μέρες γιατί έχει πολλά ντέρμπι.
1: Πάρα πολλά
0: ντέρμπι. Και είναι ωραίο όλο αυτό που γίνεται μεταξύ των βουλευτών τώρα. Ο ένας προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τον άλλον.
1: Και σε Πασόκ και σε Ελλάς. Σε Ελλάς παλιοί νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Εδώ στο Πασόκ μας είχε πει Βάση Αναστασίου, είμαι πρώτη επιλαχούσα. Άμα πεθάνει αυτός που είναι μπροστά μου, θα γίνω βουλευτής.
1: Εκεί που νομίζω πως συμφωνούν όλοι είναι η τοποθετήση σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
0: Εντάξει, και ένα λόγο παραπάνω προφανώς έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, γιατί αυτός δέχεται τα βέλη από τον κύριο Σαμαρά.
1: Και τη δέχτηκε και πριν δύο χρόνια, έτσι, ναι, στις αρχές.
0: Και έτσι δεν οδηγήθηκε εκτός ο κύριος Σαμαράς.
4: Ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε ενώσο ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος συζητούσε με τον κύριο Ερντογάν και με την τουρκική κυβέρνηση. Την τριετία των ήρεμων νερών, όχι μόνο δεν έχουμε τετελεσμένα της Τουρκίας, αλλά έχουμε μια εξαιρετικά αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας. Κανείς ο οποίος δεν είναι αιμονικός δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή.
0: Η λέξη κλειδί είναι το αιμονικό.
1: Και νομίζω ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι πολύ light όταν το Μάρτιο ο Αντώνης Σαμαράς φτιάξει το κόμμα του. Εκεί θα βλέπεις ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλώσεις επί δηλώσεων.
0: Εντάξει, και να δεις, είτε το κάνει το Μάρτιο το κόμμα, που λες εσύ και θα κεράσω εγώ το μπουκαλί, το κάνει τώρα το φθινόπωρο που λέω εγώ θα κεράσεις εσύ. Σου ξαναείπα, ο κ. Γεραπετρίτης έχει ένα λόγο παραπάνω να απαντήσει σε όλο αυτό το ξύλο εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχει φάει. Δεν το έχει φάει μόνο από τον κ. Σαμαρά, το έχει φάει από πολλούς. Και στην κυβέρνηση μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με τη λογική των ήρεμων νερών. Αλλά είναι μια πολιτική η οποία εξηγεί γιατί θεωρεί ότι έχει πετύχει. Από τις αφήξεις Τούρκων τουριστών στα νησιά του Αιγαίου το καλοκαίρι, μέχρι το ότι τρία χρόνια τώρα δεν έχουμε και κανένα χαμό στο Αιγαίο, ούτε από παραβιάσεις ούτε από παραβάσεις. Τώρα αρχίζει λίγο να ανεβάζει το θερμόμετρο η Άγκυρα. Άρα λογικό είναι να βγει να απαντήσει και λογικό να είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, πιστεύω, γιατί τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
1: Ο Σαμαράς με ένα 6-7-8% θα είναι εντάξει για αρχή.
0: Υπέροχα θα είναι, τι άλλο θέλει?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί μπορεί να έχει περισσότερο. Δηλαδή ψήφιο, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Εντάξει, δεν πάει και για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
1: Δεν πάει, λες, ε.
0: Εντάξει, να είμαστε και λίγο. Πιστεύω ότι όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο, κάποιος δικός θα βγει να το πει. Αλλά δεν πάει για την αυτοδυναμία. Να είμαστε τώρα να ξέρουμε και το μέτρο. τη ζημιά στο Μητσοτάκη την κάνει και με 3% και με 5% και με 7%.
1: Εντάξει.
0: Το μέγεθος αλλάζει τη ζημιά.
1: Με 3% για αν πεις ότι τα περισσότερα τα πάρει από τα δεξιά κόμματα και δεν κάνει και μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το λέω. Το ποσοστό παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι,
1: 3% αλλά... είναι αποτυχία δηλαδή.
0: Παραπάνω εγώ εκτιμώ ναι, ότι ναι. θα είναι, αλλά θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλάμε για εκλογές οι οποίες θα είναι οριακές. Οριακές για τον πρώτο, οριακές για το αν θα φτάσει το 30, οριακές πόσο θα θέλει για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Άρα και η ψήφος θα μετρήσει σε αυτές τις εκλογές. Πραγματικά από τις εκλογές θα μετρήσει και η ψήφος, και γι' αυτό βλέπουμε να πέφτει και τόσο ξύλο στην διαδικασία αυτή που έχουμε μπροστά μας. Αλλά να πάμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί έχουμε ναι. λίγο χρόνο. Στο ναι, δεύτερο ναι. μισάωρο θα έχουμε τον κύριο Θοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να μιλήσουμε και για τις τιμές και για την αγορά και με τα όσα ετοιμάζονται από 1η Σεπτεμβρίου για να συγκρατηθεί.
1: Καταρχάς, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ακούμε μέτρα. Αυτά που θα ανακοινωθούν στο Βελίδιο Σάββατο βράδυ, στην ΔΕΘ 5 Σεπτεμβρίου, εκεί θα είσαι εσύ. Έχουν κλειδώσει.
0: Εμένα μου λένε ότι το πακέτο το οικονομικό των ανακοινώσεων του κ. Μητσοτάκη έχει κλειδώσει.
1: Και το μέτρο έκπληξη που κάθε χρόνο ψάχνουμε και συνήθως το βρίσκεις.
0: Ναι, μου λένε ότι έχει κλειδώσει το πακέτο.
1: Μάση με τα εργασιακά τότε, έτσι, ναι. το θρίλερ.
0: Πριν τρία χρόνια. Το πακέτο το οικονομικό έχει κλειδώσει. Θα γίνει μια ακόμα σύσκεψη στο Μαξίμου για το πρόγραμμα όμως, γιατί ταυτοχρόνως ο κ. Μητσοτάκης έχει πει θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα για το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας στους βασικούς άξονες. Σε αυτή τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει μετά την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη για τους παραγωγικούς φορείς, άρα μετά τις 27 Αυγούστου, για να κλειδώσουν και οι άξονες του προγράμματος, το τι θα ανακοινώσει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα,
0: Πέμπτη πάει Θεσσαλονίκη. Και τι θα αναπτυχθεί σε δεύτερο χρόνο κατά διάρκεια των επόμενων μηνών από το πρόγραμμα. Τώρα, ως προς τα μέτρα τα οποία μου λένε αρμόδιες πηγές ότι έχουν κλειδώσει, καταλαβαίνω ότι γίνεται πολλή δουλειά για τους λογαριασμούς ρεύματος. Εδώ υπάρχει η ρήτρα που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια, για την εξαίρεση από τις δαπάνες, που είναι σε βάθος τριετίας. Και αυτό θα βοηθήσει πολιτικές με βάση τη ρήτρα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Είναι γύρω στο 1,5 δις αυτή η ρήτρα που θα παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα οδηγήσουν σε πολύ σημαντικές μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μαθαίνω, γιατί υπήρξε και χθες συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές με αφορμή την παρουσίαση που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος. Αλλά έγινε και πολλή συζήτηση και φάνηκε η αγωνία και η ανησυχία για το τι έρχεται το χειμώνα. Γιατί φοβούνται πάρα πολύ την ενέργεια και τα σιτηρά, επειδή έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές λόγω του πολέμου και στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Άρα έχει μια πολύ δύσκολη εξίσωση μπροστά της κυβέρνησης όσον αφορά τις τιμές.
1: Λοιπόν, κράτα τις πληροφορίες για τη ΔΕΘ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Το έβαλε! Ναι! Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα Στάνο Λιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς Στάνο Λιώσια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεράσιμος μάλιστα μας λέει ότι το μπουκάλι είναι για το μαζονάκι. Λόγω του παλιόπαιδου. Εντάξει, μια χαρά ακούγεται γι' αυτό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μέσα. Διαβάζουμε εδώ διάφορα μηνύματά σας. Ο Ατζολέτος λέει: χαμογελάει ελαφρώς. Έχει πολλά θέματα. Καλά, θα περάσουμε. Εντάξει, έχω πράγματα να πω βασικά. Οπότε, ναι, και θέματα έχω. Στοίχημα ότι ο Σαμαράς δεν θα κατέβει σε εκλογές, λέει ο νεόφυτος από το Πασαλιβάλι.
1: Το δεν θα κατέβει.
0: Μαζί, ναι, μαζί με την Καρισιά Ρώσης.
1: Μήπως,
0: δεν θα φτάσει σε εκλογές.
1: Μήπως τελευταία στιγμή κάνει και δήλωση στήριξη.
0: θέλει να ψήσει το Μητσοτάκι ο Σαμαράς, είναι το στυλ του, λέει η Ιρώ. Συμφωνεί μαζί μου, άρα είναι μαζί στο στοίχημα η Ιρώ.
1: Θα συνεισφέρει στο μπουκάλι άμα το χάσεις.
0: Θα της το στείλω. Να απαντήσει η Ιρώ. Να απαντήσει η Ιρώ. Έλεγες για την ΔΕΘ λοιπόν.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πριν η τελευταία σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου, πριν φύγει ο Μητσοτάκης για τα Χανιά για τις διακοπές, αυτό το δεκαήμερο, αφορούσε το πρόγραμμα που σου λέγα πριν. Το πήρε μαζί του να το μελετήσει, το παρουσίασαν ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Κέρτσος. Αυτοί έχουν τελική επεξεργασία πριν το πάρει στα χέρια του κ. Μητσοτάκης, κάνει την παρουσίαση. Έδειξε μια ικανοποίηση, μαθαίνω. Περιμένουμε τώρα τις παρατηρήσεις, αφού το διάβασε στις διακοπές του, στο τι μπορεί να προσθεθεί και να αφαιρεθεί για να αποφασιστεί και τι θα υποθεί στην ΔΕΘ από αυτούς τους άξονες. Και σου λέγα για την ενέργεια ότι έγινε πολλή συζήτηση χθες στο Υπουργικό και νομίζω επειδή όλοι, αν κάνεις όπως οδηγείς αυτή τη στιγμή και κοιτάξεις κάπου την τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου, θα δεις ότι είναι πολύ τσουχτερή. Καταλαβαίνω ότι ετοιμάζονται από την πλευρά της κυβέρνησης να παρατείνουν την επιδότηση στον ντίζελ,
0: ναι,
1: και στην βενζίνη, γιατί οι τιμές ήδη έχουν σκαρφαλώσει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ και ξεφεύγει η κατάσταση. Το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί υπάρχει, όπως συζητήθηκε χθες, και μια πίεση για τις τιμές του φυσικού αερίου. Άρα και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως η συνολική πορεία της ακρίβειας για το χειμώνα, γιατί πάντα ο χειμώνας είναι δύσκολος, τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει να λέμε τα τελευταία χρόνια με βάση το τι γίνεται με τους πολέμους στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Και αφού συζητάμε για αυτά, η τελευταία προσπάθεια αφορά αυτή την συμφωνία που έχει η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και εταιρείες για την συγκράτηση των τιμών που ενημέρωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος Υπουργός Ανάπτυξης είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και να ευχηθώ καλή σεζόν. Να έχετε καλές επιτυχίες. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Για αυτή η συμφωνία χθες παρουσιάστηκε 750 προϊόντα και είπατε ότι είναι και μια δυναμική διαδικασία. Έχουμε φτάσει στα 800 σήμερα.
0: Να ανεβαίνουμε, θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα του κόστου ζωής, χωρίς καμία αμφιβολία, για εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Προφανώς δεν έχει σχέση μόνο με τις αρμοδιότητες δικές μας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά με το σύνολο της οικονομικής κατάστασης των οικοκυριών. Είναι και αυτός ένας λόγος που σήμερα θα έχω μια νέα αναλυτική συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, για να δούμε όλη την εικόνα των μέτρων και των πολιτικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, εν ώψη μάλιστα και της προετοιμασίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα περιγράψει όλο το πλαίσιο της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια, θα έλεγα, στην πορεία προς το 2030. Στη φάση τώρα που είμαστε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των τροφίμων, το καλοκαίρι οι δείκτες του πληθωρισμού τροφίμων πήγαν καλά. Ο Ιούλιος ήταν μείον 2,3 σε σχέση με τον Ιούνιο και μείον 0,3 σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θέλω να είμαι σαφής προς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα που οι τιμές τους μειώθηκαν και προϊόντα που οι τιμές τους αυξήθηκαν. Όμως ο συνολικός δείκτης ήταν αρνητικός, δηλαδή ήταν κάτω από το 0 και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη. Το στοιχείο αυτό δεν μας κάνει ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να εφησυχάζουμε, διότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, κύριοι. Ένας δύσκολος χειμώνας εξαιτίας δύο πολέμων και μια συνθήκη αβεβαιότητας σε όλη τη γη. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι 30% πάνω από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και όλα τα δευτερικενείς αγορές, τα χρηματιστήρια διεθνώς για τις τιμές του πετρελαίου, έχουν πολύ σοβαρές ανωδικές τάσεις. Απέναντι σε αυτό όλο το φαινόμενο, εμείς δεν έχουμε κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Απευθυνθήκαμε και πιέσαμε την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από μια ουσιαστική συμφωνία κυρίων τον Ιούνιο. Πρώτον, να κάνει αυτό που σας είπα πριν για τον Ιούλιο, και αυτό έγινε, μείον 2,3 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σε σχέση με τον Ιούνιο. Και δεύτερο, από 31 Αυγούστου, από την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τις γιορτές, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και μιας εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, να μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
0: Άρα τώρα, κύριε Θεοδωρικάκο, έχουμε 750 κωδικούς, έτσι. Που...
2: Θέλω, αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Ατζουλέτη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Γιατί ο κόσμος τώρα ακούει κωδικούς, αλλά σημασία έχει τι είναι αυτό που θα δει στην καθημερινότητά του από τη Δευτέρα, αυτός που θα πάει να κάνει τα ψώνια για το νοικοκυριό, για την εβδομάδα ή για το μήνα. Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα είναι οι κωδικοί κυρίως. Θα είναι αρκετοί, πιστεύω θα ξεπεράσουν τελικά τους 1.500 κωδικούς. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αυτό που ενδιαφέρει όλους μας, είναι να είναι προϊόντα τα οποία τα χρειαζόμαστε καθημερινά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Επειδή ο κόσμος έχει μάθει πολλές φορές, και κύριε Θεοδωρικάκο, και όχι άδικα, να σκέφτεται πονηρά, η μείωση αυτών των τιμών θα είναι με την τιμή που υπήρχε τέλη Μαΐου, ή θα σου πει ο άλλος, την ανέβασαν την τιμή μέσα στο καλοκαίρι.
2: Γι' αυτό, κύριε Κατέλη, να σας πω κάτι. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Σας είπα κάτι πριν. Τον Ιούνιο φωνάξαμε το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, τους βιομηχάνους τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, σε συσκέψη με τον Πρωθυπουργό, και είπαμε ότι εμείς, κύριοι, θα βγάλουμε το πλαφόν στο κέρδος, ένα πολύ σκληρό μέτρο που καμία άλλη κυβέρνηση δεν το είχε πάρει για να ελέγξει την επιχειρηματικότητα, και το οποίο το εφαρμόσαμε. Θα άρουμε αυτό το μέτρο, αλλά σας ζητάμε να κρατήσετε παγωμένες τις τιμές και στη συνέχεια από 1 Σεπτεμβρίου να κατεβάσετε τις τιμές στο πλαίσιο αυτής της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας. Είπα λοιπόν ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν μείον 2,3. Άρα κατά μέσο όρο είχαμε μείωση τιμών. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι τιμές αυξήθηκαν και προϊόντα στα οποία οι τιμές μειώθηκαν. Αλλά ο μέσος δείκτης δείχνει μείωση και αρνητικό πληθωρισμό. Το οποίο σημαίνει ότι η συνθήκη της σύγκρισης, αυτό που λέτε για το όταν θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία, δεν είναι από κάποιες τεχνητά ανεβασμένες τιμές. Σύγκριση θα αφορά με τις τιμές, πώς θα διαμορφωθούν, πώς είναι διαμορφωμένες μάλλον αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το σημείο σύγκριση το πραγματικό. Αλλά πιστεύω, γιατί όλοι πρέπει να είμαστε εδώ και να κινούμαστε με βάση το μέτρο και τη λογική, ότι Δευτέρα εδώ θα είμαστε να δούμε τα προϊόντα και να συγκρίνουμε τις τιμές με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο, που είναι μια χαρά να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να περάσουμε λίγο στα πολιτικά θέματα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι κάτι τώρα που νομίζω απασχολεί αρκετούς Νέους Δημοκράτες. Στην Πειραιώς, στη Νέα Δημοκρατία, ανησυχείτε περισσότερο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή από το κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να τίθεται θέμα για την κυβέρνηση, για την παράταξή μας, από ποιον ανησυχεί. Αυτό που έχουμε καθήκον, καθώς ο ελληνικός λαός μας έχει εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση του τόπου, είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να διασφαλίσουμε ότι η οικονομία θα πηγαίνει καλύτερα, ότι τα ωφέλη της οικονομίας θα διαχέονται σε όλη την κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις. Να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας θα γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική, για να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε και το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής, και ταυτόχρονα να κάνουμε όλα όσα πρέπει για την εθνική ασφάλεια, για την απόλυτη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και αυτό το υπογραμμίζω, καθώς βλέπουμε ότι η γειτονική Τουρκία κινείται με τρόπο επιθετικό, κινείται με τρόπο που παραβιάζει τις συνθήκες του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο σε όλους ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το δρόμο και αυτή την πολιτική έχουμε να ακολουθήσουμε, με στοίχημα να έχουμε κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το στοίχημά μας κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό δεν βρίσκω και ιδιαίτερα παραγωγική τη συζήτηση για το από ποιον απειλείται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία. Η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας,
3: αλλά επειδή κυβερνά τον τόπο,
2: πρέπει να κάνει αυτό. Ναι.
3: Επειδή ήσασταν από τους αρχιτέκτονες το 2019 της εισχώρησης στο κέντρο και της μεγάλης διεύρυνσης που έγινε στο κέντρο και στον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί εκτιμούν ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δίνει την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλώσει ακόμη περισσότερο το χώρο του κέντρου και στην ουσία να αλώσει ακόμη περισσότερο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τους κεντρώους ψηφοφόρους που διαθέτει Χαριλάου Τρικούπη.
2: Θέλω να σας πω ότι πιστεύω, είναι επίθεσή μου αυτό, ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει με τον πιο θετικό τρόπο προς το 2030 και να διασφαλίσει όλα όσα σας είπα πριν, θα πρέπει να έχει συγκροτημένη και να εκφράζεται πολιτικά στην κυβέρνησή της η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής και η μεγάλη κοινωνική συμμαχία της υγιούς επιχειρηματικότητας με τη μεσαία τάξη, με τους εργαζόμενους, με τους επαγγελματίες και με τη νέα γενιά. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύω οφείλει, αυτό έκανε, αυτό κάνει και αυτό πρέπει να κάνει, να εκπροσωπεί αυτή την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και συμμαχία του μέτρου και της λογικής. Θα έλεγα ότι το θέμα δεν τίθεται με τους παραδοσιακούς κομματικούς όρους αριστερά, κέντρο, δεξιά, όσο με όρους κοινωνικούς. Εμείς οφείλουμε να εκπροσωπούμε την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία εκφράζεται από τη συμμαχία για την οποία σας μίλησα πριν. Αυτό πρέπει να διαφυλά τη Νέα Δημοκρατία και αυτό πιστεύω ότι θα εκφραστεί και με τις τοποθετήσεις μας όλο το επόμενο διάστημα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Κύριε Θεοδωρακάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
4: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.

0: Σε αυτά τα γεύματα της αριστεράς, ποιος πληρώνει το λογαριασμό?
1: Μην είναι όλοι μαζί.
0: Ρε φαίνε, πάει.
1: Δίνουν κάρτα στο πιατάκι και αφαιρεί ο σερβιτόρας. Όχι, υπάρχει πάντα ο Λάρτζ ο οποίος πληρώνει.
0: Α, υπάρχει κάποιος που πληρώνει. Αυτός που τα οργανώνει και έχει φιλοδοξίες.
1: Αυτός που θα φύγει πρώτος.
0: Α, σου λέει, ας κάνω ένα κέρασμα. Και ας την κάνω σιγά.
1: Σήμερα, παιδιά, κερνάω εγώ, φεύγω εγώ, καταλαβες.
0: Τώρα που έχει φύγει.
1: Είχε γίνει τέτοια μάζοξη, ναι. Πρέπει να σου πω, των 10 από τους 14 που έφυγαν, πριν αρχίσει αυτό το ντόμινο. Είχαν συναντηθεί και τα είχαν φτιάξει πώς ακριβώς θα φύγουν.
0: Είχαν βγάλει τη σειρά. Ποιος θα πηδήξει πρώτος από το τρένο, ποιος τελευταίος.
1: Πρώτος εσύ, δεύτερος εγώ.
0: Τον τελευταίο όμως τον προλάβει ο Πολάκης και τον πιάσει. Και τον τραβάει πίσω.
1: Πάντα υπάρχει ο Πολάκης.
0: Ο κίνδυνος.
1: Δημιουργεί προβλήματα. Και τώρα γίνονται γεύματα, μπραντς, τα πάντα.
0: Συγγνώμη, μόνο αυτό. Πριν πα στα μπραντς. Στο Άσο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεκάδα να παίξουν φιλικό σε κανένα γηπεδάκι εδώ που έχουμε εδώ κοντά στο Ρέντι δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουν τερματοφύλακα, είναι 10.
0: Παίζουν 10. Μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να δεις. Για
0: μέσα ένα μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το παλεύουν. Γιατί όπως σου είπα, υπάρχουν οι ανεξάρτητοι που έφυγαν πρόσφατα και είναι 14. Κάποιοι από αυτούς, κάποια στιγμή από ανεξάρτητοι, θα αποχωρήσουν. Γιατί αν παραμείνουν στα ορεινά της Βουλής, στα ορεινά θα τους αφήσει και ο Τσίπρας. Δεν έχει ψηφοδέλτιο, έτσι. Άρα λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι συμβαίνει εκεί πέρα. Αποχωρεί κάποιος. Δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Δεν ξέρει η Δούρου τι θα της προκύψει. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος που όντως παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι κάποιος που να έχει φύγει εντελώς. Μπορεί να είναι κάποιος που θα έχει πάει στην Ελλάς. Μπορεί να είναι κάποιος που ήταν από πριν στη Νέα Αριστερά. Άρα δεν ξέρεις αν θα αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι γρίφος. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το κόμμα.
0: Ο συνδυασμός ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα Ελλάς έχει διακομωδήσει τα ψηφοδέλτια.
1: Έχει φτιάξει.
0: Και τη Βουλή.
1: Έχει φτιάξει.
0: Κανονικά όμως.
1: Ναι, μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Και γενικότερα, καταρχάς είναι 51 οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα. Είναι αστείο, έτσι. Και θα γίνουν 53. Γεροβασίλη, Κασιμάτη. Θα ανοίξει η Βουλή αύριο. Έχει επίκαιρες αύριο. Ίσως ανακοινωθούν. Το όνομα που δεν είπαμε χτες, που παίζει πάρα πολύ για το Πασόκ, είναι ο ανεξάρτητος ο οποίος είχε πάει στον Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο οποίος πρόσεξε τώρα, είναι βουλευτής Κέρκυρας.
0: Στο Πασόκ καταλήγουν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ αφού περάσουν από Κασελάκη.
1: Εντάξει, είναι μια φυσική διαδρομή, εγώ πιστεύω.
0: Μήπως και η Κασιμάτη γραφτεί για κανένα δεκαήμερο στο κόμμα Κασελάκη και μετά πάει στο Πασόκ.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει. Πηγαίνοντας στο Κασελάκη, βγάζεις την αριστερά από πάνω σου. Ξεκάθαρα, έτσι.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Οπότε μετά.
0: Κουζάκι, αυτά.
1: Άγιο όλο. Ναι. Υπάρχει την κάθαρση. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Μπορείς να πας ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Απλώς στην Κέρκυρα είναι βουλευτής ο Μπιάκης από το Πασόκ. Είναι αυτά τα δίδυμα που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Θα τα φτιάξουμε,
0: ναι,
1: θα τα πούμε. Έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και χτες είχε 3 ώρο πρωινό καφέ στην Κουμουνδούρου. Δεν υπάρχει ακόμα φως για το πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου και η ομιλία στις 11 στη ΔΕΘ. Δηλαδή θα δούμε και τους τρεις, θα δούμε τη Δούρου, θα δούμε κάποιος να μιλάει, κάποιος να απαντάει σε ερωτήσεις και αυτό νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί να κάνω ερώτηση, αλλά δεν μπορώ.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν ρίχνουν κέρμα?
1: Εντάξει τώρα, σταμάτα να δίνεις ιδέες γιατί έχουν στις 5 πολιτική γραμματεία.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί γέλασε εδώ ο Παναγιώτης. Συγγνώμη. Κάποτε κρίνονταν παγκόσμια κύπελα με το κέρμα. Δεν υπήρχαν απέναλτι. Τελείωνε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε νικητή. Σοπαλία κέρμα.
1: Περάσει πολλά χρόνια.
0: Και έπαιρνε κάποιο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, το άμα το κέρμα δεν μπορεί να πει ότι θα πάει να απαντήσει σε ερωτήσει στη ΔΕΘ.
1: Να σου πω, το αποκλεί και να μην το μάθει ποτέ.
0: Καλά, όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί, συγγνώμη, εμεί για να δίνουμε καμία ιδέα είμαστε εδώ. Τι.
1: Και την έδωσε, σου λέω, στις 5 έχουν πολιτική γραμματεία.
0: Τέλειο είναι αυτό.
1: Και δεν θα το μάθεις και ποτέ. Θα πούνε μετά από σύσκεψη και ομόφωνη απόφαση.
0: Αποκλείεται κάποιος να το σφυρίξει αυτό. Αποκλείεται να το σφυρίξει κάποιος. Να μην φτάσει σε σένα, αποκλείεται.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το κρατήσουν. Αυτά σφράγγει στο μυστικό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Επίσης μπορεί να κάνουν και το άλλο. Πώς είναι στην πολιτική γραμματεία?
1: Τώρα το έχω χάσει.
0: 10-15 πώς θα είναι.
1: Ναι, νομίζω είναι παραπάνω.
0: Όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων. Στην πολιτική γραμματεία. Μπορεί να κάνουν αυτά με τα ξυλάκια. Να πάρουν όλοι, να πάρει ένα τα ξυλάκια σε διαφορετικά μεγέθη και να τραβήξουν όλοι από ένα ξυλάκι.
1: Και το μεγαλύτερο. Τρεις εννοείς.
0: Μπα, θέλει να θες κάποιο άλλο υποψηφιότητα. Άμα ανοίξει διαδικασία δημοκρατικά.
1: Εννοείς.
0: Μιλάμε για δημοκρατική
1: τώρα,
0: διαδικασία.
1: Για εκλογές, γιατί θα έχουμε και εκλογές. Όπως τα είπε ο Μπόμπης.
0: Λοιπόν, όποιο τραβήξει το μεγαλύτερο ξυλάκι, να είναι αυτό που θα μιλήσει δε.
1: Εντάξει, όλο ιδέε. Αυτά τα λες και στη Νέα Δημοκρατία να τα κάνουν.
0: στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να τραβήξει το ξυλάκι από το χέρι του Μητσοτάκη όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το έσωσες μέχρι τώρα. Το τέλος την πρόταση, να την ακούς την πρόταση μέχρι το τέλος.
1: Σε συνέχεια λοιπόν αυτό που λέγαμε χθες, ψηφοδέλτια Ελλάς, νομίζω ότι έχουν καταλήξει ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και θα έχουμε ανακοινώσεις. Εδώ η ποσόστοση είναι 80 οι νέοι, 20 οι παλιοί. Στριμωχτείτε, με λίγα λόγια.
0: 20 μόνο.
1: 20%, ναι. Και να σου πω κάτι, βγαίνει και εύλογα αυτό. Δεν είπε προχθές συνέντευξή του ο Τσίπρας στο NGR ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο. Τι έβαλε μέσα τους παλιούς, έβαλε.
0: Σωστό.
1: Τους νέους έβαλε. Τώρα το σκέφτομαι αυτό.
0: Και στους παλιούς κάνει ακόμα casting.
1: Πλεύση ελευθερίας, αποχώρηση, χτες.
0: Δεν φιλορροεί. Εντάξει, όχι με την ίδια ταχύτητα, μόνο το κόμμα Καριστιανού, αλλά υπήρξε αποχώρηση και από την πλεύση ελευθερίας και είναι ο Σοκράτης Αληφτήρας, ναι, αγροτοσυνδικαλιστής.
1: Ναι, που ήταν κοντά πολύ με την
0: Χρυσοκοπούλου. Πρώτον ήταν πολύ κοντά, ναι. Δεύτερον, τώρα αυτά τα κόμματα δεν έχουν και μεγάλη βάση στους συνδικαλιστές, στα συνδικαλιστικά κινήματα, στον αγροτικό κόσμο, άρα ένα τέτοιο στέλεχος κοστίζει όταν το χάνεις και ειδικά από μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, που εκεί νομίζω θα κονταροχτυπηθούν.
1: Μα είχε πρωταγωνιστήσει ο συγκεκριμένος στο κίνημα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Και εκεί με ποιον θα κονταροχτυπηθεί η ζωή? Με την Ελπίδα.
1: Ναι, παντού.
0: Παντού. Το ερώτημα είναι πού θα πάει ο Αληφτήρας.
1: Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω ότι εκεί ήδη αρχίζει και χτυπάει το τηλέφωνο του σαν τρελό.
0: Γιατί τώρα δεν λέω θα πάει στην Καριστιανού, αλλά και η Καριστιανού μετά από αυτές τις απώλειες που μαζεύαν τα εικοσάρικα αυτοί που τις φύγανε, πρέπει να βρει μεταγραφές για να δείξει ότι κάτι κινείται.
1: Τι είχαμε επισκέψει χθες στο Μαξίμου?
0: Ναι, πήγε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε την μητέρα της στο τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε σπίτι της, ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της τραυματίστηκε, είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, προφανώς συζήτησαν όλα αυτά και την τρομοκρατία και την ανάγκη αυτό να αντιμετωπιστεί στη χώρα μας, που έχει κάνει μια εμφάνιση το τελευταίο διάστημα λίγο πιο έντονη. Και επειδή γίνεται πολλή συζήτηση αν η κυρία Νέστορα θα είναι στο επικρατείας ή θα είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης, όπως ήταν, μαθαίνω ότι θα είναι, ότι έχει προβάδισμα το να είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης και όχι να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτή η πληροφορία δένει με την ανάρτηση που έκανε η ίδια πριν λίγο στο Facebook, που έχει ανεβάσει τη φωτογραφία της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταλήγει ότι με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία. Νομίζω ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης τελικά και όχι στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος θα έχει συνάντηση με τον Πυρακάκη σήμερα. Ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε και από εκεί τι μπορεί να βγει, έτσι.
0: Σωστά. Γιατί ξέρεις τι έμαθα, παρότι τα μέτρα έχουν κλείσει. Μου έλεγαν ότι χθες υπήρχαν πολλά τηλεφωνήματα από το Υπουργείο Οικονομικών σε διάφορες παραγωγικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, για να γίνουν κάποια ραντεβού την άλλη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Μην ψάξετε τον Υπουργό Οικονομικών. Νομίζω θα είναι από συνάντηση σε συνάντηση με επιμελητήρια.
1: Να το πείσω αυτό, γιατί θα πηγαίναν έξω από την νίκη.
0: Όπου ακούνε κι άλλοι, που ακούνε κάποιοι που θα μπορούσαν να ζητήσουν ραντεβού. Και υπάρχουν λοιπόν ραντεβού με επιμελητήρια, συλλόγους πολυτέκνων, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνταξιούχους, με κοινωνικές ομάδες, είτε πάρουν όπως μου είπαν από το καλάθι της ΔΕΘ, είτε δεν πάρουν. Και θα πρέπει και σε αυτός να το εξηγήσεις. Και καμιά φορά από αυτές τις συναντήσεις μπορεί να βγει και μια ωραία ιδέα, κάτι που δεν κοστίζει πολύ, κάτι που διορθώνει μια αδικία και τελευταία στιγμή να προσθεθεί στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι προσδιορίζουν και τα καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο. Τα λέμε αύριο στις
0: 10. Εξώστη.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Συγχαμένη σου ζωή.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Κάει 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει το σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, στην μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αλαζονική την στάση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί πριν από τον Πρωθυπουργό την ΔΕΘ, προγραμμίζοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές. Από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και τις γιορτές, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και μιας εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 προϊόντα. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα. Μέχρι και αύριο, η υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 39 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως και τους 37. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι λοιπόν τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΙΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας πάντως στον Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Ανολιώσια, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Ανολιώσια, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατά από διευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των ΗΠΑ με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορία έγραψε Κατέρινα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξυφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε τη Κύπρου με 82-75 και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase της Superbet Κυπέλου Ελλάδος. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 25 Αυγούστου. Με το καλοκαίρι να επιμένει και τους περισσότερους από εμάς να αρνούμαστε να μπούμε σε φθινοπορεινή διάθεση, αναζητώντας τις όποιες ελάχιστες χαραμάδες διακοπών μας έχουν απομείνει. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκονται Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια άλλη μια περίοδο. Ελπίζουμε πολύ προσπάθεια και ανταπόκριση από εσάς που μας ακούτε.
0: Πάντα έχουμε την ανταπόκριση. Μπορείτε να ανταποκρίνεστε και σήμερα μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, πίσω από το οποίο, πάνω από το οποίο για την ακρίβεια, βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Σήμερα απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Δήμητρα Σταματίου και ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, ενώ όπως πάντα ο εξαιρετικός Δημήτρης Γιαννίδης έχει επιμεληθεί την εκπομπή μας. Στα μουσικά μας, στα τραγούδια μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρη, η κυβέρνηση έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το στίγμα της παρουσίας του. Η τελευταία ΔΕΘ φαίνεται ότι, η τελευταία ΔΕΘ εννοώ πριν τις εκλογές, φαίνεται ότι θα πρέπει να δείξει όχι μόνο τι έκανε αυτή η κυβέρνηση, αλλά κυρίως τι σκοπεύει να κάνει μέσα στο 27, που θα είναι και καθοριστικό για τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, το λέγαμε και πριν το καλοκαίρι, ακόμα το καλοκαίρι κρατάει, και ο καύσωνας για την πολιτική και τους πολιτικούς θα είναι έντονος, γιατί νομίζω ότι αν απλά ανταλλάσσουν επικοινωνιακά εφευρήματα του είδους αυτών των ημερών, αν μιλάει πρώτος ο Τσίπρας και θεσμικά είναι έτσι ή λιγότερο έτσι, εκείνο που θα έχει σημασία είναι τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο οφείλω να σου πω ότι δεν κατάλαβα και πάρα πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, δίνω ακόμα χρόνο, γιατί νομίζω ότι το κεντρικό στίγμα θα είναι η ομιλία στη Θεσσαλονίκη με όλο το σχετικό πακέτο. Έχω ξαναπεί ότι το πακέτο αυτό πρέπει να είναι πολύ ενισχυμένο και πολύ σταθερό.
0: Πιστεύεις
1: για μια
0: ότι,
1: σειρά στρώματα.
0: Πιστεύεις ότι κάνει δουλειά αυτό το πακέτο όταν οποιοδήποτε πρωθυπουργός λίγο πριν τις εκλογές λέει, απευθυνόμενος σε κοινωνικές ομάδες, θα πάρετε α, β, γ παροχές εσείς? Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως θα είναι πλούσιο πάροχο, γιατί σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα κυμανθεί γύρω στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό για τις μέρες μας. Βέβαια, στην κοινωνία μετράνε αυτά, όμως δεν ξέρω πόσο μετράνε εν ώψη εκλογών. Αν κάποιος δηλαδή μπορεί να επηρεαστεί πολιτικά, εάν πάρει ένα επίδομα 100 ευρώ, και μια που λέω επίδομα, έχει γίνει λίγο ντόρος στις τελευταίες μέρες με ένα επίδομα που έβγαλε η Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Είδα μια ενίσχυση εκεί των εργαζομένων στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
0: Δεν είναι ωραία. 300 ευρώ τώρα το μήνα κάθε εργαζόμενος, και δεν είναι ωραία. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι μια αύξηση. Αν ένας βασικός μισθός εκεί στο δημόσιο είναι 1.500 ευρώ, ένας καλός μισθός, το να παίρνεις 300 ευρώ αύξηση είναι 20%. Πόσο είναι?
1: Είναι μια σοβαρή αύξηση.
0: Τέλος πάντων. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε στους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
1: Δεν νομίζω ότι δεν είναι και η καλή στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλή στιγμή. Και μετά, ειδικά τη δεξίωση με τους διάφορους καινούριους θαμώνες του Προεδρικού Μεγάρου, ο κύριος Στασούλας νομίζω ότι κακομαθαίνει την κοινωνία και με αυτό το επίδομα. Δεν είναι ωραία πάντως αυτά τα πράγματα, κατά την άποψή μου, χωρίς να εξηγούνται και να γίνονται μέσα στο 15 Αύγουστο.
1: Ούτε βοηθάει την εικόνα αυτή που λέμε επί της ουσίας των πολιτικών δεδομένων και για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Και το δεύτερο που θέλω να προσθέσω είναι ότι, επειδή βλέπω μια, αλλά να μην το πιάσουμε σήμερα, απλά το αναφέρω ως τίτλος, έτσι μια πολλή συζήτηση, τι γίνεται με το χρέος, πώς πάμε με το χρέος,
0: εντάξει,
1: τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτό θέλει μια πολύ σοβαρή συζήτηση μετά τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μετά
0: αλλά είναι πολύ καλή αφορμή να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Βεβαίως, να την κάνουμε.
0: Και είναι καλή αφορμή, διότι
1: πανταχώθεν.
0: Διότι η αφορμή δόθηκε από την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του χρέους.
1: Πριν
0: μερικές μέρες. Όχι και τώρα, πριν μερικές μέρες.
1: Και
0: είναι
1: τώρα
0: η δεύτερη.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός την τεκμηρίωσε, κατά την άποψή μου σωστά, ότι είναι και ένας τρόπος απελευθέρωσης, εθνικής απελευθέρωσης. Δηλαδή, όταν έχεις χρέη προς τρίτους, είσαι δεσμευμένος. Δεν μπορείς να δώσεις για την άμυνά σου όσα θέλεις, δεν μπορείς να ενισχύσεις τα σχολεία σου, την υγεία σου.

0: προ-κρίσης, πριν την κρίση, τι θα λέγανε, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί, είναι παλαβοί, γιατί συζητάνε και τι μας αφορά και τι μας ενδιαφέρει. Όμως η συζήτηση αυτή, όπως γίνεται, θα πρέπει να γίνει με όρους μέλλοντος και με όρους προοπτικής και της οικονομίας και της, προφανώς της κοινωνίας.
1: Και να πατάει στη σημερινή πραγματικότητα και διεθνώς. Γιατί ξαναλέω, είναι πολλοί οι συντελεστές που καθορίζουν την πορεία της αντιμετώπισης από τις αδιφάγιες αγορές. Εγώ επαναλαμβάνω, οι αγορές κάνουν διάφορα κόλπα, όχι όλες απότομα, αλλά έχουν πολλά. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο θα πρέπει να δούμε μια σειρά ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Μια που λες μια σειρά ζητήματα. Εντοπίσαμε εχθές ένα ζήτημα. Εντοπίσαμε. Είναι σε συζήτηση, σε δημόσια διαβούλευση, που νομίζω ότι μας αφορά. Είναι ένα δημόσιο διαφορετικό, όπως φαίνεται ότι θέλει πλέον η κυβέρνηση μέσω ενός νόμου που έχει έρθει, ένα θέμα που αφορά την εξέλιξη των προϊσταμένων στο δημόσιο. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης νομοθετικά να βάλει κανόνες σε αυτό, κανόνες αξιοκρατίας. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσω ενός φιλόδοξου καταρχάς σχεδίου, ηλεκτρονικές εξετάσεις, ηλεκτρονικός πανελλήνιος διαγωνισμός, μέσω ΑΣΕΠ προφανώς, εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων και μητρό υποψηφίων προϊσταμένων για τις διάφορες θέσεις στο δημόσιο. Δηλαδή, να μην γίνεται αυτοδικαίως η προαγωγή ενός υπαλλήλου, αλλά αν έχει τα κριτήρια και θα αξιολογείται και για αυτά και για τις επιδόσεις που θα έχει ως προϊστάμενος σε διάφορες θέσεις.
1: Να πω κάτι τώρα που να το συνδυάσω και λίγο ιστορικά που το θυμήθηκα.
0: Γιατί πριν το πεις, να πούμε, να αναγγείλουμε ότι στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Λιβάνιο, τον αρμόδιο υπουργό, τον Θοδωρή Λιβάνιο, που συγγνώμη σε διακόπτω πριν πεις αυτό, ότι εγώ τον θεωρώ και μεταρρυθμιστή, γιατί έχει φέρει νομοθετήματα τα οποία ήρθαν στην χώρα, ήταν αυτονόητα, αλλά ήρθαν στη χώρα μετά από πολλές δεκαετίες και έσπασαν αυγά, όπως η ψήφος των απόδημων. Κλείνω την παρένθεση.
1: Είναι υπουργός με έργο, πέρα από τις κριτικές και από τους δραστήριους νέους υπουργούς, αλλά δεν μπαίνω τώρα στα διάφορα πολιτικά. Ήθελα να κάνω την αναφορά ότι πώς έχει προχωρήσει η χώρα σε ένα βαθμό, έχει ακόμα τα προβλήματά της. Θυμήθηκα τώρα την περίπτωση του συγγραφέα της Πάπησα Ιωάννας του Ροίδη, που πότε τον προσελάμβανε, αν θυμάμαι καλά, ο Τρικούπης και πότε τον απέλυε ο Δελιγιάννης από την βιβλιοθήκη ή κάτι τέτοιο ανάλογο φορέα.
0: Εδώ δεν θα έχουμε τη
1: δυνατότητα. Θυμάμαι την πλατεία Εκλαθμόνος κλπ. Θέλω να πω ότι βήματα έχουν γίνει με αργούς τρόπους περισσότερο τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτή να συζητήσουμε σοβαρά τα θεσμικά, όσα έγιναν και όσα θα πρέπει να γίνουν από ένα κεντρικό Υπουργείο που έχει στα χέρια του ο κύριος Λιβάνιος.
0: Καλημέρα κύριε Υπουργέ, κύριε Λιβάνιε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας καλημερίζουμε.
0: Είναι έτσι όντως οι προσδοκίες που έχετε δημιουργήσει, ότι είναι ένα μεταρρυθμιστικό μέτρο αυτό και ότι θα φέρει και την αξιοκρατία, άρα και την αξιοσύνη στο δημόσιο?
2: Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα μείζων ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως πολιτεία είναι το θέμα των κρίσεων των προϊσταμένων στο δημόσιο. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ηγηθούν των οργανικών μονάδων του Υπουργείου, του κάθε Υπουργείου, του κάθε φορέα, του κάθε Δήμου. Άρα λοιπόν, διαπιστώσαμε, το οποίο το ξέρουν όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι οι κρίσεις προϊσταμένων έχουν να γίνουν τουλάχιστον για περίπου 10 χρόνια οργανωμένα. Να πω χαρακτηριστικά, ο Δήμος Αθηναίων, οι τελευταίες κρίσεις γίνανε το 2012 για παράδειγμα, και είμαστε 2026. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε? Να φτιάξουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα αξιολογεί, θα επιλέγει τους καταλληλότερους και θα τους τοποθετεί σε θέσεις τμήματάρχη, διευθυντή ή γενικού διευθυντή, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιταχυνθεί ουσιαστικά το έργο που πρέπει να τρέχει ο κάθε φορέας.
0: Κύριε Υπουργέ, ερώτηση για μας που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά τα του δημοσίου. Τα 12 αυτά χρόνια που, για παράδειγμα, στο Δήμο Αθηναίων δεν έγιναν κρίσεις, πώς πληρώνονταν οι θέσεις?
2: Οι θέσεις πληρώνονταν όταν κενωνόταν μια θέση, για παράδειγμα, έπαιρνε σύνταξη ο αρμόδιος, ο κάθε διευθυντής. Είχε δικαίωμα ο φορέας διοίκησης, ο δήμαρχος ή ο υπουργός να πει ότι θέλω τον κύριο Μπουρούτη, για παράδειγμα.
0: Επιλέγω τον Νίξ, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσωπική μου απόφαση. Άρα καμία αξιοκρατία.
2: Αναπληρώνοντας ουσιαστικά ένα κενό που υπήρχε στη θέση αυτή.
0: Με υποκειμενικά κριτήρια ουσιαστικά.
2: Με υποκειμενικά κριτήρια. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα διαγωνισμό που θα είναι διαφορετικό, μια διαδικασία που ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες. Δεν είναι μόνο τα τυπικά προσόντα τα οποία κρίνουν αν κάποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια διεύθυνση, για παράδειγμα, ή όχι, αλλά είναι ένα συνδυασμό προσόντα τα οποία, με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το ΑΣΕΠ τα τελευταία χρόνια, θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε ώστε να πάμε σε ένα αντικειμενικό σύστημα και κυρίως γρήγορο σύστημα, το οποίο πρέπει να τελειώνει σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα, διότι

0: πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν. Μέχρι να γίνουν οι κρίσεις, γίνονταν οι κρίσεις των γενικών διευθυντών. Μέχρι να γίνουν οι κρίσεις των διευθυντών, είχε τελειώσει η θητεία των γενικών διευθυντών και ξανά πάλι από την αρχή.
1: Σωστά. Ο εύλογος χρόνος έχει σημασία στο αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Στο χειρισμό.
0: Ακριβώς.
1: Αισιοδοξείτε ότι θα υπάρξει ευρύτερη συνένεση στην προσπάθεια αυτή ή θα είναι ενταγμένη στην προεκλογική αντιπαράθεση και σύγκρουση?
0: Κοιτάξτε, εμείς ως πολιτική ηγεσία, αντιπρόεδρος εσωτερικών και υφυπουργός Σιβή Χαραμπογιά, είπε κάνει μια εξαιρετική προεργασία σε αυτό το ζήτημα. Η πρόθεσή μας είναι να πάμε σε ένα σύστημα αντικειμενικό. Δεν θα ακούσουμε πάρα πολύ προσοχή, όπως κάνουμε πάντα, τις παρατηρήσεις που μπορεί να έχουν στην Βουλή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ακούμε και μελετάμε και όλες τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν τεθεί και στη δημόσια διαβούλευση. Θα ενσωματωθεί ό,τι είναι να ενσωματωθεί στο σχέδιο του νόμου, το οποίο θα κατατεθεί, και από εκεί και πέρα ο καθένας θα λάβει την ευθύνη του. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να ακούσω μια πρόταση. Δεν θέλουμε αυτό το σύστημα, θέλουμε κάποιο άλλο σύστημα. Να μας πούν όμως.
2: Είστε όμως δεκτικοί σε οποιαδήποτε παρατήρηση, μικροαλλαγή ή επί της λεπτομεριών ή θέσεων των κομμάτων?
1: Εντάξει, εσείς κυβερνάτε, αλλά έχει σημασία αυτό που λέτε.
2: Για παράδειγμα, έχουμε ένα μήνυμα τώρα από έναν ακροατή και μας λέει: αν θεωρείτε να είναι δίκαιο να προσμετράτε η προϋπηρεσία προϊσταμένων που έγιναν προϊστάμενοι χωρίς κρίση.
0: Ναι, σήμερα προσμετράται απόλυτα.
2: Mm-hmm.
0: Το βάρος πλέον στην αξιολόγηση θα είναι ο γραπτός διαγωνισμός, ο οποίος δεν είναι ένας γραπτός διαγωνισμός μόνο τεστ γνώσεων. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας, για παράδειγμα, το οποίο γινόταν. Θα είναι ένας συνδυασμός που θα έχει και τεστ δεξιοτήτων και τεστ και ένα εργασιακό, αν θέλετε, project, μια προσομοίωση μιας κατάστασης την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο προϊστάμενος μέσα στο δημόσιο στην καθημερινότητά του. Ουσιαστικά, μια διαχείριση κρίσης. Ένα έγγραφο το οποίο είναι πολύ σοβαρό και θέλει μια ειδική διαχείριση, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μείζον κριτήριο, συνυπολογίζονται σε ένα σημείο και τα τυπικά προσόντα, αλλά από εκεί πέρα δεν είμαστε υπέρ του κλειστού επαγγέλματος εντός εισαγωγικών των προϊσταμένων. Έχει δυνατότητα οποιοδήποτε κληρεί τα προσόντα να θέσει υποψηφιότητα για προϊστάμενους, να προσέλθει στη γραφή διαδικασία και από εκεί και πέρα να αξιολογηθεί και να δούμε πώς θα πάει. Το βασικό είναι ότι η όλη διαδικασία αξιολόγησης του δημόσιου τομέα, του τεστ δεξιοτήτων ουσιαστικά για τους προϊσταμένους, είναι αντικειμενική, δεν επισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας. Συνέντευξη υπάρχει μόνο σε επίπεδο γενικών διευθυντών, το οποίο είναι και λογικό, διότι είναι η ανώτατη διοικητική θέση η οποία θα έχει κάποιος. Οπότε μια επιτροπή αποτελούμε κυρίως από το ΑΣΕΠ, έχει νόημα στο να δει και πρόσωπο με πρόσωπο τον υποψήφιο και να καταλήξει την κρίση. Αλλά επαναλαμβάνω, το ουσιαστικό είναι να υπάρχει ένας διαφορετικός, πιο αντικειμενικός και πιο ουσιαστικός τρόπος αξιολόγησης των υπαλλήλων για να αναλάβουν τις θέσεις προϊσταμένων.
1: Ωραία. Ως επιδίωξη είναι απόλυτα θεμητή και την ακούω ρεαλιστική και λογική. Εσείς θα μπορέσετε να πείσετε με τις δικλείδες αυτές που περιγράφετε? Τώρα θα δούμε και την ολοκληρωμένη διαδικασία μέσα στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια της Βουλής. Αλλά λέω, σας είπε ο Γιώργος πριν, αν γίνουν σοβαρές προτάσεις, ιδιαίτερα για τις δικλείδες εγγυήσεων, όπως λέμε, αξιοπιστίας και, ας το πούμε έτσι, ακριβοδίκαιες κρίσεις, θα τις δεχτείτε ή θα επιμείνετε σε ένα σχεδιασμό δικό σας?
0: Έχουμε πάντα ανοιχτά.
1: Γιατί θα ενταθεί η συζήτηση, τώρα το ξέρετε.
0: Βεβαίως. Έχουμε πάντα ανοιχτά τα αυτιά σε οποιαδήποτε πρόταση έρχεται που μπορεί να βελτιώσει το νομοσχέδιο. Να σας πω, επειδή αναφερθήκατε στην επιστολική για τις εθνικές εκλογές που έχουν ξεκινήσει επίσης παρεπτόντως των απόδημων των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός.
2: Μέχρι πότε, μία που το λέτε, μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή αυτή η διαδικασία?
0: Θα είναι μέχρι την επόμενη μέρα που θα διαλυθεί η Βουλή. Μάλιστα. Δηλαδή, αν διαλυθεί η Βουλή 10
2: δηλαδή, όσοι,
0: Απριλίου,
2: όσοι
0: 15
2: ζουν στο
0: Απριλίου,
2: εξωτερικό και έχουν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές, μπορούν να εγγραφούν για επιστολική ψήφο από σήμερα και από τις μέρες που έχει ανοίξει η πλατφόρμα της
0: Πολιτείας. Έχει ανοίξει.
2: Μέχρι την ημέρα διάλυσης της Βουλής, την επόμενη.
0: Την επόμενη. Ώστε να γνωρίζουν και την ημερομηνία των εκλογών οι εκλογές και να πούνε ότι
2: μπορώ ή δεν μπορώ να έρθω στην
0: ακριβώς,
2: χώρα. Το ερώτημα είναι ότι δεν αφορά η επιστολική ψήφο τους ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν στις κάλπες, όπως έγινε στις ευρωεκλογές, δηλαδή ανήμπορους, ηλικιωμένους, ανθρώπους με κοινωνικά προβλήματα λόγω περιορισμών του συντάγματος. Σωστά δεν τα λέω?
0: Ακριβώς, και στις εθνικές, και αυτό που είναι μία από τις προτάσεις στην συνταγματική αναθεώρηση που έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είναι επεκταθεί και στο εσωτερικό. Ήταν περίπου πάνω από 200.000 οι οποίοι είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Δεν ήταν αμεληταίος αριθμός. Αλλά αυτό που ήθελα να καταλήξω, να επανέλθω στο αρχικό θέμα, είναι ότι όπως και τότε έγινε ένας ειλικρινής διάλογος με όλα τα κόμματα, ακούσαμε προτάσεις, κάναμε ουσιαστικές βελτιώσεις και επιτεύχθηκε και η κοινοβουλική πλειοψηφία. Το ίδιο ακριβώς έχουμε διάθεση να κάνουμε, παγίως το κάνουμε σε όλα τα νομοσχέδια, να το κάνουμε και τώρα, να ακούσουμε τις προτάσεις και όποια πρόταση κινείται προς την κατεύθυνση βελτίωσης του νομοσχεδίου, πολύ ευχαριστώ. Προφανώς δεν συζητάμε για ριζική ανατροπή της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου και να πάμε, ας πούμε, σε ένα σύστημα το οποίο μετράει μόνο μόρια με τυπικά προσόντα, αλλά οτιδήποτε άλλο μπορεί να βελτιώσει και να βελτιώσει την αξιοπιστία του συστήματος περαιτέρω, είμαστε πολύ ανοιχτοί να το δούμε.
1: Για να το κάνω πολιτικά πρακτικό για όσους μας ακούνε, εσείς τα γνωρίζετε και εμείς ασχολούμαστε όσο μπορούμε. Τουλάχιστον για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, στο εξωτερικό, όπως προτιμώ να λέω εγώ, πήρατε τους 200 και παραπάνω βουλευτές που ήταν και συμβολικό αλλά και θεσμικά αναγκαίο. Εδώ θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε στις διαδικασίες αυτές μια τέτοια συμμετοχή. Γι' αυτό σας ερώτησα και πριν. Θα είχε μια σημασία για την αξιοπιστία του εγχειρήματος.
0: Θα ήταν πολύ θετικό να συμβεί, αλλά δυστυχώς είναι και η πολιτική κατάσταση τώρα και η πόλη που αρχίζει και δημιουργείται και έχει δημιουργηθεί εν ώψη και των εκλογών του 2027, που δεν είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσει κάποιο κόμμα.
2: Εντάξει, και κάποια κόμματα μπορεί να θέλουν να ταυτιστούν, αν θέλετε, με τα συμφέροντα. Να πούνε ότι δεν θέλουμε τέτοια συστήματα. Θέλουμε έτσι όπως γνωρίζαμε να γίνονται οι κρίσεις.
1: Εντάξει, πάντως η πιστικότητα των επεξεργασιών που θα παρουσιάσετε με το νομοσχέδιο νομίζω θα φανεί και στη συζήτηση, έστω και σε ένα βαθμό. Εντάξει, θα παίζει και η επικοινωνία. Ποιος έχει καλύτερες εγγυήσεις, δικλείδες για την αξιοπιστία του εγχειρήματος. Όποιος θέλει να μείνει ψύχρεμος. Γιατί από την άλλη μεριά, να το κάνω σε αντίστοιξη, κύριε Υπουργέ, ακούστε με λίγο. Εγώ νομίζω ότι το δείγμα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και το νόμο που ψηφίσατε είναι στην αντίστροφη κατεύθυνση. Σε ένα βαθμό τουλάχιστον, για να είμαι όσο μπορώ πιο ρεαλιστής.
0: Εκεί το συζητήσαμε πάρα πολύ αναλυτικά και ήταν το ζήτημα της πόλης.
1: Μία εκλογή μόνο.
0: Διότι δεν γίνεται πλέον στη συντριπτική πλειοψηφία σε όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ μεγάλη, πολύ μικρότερη σε σχέση με τον πρώτο γύρο και μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολλές περιπτώσεις που υποψήφοι που συμμετείχαν στο δεύτερο γύρο σε απόλυτο αριθμό το δεύτερο γύρο πήραν λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει το πρώτο. Δηλαδή ήταν ένα οξύμορο και ήταν ουσιαστικά δήμαρχοι και περιφερειακοί, οι οποίοι δεν είχαν, αν θέλετε, και την μεγάλη την νομοποίηση που προέρχεται βάσει τη συμμετοχή των πολιτών. Εμάς μας ενδιαφέρει η συμμετοχή. Μας ενδιαφέρει, ήταν ένα ζήτημα το οποίο το συζητήσαν πάνω από 1,5 χρόνο. Δεν ήταν μια φωτοβολίδα η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα και ψήφισε μετά από 2 εβδομάδες. 1,5 χρόνο για συγκεκριμένη διάλογο. 4-5 συνέδρια, αν θυμάμαι καλά, τη ΚΕΔΕ και τη ΕΝΠΕ. Κουβέντα σε όλα τα επίπεδα, επιτροπές οι οποίες λειτουργήσαν και καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ο κάθε πολιτικός φορέας και το κάθε κόμμα θα αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι σε αυτό που θεωρεί καλύτερο. Αλλά το βασικό για μένα είναι να υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες να μπορούν να αξιολογηθούν και να συζητηθούν.
2: Να σας πάμε και γρήγορα λίγο στα πολιτικά, γιατί στα του Υπουργείου σας είστε πάντα και αναλυτικός και εξαιρετικός και από τους λίγους που τα γνωρίζετε τόσο καλά. Η ΙΔΕ θα είναι ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα, όπως τα λέγαμε στο ποδόσφαιρο, για την εκλογική, όχι προεκλογική, για την εκλογική περίοδο.
0: Από εκεί, οι εκλογές έχουν κάποιους μήνες μπροστά για να
2: γίνουν. Στην ώρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος μέχρι την προεκλογική περίοδο για να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει και το κυβερνητικό έργο. Δεν είναι θέμα, δεν είναι περίοδος να έχουμε το μάτι μας μόνο στην προεκλογική περίοδο. Αυτό που έχει κυρίως σημασία είναι να ολοκληρωθεί το έργο και όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές, ουσιαστικά θα υπάρχει και χρόνος. Περίπου ένα μήνα, ενός μηνός, να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι οτιδήποτε κάνει να κοιτάζει την εκλογική κάλπη. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά και νομίζω ότι
2: ο πολιτικός σας αντίπαλος, ο βασικός, θα είναι ο κύριος Τσίπρας ή θα είναι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή κατέχει θεσμικά τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ο πολιτικός αντίπαλος είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
2: Γιατί εκτός από τον Υπουργό Εσωτερικών, εγώ σας διακόπτω, έχετε και τον ρόλο και είστε πολύπειρο σε αυτό του αναλυτή της εκλογικής συμπεριφοράς και των δημοσκοπήσεων. Βλέπετε και διαβάζετε δημοσκοπήσεις. Άρα τη Νέα Δημοκρατία την εξυπηρετεί να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα που μπορεί να δημιουργήσει συσπυρώσεις στο ενδυνάμει ακροατήριό του ή με τον κύριο Ανδρουλάκη που έχει πιο συστημική αντιπαράθεση, θα έλεγα εγώ.
0: Νομίζω ότι όλα τα κόμματα θα ανταλλάξουν τα επιχειρήματά τους και τις προτάσεις και θα κρίνουν οι πολίτες ποιος, ταυτίζεται περισσότερο με τις προτάσεις τους, με τα προβλήματα που έχουν και πώς μπορούν να επιληθούν. Ξέρετε, δεν είναι το ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το ποιος είναι δεύτερο, τρίτο, ποιο κόμμα μπαίνει στην Βουλή, ποιος είναι κυβέρνηση, κυρίως το καθορίζει στην κάλπη ο ελληνικός λαός. Μέχρι τότε υπάρχει και δουλειά άφθονη και υπάρχει και η δυνατότητα να συζητήσουμε πολιτικά για το μέλλον της Ελλάδας. Ξέρετε, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβούλου, συμπληρώνονται το 2030 200 χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Άρα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, ποιο είναι το όραμά μας για την Ελλάδα και πώς κυρίως οι προτάσεις που θα εφαρμοστούν θα είναι ρεαλιστικές ώστε να αντιμετωπίσουν, αν θέλετε, και οι παθογένειες που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα, τις προηγούμενες δεκαετίες.
2: Ναι, επειδή είστε πολύπειρος, αποφύγατε πολύ εύκολα την ερώτησή μου, όπως θα αποφεύγατε και την ερώτηση αν τα κόμματα που είναι εν δυνάμει, αν θα είναι εν δυνάμει αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα που θα δημιουργηθούν στα δεξιά της από πρώην στελέχη της. Δεν θα αντιθέσω καν την ερώτηση, γιατί κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της επικοινωνίας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως. Έχουμε πολύ υλικό.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ θα επαναλάβω ότι οι παρεμβάσεις του κυρίου Λιβάνιου είναι πάντα μεταρρυθμιστικές, με αποτύπωμα και στο σήμερα αλλά και στο αύριο αυτής της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Λιβάνιε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλές προσπάθειες. Θα τα ξαναπούμε.
2: Πάμε σε ειδήσεις εμείς και θα επιστρέψουμε.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιχειρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιχειρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: 5-27 Αυγούστου.
16: Προπόληση more.com.
17: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 προϊόντα. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Στην Αττική, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελευθερία στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα σε βάρος του. Σχηματιστική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να έχει αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λεμβούς εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και Φάτος. Εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε καλύτερα από μένα την περίοδο, για να δούμε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ανταγωνισμό, γιατί βλέπω ότι έχεις αιχμηρές παρεμβάσεις. Για να δούμε.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
1: Να δούμε τι θα πούνε και οι φίλοι μας.
0: Και τις δικές σας αιχμηρές παρεμβάσεις, skyradio.gr, στο ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, γράφει αυτό το εικονίδιο. Και βλέπαμε μαζί λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, εντοπίσαμε ένα έθιμο στην Δανία, το οποίο έγινε viral στα
1: κοινωνικά δίκτυα. Εσύ το εντόπισες τώρα,
0: δίκτυα,
1: εγώ ήρθα δεύτερος.
0: Όπου, προσέξτε, όσοι από εσάς εμπίπτεται σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην Δανία λοιπόν, όταν ένας πολίτης άντρας, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος για αν αφορά και τις γυναίκες.
1: Αλλά ας το αφήσουμε ανοιχτό.
0: Προς το παρόν τους άντρες. Μείνει ανύπαντρος μέχρι τα 25 του. Στα 25 γενέθλιά του, οι φίλοι του πρώτα τον βρέχουν και στη συνέχεια, αφού τον ακινητοποιήσουν, τον ρένουν, πώς να το πω, τον ψεκάζουν είναι η σωστή έκφραση, γιατί πρόκειται για σκόνη. Τον ψεκάζουν λοιπόν με κανέλα.
1: Είναι να προσέχουν οι 25άρδες και εγώ πρέπει να προσέξω περισσότερο, γιατί σου είπα, έχω και την κόρη
0: στην Δανία
1: που κάνει εκεί ένα διδακτορικό, οπότε θα της πω να προσέχει. Είναι πάνω από τα 25, οπότε να το έχεις στα νου της αυτό.
0: Είναι ένα έθιμο γιατί το ψάξω.
1: Αλλά πρωτότυπο, οφείλω να πω. Πρωτότυπο.
0: Προέρχεται από την περίοδο των μεγάλων ταξιδιών, των ταξιδιωτών εμπόρων, όπου οι περισσότεροι έμποροι ήταν έμποροι.
1: Ταξιδεύαν για πολλούς καιρούς, μήνες, οπότε.
0: Ναι, και φέρνανε και τα αντίστοιχα μπαχαρικά.
1: Τα μπαχαρικά.
0: Και για αυτούς τους λόγους, επειδή ταξίδευαν πάρα πολλούς μήνες, δεν παντρεύονταν. Οπότε αυτό το έθιμο ουσιαστικά έσπρωχνε τους πολίτες αυτούς προς τον γάμο. Πάντως είναι ένα έθιμο που κρατάνε ακόμα μέχρι σήμερα. Το είδαμε στα κοινωνικά δίκτυα και είχε και την πλάκα.
1: Εντάξει,
0: έχει,
1: είναι πικάντικο, οφείλω να πω.
0: Διάβασα, περνώντας τώρα στα σοβαρά, κάτι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση και συμφωνώ. Μια επιστολή αναγνώσης στην Καθημερινή. Ζητάω συγγνώμη γιατί μου διαφεύγει το όνομα του συγγραφέα της επιστολής, που ζητάει από τον Δήμαρχο Αθηναίων, και νομίζω σωστά το ζητάει, να γίνει μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αποδοθεί ένας δρόμος, μια πλατεία στον Στέφανο Μάνο. Και το ζητάει αυτό για τον λόγο τον οποίο όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ένας πολιτικός που με τις αποφάσεις του και την στάση του βοήθησε πάρα πολύ την Αθήνα.
1: Αναμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό.
0: Αναμόρφωσε, αλλά και την βοήθησε να αποφύγει διάφορες κακοτοπίες όπως συνέβαινε σε άλλες πόλεις. Αυτή κατά την άποψή μου είναι μια πολύ σπουδαία πρόταση. Δεν
1: νομίζω
0: είμαι σίγουρος,
1: θα την ακούσει ο Δήμαρχος.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα την ακούσει ο Δήμαρχος. Δεν άκουσα προς το παρόν να βγάζει συλληπιτήριο τηλεγράφημα ή συλληπιτήρια δήλωση για τον Στέφανο Μάνο, εκτός αν μου διέφυγε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μας ακούει, που μας ακούει ο Δήμαρχος, ας το εξετάσει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και άλλοι βέβαια δεν βγάλανε συλληπιτήριο τηλεγράφημα για τον Μάνο.
1: Τώρα εντάξει, μικρές ιστορίες είναι αυτές, ξαναλέω.
0: Μικροί άνθρωποι είναι αυτοί. Μικροί άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Εντάξει, εγώ αφήνω πάντα ένα περιθώριο λίγο παραπάνω, αλλά λέω μικρές ιστορίες και δείχνουν ότι τη συγκεκριμένη αντίληψη, ποιος από εδώ, ποιος από εκεί, δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Μάνος, εγώ το λέω από μικρός, έπαιξε τον ρόλο και για την πλάκα, από ό,τι θυμάμαι, και για πολλούς άλλους χώρους και προσπάθειες της Αθήνας. Και τέλος πάντων, ένας πολιτικός που είχε μια σαφήνη άποψη και τοποθέτηση και έργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Συμφωνούμε.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, οι άλλες αντιθέσεις είναι άλλες αντιθέσεις.
0: Και είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τα κόμματα, τους πολιτικούς χώρους, αυτό που είναι η πρόταση συγκεκριμένη.
1: Από την άλλη, τώρα εντάξει.
0: Μου στέλνει ένας αγαπητός φίλος, δεν έχω την άδειά του να πω το όνομά του, εκτός αν μου την δώσει. Λέει, εδώ λέει δεν έχουμε δρόμο Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων. Βέβαια. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε ή δεν έχουμε. Τα ξέρει τα δημοτικά ο φίλος που μου έστειλε το μήνυμα. Αλλά.
1: Εντάξει,
0: όντως,
1: να τα μελετήσουμε. Τη χωροταξία.
0: Ούτε Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε κεντρικό δρόμο, έχουμε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε
1: αλλά εντάξει, μην το πάμε παραπέρα. Τώρα μιλήσαμε λίγο πολύ στενά, ειδικά για το Δήμο της Αθήνας,
0: ειδικά για τον Μάνο.
1: Ειδικά για τον Μάνο. Επειδή ήταν και η πρόσφατη απώλεια. Εντάξει, νομίζω δικαιολογούμεθα να είμαστε ο λίγων μονομερής της συγκυρία.
0: Η οδός Βουκουρεστίου, για παράδειγμα, έλκει την καταγωγή της ως δρόμος, φαντάζομαι, από το Βουκουρέστι και τη φιλική εταιρεία. Γιατί οι περισσότεροι δρόμοι στο Κολωνάκι έχουν αντίστοιχη.
1: Και μεγάλη διαδρομή των Ελλήνων της Διασποράς επί αιώνες.
0: Αλλά η Βουκουρεστίου, για παράδειγμα, που πεζοδρομήθηκε και έγινε πιο ακριβώς ακριβός δρόμος, ένας από τους πιο ακριβούς δρόμους της Αθήνας, θα μπορούσε να είναι ο δρόμος ο οποίος θα φέρει το όνομα του Στέφανου Μάνου. Όταν την πεζοδρόμησε τη Βουκουρεστίου, ο Μάνος είχε τεράστιες αντιδράσεις και θυμίζω ότι η Βουκουρεστίου ήταν σκοτεινός και πολύ υποβαθμισμένος δρόμος, γιατί δεν θέλω να πω ακριβώς πόσο υποβαθμισμένος δρόμος ήταν τότε.
1: Εγώ θυμάμαι ότι αργότερα, φεύγουμε τώρα από το Μόνο, αφού με κεντρίζεις, τι μεγάλες αντιδράσεις υπήρχαν για την πεζοδρόμηση της Αποστόλου Παύλου, της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και συνεχίζουμε. Που έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην αλλαγή φυσιογνωμίας της πόλης και στην τουριστική προσέλευση και στην απόλαυση των ίδιων των Ελλήνων, των Αθηναίων.
0: Ναι, δηλαδή και απόδοση ενός δημοσίου χώρου στους Αθηναίους, ο οποίος είναι.
1: Να είμαστε πιο θαραλέοι για τους πολιτικούς, το λέω αυτό. Πες και μια κακία.
0: Μια κακία πολιτική. Ποιος δεν ήθελε το Μουσείο της Ακρόπολης και κατ' επέκταση και τους δρόμους αυτούς οι οποίοι πεζοδρομήθηκαν. Θυμάσαι ποιος υπουργός της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, για την ακρίβεια υφυπουργός πολιτισμού, ο Τατούλης.
1: Ναι, δεν
0: ο Τατούλης, βέβαια, και μάλιστα είχε διαγραφεί μετά για άλλο λόγο από τον Κώστα Καραμαλή. Ο Τατούλης λοιπόν ήταν από τους πολιτικούς.
1: Α, θυμάσαι καλύτερα. Εντάξει, εγώ είμαι πιο μικρός γι' αυτό.
0: Απέναντι, εντυπωσιακά, με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Ποιος εγγενίασε το Μουσείο της Ακρόπολης, θυμάσαι? Το 2009, 20 Ιουνίου, θα σου πω για την ημερομηνία. Και ήταν για μένα η τελευταία στιγμή που οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, αισθάνθηκαν και υπερήφανοι για ένα έργο. Αντώνης Σαμαράς, υπουργός πολιτισμού. Σε ποιο κόμμα θα πάει ο κύριος Τατούλης, παρά τη μεγάλη, την αβυσαλαία αντιπαράθεσή τους που ήταν και μικρή πρόσφατα.
1: Προχωράς πολύ τώρα.
0: Μα αυτή είναι η κακία
1: προχωράς
0: που
1: θέλω
0: να πω. Δεν υποσχέθηκα μια κακία.
1: Ναι.
0: Διαβάζω λοιπόν στα δημοσιεύματα ότι ο κύριος Τατούλης θα είναι ο παδός του κυρίου Σαμαρά. Παρά το γεγονός στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, κύριος Σαμαρά στήριξε το δικό του πολιτικό παιδί, τον κύριο Πτωχό, ένα του κυρίου Τατούλη στην Αρκαδία.
1: Που βέβαια είχε εξασφαλίσει, συμφωνία του Πρωθυπουργού.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ξέρω ότι και ορθώς έκανε ο κύριος Σαμαράς. Έδωσε τη μάχη της ζωής του για το πολιτικό του παιδί, τον κύριο Πτωχό, ο οποίος κατάγεται και από τη Μεσίνη. Ο πατέρας του Πτωχού, για να ξέρεις και τα παρασκήνια, που ήταν δήμαρχος Μεσίνης, ήταν πολιτικός φίλος, πολύ αξιόλογος δήμαρχος του Αντώνη Σαμαρά. Όμως, πώς τα φέρνει η ζωή. Σήμερα ο Τατούλης να είναι ο βασικός υποστηρικτής του Σαμαρά και ο Πτωχός, προφανώς, όντας στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας, να μην είναι στους υποστηρικτές του κόμματος Σαμαρά. Δεν έχει,
1: έχει
0: πολλές έτσι.
1: Έχει αλλαγές πολλές.
0: Αλλαγές η ζωή. Αλλαγές, και ενδιαφέροντα.
1: Αλλαγές.
0: Και μια που λέμε για τα πολιτικά, τις αλλαγές και τις μεταγραφές, διαβάζω επίσης ότι και στο Πασόκ ετοιμάζονται για διάφορες μεταγραφές τώρα, μια που μπαίνει η φθινοπορεινή περίοδος και είναι ακόμα ανοιχτές η μεταγραφική περίοδος, λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι ανοιχτή.
1: Εκτός από τις μεταγραφές, πρέπει να δούνε καλύτερα τις συγχορδίες, είπαμε στο Πασόκ. Το σχολιάσαμε και χτες. Γιατί δεν είδα να ξεκινάει καλά η συνέχεια του καλοκαιριού και ενώπιση Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, οι μεταγραφές θα τονώσουν λίγο. Αλλά...
0: υπάρχουν παραφωνίες προφανώς, δεν υπάρχει συγχορδία στην κατεύθυνση στην πολιτική. Όμως βλέπω ότι κινείται σε ρυθμό μεταγραφών, προσπαθεί να αντλήσει στελέχη κυρίως προερχόμενα από την αριστερά, το Πασόκ, τα οποία θα μπορούσαν να του δώσουν μια και το άλοθη της αριστερής, αν θες, κυριαρχίας στην κεντροαριστερά. Κυρίως όμως ψήφου σε τοπικό επίπεδο, γιατί κάθε πολιτευτής που ήταν σε ένα κόμμα και δει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μία επιρροή στο τοπικό επίπεδο όπου πολιτεύεται.
1: Εκείνο που ξέρω εγώ πάντως είναι ότι είναι η πρώτη φορά μετά τις ιστορίες των μνημονίων, του πρώτου μνημονίου τότε, που έχουμε φτάσει, πόσο είναι, 50 οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Παραπάνω.
1: Τότε ήταν καμία εξενταριά, αν θυμάμαι καλά. Το κυνηγάμε το ρεκόρ σε πιο ήσυχες πολιτικές συνθήκες, υποτίθεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ζημία για την πολιτική, με ήττα, όχι για τους πολιτικούς μόνο, αυτό το θέμα της αξιοπιστίας, όχι της φανέλας, της τάσης. Της τάσης των προσώπων. Δηλαδή, χθες είδαμε και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη. Άργησε νομίζω λιγουλάκι, το λέω πολύ συμπαθητικά. Τέλος πάντων, εδώ είναι οι αντιφάσεις για πάρα πολλές πλευρές και διαδρομές. Όχι μόνο για τον Τατούλη που λες τώρα πριν και τα λοιπά.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν γίνεται έτσι να βοηθάς την αξιοπιστία της πολιτικής μπροστά στους πολίτες. Και επειδή έρχονται και οι βουλευτικές, θα έχουμε καιρό να σχολιάσουμε πολλά νομίζω.
0: Πάντως, μια που αναφέρεσαι στην αξιοπιστία των πολιτικών, εγώ συμφωνώ, υπήρχε πάντοτε το ερώτημα ηθικής τάξεως, αν τελικά ένας πολιτικός θα πρέπει να μένει σταθερός στις απόψεις του όταν το κόμμα του μετακινείται, ή αν ένα κόμμα εξελίσσεται και θα πρέπει να προσαρμόζει τις θέσεις του ανάλογα με τις συγκυρίες. Εδώ έχουμε πολιτικούς αντίθετα που μετακινούνται σε θέσεις που είχαν απορρίψει στο παρελθόν. Γιατί? Γιατί το συμφέρον τους είναι αντίστοιχο. Θυμάμαι πολιτικό.
1: Και με πάταγο κιόλα.
0: Και με πάταγο. Θυμάμαι πολιτικό που έφευγε από τα διάφορα κόμματα γιατί ψήφιζαν μνημόνια. Η επίφαση ήταν αυτή, το άλοθο ήταν αυτό, για να πηγαίνει σε κόμματα που ξαναψήφιζαν μνημόνια. Και μετά στην πορεία ήθελε να ενταχθεί και πάλι σε προηγούμενα κόμματα από τα οποία είχε φύγει, που είχαν ψηφίσει ή δεν είχαν ψηφίσει μνημόνια. Αυτό πώς φαίνεται στην κοινωνία?
1: Πάντως η αναλογία αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο, έτσι. Ο ένας στους 6 βουλευτές ήδη έχει αλλάξει, ας το πω έτσι, πολιτική φανέλα. Αυτό είναι σύμπτωμα προβλήματος για την λειτουργία του κοινοβουλευτισμού, όχι όμως με τη λογική όπως προσπαθούν πολλοί εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή.
0: Κυρίως το λέω... αφορά όμως την αριστερά αυτό ή και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ το έφερε αυτό.
1: Ναι, αλλά η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να δίνει και άλλες στάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να δίνει ανεξαρτητοποιήσεις, γιατί οι ίδιοι που τώρα παίρνουν ανεξάρτητη θέση λέγανε δίκιο. Γιατί δεν δίνει την έδρα σου.
0: Βεβαίως.
1: Και το λέω όχι για ένα πρόσωπο, για πολλά πρόσωπα. Αυτή είναι μια φοβερή αντίφαση.
0: Εντάξει, εγώ να καταλάβω έναν βουλευτή που έχει εκλεγεί με προσωπικού σταυρού στην επαρχία, ας το καταλάβω, συμφωνώ μαζί σου, επί της αρχής συμφωνώ, ας καταλάβω το επιχείρημα που λένε οι ίδιοι. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι οι βουλευτές επικρατείας. Μπορεί να είσαι βουλευτής επικρατείας, δηλαδή να είσαι επιλογή του κόμματός σου και ανάλογα με τις ψήφους που θα πάρει το κόμμα οι πιθανότητες σου να εκλεγείς είναι α ή β. Και ως βουλευτής επικρατείας να ανεξαρτητοποιείσαι. Αυτό είναι... Νομίζω πολιτικά δεν είναι
1: πιο
0: κατανοητό.
1: Είναι πιο βαρύ. Είναι πιο βαρύ και αυτό δείχνει και μια πιο δομική αντιμετώπιση, ενώ πρόχειρα, όχι ότι είναι υπεύθυνη αντιμετώπιση.
0: Αλλά μια που μιλάς για τα εσωτερικά των κομμάτων, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι την κυρία Καριστιανού σε μια συνέντευξή της σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, μου διαφεύγει και ζητάω συγγνώμη, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας της κλέβει το πρόγραμμα, γι' αυτό και δεν το αποκαλύπτει.
1: Τώρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το επίπεδο της συζήτησης που κάνουμε μπροστά στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού δείχνει έτσι μια ζαλάδα από την καλοκαιρινή ζέστη.
0: Καταρχάς απειρία μεγάλη.
1: Τώρα δεν λες τέτοια πράγματα.
0: Η ζαλάδα που λες από την καλοκαιρινή ζέστη μπορεί να είναι ότι μπήκε στα βαθιά και δεν μπορεί να κολυμπήσει σε αυτά τα βαθιά. Μπήκε στα βαθιά με ένα κύμα κοινωνικό το οποίο της έδωσε η ταύτιση πολλών από εμάς με το ζήτημα και το πρόβλημα το οποίο ήταν.
1: Οι πολιτικές θέσεις, έχω ξαναπεί, μπορεί να συμπίπτουν μερικές φορές. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία ποιος την είπε, ποιος την εννοεί έχει σημασία και αν έχει και αποτέλεσμα στη ζωή. Διότι συνθήματα και θέσεις έχουν υποθεί και θα υποθούν πάρα πολλές. Και όχι μόνο από την κυρία Καριστιανού, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Mm-hmm. Άρα η κυρία Καριστιανού, έτσι όπως το εξηγεί, είναι σαν να λέει: εγώ προσέχω τι λέω, γιατί έχω την αντίληψη ότι κάποιος θα μου αντιγράψει.
0: Όχι, προσέχω τι λέω. Δεν λέω, λέει, θα πω τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές γιατί θα μου τα κλέψει. Κυρίως ο Τσίπρας τα κλέβει. Αυτό είναι το ζήτημα. Βεβαίως, να πούμε ότι οι θέσεις της κυρίας Καριστιανού είναι πολύ συντηρητικές το τελευταίο διάστημα, οι θέσεις που έχει εκφράσει. Του κυρίου Τσίπρα μπορεί να προσεγγίζουν το κέντρο, δεν είναι τόσο συντηρητικές όσο οι θέσεις της κυρίας Καριστιανού.
1: Τώρα αυτά που είχε πει για τις ιστορίες. Μην τα θυμίσω τώρα.
0: Ας
1: επανέλθει. Έχει και αυτή τον χρόνο να κάνει διορθωτικές κινήσεις, αλλά νομίζω τα προβλήματα που έχει η κυρία Καριστιανού έδειξαν την πολιτική αβεβαιότητα που εξέπεμπε εξ αρχής.
0: Είπε και κάτι άλλο, ότι ένας στέλεχός της, λέει, έπαιρνε εισιτήρια για να πηγαίνει ο κόσμος στις εκδηλώσεις της. Εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ εκδήλωση πολιτικού κόμματος με εισιτήριο. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ τέτοιο πράγμα?
1: Όχι, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε διάφορες χώρες γίνονται διάφορα ευτράπελα. Εντάξει, να πάψουμε τώρα με τα ευτράπελα.
0: Χωρίς να το συμβαδίζω,
1: εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών. Το έχω ξαναπεί. Τώρα, όσο μπαίνουμε πιο πολύ στα πιο πολιτικά, να τοποθετηθούν όλοι. Λέω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Χτες ήταν η επέτειος της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Mm-hmm. Δεν είδα δηλώσεις από πολιτικές δυνάμεις πώς βλέπουν σε αυτή τη συγκυρία το θέμα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, μέχρι που πρέπει να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία της ως ευρύτερο θέμα της Ευρώπης. Εντάξει, πήγαν εκεί οι διάφοροι πρωθυπουργοί. Εκείνο που καταλαβαίνω, τι να πω τώρα, ότι αρχίζει να υπάρχει μια διευρυνόμενη αμφιβολία κατά πόσο μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν, πολιτικά μιλάω τώρα, δεν μπαίνω mm-hmm. στα στρατιωτικά και στα αμυντικά, να στηρίξουν τη μάχη αρξίας και αρχών ότι η ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι το κεντρικό χαρτί για το οποίο μας ενδιαφέρει γενικότερα για το θέμα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, υπενθυμίζω, που μερικοί το ξεχνά. Δεν βλέπω να γίνονται δηλώσεις για αυτά που να το αξιοποιούν στη θετική πλευρά της υπόθεσης και με πολιτική διευθέτηση. Και το τελευταίο, Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, της Βρετανίας τέλος πάντων, για να είμαστε ακριβείς, στην επίσκεψή του εκεί επιβεβαίωσε ότι θα στηρίξει την Ουκρανία, αλλά την ίδια στιγμή ακούσαμε τις βαριές δηλώσεις από τη Μόσχα που έλεγαν ότι επειδή δίνουν, λέει, κάποια σχέδια για ντρόνς και για μερικά πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία, μπορεί να συμβεί, λέει, μπορεί κάτι να συμβεί σε αυτές τις βιομηχανίες στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Όχι, λέει, από τη Ρωσία. Όχι από τη... Δηλαδή, μιλάμε, αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ προκλητική δήλωση για να δείξουμε την ποιότητα των αρχών της Μόσχας, της σημερινής Μόσχας. Ξαναλέω, έχετε ξανακούσει τέτοια δήλωση? Τι λέει? Μπορεί, λέει, να συμβεί κάτι σε αυτές τις βιομηχανίες, γιατί είναι φοβερό αυτό που κάνουν, που δίνουν τα σχέδια κτλ. Mm-hmm. Αλλά όχι από εμάς, λέει, αλλά θα συμβεί. Ωραίο, ωραία απειλή αυτή. Ωραία απειλή. Εντάξει, κατά τα άλλα, έχουμε την προσπάθεια διαλόγου που μας λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα το έλυνε σε, πώς έλεγε, σε μια εβδομάδα, ένα μήνα.
0: Σε μια εβδομάδα, νομίζω.
1: Ωραία, και τώρα έχουμε τους 6 μήνες.
0: Χρόνια ολόκληρα και έχει.
1: Όχι μόνο για την Ουκρανία, λέω, και το φρέσκο.
0: Και βρίσκεται όλος ο πλανήτης στο κόκκινο.
1: 6 μήνες, του μένουν 2 μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές και μας έχει πήξει να μην πω τι.
0: Με πας στον Τραμπ. Εγώ ήθελα να σε πάω στο μήνυμα της κυρίας Δήμητρας, μάλλον του κυρίου Πράσινου, όπου άκουσε ότι καίει η Κηφισιάνη σε επικίνδυνες περιοχές για τον ιδιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό το καλοκαίρι, εγώ θέλω να πω την άποψή μου, το περάσαμε στην αρχή με το λαγοκέφαλο. Όποιος από εσάς είδε το λαγοκέφαλο να μας το γράψει, μεταξύ μας δεν ακούσαμε κανένα τσίμπημα ή δάγκωμα. Είχε τρελαθεί όλος ο κόσμος με τους λαγοκέφαλους. Για όσους ξέρουν, οι λαγοκέφαλοι έχουν παρισφρήσει στα ελληνικά νερά εδώ και αρκετά χρόνια και δεν πειράζουν τους ανθρώπους.
1: Δεν τους εμποδίζουν οι αποκλεισμοί.
0: Βέβαια. Ούτε οι επικηρύξεις.
1: Εμείς πάντως είμαστε κατά των αποκλεισμών. Αλήθεια, και υπέρ των λαγοκέφαλων και κυκλοφορών.
0: Η καινούργια ανησυχία είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αν κάποιος κοιτάξει τα στατιστικά, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο το καλοκαίρι και πόσα κρούσματα έχουν ανακοινωθεί, που είναι περίπου τα 150, ανακοινωθεί ως κρούσματα
1: τα επίσημα. Γιατί τα άλλα δεν
0: νομίζω ότι είναι τόσο απειροελάχιστο το ποσοστό για το οποίο ανησυχούμε. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να φοράμε τα αντικουνουπικά μας, πρέπει να φοράμε μακριά μανίκια αν έχει πολλά κουνούπια, πρέπει οι Δήμοι να κάνουν
1: πότε
0: το καθήκον.
1: Ποτίζουμε, μερικοί ακριβώς, που ποτίζουμε κτλ.
0: Η ανησυχία, το να είναι πρώτο θέμα, ο λαγοκέφαλος από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο και το κουνούπι από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, είναι υπερβολική πια.
1: Εντάξει, είναι από τις περιόδους που. Ή κάποιος θέλει να αποφύγει τα σοβαρότερα, να πω έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ή κάποιος άλλος ψάχνει να βρει πικάντικα. Εντάξει, εμείς είπαμε λίγο για την κανέλα και τους Δανούς, αλλά το κάναμε για λίγο νομίζω και καλά το κάναμε. Έχει το γούστο του μια κοινική παράδοση.
0: Δεν επηρεάζει τη ζωή μας. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους, για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Μα ακούς κάθε μέρα επί 10 φορές τα δελτία ειδήσεων κτλ. Και μετά μπαίνει και ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι. Τέλος πάντων, πόσο άκουσα κάποιους αρμόδιους, πιο ψύχραμα μιλάνε από κάποιες παρουσιάσεις.
0: Βεβαίως, και πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Εμείς είμαστε με την
1: επιστήμη. Εντάξει, θα ξανάρθουμε.
0: Και είμαστε με την επιστήμη εμείς. Δεν είμαστε ούτε με τους διαφόρους περίεργους, σαν τον Τραμπ που αποκλεί τα εμβόλια από τα παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι. Εμείς θέλουμε να ακούμε τους επιστήμονες και τις συμβουλές τους, αλλά μακριά από τις υπερβολές. Έτσι είναι. Και μια που λέμε για τον Τραμπ, σήμερα έχουμε την εμπορική διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Καναδά. Έτσι δεν είναι? Περιμένουμε από τον Καναδά τα αντίμετρά του στις ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και αυτό δείχνει ότι ο Τραμπ είναι, πώς να το πω έτσι, αδιόρθωτος μέχρι τέλους. Γιατί στην ουσία τι είπε ο Πρωθυπουργός του Καναδά? Mm-hmm. Ότι θέλει ένα Καναδά υποτελεί, να τις προσέχουμε αυτές τις φράσεις από τους επίσημους φορείς. Και να προσθέσω,
0: όπως το λες,
1: ότι και πολιτικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού του Καναδά, ο κύριος Φόρτ που είναι στο Οντάριο, τι είπε? Ότι εγώ ήμουν ακόμα πιο μαχητικός και αυτά που ζητάει ο Τραμπ είναι απαράδεκτα και είμαστε απέναντι στους δασμούς του Τραμπ και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψηλά το κεφάλι την ιστορία αυτή.
0: Για να ξέρει ο κόσμος,
1: κάτι δείχνει.
0: Οφείλει να γνωρίζει ότι ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι από την 1η Ιανουαρίου αυξάνει από το 25% σε 50% τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα, στα φορτηγά και τα ανταλλακτικά μετά το ναυάγιο επί της ουσίας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά. Σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Καναδάς, απόγευμα ώρα Ελλάδος με δικές μας ώρες, ο Καναδάς μέσω των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εργασίας Ρωσίας, πρόκειται να παρουσιάσει αντίμετρα προς την Αμερική, με τον Πρωθυπουργό, όπως μας είπε, τον Κάρνεϊ, να δηλώνει ότι ο Καναδάς δεν θα δεχτεί συμφωνία ανεξαρτήτως τιμήματος. Και το διακύβευμα για την Αμερική είναι μεγάλο, αφού το 70% των καναδικών εξαγωγών κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό είναι ένα σταθερό δείγμα της ανεπάρκειας στρατηγικής του κυρίου Τραμπ, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δείχνει κατά συγκυρία 24ωρου ότι έχει τη δύναμη, έτσι θεωρεί, να επιβάλλει αυτό που κάθε φορά θεωρεί πιο αποτελεσματικό τα δικά του συμφέροντα, για να το πούμε και λίγο πιο λιανά. Βεβαίως. Γιατί τώρα θέλει περισσότερη συζήτηση, θα τα ξαναπούμε.
0: Από την άλλη, εγώ οφείλω να πω ότι στο Ιράν, με βάση τις στρατιωτικές, μάλλον συγγνώμη, με βάση τις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Αμερική, αρχίζουν λίγο να πιέζονται, και μάλιστα φαίνεται ότι ο οικονομικός στραγγαλισμός θα είναι πιο ισχυρός στο επόμενο διάστημα. Η εικόνα της Ιρανικής οικονομίας είναι δραματική ήδη. Το ριάλ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό. Ο πληθωρισμός προβλέπεται κοντά στο 70%, ενώ στα τρόφιμα εντός του Ιράν οι αυξήσεις ξεπερνούν το 130%. Έχει μείωση των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα, και προφανώς μείωση συνολικά της παραγωγής πετρελαίου. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν τελικά η οικονομική ασφυξία θα οδηγήσει το Ιράν σε κάποια συμφωνία προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτείων, ή θα οδηγήσει το Ιράν σε νέα όξυνση στρατιωτική, προκειμένου να εξαγάγει την εσωτερική πίεση σε εθνικισμό και σε, αν θέλετε, εθνικοπατριωτικές κορώνες στο εσωτερικό του κράτους τους.
1: Τα υποτιθέμενα μέτρα πάντως κατά του Ιράν, τα ασφιχτικά μέτρα που ανήγγειλε ο Τραμπ και ο υπουργός του χτες, κάθε άλλο παρά ασφιχτικά, είναι όποιοι αναλυτές διαβάσαμε και παρακολουθήσαμε, και νομίζω θα επανέλθουμε, δεν φαίνονται πεισμένοι. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι ειδική έμφαση δώσανε στο γεγονός ότι αυτά, λέει, τα μέτρα θα αφορούν και την Κίνα. Απλά μια φράση για να περάσει η επικοινωνιακή πολιτική του κυρίου Τραμπ, που στην πραγματικότητα ξέρει ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και η Κίνα, οι χειρισμοί της στην ουσία είναι αφήνει την Αμερική να εκτίθεται όλο και περισσότερο στις πιέσεις και στις αντιδράσεις μια σειράς χωρών.
0: Να σου πω και μια είδηση που αλίευσα σήμερα από την Οικονομική Καθημερινή, ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε νέο παράδεισο για τους ξένους συνταξιούχους, και το κλίμα και η ποιότητα ζωής, αλλά και το κόστος ζωής που το βρίσκουν χαμηλότερο από τις δικές τους πατρίδες. Να σου πω ότι πρώτη επιλογή είναι η Κρήτη με 42% και ακολουθούν Πελοπόννησος και Ιόνιο. Ο φορολογικός συντελεστής του 7% είναι μεγάλο κίνητρο για τους συνταξιούχους του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα, και ο μέσος προϋπολογισμός αγοράς μιας κατοικίας κινείται στα 320 με 350 χιλιάδες ευρώ. Είναι ένα ζητούμενο που είχε η πατρίδα μας εδώ και πολλά χρόνια, ήθελε να φέρει τέτοιου είδους τουρισμό που κατευθυνόταν κυρίως στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Έρχεται στην Ελλάδα, μακάρι αυτού του είδους ο τουρισμός να αναπτυχθεί ομαλά και να αναπτυχθεί με τον τρόπο που θέλουμε να
1: αναπτυχθεί. Τα κίνητρα αυτά παίξαν ρόλο πολύ, και νομίζω ότι η εμπειρία έχει δείξει και παλιότερα, τώρα όλο και περισσότερο, γιατί ξαναλέω, ενωμένη Ευρώπη θέλουμε, και πολλοί, ας το πω έτσι, συμπολίτες μας Ευρωπαίοι προτιμούν τον ήλιο και τις ωραίες περιοχές της χώρας μας, έστω ως συνταξιούχοι, και αυτό δίνει ζωή σε περιοχές. Δεν είναι μόνο η αγορά ή το ενίκιο, ενώ έχει σημασία η κινητικότητα οικονομική, και σε πολλές περιπτώσεις νομίζεις ότι είναι και χωριανή, που λέμε, να το πω λίγο λαϊκά.
0: Έτσι είναι. Και με αυτό την ευχαριστήδηση, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών καρτών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελεοχρωματισμού, μικρές και ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εσάβριο.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasco Jig Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Όλα σε θυμίζουν.
6: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα αυτά. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου ενός δις που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αλαζονική τη του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί πριν από τον Πρωθυπουργό τη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο, υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους στους 39 βαθμούς και στην ισχυωτική χώρα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίας λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι έως τις 9 το βράδυ, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάρτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλή, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν για ταχύτητα, οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτρισμού. Στην σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλλιθέα. Μάλιστα, περιπολικό εντόπισε την κοπέλα τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε βάρος του 18χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθηκε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τα δικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας. Οδηγείται στον εισαγγελέα. Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί μία 26χρονη στο Μανίδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9, όταν η 26χρονη, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαριλίδος, δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, επίκος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμενών. Στην αθλητική ενημέρωση, για τις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με το νέο σύστημα διεξαγωγής αναμένεται να προκύψουν και ντέρμπι στη φάση αυτή, η οποία μεταδίδεται όπως και ολόκληρη η διοργάνωση από την τηλεόραση του Sky και σύντομα από το Sport FM TV. Τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας για επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα αποκάλυψε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της τηλεοπτικής δίκης των Sky. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε ακόμα για την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, αναφέροντας πως αυτό θα πρέπει να βρει σύμφωνες στις ομάδες, ενώ ξεκαθάρισε πως ο τελικός του κυπέλου θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ, παρουσία οπαδών των δύο ομάδων, όποιες και αν είναι οι φιναλίστ του θέσμου.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκειται στον Ευωϊκό και έξι μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και κεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει στηρίζοντας τον πρόεδρο Τασούλα, τον ανοιχτοχέρι πρόεδρο, τον κουβαρντά πρόεδρο, τον πρόεδρο ο οποίος δεν τσιγκουνεύεται τα λεφτά των άλλων, με αποτέλεσμα το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας να τσιμπήσει μία ωραιότατη αύξηση 250 έως 300 ευρώ. Έρε γλέντια, κάντα 10 τα σαμπών, κύριε Στέφανε, γιατί λεφτά υπάρχουν. Έχουν τα κορόιδα και έτσι όσοι τα διαχειρίζονται μπορούν να τα, μπορούν να το πούμε, να τα μοιράζουν στους γύρω τους. Και έτσι το χρήμα να κυκλοφορεί και να έρχεται η ανάπτυξη. Σιγά, ρε Βουλαρίνε, πώς κάνεις έτσι. Πόσοι δουλεύουνε, μωρέ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, πόσα λεφτά θα. Καμιά 600 χιλιάρικα διάβασα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τα 600 χιλιάρικα το χρόνο. Είναι η άνεση με την οποία αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της όποιας κρίσης υπάρχει αυτή που είναι πολύ κοντά στην εξουσία, η οποία δεν τους ξεχνάει ποτέ. Αλλά έτσι παιδιά είναι, άμα είσαι κουβαρντάς δίνεις τους γύρω σου. Τώρα τα λεφτά πιανού είναι, τι σημασία έχει ρε παιδιά, πιάνουν τα λεφτά, μαζί μας θα τα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για αυξήσεις που είναι, μπορεί να είναι 10-15%. Μιλάμε για καλό μεροκαματάκι. Ότι όχι μεροκαματάκι, καλό μηνιάτικο. Και οι οποίες θα είναι αναδρομικές από 1η Ιουλίου. Εντάξει, έλα ρε παιδιά, είπαμε. Να μην είναι λίγο παραπάνω το δωράκι.

0: Ιούλιο να μιλάει για την παιδεία, ξεκίνησε κάπως έτσι.
1: Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Και άρχισε να λέει για τα κτίρια που θα φτιάξουμε, για το έτσι αυτό, για τις προσλήψεις που θα γίνουν, για το μάθημα των οικονομικών που θα μπει στα αμήν και πότε και να δούμε και πώς θα είναι, αλλά μακάρι μπας και εξεστραβωθούν οι οικονομικά και αριθμητικά, όχι μόνο οικονομικά, αναλφάβητοι οι συμπολίτες. Δεν τον άκουσα όμως να λέει για το θέμα που συζητήθηκε περισσότερο από όλα σε σχέση με την παιδεία τον τελευταίο καιρό, αυτή τη μεταρρύθμιση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που μπορεί και να γίνει λίγο τσάτρα πάτρα και έτσι να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να υπερασπιστούν το μονοπόλιο το κρατικό να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να δικαιώνεται. Δεν είπε λέξη. Πολύ περίεργο, πολύ, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Προσλήψεις, μια και είπα παιδί, αυξάνονται διαρκώς οι προσλήψεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς. Ας πούμε, λίγο πριν το καλοκαίρι ή στη αρχή του καλοκαιριού, η Υπουργός Ζαχαράκη μας ενημέρωσε ότι οι διορισμοί στην παιδεία είναι 55.000, 55.500.
2: Περάσαμε πολύ παραπάνω από το ένα προς ένα. Να ξέρετε ότι περίπου έχουν αφυπηρετήσει 36.500 υπολόγιζα και έχουμε φτάσει 50.000 διορισμούς. Το καλοκαίρι θα κάνουμε άλλους 5.500 διορισμούς. Επιπλέον των 50.000, ναι.
0: Πολύ παραπάνω οι διορισμοί. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι ποτέ δεν συζητά κανείς στους διορισμούς, είναι μοιράζονται σωστά, χρειάζονται έτσι όπως γίνονται. Δεν έχει σημασία γιατί όπως έχουμε πει, λεφτά υπάρχουν. Είπαμε 50.000 διορισμοί και 55.500 διορισμοί. Ένα-δύο μήνες μετά, η βουλευτής Αλεξοπούλου μας ενημερώνει ότι.
3: Καταρχάς να πούμε ότι οι φετινοί διορισμοί, οι μόνιμοι διορισμοί, είναι 5.500 εκπαιδευτικών. Πάμε τώρα να δούμε, από το 2019 και ενώ πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει τέτοιοι διορισμοί, έχουμε περίπου μαζί με τους φετινούς κοντά στις 60.000 μόνιμους διορισμούς.
0: Παιδιά, από 55.500, 60.000 έγιναν διορισμοί σε πόσο, σε ένα-δυο μήνες. Πράγμα που σημαίνει μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν πάρει 62-63.000, στη δέθεν όνα, 62-63.000, μέχρι το Δεκέμβριο καμιά 70 σίγουρα. Και να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στην παιδεία με τον καταδικασμένο σε 2 χρόνια φυλάκιση, τα οποία ουδέποτε εξέτησε καθώς αφέθη ελεύθερος με αναστολή, τον σύντροφο παπά, τον πρώην κολλητό του Αλέξη μας, ο οποίος τον κλώτσε όταν είδε ότι ο κολλητός του είναι βαρύδι, σου λέει κολλητή κολλητή, αλλά εδώ μιλάμε για καριέρα, και τον πέταξε στα... Θα πω στα αζήτητα, αλλά είναι χειρότερα τα πράγματα. Τον παράτησε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλάει για την αριστερά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
4: Καλή αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ξεκινήσατε λέγοντας ότι εμείς είμαστε αριστεροί, όχι αυτή της Ελλάδας.
5: Εμείς λέμε ότι είμαστε εμείς. Και δεν θα αφαιρέσουμε από κανέναν το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Θα σας πω όμως επίσης με έμφαση.
4: Αυτός που λέει ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αριστερός.
5: Υπάρχουν,
4: εσείς ότι λέτε να καταργηθεί ο νόμος.
5: Είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο.
4: Είναι αριστερός αυτός.
5: Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, θα σας έλεγα, μια πολιτική παρατήρηση που να εντοπίζεται κάποιος να λέει είμαι αριστερός και θέλω ιδιωτικά πανεπιστήμια.
6: Καλά, από την πλευρά
5: είναι καινούριο αυτό.

κάθε. Δεν είναι αριστερός να λέει υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Όντως δεν συνηθίζεται. Συνήθως οι αριστεροί σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν έχουν τα λεφτά και αρνούνται αυτή τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε άλλον, έτσι ώστε οι ίδιοι να μην χάσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Διότι αυτό είναι ο αριστερός. Είναι αυτός που ο ίδιος σπουδάζει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θέλει κανένας άλλος να το κάνει.

0: υποκριτές θα πούν κάποιοι, εγώ όχι, δεν θα πω τέτοια πράγματα, αριστεροί, και είναι βουλευτή Κερίδη, τι.
1: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν ανιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
2: 50.
1: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μαντόνος. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Μαντόνα της πολιτικής. Ρε σταματήστε, μην τον εκολακεύετε. Τι άλλο θα πούνε σε λίγο, θα πούνε Ινάκι, θα κάνουν μια τέτοια, γιατί είναι πολύ πετυχημένη στη δουλειά της.

Πιγουίνος, πολύ σωστά. Δηλαδή θέλεις κοτζάμ πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι Τσιγκούνης και Σκρούτζ. Είναι ανοιχτοχέρης και μπράβο του. Μα είπα στηρίζω. Δεν είπα κάτι άλλο. Στηρίζω. Και δεν υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος, δηλαδή καλύτερη συνθήκη μάλλον στην οποία να είσαι ανοιχτοχέρης από αυτή τη συνθήκη που είσαι ανοιχτοχέρης με τα λεφτά των άλλων. Δυστυχώς δεν ήταν ο πρόεδρος να μου δώσει κανένα τραχωσάρι και εμένα. Αλλά είμαι έτοιμος και εγώ να βοηθήσω την Προεδρία της Δημοκρατίας όπως μπορώ. Δεν είναι... στον ελεύθερό μου χρόνο. Έτσι κι αλλιώς τι δουλειά είναι αυτή. Κάποια δουλειά είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι πρέπει να και φοβερό φόρτο εργασίας. Πρόεδρος έχει πάει αριστερά και δεξιά και παριστάνει, παρίσταται και χαιρετίζει σε διάφορα βαρετά πράγματα. Αλλά λέω για τους τριγύρω.

Ο Ταλιμπάν. Καλημέρα, Ταλιμπάν. Γράφει: ο γείτονάς μου στην Κηφισιά έχει την πισίνα του γεμάτη νερό. Αυτό είναι σοβαρό τώρα. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι σημαντική πηγή σημαντική αιστεία πολλαπλασιασμού των κουνουπιών. Είναι στην Κηφισιά, από ό,τι καταλαβαίνω, Ταλιμπάν, γιατί λέει: καλά, ο Δήμος Κηφισιάς δεν το έχει. Η νομαρχιακή κοιμάται. Αλλά αυτό το Υπουργείο να βγει και να απαιτήσει το άδειασμα των πισίνων μέχρι να τελειώνει η κρίση. Ποιο άδειασμα? Θα πάνε στους φίλους τους, ρε, να τους πούνε να μην έχουν. Ο άλλος έχει πληρώσει την πισίνα και θα του πούνε να αδειάσει την πισίνα κατά καλό καιρό. Πεθάνουν και 50-60 παραπάνω. Τι έγινε, να πούμε? Άκου, λέει ο Ταλιμπάν, εντωμεταξύ είναι πολύ αισιόδοξος. Λέει: το Υπουργείο να μην απαιτήσει άδειασμα των πισίνων. Ναι, και μετά να βρούμε κάποιον να επιβάλλει το άδειασμα των πισίνων αφού το απαιτήσει το Υπουργείο της Υγείας. Αφού έχουμε πει ότι στην κυβέρνηση λερώνουν βρακάκι με την επιβολή νόμων. Δεν το έχουμε, ρε παιδάκι μου. Μας αρέσει να τους ψηφίζουμε. Αν βρεθεί κάποιος άλλος, να έρθει κάποια στιγμή να τους επιβάλλει κιόλας.

Λουστράκος με Κασελάκη έκανε μια πρόχειρο υπολογισμό του πόσοι δουλεύουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας και λέει 200 περίπου άτομα τους έβγαλε. Εντάξει, δεν είναι. Βάζουμε και τους αστυνομικούς που φυλάνε, υπηρεσίες ασφαλείας, γραμματείς, διευθυντές. Έχεις δει πόσο μεγάλο είναι το προεδρικό μέγαρο? Πώς να γεμίσει, τι να γεμίσει, με 10 άτομα θα γεμίσει.

0: Από τότε που στον πέταξα μου ζητάει μην του βγάλω κόκκινη, είπα δεν είναι μέχρι στις καλές μου, αλλά την κίτρινη θα την εφάει και κανονικά αν ήταν από Σεπτέμβρη και μετά θα ήταν κόκκινη. Οδηγώ, ακούω ότι να είναι, γελάω και συνέχεια αλλάζω λωρίδες. Κλαίω με ελιγμούς. Πολύ σκληρό. Ο Αλέξανδρος, μάλλον τα δικά σου παιδιά τα στείλει Χάρβαρντ ή Αριστοτέλειο, αν σε τσοντάρει ο Τσίπρας. Όταν τα παιδιά μου ελπίζουν να κάνουν δουλειά υδραυλικός, ηλεκτρολόγος. Ξέρετε, από αυτές τις δουλειές που θα έχουν και ζήτηση και χρήματα. Όχι από τις άλλες που δεν είναι καλά, σε θα ρωτήσω το AI. Λοιπόν, ξεκινάει η σεζόν σιγά σιγά και έτσι οι πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζονται ξανά στις δημοσιογραφικές εκπομπές και δίνουν συνεντεύξεις. Πράγμα πάρα πολύ καλό για αυτή την εκπομπή, όχι τόσο καλό για τους ίδιους, αλλά δεν μπορεί να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Κβαντική ιατρός η Μαρία των Ψεκιών, η οποία εμφανίστηκε στο Open και μίλησε, είπε πολλά. Εγώ τώρα είναι αρκετά αυτά που έχω κόψει, επειδή είναι λίγα σε σχέση με αυτά που είπε. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε όλη την συνέντευξή της κανονικά και να γελάμε, αλλά θα πάμε στα αυτά που μου άρεσαν περισσότερο απ' όλα. Ποιος είναι ο στόχος του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να τρουπώσει στη Βουλή?
1: Εμείς έχουμε έρθει εδώ με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Και ο στόχος και ο σκοπός που δημιουργήθηκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι να έρθει να επανέλθει η καινούρια, η φωτεινή Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα.
0: Ολοφάνερα είναι συγκεκριμένο, αλλά είναι πως θα επανέλθει αφού θα είναι καινούρια. Θα αναρωτηθεί κάποιος ανόητος που δεν γνωρίζει τίποτα από κβαντική επιστήμη. Και παράλληλα σύμπαντα θα είναι καινούρια εδώ, αλλά θα επανέρχεται από κάπου. Δεν, είναι τώρα δύσκολα να σας τα εξηγήσω άμα δεν τα κατέχετε αυτά τα ζητήματα. Και με αυτό το ωραίο τιζεράκι πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μικρό δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε πολύ περισσότερη Μαρία Καριστιανού.
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια
3: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
13: Όπως εδώ ήταν.
3: Γεια σας.
0: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα αυτά. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ καταγράφηκε το 7μηνο εφέτος στον προϋπολογισμό εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,41 δις ευρώ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την ελεύθερα στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατηγγείλει ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, με χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
17: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
18: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
20: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
21: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
22: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
23: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
24: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
25: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
26: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
27: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
28: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος, όταν γίνεις κομμουνιστής ηγέτης, θα δίνεις και εσύ αυξήσεις σε όσους δουλεύουν για σένα, ανάμεσα στους οποίους ελπίζω να βρίσκομαι κι εγώ. Καταρχήν, όσοι δουλεύουν για μένα θα έχουν τη ζωή τους και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Το μεγαλύτερο δώρο θα τους προσφέρω, το δώρο της ζωής. Και μετά όλο και κάποιο κέρδος θα υπάρχει όταν θα δουλεύουν δίπλα σε έναν κομμουνιστή ηγέτη, δηλαδή για το λαό. Έχω δει 2-3 μηνύματα που αναφέρονται σε άδειασμα πισινών. Είπα αντί άδειασμα πισίνων πισινών. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν δεν το έκανα επίτηδες, αλλά τώρα θα το κάνω επίτηδες. Των πισινών το άδειασμα ακούγεται πολύ πιο ωραίο από το άδειασμα των πισίνων. Και πιο πιθανό επίσης. Η Κάτια δεν έχω πισίνα, αλλά μια πισίνα με σωστή συντήρηση και τα απαραίτητα χημικά δεν επιτρέπει σε κουνούπια να γεννήσουν προνύμφες. Μην ακούμε και ηλιδιότητες. Λύθηκε το ζήτημα των πισινών.

0: Κρουέλα Ντατέν, επέστρεψε. Βλέπω όλα τα καλά παιδιά σιγά σιγά επιστρέφεται. Μου θυμίζει ότι ο Χουβαρντάς, πρόεδρος Τασούλας, δεν είναι μόνο τώρα ο Χουβαρντάς, έχει υπάρξει και ως πρόεδρος της Βουλής, καθώς την τελευταία ημέρα της ασκήσεως των καθηκόντων του ενέκρινε δωρεά για τη Μητρόπολη Ιωαννίνων, που είναι η πατρίδα του, 125 χιλιάρικα. Ο άνθρωπος, λέμε, είναι ανοιχτοχέρης, ρε παιδιά. Είναι ανοιχτοχέρης και έρχεται να μοιράσει, αν δεν ακούσατε από το πρώτο ημίχρονο την εκπομπή και αργήσατε να μπείτε στην τάξη, μοιράζει ο Τασούλας 300 ευρώ αύξηση από 250 μέχρι 300, δηλαδή 250 σε όλους και μετά ένα πεντάρικο επίδομα για τους πιο σκληρά εργαζόμενους στην Προεδρία της Δημοκρατίας, 250 με 300 για κάθε εργαζόμενο στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τα αφεντικό τρελάθηκε. Λίγες μέρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία δεν είναι για να παίρνουν 13ο-14ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι άλλοι όμως, όχι αυτοί που είναι οι δικοί μας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, για όνομα Θεού, είσαι ακόμη όλοι. Άλλη μια πετυχεσά του Κυριάκου, από ό,τι φαίνεται, για την Προεδρία της Δημοκρατίας, και μπράβο για τις επιλογές. Είχαμε όμως μείνει στην Μαρία την Καριστιανού, την κβαντική ιατρό, τη Μαρία των Ψεκιών, η οποία, να το ξανακούσουμε, ποιος είναι ο στόχος του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να τροπώσει στη Βουλή.
1: Εμείς έχουμε έρθει εδώ με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Και ο στόχος και ο σκοπός που δημιουργήθηκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι να έρθει, να επανέλθει η καινούρια, η φωτεινή Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα.
0: Να επανέλθει το καινούριο, που θα ήταν παλιό αφού θα επανέλθει και θα είναι καινούριο όραμα, λέξεις τυχαία ρηγμένες στην διευκρινιστική. Τι είναι φωτεινή Ελλάδα? Αυτή η φωτεινή Ελλάδα που ήταν παλιά και καινούρια, αλλά θα έρθει καινούρια και επανέλθει καινούρια. Η φωτεινή Ελλάδα, τι είναι, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα. Λοιπόν, για να μην τα απολογούμε, φωτεινή Ελλάδα είναι μια χώρα με τρένα.
1: Φωτεινή Ελλάδα είναι σε μια Ελλάδα στην οποία δεν σκοτώνονται τα παιδιά επειδή παίρνουν ένα τρένο. Και επειδή κάποιοι έχουν φάει τα λεφτά που έχουν πληρώσει πολίτες με το αίμα και τον υδρότα τους για να λειτουργούν ασφαλώς τα τρένα. Για να μην πω βέβαια ότι έχουμε μόνο μία γραμμή, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πλήρη διασύνδεση με σιδηροδρομική γραμμή όλης της χώρας και να έχουμε και διασύνδεση με την Ευρώπη.
0: Άρα αυτό είναι η φωτεινή Ελλάδα, είναι και μερικά άλλα πρακτικά πράγματα ή μόνο τρένα?
1: Η φωτεινή Ελλάδα είναι το όραμα και εμείς αυτό πρεσβεύουμε. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Τρένα και όραμα. Αυτό είναι η φωτεινή Ελλάδα. Η κβαντική ιατρός, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση είναι για το πρόγραμμά της, για τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να τρουπώσει στη Βουλή. Οπότε τη ρωτούν τι θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Έτσι, τι θα είναι, μιλείς για το πρόγραμμά σου?
1: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο, φυσικά, με τις αιχμές για όλους τους τομείς, όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος μας.
0: Τους κλέβουν τις ιδέες, παιδιά! Έχουν κάτι ιδεάρες φοβερά, αλλά δεν θα μας τις πούνε για να μην τους τις κλέψουνε. Δηλαδή, ποιος της γράφει τα κείμενα? Νομίζω τα γράφει μόνη της τα κείμενά της. Και είναι πολύπλευρο ταλέντο η Μαρία των Ψεκιών. Δεν θα μας πούνε το πρόγραμμά τους για να μην τους κλέψουν τις ιδέες. Και πιο συγκεκριμένα φοβάται έναν κλέφτη.
1: Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
2: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας?
3: Η διακήρυξη.
1: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι του διακήρυξη, ναι, παρόμοια.
0: Δεν έχει άδικο, γιατί όταν λες μπούρδες και λέει και ο άλλος μπούρδες και ο παράλλος μπούρδες, λογικό είναι οι μπούρδες πάνω κάτω να έχουν ομοιότητες, δεν, να μοιάζουν, δεν είναι φοβερό. Ο Τσίπρας τώρα είναι τη ερώτηση, τους έκλεψε την ιδρυτική διακήρυξη. Γιατί τους την έκλεψε την ιδιωτική διακήρυξη? Και ακούστε μεγαλειώδη απάντηση.
2: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς? Και
1: δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμηση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του χρυσόψαρου και ξεχνάει.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας τις έκλεψε τις ιδέες επειδή δεν κολώνει να τάξει λαγούς με πετραχίλια. Άρα οι ιδέες της είναι λαγή με πετραχίλια. Κβαντική σκέψη, όχι αστεία. Και έκλεψε μόνο την ιδρυτική διακήρυξη ο Τσοκόντος ή τους έκλεψε και άλλα πράγματα?
1: Δύο. Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
0: Εντάξει παιδιά, μην τσακώνεστε, ίδια σοβαρότητα είστε. Δεν είναι για όνομα του Θεού. Δεν χρειάζεται, και οι δύο χωράνε πολύ στα τσίρκο. Δεν έχουν έναν κλόουν μόνο και είναι ένα. Είναι δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Εξαρτάται πόσο ακριβή παραγωγή είναι. Λοιπόν, συνεχίζεται η συνέντευξη και είναι στο Στραβελάκι και την Παπακοστοπούλου στο Όπεν. Και ρωτάτε η κβαντική ιατρός να πει, ρε παιδί μου, εντάξει, μην πεις όλο και σε κλέψουνε, κάνε μια πρόταση για την ακρίβεια. Μια έτσι, ρε παιδί μου, κάτι να πούμε ότι έχεις σκεφτεί και λίγο αυτή την καριέρα σου την πολιτική και δεν πας απλώς να κοροϊδέψεις και να σε λυπηθούν και να σε ψηφίσουν όσοι σε λυπούνται.
3: Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, έρχεται η ΔΕΘ. Πείτε μας ένα μέτρο, ένα από αυτά που θα πείτε. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Πείτε μας μία πρότασή σας για την εντόπιση της ακρίβειας. Μία.
1: Κύριε Στραβελάκη, σας ανέφερα το πιο σημαντικό πράγμα για να αλλάξουν τα πράγματα και να οδηγηθούμε σε αυτή την φωτεινή Ελλάδα, γιατί εγώ έτσι θέλω να κλείσω.
3: Ναι, πρόταση εγώ θέλω.
1: Γιατί αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Είναι η δικαιοσύνη.
0: Πρόταση η δικαιοσύνη. Ωραίο είναι αυτό. Τι είναι η πρόταση? Δικαιοσύνη. Εγώ βέβαια θα έλεγα πιο πολλά, έτσι. Θα έλεγα και δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους. Αξιοκρατία. Αλληλεγγύη. Τι να πω άλλο. Κράτος πρόνοιας. Παιδεία. Έχω νέες λέξεις να πω κι εγώ. Ίσως χαραμίζομαι εδώ. Απ' την άλλη, τι να βγω να πω, να μου λέει η κβαντική ιατρός ότι κλέβω τις ιδέες? Όχι, καλύτερα εδώ. Δικαιοσύνη, λίγο πιο συγκεκριμένα, παρακαλώ.
1: Όταν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει κράτος, κύριε Στραβελάκη. Και σε ένα σοβαρό κράτος. Είναι
3: πρακτική για την ακρίβεια.
1: Και σε ένα σοβαρό κράτος, όταν λειτουργεί δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρχουν ούτε καρτέλ, ούτε τράπεζες που παίρνουν σπίτια και επιχειρήσεις.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει δικαιοσύνη, μπορείς να πιστολιάζεις τα δάνειά σου ανενόχλητος. Είναι το συμπέρασμα. Διότι μόνο τότε δεν παίρνουν οι τράπεζες σπίτια και επιχειρήσεις. Και αν δεν παίρνουν οι τράπεζες σπίτια και επιχειρήσεις, παιδιά, δεν δίνουν και λεφτά για να αγοραστούν τα σπίτια και να στηθούν οι επιχειρήσεις. Οπότε είναι κάπως προβληματικό αυτό. Αλλά όπως είπαμε, ο οικονομικο-μαθηματικός αναλφαβητισμός που ενθαρρύνεται από όλες τις κυβερνήσεις και εξακολουθεί να ενθαρρύνεται και από αυτή, θα κάνει πολλούς ανθρώπους να πούν: ναι, ρε, τι ωραία να μην παίρνουν τα σπίτια οι τράπεζες. Που σημαίνει να μπορούμε όλοι να πιστολιάζουμε τα δάνεια, που σημαίνει να καταργηθούν εντελώς τα δάνεια και όποιος έχει λεφτά στην άκρη ας πάρει σπίτι, οι υπόλοιποι στον νίκη.

πρώτοι που πρέπει να εξοργίζονται κάθε φορά που ακούν κάποιου να μιλάει εμέσως, γιατί δεν το λένε και ευθέως, αλλά αυτό εννοούν, υπέρ του δικαιώματος κάποιου δανειολήπτη να πιστολιάζει το δάνειό του, είναι αυτοί που το πληρώνουν κανονικά. Που είναι πολύ πολύ περισσότεροι. Αυτοί θα πρέπει να εξοργίζονται κάθε φορά που ακούν κάποιον να μιλάει για τα σπίτια του Κοσμάκη, που δεν είναι του Κοσμάκη, είναι μια πολύ μικρή μερίδα που δεν πληρώνει πίσω τα χρήματα που μοίρε. Σε αντίθεση με τους πολλούς, τα κορόιδα που λέμε που πληρώνουν κανονικά.

Κωνσταντίνος, ρε, πέρυσι δεν είχες βρει ένα τρελιάρι που έλεγε ότι δεν λέει τις ιδέες του στους πολιτικούς για να μην του τις κλέψουν, γιατί ήθελε να πάει στην Ευρωβουλή, βεβαίως. Τώρα βρήκαμε κι άλλην.

Μιχάλης, όταν λες κβαντική ιατρός, σαν ήρωας της Marvel ακούγεται. Ε, και η κβαντική ιατρική σαν βιβλιαράκι της Marvel είναι. Fantasy.

0: Ο λιφστάρας βγαίνει και σε άλλα επαγγέλματα το κβαντικό. Δηλαδή μπορεί στην επόμενη πτήση μας να έχουμε κβαντικό πιλότο. Γιατί όχι. Βέβαια το ότι δεν θα πετάει το αεροπλάνο θα είναι φανερό, ενώ το ότι δεν θεραπεύεται όπως θα έπρεπε ο ασθενής δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτό με τη μία. Οπότε είναι κάπως πιο δύσκολη η ανάπτυξη της κβαντικής πιλωτικής, αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να ελπίζουμε. Συνεχίζουμε με κβαντική ιατρό και ηγέτη του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή. Έλληνο-τουρκικά τα εθνικά, είναι αριστούργημα. Θα αποδείξω ότι εκείνη μιμείται τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εκείνη κλέβει από Αλέξη Τσίπρα, θα το αποδείξω εντός ολίγου. Ξεκινάμε και αναρωτιέται πότε επιτέλους τι περιμένουμε να κάνουμε για να προσφύγουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να καταγγείλουμε σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εγώ θα έκανα την εξής ερώτηση στον κύριο Γέρα Πετρίτη. Τι θα πει πότε, αν θα χρειαστεί, πότε θα είναι δηλαδή η ανάγκη να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να κάνουμε απλές διαμαρτυρίες και να μην κάνουμε για παράδειγμα καταγγελίες εκεί που μπορούμε να κάνουμε, είτε στον ΟΗΕ είτε να κάνουμε σε ευρωπαϊκές επιτροπές.
0: Έχει μπερδέψει διαμαρτυρίες, καταγγελίες. Εντάξει, το λεξιλόγιο δεν είναι τέτοιο. Προτείνει να προσφύγουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη λέει λοιπόν ο Στραβελάκης, θα προσφύγει σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι απαντάει.
2: Είπε ότι τις επόμενες μέρες θα κάνουμε διαβήματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι οι Τούρκοι θα έχουν ανησυχήσει ιδιαιτέρως.
0: Γιατί δεν προσφεύγετε σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προσφύγουμε. Σιγά το πράγμα. Τρικυμία. Αυτή την τρικυμία όμως υπάρχουν συμπολίτες, παιδιά, που λένε αυτοί θέλω να κυβερνά τη χώρα. Θα μου πεις εδώ το λένε για τον Αλέξη, οπότε που είναι και δοκιμασμένος, ενώ που ξέρουμε τις πολλές ικανότητες του. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, συνεχίζουμε με τα τέτοια. Ξαναπάμε, έρχεται η κουβέντα, της λέει ο Στραβελάκης, είχατε πει να γίνει βέτο στο ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει βέτο, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Επιμένετε να κατηγορείτε την κυβέρνηση για εθνική προδοσία, γιατί ξαναλέω είχατε επικριθεί για αυτή τη δήλωση. Ότι μάλιστα το είχατε πει για τη μία άσκηση βέτο και μάλιστα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα αρνησικυρίας στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.
1: Αυτό ποιος, νομίζω ότι θα πρέπει...
0: ξέρετε τι, και κάπως το βρίσκει και...
1: Να μην τα βλέπουμε τα πράγματα μονομερώς.
2: Εσείς θα απαντήσετε.
1: Το ότι εγώ είπα ότι μπορούμε να ασκήσουμε βέτο και θα το πω και θα το ξαναπώ και υπάρχουν και άλλες κινήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε και θα τις αναφέρω σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις αν υπάρχει βούληση. Αν δεν θέλεις να κάνεις, σας είπα, το σημαντικό είναι να μπορείς να καταγγείλεις επίσημα.
0: Να καταγγείλεις επίσημα για τις οποίες καταγγελίες επίσημες για ποιο δεν δρώνει το αυτή της Τουρκίας και σιγά τα λάχανα. Και θα ξαναμιλήσει για βέτο, παρότι δεν προβλέπεται. Σου είχα μικολώσει εδώ, δηλώνει κβαντική ιατρός. Θα κάνει ασκήσει κβαντικό βέτο η Ελλάδα. Και τώρα πάμε στη μεγάλη στιγμή όπου αποδεικνύει ότι εκείνη είναι που έχει επηρεαστεί στην πραγματικότητα, που έχει επηρεαστεί η πολιτική της σκέψη από τον σπουδαίο Αλέξη μας.
1: Θα μπορούσε να κάνεις λοιπόν συγκεκριμένες καταγγελίες και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάνει δύο θαλάσσια πάρκα σε μια ευρωπαϊκή θάλασσα στη Μεσόγειο.
0: Ναι, τώρα πώς να το πεις, η Μεσόγειος βρέχει τρεις Ηπείρους, όχι ούτε καν δύο. Είναι Ευρώπη, είναι Ασία και είναι και Αφρική. Ευρωπαϊκή θάλασσα δεν είναι. Αλλά είπαμε, υπάρχει κβαντική ιατρική, άρα θα υπάρχει και κβαντική γεωγραφία, στην οποία η Μεσόγειος είναι μια ευρωπαϊκή θάλασσα. Σώστε το Ντουμπάι, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Μήπως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κβαντικό οκτάρι που να παίζει 90 λεπτά. Είπαμε να παίζουμε με 11, όχι με 10. Ο Αλέξανδρος, μήπως τα παιδιά σου τελικά να σπουδάσουν κβαντική δημοσιογραφία? Έχουν πολλούς συναδέλφους που ασκούν την κβαντική δημοσιογραφία. Δεν είναι σιγά την πρωτοτυπία. Και ο Απόστολος σωστά ρωτάει για την κβαντική ιατρό και πώς θα παίρνει αυτή σπίτι από πληστηριασμούς τραπεζών αν οι τράπεζες δεν τα παίρνουν πίσω.

Ο νέος δουλεύω 15 χρόνια σε θέατρο και σινεμά. Μήπως αν αρχίσω να δηλώνω κβαντικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, θα αρχίσω να σκάνε βροχή τα ρολάκια στην τηλεόραση. Και ο Καστοριά λέω, ή η Καστοριά λέω και κλαίω, ή το Καστοριά λέω και κλαίω. Η εκπομπή είναι συμπεριληπτική και τα έπιπλα έχουν, εκπροσωπούνται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χλεβάζετε όλοι σας τους κβαντικούς επιστήμονες, αλλά ξεχνάτε ότι χάρη σε αυτού ζούμε που νίκησαν το Θάνος γατάκια. Για όσους ψαγμένους έχουν δει το ντοκιμαντέρ της Marvel. Όσοι δεν το έχετε δει, περιοριστείτε στο ντοκιμαντέρ του Τσίπρα. Είναι πάνω κάτω το ίδιο, χωρίς υπερθέαμα. Χωρίς εκρήξεις. Φάνταση πάλι.

0: Δημήτρης Γρεβενά, ο Αλέξης θα μας πληρώνει με ετοιμότητα η Καριστιανού με δικαιοσύνη. Βλέπω να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Μάνο, με στεναχώρια το λέω, έχεις και χάσει τον Νίκο. Μπορεί να μας πρότεινε κάτι καλύτερο, δεν ξεχνώ τον Νίκο. Τον Νίκο ποτέ δεν τον ξεχνώ και αν φαίνεται έτσι πάντοτε τον έχω στη σκέψη μου. Τον μεγαλύτερο ευεργέτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον άνθρωπο που πραγματικά θα μπορούσε. Ο ίδιος δεν θα μπορούσε, είναι παντελώς ανίκανος για οτιδήποτε. Αλλά λέω, το κόμμα του, το Πασόκ, θα μπορούσε να αποτελέσει, εάν ήταν στοιχειωδώς σοβαρό και καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να μεταμορφώνεται σε ΣΥΡΙΖΑ, την εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία, και θα έπαιρνε. Το δύο μπροστά θα ήταν βέβαιο. Έτσι και εμφανιζόντουσαν, παιδιά, δεν έχουμε διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία φοβερές. Απλώς εμείς είμαστε καλύτεροι και αυτοί είναι έτσι, είναι διεφθαρμένοι, είναι αλλιώς. Αλλά και εμείς πιστεύουμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια και τέτοια, επιβολή του νόμου. Αλλά εμείς θα τα κάνουμε κιόλας. Όχι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αποφασίσαν αυτό. Οι άνθρωποι δεν είναι. Ο Νίκος τον καταλαβαίνω. Σου λέει καλύτερα πρώτος στο χωριό παρά 88ος στην πόλη. Γιατί 88ος θα ήταν σε ένα μεγάλο κόμμα. Λέει πρώτος εδώ, 10%, μια χαρά είμαστε. Και γι' αυτό προσπαθεί να μετατρέψει το κόμμα του σε ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι ποιους θέλει να πάρει πίσω στο ΠΑΣΟΚ ή να πάρει για πρώτη φορά στο ΠΑΣΟΚ?
1: Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί διεύνηση με τον Ευάγγελο Αποστολάκη και την Νίνα Κασιμάτη να εμφανίζονται πολύ κοντά στο να ενταχθούν στο κόμμα. Ενώ φαίνεται πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεοδόρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλονίτης, Γιώτα Πούλου και Μυρτό Κοροβέση δέχονται μαρκάρισμα από στελέχη του κόμματος.
0: Και έτσι θα έχουμε τουλάχιστον τρεις ΣΥΡΙΖΕΣ στις εκλογές. Θα έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη μας που τον έχει πει Ελλάς, τον ΣΥΡΙΖΑ του Νίκου που το ονομάζει ΠΑΣΟΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι, και από ό,τι ακούμε από αυτά που λένε τα στελέχη του, ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι, και θα έχουμε και τον original τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς τους φουκαράδες που δεν τους θέλει κανείς. Και έχουνε τρεις αρχηγούς. Περισσότερους από όσους στελέχη. Είναι πιο πολύ αρχηγοί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έχει μείνει παρά τα στελέχη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπράβο στον Νίκο, το μεγαλύτερο ίσως ευεργέτη του Κυριάκου του Μητσοτάκιου. Και με τον Νίκο τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουνα νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουνα παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
1: 50.
0: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Από την Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα αυτά. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου ενός δις που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αλαζονική τη στάση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί πριν από τον Πρωθυπουργό τη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δις ευρώ καταγράφηκε το επτάμηνο φέτος στον προϋπολογισμό έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δις ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 7,9 δις ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Επτάλληλες σχέσεις φιλίας λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι έως τις 9 το βράδυ, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Στην Αττική, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν σχετικά δημοσιεύματα. Αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στελέχη του ΔΔΕ. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Μάλιστα, περιπολικό εντόπισε την κοπέλα τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε βάρος του 18χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσεις σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για τα δικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας οδηγείται στον εισαγγελέα. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στο μεταξύ, μείωση κατά 35% καταγράφηκε στις μεταναστευτικές ροές το τελευταίο 12μηνο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ παράλληλα υπήρξε αύξηση στις επιστροφές. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνό χώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστεί στεναρά τα συμφέροντά της μετά τις απειλές των ΗΠΑ προς τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει σήμερα την απάντησή του στους νέους δασμούς στις εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οποίους ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξυμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, οι βοριάδες στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3 με τους Νότι Παπαδόπουλο, Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Τζουνό.

0: Πώς τα ακούς το τραγουδάκι?
1: Τρακάρει ο κόσμος.
0: Γιατί να τρακάρει ο κόσμος, χτύπα ξύλο μεσημεριάτικα.
1: Μα τι έβαλες εκεί?
0: Να μην θυμίζει μούχλα, αυτό... κάτι.
2: Ένα ωραίο beat.
1: Αυτό είναι που βάζουν στις παραλίες.
0: Ναι, εννοείται.
1: Χορεύουνε.
0: Δώσε Δήμητρα.

0: πρέπει να βάλουμε και φωτορυθμικό μέσα στον τοίχο.
1: Εντελώς.
0: Να γυρίζει.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά σου δει.
0: Με συγχωρείτε, είσαι από αυτούς που πάνε στις παραλίες και χορεύουν.
2: Ναι, βγάζει την κοιλιά έξω και κουνιάω και τα λοιπά.
1: Όχι, αλλά είμαστε από αυτούς που πάμε στις παραλίες. Καθόμαστε, τρώμε, πίνουμε και βλέπουμε τους άλλους και άλλες που χορεύουν.
0: Άλλες, μάλιστα.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
2: Συγγνώμη, εσύ στην παραλία τι κάνεις, λέει.
0: Δεν πάω στις παραλίες εγώ. Πού πάω, για ψαροντούφεκο.
1: Στο πηγάδι,
2: πας για ψαροντούφεκο. Εμείς είμαστε κοινοί θνητοί που πηγαίνουμε στις παραλίες, μόνο τον κόσμο.
1: Για να μπει στη θάλασσα με τον ψαροντούφεκο παραλία, δεν περνάς.
0: Όχι,
1: σε πετάνε τον ελικόπτερο.
2: Όχι, δεν πάει με τη βάρκα.
1: Με τη βάρκα από κάπου.
2: Έχεις πιάσει τίποτα φέτος.
0: Φέτος ήμουν στην Αμοργό πολύ καιρό και εκεί
1: αμοργόραμα.
0: Απαγορεύεται το ψάρι, το ξέρει.
1: Όχι. Ή μπει λίγο παρά έξω από την Αμοργό.
0: Δεν είχε πολύ κακό καιρό.
1: Α, είχε κακό καιρό.
0: Αμοργόραμα. Το έχει ακούσει Αμοργόραμα.
2: Όχι, όχι. Τι είναι αυτό.
0: Το Αμοργόραμα είναι, έχουν γίνει αμοργό σε θαλάσσιο πάρκο. Και στα δύο, ας πούμε, καλύτερα κομμάτια τη, ναι, απαγορεύεται να ψαρεύει.
1: Έχει ψάρια δηλαδή.
2: Και το ψαροντούφεκο δηλαδή.
0: Και το ψάρι. Τα πάντα. Τα πάντα. Τι μα σε πιάσουν.
2: Και με καλάμι, άμα πα.
0: Με καλάμι.
1: Απ' έξω. Ναι. Λοιπόν.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Είδες, προχωράμε.
1: Στα κατάπολα στην Αιγιάλη δεν μπορεί να φέρει με τον Ιάννη Σαρέψη.
0: Είναι απίθανο τι συμβαίνει, γιατί πέφτεις μέσα στην παραλία, ναι, να κολυμπήσεις και βλέπεις παντού μικρά ροφάκια, μικρές στήρες, σαργί που κάποτε σε βλέπανε και φεύγανε με χίλια να έρχονται και να σε περιεργάζονται.
1: Σε κοροϊδεύουν.
2: Ναι, αλλά έτσι αναγεννάται το περιβάλλον. Σωστό είναι αυτό.
0: Με ευτήριο ψαριών.
2: Το τελευταίο μεγάλο ψάρι χωρίς να ξεπάσει τον ψαρά. Κανονικό, αληθινό. Όχι.
0: Χτυπάμε ψάρια. Μου αρέσουν ένα πολύ σαρία. Χτυπάω ποτέ βρω σαργούς.
2: Σαργούς,
0: μ' αρέσει και πολύ.
1: Πω καλά, όμως έχει πολλά ο σαργός.
0: Ναι, αλλά μα τον ψήσει είναι απίθανο ψάρι.
1: Κάνα πιο μεγάλο, λίγο κάτι πιο εκλεκτόν.
0: Προσπαθώ να μην χτυπάω ροφούς και τέτοια πράγματα. Είναι γιατί? Πιο εύκολα ψάρια. Και είναι ψάρια τα οποία είναι οικογένειες. Εκεί ο ροφός δημιουργεί οικογένεια γύρω του και τα άλλα ψαράκια πάνε και τρώνε.
2: Να μην τα αφήσει ορφανά.
0: Βέβαια.
1: Εγώ τόσου ροφού που έχω φάει στη ζωή μου δεν το σκέφτηκα ποτέ. Έτσι,
0: σύστημα,
1: έχει
0: ένα οικοσύστημα ο ροφός.
1: Ναι. Ναι, τέλος πάντων.
2: Μην του λες τέτοια, θα πάθει κάτι.
1: Αλήθεια λες.
2: Για πες λίγο την εμπειρία σου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα.
0: Σήμερα πήρα το αυτοκίνητο για σέρβις.
2: Μάλιστα.
0: Και
2: το αυτοκίνητο. Να είναι καλό συνεργεία να τα πάρει.
0: Μπήκα λοιπόν στο μετρό. Τέλεια.
2: Μάλιστα.
0: Έφτασα μέχρι το. Εκεί, πώς το λένε, το Σύνταγμα που άλλαξα. Που άλλαξα. Μπήκα στο.
2: Στην Ομόνοια θα άλλαξε.
0: Όχι στην Ομόνοια, πώς το λένε. Το άλλο, στο Μοναστηράκι. Μπήκα λοιπόν στο άλλο.
2: Πήγα στον ηλεκτρικό.
0: Στον ηλεκτρικό, τίποτα. Οι άνθρωποι ήταν με βεντάλιες. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί.
1: Και ανοιχτά παράθυρα,
0: Είναι δυνατόν. Δηλαδή. Κοίταξα, μπήκα στο ίντερνετ, 650.000 άνθρωποι μετακινούνται κάθε μέρα με το μετρό και τον ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε καταφέρει λοιπόν στους, πόσους έχουμε εκεί πέρα, στους 50 σειρμούς που έχουμε, να έχουμε...
1: Και οι 50, και οι 50 λες, και όχι μόνο ένα μέρος αυτό. Ναι, δεν τα
0: έχουμε καταφέρει. Οι μισοί σειρμοί του μετρό δεν έχουν air condition και τέσσερις από τους, ξέρω εγώ, 20 του ηλεκτρικού και αυτοί δεν έχουν air condition.
1: Ναι. Αυτά. Και στον ηλεκτρικό κάνεις και περισσότερο χρόνο. Γιατί στο μετρό, αν πάρεις χρόνο, κάνεις δύο στάσεις, κάνεις παμπάμ, έφτασες. Στον ηλεκτρικό έχει δρόμο.
0: Στον ηλεκτρικό όμως έχεις παράθυρα. Ανοίγεις
1: δύο στο μετρό δεν έχεις.
0: Στο μετρό δεν έχεις τίποτα. Άμα μπεις εκεί χωρίς air condition, πεθαίνεις.
2: Υποτίθεται θα τα αλλάξουν αυτά, δεν υπάρχει.
0: Κάτι λέει ότι έχουν πάρει ένα θέμα, ένα πρόγραμμα εξοπλισμού. Αλλά δεν θα έπρεπε να ήταν το πρώτο που κάνουν. Μετά από 8 χρόνια, 7. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. 500.000 άνθρωποι κυκλοφορούν με το μετρό. Πάμε παρακάτω.
1: Μα αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργο Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4 που θα γράφετε διάφορα και θα μιλάτε με άσχημα λόγια για τον Κούτρα.
2: Αυτό έχω.
1: Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
2: Ωραία, έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα πάντα. Η Δήμητρα Χερουβίου μου λέει τον τίτλο του τραγουδιού, παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
0: Κάτσε ρε Δήμητρα.
2: Moving to the Sun δεν είναι, νομίζω, κάπως έτσι. Ναι.
1: Ωραίο όμως.
2: Ναι, Moving to the Sun.
1: Και είναι για κίνηση.
0: Δεν είναι τραγούδι.
2: Εντελώς.
0: Είναι κάτι το οποίο.
2: Περίμενε, θα τα ακούσεις όλα τώρα.
1: Έχει στίχους εννοείται.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μας έχει στείλει ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή που λέει αυθαίρετη κατάληψη της παραλίας του Άντωνι Κουίν. Όλα είναι θάλασσα που λέει και ο Τσαμόπουλος.
1: Στη Ρόδο έγινε αυτό.
0: Ναι, στη Ρόδο.
1: Μάλιστα. Ρόδο έγινε αυτό.
2: Εκεί είναι η παραλία του.
1: Ναι, ναι, και έγινε διαγωνισμός. Το πήρε μια εταιρεία. Δεν εμφάνισε ποτέ τα δικαιολογητικά, αλλά έβαλε τις ομπρέλες η εταιρεία. Το κέντρο εστίασης. Δηλαδή, πήγε ο Κούτρας στο διαγωνισμό. Κούτρας Beach Bar.
2: Μάλιστα.
1: Το κερδίσατε, του λένε, κύριε Κούτρα, το διαγωνισμό. Μας φέρει τα δικαιολογητικά.
2: Ναι.
1: Έφτασα από τα 4.700. Το διάβαζα πριν. 4.700, έφτασε 200.000 η προσφορά. Γιατί μπαίνουν στον πληστηριασμό αυτά.
2: 200.000.
1: Μάλιστα. Λέει ο Κούτρας.
2: Το χρόνο, φαντάζομαι.
1: Τη σεζόν.
2: Τη σεζόν.
1: Λέει ο Κούτρας, εγώ. Μάλιστα, το πήρε το Κούτρας Beach Bar. Λέει, μια και το πήρατε, μας φέρετε και τα δικαιολογητικά. Ναι, λέει, θα σας τα φέρω. Έβαλε τις ξαπλώστες αυτός, έβαλε τις ομπρέλες. Και τα έφερνε τα δικαιολογητικά.
0: Και δεν πλήρωσε, νομίζω, και όλα τα.
1: Και δεν πλήρωσε ποτέ.
0: Και 4 εκατοστάρικα.
1: Και έφαγε 37.000 ευρώ πρόστιμο. Δουλειές. Πώς λες.
2: Το πιο ωραίο δημοσίευμα. Αυτός όταν τα βγάζει σε μία.
1: Αυτός πρέπει να τα έχει βγάλει, ναι.
0: Το πιο ωραίο δημοσίευμα της
1: κατηγορίας είναι αυτό.
0: Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, συνταξιούχοι κυρίως από Αμερική και Ευρώπη κάνουν τώρα αίτηση να μπουν εδώ, να αγοράσουν ένα σπίτι και να μείνουν για μόνιμα στην Ελλάδα. Κυρίως στην Κρήτη, οι περισσότεροι από ό,τι είδα.
1: Κοίταξε, γιατί έχουμε ξαναπεί, νομίζω θυμάμαι, Χρήστο, την Κοπενχάγη λέγαμε, ότι για να πάρεις 100 μέτρα εδώ στο Παγκράτη, για παράδειγμα, θες 400.000 και στην Κοπενχάγη ένα 100.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει ο άλλος, εφόσον τελείωσε το επαγγελματικό μου βίο.
0: Και στην Κοπενχάγη πεθαίνει στον κρύο. Ενώ εδώ έχει
1: 8 μήνες καλοκαίρι κτλ.
0: Καλοκαίρι. Και έχουμε και τα φορολογικά κίνητρα που πληρώνουν 7% για 15 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Όποιος έρθει και μείνει μόνιμα εδώ,
0: ναι, ναι.
1: 7% είναι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε τους βολεύει πάρα πολύ έχοντας τελειώσει.
0: Η Πορτογαλία λέει είναι πρώτη, αλλά είναι πρώτη επειδή δεν έχουν ανακαλύψει, νομίζω, την Ελλάδα. Όποιος έρθει εδώ έχει καταλάβει.
2: Ναι, η Πορτογαλία, ειδικά, μου το είχε πει ένας φίλος που την είχε πιάσει πολύ νωρίς τη δουλειά. Ήταν από τις πρώτες χώρες που έβγαλαν την Golden Visa. Είχαν να μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς ενδιαφερόμενους.

0: Έλα, σε περιμένουμε.
1: Άρα. Μπράβο. Δηλαδή τώρα, γιατί το κάνεις αυτό?
0: Ο Κοκορέτσης λέει.
1: Σε έχουν καλέσει ήδη στη Μάλτα?
0: Όχι.
1: Και το έβαλες για να σε πάρεις.
0: Αν με είχαν καλέσει στη Μάλτα θα είχα φύγει από σήμερα.
2: Από σήμερα θα είχε φύγει. Από σήμερα.
0: Γιατί εγώ είμαι χειρότερος από σένα.
1: Θες να πας στη Μάλτα?
0: Γιατί να μην πάω, τι έχει
1: Μάλτα? Ούτε να με πληρώσουν δεν πάω.
0: Αλλά.
1: Γιατί να είναι η Μάλτα πιο ωραία, δηλαδή?
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι πιο ωραία.
2: Άμα δεν πας να τη δεις, πώς θα.
1: Άσε που σκοτώνει δημοσιογράφους εκεί. Δεν θυμάσαι.
2: Στη Μάλτα.
0: Εγώ δεν δηλώνω δημοσιογράφος, το έχω κόψει. Ο Κοκορέτσης λέει από παραλία σας ακούει η μουσική, είναι χάλια. Μάλλον επειδή δεν υπάρχει καμία εδώ μπροστά μου να χορεύει, λέει. Η Σόνια λέει καλή σεζόν. Τι είναι αυτό που ακούμε, ρε παιδιά, έλεος. Ορίστε. Ο Γκατζόλης λέει καλησπέρα, τι έγινε μετά το Μπαγκαράγκα, λέει ήρθε το. Δεν μπορώ να το πω, βρέσει η Γκατζόλη αυτό.
2: Α, το Μπαγκαράγκα δεν ήταν, ωραίο, ωραίο.
0: Ο Τάσος ο Καμπάς λέει έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι ψαρεύουν, κάποιοι τρώνε αυτά που ψαρεύουν οι άλλοι. Η μένη είναι γυμνασμένη, αλλά η άλλη είναι χορτασμένη.
1: Σωστό γι' αυτό. Εσείς είσαστε χορτασμένοι.
0: Για πάμε, Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο.
2: Νίκο, καλησπέρα.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Ελπίζω να μην άκουσες το τραγούδι της αρχής.
3: Όχι, δεν το άκουσα. Ε,
2: θες να πάρεις μια γεύση, εμένα το ξαναβάζουμε λίγο.
3: Το είχα ακούσει χτες, σήμερα δεν το άκουσα.
1: Ε, κάπως έτσι είναι.
0: Το Δελφίνι Δελφινάκι άκουσε χθες, κατάλαβες, απογοητεύτηκε και πήγαμε να ακούσει και σήμερα.
2: Να πάρει μια γεύση ο Νίκος.
0: Ναι, έλα, έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, Νίκο, καταρχήν να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτή η έκπληξη που μας είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για το ρεύμα. Τι περιμένουμε δηλαδή, να είναι τσάμπα το ρεύμα?
3: Αυτή τη στιγμή πάμε πρώτα απ' όλα για μεγάλη αύξηση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να την απορροφήσουν οι προμηθευτές, από τη χονδρική χιλιανική του ρεύματος λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει πολύ, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από όσο την αφήσαμε πριν τις διακοπές. Είναι κοντά στα 70 ευρώ πλέον, άρα έχουμε πρόβλημα εκεί. Άρα θα πρέπει να έρθει το φυσιολογικό ένας μηχανισμός, θα είναι άλλος τρόπος, θα είναι μια συμφωνία όπως σαν αυτή που υπάρχει για παράδειγμα στα καύσιμα, που υπάρχει μια επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο ντίζελ από τα δηληστήρια, θα υπάρχει κάτι άλλο? Το πετυχημένο, η αλήθεια, γιατί ήταν ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός δεν άρεσε προφανώς στις εταιρείες ενέργειας, έτσι, αλλά λειτουργήσε, γιατί συγκράτησε για τα νοικοκυριά τις τιμές για μία διετία σχεδόν κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
2: Τώρα δεν θα είναι ο ίδιος, λες? Θα είναι κάτι άλλο?
3: Δεν είναι βέβαια ακόμα.
2: Α, δεν είναι.
3: Και δεν μιλάει και κανένας γι' αυτό. Γι' αυτό και όλοι γράφουμε για σενάρια. 1, 2, 3, 4 σενάρια. Αν μπορούσα κάπου να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα, που δεν στοιχηματίζω γενικά σε αυτό, στο μηχανισμό. Ότι να επανέλθει ο μηχανισμός για ένα διάστημα. Γιατί τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει και το ρεύμα επηρεάζει πάρα πολύ το οικογενειακό προϋπολογισμό. Αλλά αν το προσθέσω.
1: Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στο φυσικό αέριο, τι έγινε?
3: Τι έγινε στο φυσικό αέριο? Είχαμε μείνει σε μια κατάσταση. Πρώτα απ' όλα έχουμε το διαρκές πρόβλημα, το λίγο μικρότερο ποσοτήτων που λείπουν από το Κατάρ, που δεν έχει αποκαθίσει ακριβώς
1: την
3: παρουσία του.
1: Ναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο ήταν ότι για πολύ καιρό έμεναν κάτω από τα όρια που θα έπρεπε να έχουν συμπληρώσει οι υπόγειες αποθήκες για να βγει ο χειμώνας στις μεγάλες χώρες τις ευρωπαϊκές. Παραμένουν ακόμα κάτω από τα όρια ασφαλείας.
1: Έλπα στη Γερμανία ότι έχουν 30%, ξέρω εγώ, η Γερμανία είναι τρελό. Ότι έχουν πολύ λίγο.
3: Έχει αυξηθεί η ζήτηση, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση. Και βγήκε η Goldman Sachs και είπε θα φτάσει στο φυσικό αέριο στα 100 ευρώ. Θα πει κάποιος τώρα και τη σχέση γι' αυτό με το ρεύμα. Παραμένει ο τρόπος, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλές ΑΠΕ, πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ και για όλο τον Αύγουστο σχεδόν. Είχαμε μικρότερες αυξήσεις στη χονδρική από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν τούτης, πρέπει να σου πω ότι το γεγονός ότι ο υπολογισμός τιμής του ρεύματος βγαίνει με την ακριβότερη τεχνολογία μέσα στο 24ωρο, και η ακριβότερη τεχνολογία συνήθως είναι όταν σταματήσουν οι ΑΠΕ
1: το βράδυ, φυσικό αέριο. Το βράδυ, ναι.
3: Και όταν οι μονάδες δηλαδή φυσικού αερίου, οι οποίες συνήθως λειτουργούν και μπαίνουν στο σύστημα τη νύχτα.
1: Ναι.
3: Εκεί αρχίζει και δημιουργείται το πρόβλημα. Και
1: ελλείψη μπαταριών, έτσι δεν είναι? Ελλείψη μπαταριών.
3: Ελλείψη μπαταριών, οι οποίες έχουν αρχίσει και δημιουργούνται και μπαίνουν. Και πρέπει να πω ότι οι μπαταρίες, για παράδειγμα, τις Βουλγαρίες μας βοηθήσαν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Γιατί λειτουργούσαν αντισταθμιστικά, δηλαδή βοηθούσαν πάρα πολύ να είναι χαμηλές τιμές και στην Ελλάδα, που έχει προηγηθεί πολύ η Βουλγαρία. Αλλά νομίζω τρέχουμε και εμείς στη φάση που βρισκόμαστε. θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει και καλύτερα και να έχουμε μπαταρίες πολλές.

0: πέρσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να τρέξουν και να εγκατασταθούν. Καθυστέρησε, αλήθεια είναι, το θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η δημιουργία τους, η ανάπτυξή τους σε όλη τη χώρα. Πλέον είναι πολλά τα συστήματα που δημιουργούνται και υπάρχει πραγματικά οργασμός κατασκευαστικής δραστηριότητας, μονάδων αποθήκευσης, τα οποία είναι, θα τα δούμε να αναπτύσσονται δίπλα στα φωτοβολταϊκά, δίπλα στις μονάδες παραγωγής από τον άνεμο αιωλικής ενέργειας.
1: Να συζητήσουμε και κάτι άλλο, Βρενικό. Το είπαμε το πρωί στην τηλεόραση και έχει το ενδιαφέρον του. Στην Γερμανία, όπως μας έλεγε η Δήμητρα Κυρανούδη, χιλιάδες απολύσεις, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στη Volkswagen. Ναι. Η αυτοκινητοβιομηχανία για την Ευρώπη είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος. Έχουμε μείνει πίσω προφανώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηλεκτροκίνηση. Είναι ναι, εδώ. Αλλά τους επιδοτούμε. Αυτό λέγαμε με τον Νίκο το πρωί.
2: Ναι.
0: Η επιδότηση δεν έχει φύγει.
2: Δίνουμε για κάθε κινέζικο, για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόσο, 8.000, κάτι τέτοιο, δεν είναι?
1: Τρεις νομίζω πρέπει να έχει πάει τώρα.
3: Στην Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση επιδότηση είναι.
0: Να θυμίσουμε ότι ένας από τους λόγους της δυσαρέσκειας του Elon Musk της Tesla είναι ότι είχε έρθει ακριβώς για αυτές τις επιδοτήσεις στην Ευρώπη και η Γερμανία έφτιαξε εκεί το εργοστάσιο. Και οι Γερμανοί σταμάτησαν τις επιδοτήσεις. Mm-hmm. Η υπόλοιπη Ευρώπη τις συνέχισε. Οι Γερμανοί σκέφτονται να τις επανεκκινήσουν και αυτοί. Γενικώς στην Ευρώπη έχουν αποφασίσει ότι δεν θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι δύο πανωτοί πόλεμοι, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουμε κανονικά τις πολιτικές μας. Τις πολιτικές μας που είναι να πρασινίσουμε κανονικά με το ρυθμό που είχαμε αποφασίσει, γιατί κανείς δεν διαφωνεί το πρασίνισμα της οικονομίας. Αλλά έχουμε αποφασίσει να το συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, το οποίο όλα αυτά είναι κόστη για τις επιχειρήσεις, τα οποία κόστη έρχονται σε ένα βεβαρημένο και επιβαρημένο περιβάλλον να έρθουν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις τιμές των προϊόντων, γιατί όλα αυτά μπαίνουν στο τέλος στην κατανάλωση. Έχουμε τα περίφημα τέλη ρήπων, με τα οποία επιβαρύνονται κατά κύριο λόγο τα προϊόντα που παράγονται εντός ευρωπαϊκού εδάφους και ελάχιστα τα προϊόντα τρίτων χωρών. Γενικώς έχουμε πολλά αυτογκόλ τα οποία τα βάζουμε και τα βάζουμε έτσι και τα έχουμε διατηρήσει σαν να είμαστε σε μια εποχή κανονικότητας. Δηλαδή σαν ο πόλεμος, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ο Ρωσιο-Ουκρανικός έχει ξεκινήσει το 22, το έτσι, η
3: διοπητή της ουσίας. Ναι, είμαστε στον τέταρτο χρόνο. Τέταρτο χρόνο και, ναι.
0: Και 4,5 χρόνια πόλεμος. Και εμείς ακόμα
3: νομίζω ότι είπες πολύ σωστά ότι η Ευρώπη αρνείται να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Αυτό γίνεται.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή. Και από εκεί προκαλούνται τα λάθη.
2: Ναι, αλλά να επιδοτεί τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι λίγο τρελό.
3: Και να συνεχίσει, λέει.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να επιδοτεί τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μόνο.
0: Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει πολιτική για το θέμα. Δηλαδή είναι εμφανές ότι δεν συνεννοούνται. Δηλαδή και δεν συνεννοούνται. Πρώτα απ' όλα παλιά υπήρχε ένα διευθυντήριο των βορείων χωρών με τύπο τη Γερμανία που λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις. Είναι εμφανές ότι και εκεί υπάρχουν πλέον προβλήματα. Γιατί υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Το ξεχνάμε πολλές φορές ότι οι χώρες του Βορρά αντιμετωπίζουν σιγά-σιγά μεγάλα προβλήματα. Οικονομικά, δηλαδή έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα όπως η Φιλανδία, όπως η Αυστρία, χώρες που δεν φανταζόμασταν ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία και όμως έχουν μπει και πιέζονται. Άρα τι γίνεται, δεν υπάρχουν περιθώρια ώστε να επιδοτήσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις βιομηχανίες τους ή μπορούν να το κάνουν σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Γενικώς στερούμαστε αυτή τη στιγμή πολιτικής και καθοδήγησης και ελπίζουμε ότι ξαφνικά θα έρθει ο καλός, ξέρω εγώ, το τέλος των πολέμων και εμείς θα βρεθούμε ξανά στην πλεονεκτική θέση. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι καταναλωτές παγκοσμίως. Αυτό είναι το όπλο μας. Το πρόβλημα είναι ότι αν είσαι καταναλωτής εξαρτιέσαι πάρα πολύ από τον παραγωγό, αν δεν έχεις φροντίσει για την παραγωγή. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, να σας δώσω και ένα θέμα από την επικαιρότητα που έχει βγει πριν από λίγο από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, πρέπει να είμαστε φοβεροί καταναλωτές στην Ελλάδα, γιατί τα έσοδα από ΦΠΑ το 7μηνο είναι αυξημένα κατά ένα δις. Κατά ένα δις. Ένα δις παραπάνω ΦΠΑ έχει πάρει το δημόσιο. Πρέπει να σας πω, επειδή θα μπορείτε να σκεφτείτε ότι προέρχεται από τα καύσιμα, η ειδική φόρη κατανάλωση είναι μειωμένη. Άρα έχουμε μείωση κατανάλωση στα καύσιμα και αυτό είναι καλό.
1: Δεν μπορεί να προέρχεται από τον τουρισμό.
0: Δεν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Είχαμε στο 5μηνο, μπήκαν τα στοιχεία 6μηνου του Ιουνίου, του Ιουλίου δεν τα έχουμε ακόμα, που δείχνουν επιβράδυση σημαντική. Είμαστε στα έσοδα κοντά στο 3-4%, όχι παραπάνω. Το ένα δις είναι πολύ μεγάλο.
1: Άρα ξοδεύουμε. Λεφτά υπάρχουν.
0: Νομίζω ότι ξοδεύουμε, αγοράζουμε τα ίδια προϊόντα με τις ακριβότερες τιμές. Αυτό μάλλον είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και είναι το πρόβλημα το οποίο το συζητάμε, το καταλαβαίνουμε, το υποψιαζόμαστε ότι κάτι γίνεται. Βλέπουμε για παράδειγμα για να καταλάβετε στην εστίαση έχουμε μείωση τζίρου.
1: Μείωση
0: άλλο
1: τζίρου.
0: Περίεργο. Μείωση τζίρου στην εστίαση.
1: Μάλιστα.
0: Και παρόλα αυτά τα φορολογικά
2: μαύρα,
0: έσοδα.
2: Μαύρα το βλέπω. Μαύρα.
0: Τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα από το ΦΠΑ, το βασικό φόρο κατανάλωση, με την εστίαση μειωμένη. Είναι λίγο ορισμένα πράγματα που αναζητούν λίγο εξήγηση και αλήθεια δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο πέρα από τι αύξηση των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών.
3: Καλησπέρα Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Πάμε διαφημίσεις. Τίτλους, επιστρέφουμε.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπερνούν τα 1.500 τα προϊόντα αυτά. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δις ευρώ καταγράφηκε το 7μηνο εφέτος στον προϋπολογισμό εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δις ευρώ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πηγές και αέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο για τα νησιά του Ιωνίου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη ζήτη ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ευετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στελέχη του ΔΔΕ. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά, νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Άλλο μου τραγουδιού αυτό. Νότι.
1: Δεν είναι τώρα. Τι σημασία έχει. Τι σχέση είχε με το τραγούδι του Ασανσέρ που έβαλε πριν.
0: Γιατί το Ασανσέρ,
1: κάτσε.
0: Beat, τραγούδι με beat, ωραίο να κινείσαι, να κουνιέσαι.
1: Μέσα στο Ασανσέρ.
2: Στο Ασανσέρ έχει ορχιστρική μουσική, δεν έχει τέτοια.
0: Συνήθως έχει κάτι τέτοια.
2: Γιατί αλλιώς αν αρχίσεις να κουνιέσαι θα πες.
0: Ενώ στην παραλία, στο beach bar, χρειάζεσαι beat.
1: Beach bar, ναι,
0: σε ένα τέτοιο. Πολύ ωραίο είναι. Και στο αυτοκίνητο επίσης.
2: Λοιπόν, έλεγε ο Νότης πριν και τώρα θα το επαναφέρει για αυτό το θέμα που έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Ότι έρχονται πάρα πολλοί συνταξιούχοι στην Ελλάδα αναζητώντας.
1: Μόνιμη στέγη.
2: Μόνιμη στέγη.
1: Ναι, για να μείνουν εδώ δηλαδή. Παίρνουν τη σύνταξή τους, παίρνουν ένα σπίτι το οποίο είναι φθηνότερο σε σχέση.
2: Η οποία δεν είναι σαν τη σύνταξη τη δικιά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ τα σπίτια εκεί είναι ακριβότερα από ότι κατά πολύ σε σχέση με εδώ.
1: Έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Φτάνουν να πληρώνουν 7% για 15 χρόνια του εισοδήματός τους, 7% του εισοδήματός τους. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο να μας πει για τα θέματα των ακινήτων σε όλη τη χώρα.
2: Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων. Γεια σας κύριε Ποταμιάνε.
0: Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
3: Καλή σεζόν.
2: Τι κάνατε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά. Είμαι στην διαδικασία της επιστροφής στην ιδιαίτερα πατρίδα μου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.
2: Α, μάλιστα.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και νόμιζα ότι θα μας πείτε με στην διαδικασία να πουλήσω μια εξοχική κατοικία σε έναν πλούσιο βορειοευρωπαίο.
3: Θα μπορούσε να υπάρχει γι' αυτό. Βέβαια, έχει ευθυστεί πολύ, όπως το περιγράψατε, έτσι, η κίνηση για τέτοιες ζητήσεις. Η χώρα μας διαθέτει έτσι, πολλά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν σε τέτοια κατηγορία επενδυτών.
0: Ναι.
1: Είδαμε ότι η Πορτογαλία είναι πολύ μπροστά σε αυτά, αλλά φαίνεται πως εμείς κινηθήκαμε αργά. Γιατί φαντάζομαι ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο ωραία από την Πορτογαλία.
3: Κοιτάξτε, η Πορτογαλία είναι πιο συντονισμένη, πιο οργανωμένη στο κομμάτι αυτό. Το δικό μας μέρος, το δικό μας μερίδιο σε αυτή την αγορά υπήρχε και παλαιότερα, κυρίως στην περιφέρεια, έτσι, όπου υπάρχουν εξωτικές κατοικίες, νησιά. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονο αυτό το ποσοστό και νομίζω ότι θα πάμε καλά όσο βελτιώνουμε υποδομές, όσο βελτιώνουμε τα αεροδρόμια, όσο βελτιώνουμε τα κέντρα υγείας, βασικό, γιατί ξέρετε ένας επενδυτής που έρχεται στη χώρα μας θέλει να έχει τα βασικά κοντά, αεροδρόμιο, κέντρο υγείας, αν τύχει κάτι ξέρω να χτυπήσω, άρα παίζουν ένα ρόλο στην απόφασή του όλα αυτά.
0: Και φαντάζομαι και όσο οι τιμές, κύριε Πρόεδρε, παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή να είναι φτηνές για τους ξένους, έτσι, γιατί για μας είναι απαγορευτικές.
3: Σωστά το λέτε. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν πάρει κάποια αύξηση και περιφερειακά, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αρχίζουν να γίνονται πιο σκεπτικοί και αυτοί. Δηλαδή, υπάρχουν νησιά αυτή τη στιγμή στη χώρα που πουλάνε στα 5.000 τετραγωνικό μέτρο, ενώ πουλούσαν στα 3.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο.
2: Για νεόδημη τα λέμε.
3: Μιλάω για νεόδημη τα, ναι. Υπάρχουν και άλλα νησιά, βέβαια, τα οποία είναι δευτέρας σειράς, θα το πω έτσι, που πουλάνε και με 1.500 ευρώ το τετραγωνικό και με μια μικρή ανακαίνιση μπορεί να γίνουν πολύ όμορφες κατοικίες. Και αυτό γίνεται στην ουσία. Αρκεί να έχουν κάποια θέα, οι ξένοι ζητάνε θέα ή κοντά στη θάλασσα πολύ.
2: Ποιος πουλάει με 1.500 ευρώ το μέτρο?
0: Έλατε και σε ποια περιοχή?
3: Υπάρχουν σε νησιά. Αν πάτε σε Χίο, σα λέω τώρα κάποια ενδεικτικά κάποια νησιά.
2: Για τη Χίο, επειδή είχα κουβέντα χθες το βράδυ με έναν άνθρωπο εκεί της ναυτιλίας που μου είναι και από τη Χίο και μου εξηγούσε, έχουν αρχίσει και παίρνουν πολλά ακίνητα Τούρκοι.
3: Ισχύει και αυτό, βέβαια δεν φαντάζομαι ότι γίνεται απευθείας αγορά, προφανώς μέσω εταιριών θα γίνεται.
2: Έτσι, μέσω εταιριών,
3: ναι. Ναι, ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και στην Αλεξανδρούπολη που δεν είναι νησί, από ό,τι ακούω. Αλλά στα νησιά αυτά τα κριτικά, τα οποία περάσανε και άλλου είδους προβλήματα με μεταναστευτικές ροές που, ξέρετε, στην επενδυτική απόφαση αυτό είναι ένα αγκάθι. Και αργήσανε να ακολουθήσουν τη διαδρομή της αυξήσεως των τιμών. Υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες.
1: Στην Αθήνα τι θα γίνει? Εδώ πέρα θες 200 χιλιάρικα να αγοράσεις ένα με δύο δωμάτια.
3: Μιλάτε για τα αστικά κέντρα, για την Αθήνα. Αν άκουσα καλά. Καλά, εδώ έχουν τα βανιάσει τιμές στην Αθήνα. Δηλαδή έχουμε πάει σε άλλο.
2: Όλο έχουν τα βανιάσει, λέμε, και όλο ανεβαίνουν.
3: Δεν νομίζω ότι ανεβαίνουν πλέον. Ξέρετε, εμείς που είμαστε στην αγορά και την παρακολουθούμε πολύ στενά, γιατί αργεί η είδηση, ξέρετε, στην κρηματαγορά. Δεν είναι όπως το χρηματιστήριο. Δεν είναι την επόμενη μέρα, είδαμε ότι έπεσε η μετοχή. Αυτό για να αφομοιωθεί στο κοινό πρέπει να γίνει πράξη σε διορθωμένη τιμή. Εμείς βλέπουμε λοιπόν μια εικόνα εδώ και 8 μήνες, η οποία έχει σταθεροποιήσει. Δηλαδή δεν βλέπουμε άλλη άνοδο. Δεν υπάρχει δυναμική για άλλη άνοδο. Προφανώς γίνονται κάποιες αγοροπολισίες, αλλά είναι πολύ λιγότερες από αυτές που γινόντουσαν το 23, το 24, που είχε ακόμη περιθώρια. Εδώ υπάρχει πολύ προσδοκία, ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, το δικό μου ακίνητο το θεωρώ ότι είναι καλύτερο από του άλλου που βλέπω στις αγγελίες, αλλά θα το βάλω και λίγο παραπάνω. Αυτό βλέπουμε, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πράξη αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι...
2: Τις τιμές τις διαμορφώνουν οι μεσίτες ή οι ιδιοκτήτες?
3: Έλα. Θα σας πω το εξής, κοιτάξτε, οι ιδιοκτήτες είναι πολύ καλά πληροφορημένοι. Πολύ καλά πληροφορημένοι, δεν είναι εκτός αγοράς. Προφανώς όμως και ένας επαγγελματίας πρέπει να δίνει τις σωστές συμβουλές. Και προφανώς, εγώ δεν θα ευλογήσω τον κλάδο, προφανώς μπορεί να υπάρχουν και κακοί επαγγελματίες που να δίνουν και λάθος τιμές. Αυτό είναι μίξ όλο. Αλλά σίγουρα κανένας ιδιοκτήτης, κανένας κύριος ενός ακινήτου ο οποίος θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντά του, σίγουρα ότι δεν θα αρκεστεί μόνο στη συμβουλή κάποιου, θα κοιτάξει γενικώς τι παίζει στην αγορά. Ξέρετε, η είδηση σήμερα μέσω της τεχνολογίας είναι πάρα πολύ γρήγορη και μαθαίνουν όλοι τα πάντα.
2: Εγώ, κύριε Ποταμιάνε, επειδή ξέρετε ότι το παρακολουθώ από χόμπι το θέμα της αγοράς των ακινήτων, αυτό που έχω παρακολουθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά τους τελευταίους 3-4 μήνες, είναι ότι εκεί που δεν υπήρχαν ακίνητα, ξαφνικά έχουν εμφανιστεί πάλι ακίνητα προς πώληση.
3: Αρχίζει. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Αυτό γίνεται λόγω οικοδομής.
1: Τράπεζες, δηλαδή, αν αφήνουν να δίνουν ακίνητα, πώς?
0: Για πείτε, κύριε Πρόεδρε.
3: Είστε πολύ καλά πληροφορημένος. Κοιτάξτε, λειτουργούν όλα μαζί και λειτουργούν συνδυαστικά. Κάποια από τα μέτρα κάτι αποδίδουν. Δεν σας λέω σε μεγάλο βαθμό. Κάποιοι αποφάσισαν ίσως να ξεμπλοκάρουν κάποια λίγα ακίνητα και μπαίνουν στην αγορά. Κάποιες νέες οικοδομές προφανώς μένουν και αδιάθετα λόγω υψηλών τιμών. Άρα εμφανίζεται ένα μικρό απόθεμα. Δεν είναι ικανό όμως ακόμα για να ρίξει.
2: Ίσως δεν δουλεύουν όσο πίστευαν με το Airbnb.
3: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Είναι και το κομμάτι της βραχυχρόνιας.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε και κάποια μείωση στις τιμές τον επόμενο διάστημα.
3: Σίγουρα αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι θα υπάρξει απαλυφή της προσδοκίας. Η προσδοκία, ξέρετε, είναι τουλάχιστον ένα 20%, 15-20% αυτή τη στιγμή, επί της ζητούμενης τιμής, αυτό του asking price που λέμε. Άρα εγώ που ζητάω ένα κίνητο 200.000, πιθανώς να είμαι υπερτιμημένος και η πραγματική του τιμή να είναι αυτή που βρίσκω ανταπόκριση εφόσον το βγάλω στην αγορά, στα 150. Εάν κουραστώ κάποια στιγμή και δεν πουλιέται, θα πρέπει να εξορθολογήσω την προσδοκία μου.
0: Ναι, να πάτε πιο κάτω, να αλλάξετε την
3: ακριβώς.
2: Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβά και τα νίκια ταυτοχρόνως.
3: Τα νίκια είναι μια άλλη κατηγορία που αυτά είναι σίγουρο ότι δεν τα βλέπω εγώ προσωπικά να πέφτουν εύκολα. Ναι. Όχι. Γιατί εκεί υπάρχουν ακόμη λιγότερα διαθέσιμα όπως τα προσφερόμενα της πώλησης, της αγοράς. Ναι.
2: Αντιθέτως, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που βλέπω, υπάρχει μια μείωση, μια συγκράτηση των τιμών στα επαγγελματικά ακίνητα και κυρίως στα καταστήματα, αν το διαβάζω σωστά.
3: Σωστά το λέτε.
2: Χωρίς να συμβαίνει το ίδιο στις κατοικίες.
3: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Ξέρετε κάτι, τα επαγγελματικά ακίνητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επαγγελματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Όταν λοιπόν δεν πηγαίνει η επιχείρηση καλά, μπορεί να μην έχει να πληρώσει και το ενίκιο. Οπότε εκεί δημιουργούνται άλλου είδους θέματα και έχει να κάνει και με την αξία του ακινήτου κατ' επέκταση.
1: Και με το κάποιοι δουλεύουν και από το σπίτι πια, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, σωστά. Εκτός από τα πρώτης προβολής ακίνητα, τα λεγόμενα φιλέτα, που αυτά διαχρονικά έχουν μια αξία υψηλή.
1: Εσείς δεν ζητάτε κάτι από την κυβέρνηση, δηλαδή πώς θα δοθούν πιο μεγαλύτερη προσφορά να γίνει ακινήτων στην αγορά έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές?
3: Εγώ έχω μια άποψη πολλά χρόνια, ο κ. Κούτας την ξέρει, ότι είναι πολλά εγκλωβισμένα ακίνητα στα φαντς. Είναι άποψή μου η οποία δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά μέτρα πάρει η κυβέρνηση. Έχει κάνει την προσπάθειά της. Δεν το υποτιμάμε αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το κέντρο του προβλήματος είναι εκεί.
2: Που είναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι ακίνητα τα οποία δεν είναι προς πληστηριασμό.
3: Όχι, δεν μιλάω για αυτά.
2: Τα έχουν τα
0: κρατούν. Τα κρατούν.
3: Δεν τα αποδεσμεύουν. Στο φυλάκιο μετά, ξέρετε, βγήκαν πληστηριαζόμενα ακίνητα τα προηγούμενα χρόνια, το 20, το 21, το 22. Γινόντουσαν άγονοι πληστηριασμοί και αυτά αγοράστηκαν από εταιρείες φαντ, τα οποία τα διακρατήσαν.
1: Γιατί όμως δεν τα δίνουνε, θέλω να πω, έχουν εκκρεμότητες τα ακίνητα αυτά?
3: Υπάρχει και αυτό που λέτε, υπάρχουν και εκκρεμότητες και δεν ξέρω αν υπάρχει στρατηγική θέση για να μην τα βγάζουν. Η διοκτησία του είναι, με λίγα λόγια, ότι θέλουν να τα κάνουν.
2: Συν τα εγκλωβισμένα ακίνητα από το δημόσιο, το ευρύτερο δημόσιο, ιδρύματα, υπουργεία, ιστορίες κτλ. Και το κομμάτι, δηλαδή, ειδικά στην Αθήνα, Είναι πολλά εγκλωβισμένα κίνητα.
0: Ναι. Και έχουμε στο Μόση, έτσι στην Αθήνα νομίζω ότι δεν υπάρχει πια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και φτάνει ένας άνθρωπος να πληρώνει το 40% του εισοδήματός για να νοικιάσει ένα σπίτι.
0: Για να νοικιάσει.
3: Ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα στα μικρά κίνητα. Ξέρετε, η προσιτότητα είναι δύσκολη για οποιοδήποτε επιφάνεια αυτή τη στιγμή με τις τιμές. Αλλά τα μικρά κίνητα είναι είδος προς εξαφάνιση. Δηλαδή το 30, τετραγωνικά το 40, το 50. Ναι. Αυτό εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Και γι' αυτό πολλούνται και πάρα πολύ ακριβά.
0: Έτσι. Καλησπέρα κύριε Ποταμιώτη. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά.
2: Λίγο για τα μικρά κινητά, επειδή έχει μεγαλώσει περισσότερο, μεγαλώνουμε περισσότερο, ο κόσμος λέει πια. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί θα πάρει αργότερα το ακίνητο από τους γονείς του.
0: Ναι.
2: Κληρονομιά, πρώτον. Δεύτερον, τα μικρά ακίνητα τα ζητούν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι να είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας και στις νοσοκομιακά περιβάλλοντα τέλος πάντων. Και να είναι μικρό.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: να μην είναι 120 τετραγωνικά, ξέρω
0: και
2: εγώ
0: το. Και είναι δύο άνθρωποι. Και τι να το
1: κάνουμε. Πρόβλημα είναι τώρα ότι βλέπεις τα νέα παιδιά. Βλέπω πολλά νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν
0: ποτέ
1: ακίνητο. Αν δεν βγει ο πατέρας και πει, θα δώσω την προκαταβολή εγώ 50-100 χιλιάδες μπροστά για να πληρώνεις εσύ μετά το στεγαστικό.
2: Ναι,
1: ποιος θα έχει τα 100 χιλιάδια.
2: Δεν βγαίνει.
0: Ένα είναι αυτό, ποιος θα έχει, και ένα είναι αν αυτά τα νέα παιδιά μπορούν να πληρώνουν και τη δόση ενός στεγαστικού. Ναι. Ανάλογα με το ύψος του στεγαστικού.
2: Κοίταξε, αν θα πάνε στον Νίκη και έχει δώσει ο πατέρας την προκαταβολή, θα μπορούν να την πληρώνουν.
0: Θα μπορούν. Έτσι.
2: Γιατί θα πρέπει να πάρουν ένα μικρό ακίνητο.
0: Για μικρό ακίνητο.
1: Αλλά είναι αδιέξοδο τώρα για όλα αυτά τα παιδιά.
2: Λοιπόν, απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι ταυτοχρόνως πολλοί κόσμος βγάζει πάρα πολλά χρήματα από τα κίνητα, διότι οι αξίες αυξήθηκαν. Αυτό όπως είπε ο Ποταμιάνος πριν, ένα κίνητο που κάνει 150.000 και πωλείται 200, αυτός έχει πειραξία 50.000 ήδη.
0: 50.000 και αν πωλείται 200.
2: Δεν συζητάμε για μεγάλα οικόπεδα σε νησιά που έχουν πάρει άλλη μισό εκατομμύριο, 700.000, τα οποία είναι χρήματα τα οποία τα βλέπουμε και κυκλοφορούν.
4: Αφιγραντίες Μόρις. Sky 89,4.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Συν να προσθέσουμε στην εξίσωση ότι έρχονται καινούργιοι φοιτητές στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, που άντε να βρουν.
2: Και όχι μόνο, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Πάτρα, Ηράκλειο κτλ. Κομωτινή, Χανιά, Ρέθυμνο.
0: Τρελαίνονται οι γονείς με τα λεφτά που τους ζητούν.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχουν ούτε εκεί αυτά που έλεγε στα μικρά σπίτια, γκαρσονιέρες. Αυτό μπορούν να μείνουν δύο παιδιά σε 30-40 τετραγωνικά. Δεν υπάρχουν.
2: Ναι. Ο Τάσος λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σπίτια δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα αν δεν γίνει αποκέντρωση. Πρέπει να γίνουν κέντρα επιχειρήσεων και γραφείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πόσα σπίτια να χωρέσει ο νομός Αττικής. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό. Έτσι. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει.
0: Σωστό είναι, αλλά ποιος φεύγει από την Αθήνα να πάει στην Κομωτινή, όπου στην Κομωτινή μείνει, λείπουν. Παλτυχαία το παράδειγμα, έτσι, σε άλλες πόλεις όπου λείπουν κάποιες υποδομές, λείπουν κάποιοι δρόμοι, ναι, και ενδεχομένως να είναι και εκεί ακριβά.
2: Να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Εγώ, λέω για μένα. Εγώ, αν μου λέγανε, έλα να ζήσεις στην Κέρκυρα, ας πούμε, αλλά θα φροντίσω ως κατάσταση να βρεις και μια δουλειά εκεί που θα πας. Με κάποιο τρόπο. Η προοπτική εργασία.
0: Δουλειά. Υποδομή, ίντερνετ, νοσοκομείο.
2: Σωστό νοσοκομείο, σχολείο. Και τα λοιπά, εγώ θα πήγαινα.
0: Θα πήγαινες. Μάλιστα.
1: Κάποιοι πάνε, ναι. Αλλά βλέπεις από την άλλη μεριά, εγώ πηγαίνω και έρχομαι στο Ζαγόρι, τα χωριά έχουν ερημώσει. Εκτός από τα 4-5 μεγάλα χωριά τα οποία έχουν τουρισμό, τα υπόλοιπα χωριά έχουν 4-5.
0: Έφυγε ο κόσμος, έφυγε ο κόσμος από την Τρίπολη, που είναι μια ώρα από την Αθήνα.
2: Ναι. Κοίταξε, στην Τρίπολη γίνεται το εξής τώρα.
0: Και έπρεπε να φτάσει το
2: αυτό.
0: Αυτό.
2: Γιατί
0: έχει 5 χρόνια μετά, όμως 30.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
2: Με το που φτιάχτηκαν 3 εργοστάσια,
0: ναι,
2: άρχισε να υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον από ανθρώπους να επιστρέψουν.
0: Προφανώς. Και μια κινητικότητα.
1: Είναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Αν έχεις δουλειά.
0: Σπίτια γι' αυτόν. Δηλαδή, αν έρθει ένα στέλεχος μιας φαρμακευτικής, ναι, εταιρείας, γιατί γι' αυτό μιλάμε.
2: Έχουν
0: τώρα,
2: πουληθεί σπίτια, θέλω να σου πω, και γύρω-γύρω στα χωριά. Προσφάτως μου λέγανε για ένα πολύ ωραίο ζευγάρι το οποίο αγόρασε ένα σπίτι σε ένα χωριό ένα τέταρτο έξω από την Τρίπολη.
0: Ωραία. Άρα ένα τέταρτο από τη δουλειά του.
2: Ένα τέταρτο από τη δουλειά. Και η λογική είναι ότι στην Αθήνα, για να φύγουμε από το σπίτι μας που έμεναν κάπου εδώ στα νότια προάστια, να πάνε πάνω στη γέφυρα Καλυφτάκη.
0: Ναι, στον Άγιο Στέφανο που είναι άλλο.
2: Που είναι εκεί η φαρμακοβιομηχανία.
0: Μια μισή ώρα.
2: Μια μισή ώρα.
1: Και μια μισή γυρίσει.
2: Μπράβο.
1: Τρεις ώρες τη μέρα τη έχει χάσει.
0: Σωστά.
2: Οπότε θα πάνε εκεί, πήραν ένα σπίτι, νομίζω, μονοκατοικία, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 80.000 ευρώ. Ανακοινισμένο, περιποιημένο με τον κήπο τους και τα σχετικά τους.
0: Και τα λεφτά πολύ καλά.
2: Και θα βγάζουν τη ζωή τους εκεί πάρα πολύ ωραία και ξεκούραστα.
1: Και είναι διαφορετική ποιότητα ζωής.
2: Άλλη ποιότητα ζωής.
1: Να μένεις εκεί.
0: Όμως υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι μία ώρα από την Αθήνα.
1: Σωστό.
0: Όταν μιλάμε να κάνουμε αποκέντρωση, δηλαδή να φύγει ο κόσμος να πάει μακριά, έτσι, θα πρέπει αυτές τις υποδομές που άλλος από την Τρίπολη, τώρα μια και πιάσαμε το παράδειγμα, που δεν τις έχει στην Τρίπολη, μπορεί όμως σε 45 λεπτά, μία ώρα, αν κάτι συμβεί, να το βρει στην Αθήνα. Σε άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά βλέπω, εγώ σου λέω, το Ζαγόρι είναι μισή ώρα, τρία τέταρτα από τα Γιάννενα.
0: Τα
1: Γιάννενα είναι μια καταπληκτική πόλη.
2: Καταπληκτική.
1: Πάρα πολύ όμορφη, με όλες τις παροχές.
2: Και με νέο κόσμο.
1: Με νέο κόσμο, γιατί είναι
0: φοιτητό κόσμο.
1: Και φοιτητικό το κόσμο, επιχειρήσεις, έτσι, πολλά λεφτά. Πολλά...
2: Έχει και αγροτικό τομέα, έχει και κοινοτροφικό.
1: Και παρόλα αυτά, λοιπόν, ένα μέρος το οποίο είναι ευλογημένο από το Θεό, έτσι, και παλιά σπίτια πολύ όμορφα, τα οποία θα μπορούσαν να μετακινήσουν και να μένουν εκεί ή να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και να είναι ζωντανά, βλέπεις να μαραζώνουν.
2: Μαραζώνουν, όντως. Εδώ μαραζώνουν εντός των νησιών. Δηλαδή, στη Λέσβο, την πατρίδα του Χιώτη,
0: mm-hmm,
2: πολλούνται αυτή τη στιγμή ακίνητα με 18.000 ευρώ, με 9.000 ευρώ, με 15.000 ευρώ. Σπίτια. Mm. Δηλαδή μιλάμε
0: μεγάλα
2: για
0: σπίτια
2: 150 μέτρα, 160 μέτρα, με αυλές, με. Και δεν παίρνει να τα αγοράσει κανένας.
1: Οι ξένοι τα έχουν πάρει ήδη σε αυτά, τα πρέπει να τα
2: αγοράσουν. Τα έχουν πάρει, τα παίρνουν σιγά σιγά ήδη. Αλλά οι ξένοι θα έρθουν να αγοράσουν στην Αθήνα. Ναι. Ήταν σωστό αυτό που έκαναν από την κυβέρνηση, να το πούμε το σωστό, ότι δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς για βραχυχρόνια μίσθωση αν πάρεις Golden Visa.
0: Σωστά.
2: Γιατί δεν μπορείς να έχεις εγκλωβισμένα τα ακίνητα
1: για
2: και
1: να μπορείς να το δώσεις, ας πούμε, να το προσφέρεις.
2: Μπράβο, να το προσφέρεις.
1: Ναι, να το νοικιάσεις. Γιατί με το Airbnb σε ένα μήνα βγάζεις τα λεφτά ενός χρόνου.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Ενός κανονικού.
2: Αμέσως σε καλό σημείο και τα λοιπά και δουλεύεις, ναι, εννοείται, ναι, δεν το συζητάω.
0: Τη συντήρησή του λες ενός χρόνου.
1: Όχι.
0: Σε αγοράσουμε.
1: Επειδή μου ένα σπίτι κάνει ένα χιλιάρικο, όπως δεν νοικιάσεις. Άμα το κάνεις Airbnb και είναι σε καλή θέση, βγάζεις 300-400 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε ένα μήνα έχεις βγάλει τα 12 χιλιάρικα.
0: Όλο το χρόνο. Ναι. Όλο το χρόνο. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ θεωρώ ότι και αυτό που είπαμε πριν για τα φαν και για τις τράπεζες και για τα εγκλωβισμένα ακίνητα, προφανώς και πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση ουσιαστική από το κράτος.
2: Υπάρχει μια είδηση, θέλω να την πω, την διαβάζω από το sky.gr, θα τη δείτε παντού σε όλα τα μεγάλα μέσα κτλ., η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία.
0: Mm-hmm.
2: Είναι άσχετη με αυτά που συζητάμε, με τα μικρά τα οικονομικά μας, και τα λέω μικρά γιατί θα καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει το υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ, αν το λέω σωστά, είναι στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία το υποβρύχιο της αποκάλυψης, όπως το λένε, του Βλαντιμίρ Πούτιν, φορτωμένο με πυρηνικές τορπίλες, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στέλνοντας μια ανατριχιαστική προειδοποίηση στη Δύση, το Χαμπάρασοφκ, το οποίο έχει δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι 6 τορπίλες Ποσειδών σχεδιασμένες για πυρηνικές κεφαλές και ικανές να προκαλέσουν υποβρύχιες εκρήξεις τόσο μεγάλης ισχύος, λέει, που προξενούν τσουνάμι. Όλο αυτό έρχεται βεβαίως στη σκιά των επιθέσεων των Ουκρανών στο έδαφος της Ρωσίας, σε κομβικά σημεία, σε δηληστήρια, σε κέντρα logistics μεγάλα, γιατί τον έχουμε ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ο οποίος έχει 4-5
1: χρόνια. Οι ανάψανε πράσινο φως έτσι ώστε οι Ουρανοί να μπορούν να φτιάξουν πύραυλους, οι οποίοι να πηγαίνουν βαθιά μέσα στη Μόσχα.
0: Εκεί ήταν αποθήκες τώρα, αυτό που λέω, σε αποθήκες χτύπησαν, σε αποθηκευτικούς χώρους. Αλλά τώρα αυτή η εξέλιξη με τον Αυγένη να υποβρύχει το οποίο είναι φορτωμένο με πυρηνικές κεφαλές. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι ανησυχία μπορεί να προκαλεί μόνο στους εμπλεκόμενους, αλλά και στους μη.
1: Αλλά και εδώ στα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι έχουν ανεβεί τα γράδα.
2: Κάτι έχουν ανεβεί.
1: Θα στείλουμε, λέει, φρεγάτες και F-16 στην Κάσο κτλ. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλα λόγια.
2: Μεγάλα λόγια λες, και πρέπει να τα λέμε.
1: Όχι, δεν νομίζω πως. Εμείς θέλουμε. Είμαστε πολύ ισχυροί, νομίζω, στρατιωτικά, και δεν έχουμε λόγους να απειλούμε. Έχουμε λόγους να λέμε, ελάτε να συζητήσουμε. Τώρα,
0: νομίζω, εντάξει,
1: γιατί αυτό, αν δεν στείλεις F-16 και φρεγάτες στην Κάσο και πάνε εκεί οι Τούρκοι, μετά πρέπει να τα καταπιείς αυτά τα μεγάλα λόγια.
0: Και προκαλείς εσύ, θες να πεις μετά.
1: Όχι.
0: Εδώ τώρα έχουν ψηφοφορία σε δύο μήνες για την Γαλάζια Πατρίδα. Έχουν.
1: Δηλαδή, αλλά είναι λόγια.
0: Ναι, ίσως να είναι μια στρατηγική για το εσωτερικό. Εξυπηρετεί κάποια πράγματα στο εσωτερικό τους.
1: Λόγια. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, παρόλα όσα λέει και κάνει, δεν έχουμε καμία ένταση σοβαρή όπως είχαμε ήμια.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Λοιπόν, ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
0: Δεν νομίζω ότι κάπως αλλιώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ούτε. Δηλαδή, εμείς να κάνουμε κίνηση. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει μια τέτοια. Δεν έχουμε κάνει κάποια κίνηση. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς δηλώσεις. Υπάρχει, σου είπα, ψηφοφορία.
1: Ας λένε.
0: Ναι.
1: Ας λένε. Εμείς. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι τώρα 10 φορές πιο ισχυρές από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, δημοσκόπηση interview για το politic.gr. 26,5. Ναι, 26,5 η Νέα Δημοκρατία. 15,8 η Ελλάς. Τον Ιούλιο είχε 14,5. Μάλλον 14,5 τώρα, είχε 15,8 τον Ιούλιο.
2: Κάτσε ρε Γιάννη. Αμέσως να πεις παραπάνω.
0: Την ίδια ώρα το Πασόκ τρίτο με 10.
2: Πόσο είχε?
0: Δεν θυμάμαι.
2: Ενώ η ελληνική. Πώς θυμάσαι μόνο για τον Τσίπρα?
0: Αυτό μόνο λέει, το άλλο δεν το λέει. Τι να κάνω, δεν θυμάμαι.
2: Έλα,
0: ενώ η ελληνική λύση με 9. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,1. Ελπίδα στο 3,6.
1: Καριστιανού. Δηλαδή.
0: Καριστιανού.
2: Ναι.
0: 5,3 στην προηγούμενη ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Σημειωμένο. Φωνή Λογική στο 3,1. Πλεύση Ελευθερίας 2,9. Μέρα 25 στο 2,8. ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1%.
2: Τα έχει πει ο Χριστάκης. Τα έχει πει ο Χριστάκης.
0: Δούμε στην ηγεσία.
2: Κοροϊδεύεται.
1: Μαλώνεις με το 1 ή το 2%. Τι σημασία?
2: Όχι. Λέω ότι το γεγονός ότι ανέλαβε η Δούρου εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα του Τσίπρα.
1: Και άμα ανέβει ο Πολάκης, νομίζω θα μιλήσει και μεγαλύτερο.
0: Μπορεί και όχι όμως.
2: Νομίζω ότι δεν κοιτάει αυτό τον κόσμο ο Τσίπρας πια.
0: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση
2: Μητσοτάκη. Κοιτάει περισσότερο εσάς τους κεντρώους.
1: 10,6% αποφάσιστη, έτσι.
0: Ναι.
2: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση. Εσάς τους κεντρώους, λέω, κοιτάει ο Τσίπρας.
0: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη 29. Στη δεύτερη θέση, εμπιστοσύνη διακυβέρνησης κανένας, με 19,2, Τσίπρας 13,4, Βελόπουλος 11,4 και Νίκος Ανδρουλάκης στην πέμπτη θέση 8,5.
2: Ναι. Σε ποια θέση είναι ο Ανδρουλάκης?
1: Πέμπτη.
2: Για τη διακυβέρνηση.
0: Ναι, 29,3 ο Μητσοτάκης, 19,2 κανένας, Τσίπρας 13,4, Βελόπουλος 11,4, Ανδρουλάκης 8,5.
1: Για άλλη μια φορά από την... δημοφιλία του Πασόκ.
0: Και ένα τελευταίο. Το 51% ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες.
2: Τι ζητάει?
0: Άμεση προσφυγή στις κάλπες.
2: Έρχεται Σπύρος Μάλης. Ο
0: μαγκαζίνο.
2: Δεν είναι μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
0: Γεια σας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
14: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις. Πρώτα, όπως πάντοτε, σε τίτλους. Παρεμβάσεις σε φόρους και τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες προαναγγέλει η κυβέρνηση. Οι τελευταίες πληροφορίες για το πακέτο της Θεσσαλονίκης.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς. Πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του. Πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώση φορολογικούς τελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες.
0: Σάλλος με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα κατά του Ισραήλ. Σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο.
2: Ακούμε σενάρια, ακραία σενάρια, το τονίζουμε αυτό, ότι μπορεί να βομβαρδίσουν οι Ισραήλοι την Κωνσταντινούπολη. Μπαίνουν στα σενάρια αυτά τα ελληνικά F-35 με τα Ισραηλινά F-35. Φτάνουμε σε ακραία σημεία.
3: Πηγή μου λέει ότι ο Τον Μπαράκ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την ανάκληση του πίσω στις ΗΠΑ.
0: Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα Δυτικού Νείλου. Ψεκασμοί γίνονται σε πολλούς δήμους της Αττικής, εκεί που φαίνονται να εντοπίζονται και τα περισσότερα κρούσματα.
4: Ήδη, όπως καταγράφεται, το επιδημικό κύμα είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα για την Αττική. Μην το ξεχνάμε, η Αττική είναι αυτή που κυρίως αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
5: Το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από μια αρκετά υγρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
0: Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky για τις μειώσεις που έρχονται σε λίγες ημέρες σε μια σειρά προϊόντων, πόσα και πόσο θα πέσουν οι τιμές.
6: Θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
7: Αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αυξήσεις στην ενέργεια, τις απρόβλεπτες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, τις αυξήσεις στη στέγη, ναι. Γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ένα.
0: Στον οικογενειακό προϋπολογισμό πέφτουν πάρα πολλά βάρη. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και Μαρία Γιώργαρη μαζί μας από τη σύνταξη ειδήσεων του Sky. Για να ξεκινήσουμε με κάποια προβλήματα που παρατηρούνται σε ένα κομμάτι της Αθηνών Κορίνθου. Τα λέω σωστά?
8: Σωστά, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Δυσχέρεια λοιπόν στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως και τον Ασπρόπυργο λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στην είσοδο στο ύψος της Ελευσίνας, επίσης λόγω τροχαίου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο στο Εγάλιο λόγω τροχαίου. Είναι αυξημένη η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς πολλοί φεύγουν, έρχονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες ό,τι αφορά την κίνηση. Λοιπόν, νέα μείωση φόρων, αλλαγές στον τρόπο που θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και παράθυρο για παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου συνθέτουν το σκηνικό και εν πολύ στο μείγμα των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, μπορεί πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης να έχουμε κάποια νεότερα από το μέτωπο της ενέργειας, καθώς εκεί διαμορφώνεται μια κατάσταση αρκετά πιεστική, ενώ τελειώνει και η επιδότηση στο τέλος του μήνα. Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος τύπου του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών στον Αντένα, Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στο Όπεν.
7: Ευελπιστώ το να μπορέσει να γίνει μια παρέμβαση, γιατί οι τιμές ενέργειας πάνω από το ψυχολογικό όριο για τις οικιακές καταναλώσεις το 0,15 λεπτά την κιλοβατόρα είναι απαγορευτικές.
9: Δύο μέρες πριν θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον αυτό απαιτείται. Πάντως, θυμίζω ότι υπάρχουν 170 εκατομμύρια ευρώ ως μαξιλάρι από το υπερπλεώνασμα του 2025, τα οποία δυνητικά, εφόσον αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
0: Ξεκίνησα με αυτό το θέμα γιατί άκουσα τον Νίκο Φιλιππίδη και το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Βεβαίως θα πούμε και για όσα ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη για περαιτέρω μείωση φόρων, για αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης και των ελευθέρων επαγγελματιών. Το έχει προαναγγείλει ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν θέλεις λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, γεια σου Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά.
0: Ναι,
10: έτσι.
0: Ναι, ναι.
10: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα δυσμενή συνθήκη από ποια αντιδιάσεις, με αποτέλεσμα επιβαρύνεται πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά ροκανίζεται και το εισόδημα των οικοκυριών. Είναι βέβαιο, το 15 λεπτά που είπε εκπρόσωπος καταναλωτικής οργάνωσης έχει απόλυτο δίκιο, είναι το όριο που η ίδια η κυβέρνηση είχε θέσει, βάζοντας το μηχανισμό και θέτοντας εφαρμογή ένα μηχανισμό μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περίπου ένα χρόνο μετά, το 23, άρχισε να το εφαρμόζει και πήγε καλά, λειτουργήσε με κάποιο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια παρέμβαση η οποία δεν κάνει καλό ποτέ στην αγορά, αλλά το όριο η ίδια η κυβέρνηση το είχε βάλει. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία τιμή σε μέσα επίπεδα στο πράσινο τιμολόγιο στη Λιανική ήταν στα 13,8. Δηλαδή η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των καταναλωτών ρεύματος έχουν τιμή 13,8, αλλά με τις συνθήκες του Ιουλίου στη χονδρική. Οι συνθήκες του Αυγούστου στη χονδρική του ρεύματος έχουν αλλάξει. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι ακόμα πιο ακριβά από χτες. Ήταν 165 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα είμαστε στα 172 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είναι υπερδιπλάσια, θα έλεγα, του μέσου όρου του Ιουλίου οι δύο αυτές οι συγκεκριμένες μέρες, και συνολικά είμαστε αρκετά πάνω το 100 σε μέσα επίπεδα.
0: Τι σημαίνουν, Νίκο, γιατί όλα αυτά συθέτουν το σκηνικό όταν διαμορφώνονται οι τιμές, αλλά από τους αυτούς που παράγουν το ρεύμα, τι σημαίνει τώρα αυτό για το λογαριασμό που θα πάρει ο καταναλωτής?
10: Τι τακτική θα ακολουθήσουν οι πάροχοι? Μέχρι τώρα οι πάροχοι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει, για παράδειγμα, η επιστροφή του μηχανισμού, υπάρχει πιθανότητα να δούμε τους παρόχους να βγαίνουν μπροστά. Οι περισσότεροι πάροχοι ούτως ή άλλως είναι και παραγωγοί. Ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές στη χονδρική, βγαίνουν περισσότερα λεφτά στην παραγωγή του ρεύματος και αντίστοιχα υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά στην κατανάλωση, στη λιανική, από τις αυξημένες τιμές και τη μείωση της κατανάλωσης. Άρα είναι πολύ πιθανό να θελήσουν οι ίδιες εταιρείες, όπως το κάνουν για παράδειγμα τα διελιστήρια στην αμόλυβδη και στο δίζελ, που επιδοτούν επί της ουσίας μέχρι το τέλος Αυγούστου την τιμή, να το κάνουν και οι εταιρείες ρεύματος. Θα δούμε ποια λύση θα βρεθεί. Το σίγουρο είναι ότι τα 15 λεπτά φαίνεται ότι είναι το όριο που βάζει η κυβέρνηση την κιλοβατόρα για τα νοικοκυριά, και μένουν πολύ πολύ αστερίσκοι, και εκεί είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα, γιατί περνάει στον πληθωρισμό. Το τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις, να θυμίσουμε πολύ απλά ότι στην προηγούμενη φάση της κρίσης, επειδή δεν μπορούν να περάσουν αυτού του είδους σημειώσεις για λόγους ανταγωνισμού απευθείας στις επιχειρήσεις, αλλά χρειάζεται έγκριση κοινοτική, οι επιβαρύνσεις ήταν μεγάλες και επιβάρυναν τότε τον πληθωρισμό.
0: Μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις για το ρεύμα ακόμη και πριν τη ΔΕΘ?
10: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε πριν τη ΔΕΘ. Να θυμίσουμε πολύ απλά ότι οι τιμές των προμηθευτών θα ανακοινώνονται 31 του μηνός το βράδυ ή 1η του μηνός. Τέλος πάντων, τώρα, με τη Δευτέρα. Δευτέρα προς Τρίτη, σε μία εβδομάδα από τώρα. Άρα για τις τιμές που θα ισχύσουν το Σεπτέμβριο, βάσει των στοιχείων της χονδρικής του Αυγούστου. Άρα η εικόνα πλέον που θα την έχουμε αρκετά κοντά. Ή θα απορροφήσουν, άρα θα πάει ήσυχα χωρίς κυβερνητικές ανακοινώσεις, άρα θα αναλάβουν το κόστος οι εταιρείες ενέργειας, είτε θα έχουμε παρέμβαση κυβερνητική προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές, ή ο καλός μας ο Θεός, για μια εβδομάδα θα έχουμε πολύ χαμηλές τιμές. Κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, ναι. Γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου είναι οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ τον προσδιορισμό της τιμής του ρεύματος. Είναι αυτή την ώρα προσεγγίζουν ξανά τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα και δεν φαίνεται ότι αυτή η τάση θα αλλάξει, γιατί έχουν βγει πολλοί και αγοράζουν για να γεμίσουν τις υπόγειες αποθήκες. Οι ποσότητες συνεχώς μειώνονται και λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και του σταδιακού κοψίματος, ναι, του παροχής ρωσικού αερίου.
0: Μας λες, και επιμένω σε αυτό, ότι θα αναμένεται να απλώσει ένα δίκτυο ασφαλείας είτε η κυβέρνηση είτε οι πάροχοι.
10: Το να μην
0: το να μην υπάρξει δίχτυα ασφαλείας και ό,τι γίνει να πέσει πάνω στα νοικοκυριά.
10: Δεν φαίνεται αυτό η στιγμή στον οριζοντά, ούτε κατά διάνοια. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας μήνυς συναγερμός, αυτό συζητάνε από χτες. Αυτή ήταν η αναφορά χτες
0: του κ. Χατζηδάκη,
10: του αντιπροέδρου της κυβέρνησης που παίξαμε και το τονίσαμε ιδιαίτερα χτες, γιατί φαινόταν ότι στην κυβέρνηση ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα του ρεύματος, ασχολούνται γενικά με το θέμα της ενέργειας, που εκεί είναι ακόμα πιο σύνθετο. Γιατί οι τιμές ανεβαίνουν, η επιδότηση μπαίνει και η επιδότηση ξανεμίζεται μέσα σε λίγες ημέρες, γιατί οι αυξήσεις είναι αυτό το διάστημα υψηλότερες από οποιαδήποτε επιδότηση.
0: Η εικόνα που έχεις για τα καύσιμα, Νίκο?
10: Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αναμένονται μικρή αποκλιμάκωση για τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν αλλάζει τάση το 2 ευρώ πλάς. 2 ευρώ συν, δηλαδή, πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Προβλέπονται
10: μικρές μειώσεις για τις επόμενες ημέρες.
0: Άρα θα υπάρξει συνέχιση των επιδοτήσεων. Ακούσαμε και από τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που λέει ότι έχουμε κάποια.
10: Είπε 170 εκατομμύρια ότι υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει και από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουν. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι υψηλότερες τιμές, σημαίνει υψηλότερα έσοδα στον ειδικό
0: χώρο. Σενάριο λοιπόν συνέχιση των επιδοτήσεων υπάρχει.
10: Ναι, νομίζω ότι είναι βέβαιο αυτό ότι θα συμβεί.
0: Α, είναι βέβαιο, λες.
10: Τα 2,04 μέση τιμή στο ντίζελ, παρά το γεγονός ότι επιδοτείται αυτή τη στιγμή με 15 λεπτά, 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια, σημαίνει 2,20 στην πραγματικότητα θα ήταν. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αφήσουν την τιμή να πάει στο 2,20.
0: Ωραία. Πιάσαμε ρεύμα για να γνωρίζει ο κόσμος πώς ακριβώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε έναν δύσκολο Σεπτέμβριο από κάθε άποψη για το νοικοκυριό, με το άνοιγμα των σχολείων κτλ. Πιάσαμε τα καύσιμα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στον κύριο Μαρινάκη, τις αναφορές του. Καταρχάς, για την ΔΕΘ, ο κύριος Μαρινάκης και τους φορολογικούς συντελεστές.
1: Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις.
0: Ξεχωριστά έχω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένω λιγάκι για τους φορολογικούς συντελεστές. Έχεις κάποιες πληροφορίες?
10: Και οι φορολογικοί συντελεστές είναι η συνέχιση της μεταρρύθμισης που ξεκίνησε πέρσι. Που επί της ουσίας τι έκανε, ήρθε και τους πολύ νέους φορολογούμενους, είτε τους μείωσε το μισό ή και τους κατέργησε την φορολόγηση. Και για τις οικογένειες είχαμε σημαντική ελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα έχουμε περαιτέρω φοροελαφρύνσεις και περαιτέρω φοροαπαλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι πάντα της οικογένειας, η οποία πλήττει και περισσότερα από τα αυξημένα κόστη που προκαλεί άνοδος του πληθωρισμού. Για τις επιχειρήσεις, λιγότερο θα πόνταρα στη μείωση του φορολογικού συντελεστή, αν και στην κυβέρνηση το 22 να γίνει 20, θα το βλέπανε.
0: Ναι.
10: Έχω την αίσθηση όμως ότι περισσότερο στοχεύουν στη μείωση της προκαταβολής.
0: Προκαταβολή φόρου,
10: Για ποιο λόγο? Γιατί η μείωση προκαταβολής σημαίνει ότι τη χρονιά τη συγκεκριμένη, τη χρονιά για παράδειγμα του 2027, τα λεφτά που θα μειωθεί το ποσοστό της προκαταβολής θα μείνουν στο ταμείο της επιχείρησης. Και συνακόλουθα θα μπορούν να γίνουν μέρισμα και να γίνουν έσοδο για τον επιχειρηματία, το μικρό και το μεσαίο. Νομίζω ότι εκεί ποντάρουν αυτή τη στιγμή. Η μείωση προκαταβολής φόρου είναι λεφτά στην τσέπη. Και υπηρετεί τη βασική αρχή πάνω στην οποία έχει στηθεί το πακέτο της ΔΕΘ.
0: Ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς. Πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του. Πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
0: Εκεί νομίζω το έχεις αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ σου, ότι στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, εκείνους που έδειξαν ότι συμμορφώνονται προς τη λογική, εγώ θα έλεγα, γιατί. Δηλώνω 200 ευρώ εισόδημα το χρόνο, δεν συμβαδίζει και με τη λογική. Σε όσους λοιπόν έδειξαν κατά κάποιο τρόπο ότι συμμορφώνονται προς τις φορολογικές αρχές, δεν ξέρω αυτό πώς θα το βρει η κυβέρνηση και το κράτος, για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό το κομμάτι η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική, νομίζω.
10: Τα στοιχεία που ακούσαμε, ότι για παράδειγμα πληρώνει κάποιος το ΦΠΑ στην ώρα του, εντάξει, είναι ένα κομμάτι συμμόρφωσης, αλλά. Δεν σημαίνει ότι είναι και ο αληθινός ΦΠΑ, είναι τα αληθινά έσοδα. Εντάξει. Αυτά μπορούν να προσδιορίσουν με πιο σύνθετο τρόπο. Το πόσο βαθιά θα θελήσει να πάει η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω τα εργαλεία τα έχει. Όλα αυτά τα συστήματα πληροφοριακά μπορούν να φέρουν φοβερές διασταυρώσεις και μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Τον τρόπο ζωής, τα πάντα, τις αποδείξεις που δηλώνει ο άλλος. Δεν μπορεί να έχει ένα μικρό αυτοκίνητο, για παράδειγμα, το οποίο δουλεύει στην Αθήνα και να έχεις, και να περνά σε δαπάνες βενζίνης, σαν να κάνεις κάθε μήνα 3 φορές το γύρο της Ελλάδας. μπορείς να βρεις τρόπο αν θέλεις να το κάνεις. Το θέμα είναι πόσο θέλεις, γιατί αν το κάνεις σε βάθος μπορεί και να προκύψει υπερβάλλον φόρος, πιο μείωση φόρου, ή αν θέλεις αυτός ο οποίος δείχνει καλό σημάδι, δηλαδή δέχεται ότι την κατάσταση και σου λέει εγώ προσπαθώ, σου δηλώνω λιγότερα μάλλον, υποψιαζόμαστε όλοι, αλλά τουλάχιστον πληρώνω στην ώρα μου. Τουλάχιστον ακολουθώ όλα τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που μου έχει συζητήσει ή τέλος πάντων ακολουθώ τα περισσότερα, τα χρησιμοποιώ.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι δύο μεριές που λέει εγώ πιστεύω ότι κάνεις κάτι γνωρίζοντας όμως ότι δεν συμβαίνει και ο άλλος παριστάνει ότι πληρώνει με βάση αυτά που τέλος πάντων δεν μπορεί να βρει το κράτος. Δηλαδή και οι δύο μεριές τώρα συμβιβάζονται στο ότι δεν μπορώ να βρω το πραγματικό σου εισόδημα, αλλά με κάποιο τρόπο τα βρίσκουμε στη μέση.
10: Αυτό. Η αλήθεια είναι τώρα.

0: τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αλλιώς. Μένει ως έκπληξη. Με κάρτα θα πληρώσετε ή μετρητά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Με το που θα ακούσει ο άλλος κάρτα, σου λέει την πατήσαμε. Τώρα θα κόψω απόδειξη. Εντάξει. Όταν θα πεις με μετρητά, μετά υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο συζήτησης σε εστιατόριο. Έτσι. Θα μου φέρεις την απόδειξη ή δεν θα μου τη φέρεις. Καταλαβαίνεις.
1: Νίκο,
0: και όλα αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση. Εδώ είμαστε, αυτή την κοινωνία ζούμε κι εμείς. Επειδή μας ακούνε και μας καταλαβαίνουν και εμείς τους καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύονται και πολλά επαγγέλματα πιέζονται και πολλά επαγγέλματα έχουν βάλει μέρος φοροδιαφυγής στον τρόπο ζωής τους. Αντιληπτό. Οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και έχουν επιβαρυνθεί και αυτοί από την ακρίβεια παρεπιπτόντως και έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Νομίζω το καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση, γι' αυτό και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν. Και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν με πάρα πολλούς τρόπους, τους οποίους σιγά σιγά μέχρι τις επόμενες 10 μέρες εδώ από το δελτίο θα τους αναλύουμε λίγο-λίγο, θα μαθαίνουμε και εμείς λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατος σε κάθε πεδίο, αυτό που λέμε ότι αντιμετωπίζει το νοικοκυριό στην καθημερινότητά του, είτε είναι το ρεύμα, η βενζίνη, το πετρέλαιο ή βεβαίως και τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, μειώσεις φόρων και ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Λιγάκι στα της οικονομίας θα συνεχίσουμε, γιατί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο. Τους ακούτε κάθε πρωί εδώ στο Sky στις 10 η ώρα, με πολύ παρασκήνιο και πολλές ειδήσεις ο Γιάννης και ο Αντώνης. Σήμερα είχαν τον Υπουργό που αναφέρθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεννόηση με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές για να πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων ειδών πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριών. Και είπε ο Υπουργός:
2: μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%. Πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Φελίδης, ο Γιώργος Φελίδης. Καλώς ήρθες από το Γιάννης Καντέλης. Κατάλαβες που είμαι.
3: Ναι.
1: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Όταν λέω θα αλλάξουμε θέμα, δεν θα αλλάξουμε και πεδίο, γιατί αυτό το κομμάτι της ενέργειας, όπως διαμορφώνεται με βασική κινητήριο δύναμη τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και εμάς. Οπότε σε αυτό το θέμα θα κινηθούμε, με ό,τι συμβαίνει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από την πλευρά των Αμερικανών.
3: Λοιπόν, οι βόμβες δεν έφεραν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε αν οι διεθνείς κυρώσεις φέρουν το αποτέλεσμα αυτό. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιό του, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στοχεύουν επίσης οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δίκτυο εταιριών μεσητών και πλοίων του σκιώδους στόλου που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο προς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία και την Ευρώπη. Εκεί είναι αυτές οι εταιρείες μεσίτες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς που έχουν με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον κύριο Μπέσεντ να μην ξέρει ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ωστόσο δεν έδωσε κάποιο συγκεκριμένο περιθώριο χρόνου που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν αυτές τις κυρώσεις. Τώρα έχουμε στην πλευρά των αντιδράσεων τον Υπουργό Οικονομίας του Ιράν που υποσχέθηκε μια νέα ήττα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής που ανάρτησε μήνυμα στο X, στο οποίο λέει οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι κανένας δεν πιστεύει τις πομφόλιγες τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε οικονομική θέση για να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, οι εμπορικοί εταίροι του Ιράν μας έχουν πει τόσο δημόσια όσο και σε ιδιωτικά μηνύματα ότι δεν δίνουν καμία σημασία σε αυτές τις δηλώσεις Μπέσεντ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ο Λι Τζιάν, στη διάρκεια της σημερινής τακτικής ενημέρωσης τύπου, είπε ότι ο οικονομικός πόλεμος και η μέγιστη πίεση δεν θα βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος, μόνο θα εντείνουν περαιτέρω τις εντάσεις και τις συγκρούσεις και θα δημιουργήσουν κίνδυνο διάχυσης. Είχαμε βέβαια και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ που είπε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι μονομερείς και το Κατάρ.

0: Υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για επίλυση της κρίσης που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.
1: Δεν έχει μιλήσει ακόμα η Κίνα, από ό,τι αντιλαμβάνω.
0: Όχι, η Κίνα, μόλις σου είπα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, είπε ότι δεν βοηθούν οι κυρώσεις. Το μόνο που θα κάνουν είναι θα μεγαλώσουν τις εντάσεις.
1: Εμένα μέσα σε όλες τις δηλώσεις μου ξέφυγε. Μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη. Ο κύριο Νικόλα Οικονομίδη είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο των. Τον πανεπιστημιακό, καθηγητής οικονομικών στο New York University, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Η οικονομική πίεση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι ένας μοχλός για μια διπλωματική λύση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο η αρχή αυτών των κυρώσεων και τις επόμενες εβδομάδες θα πιέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διάφορες χώρες, να κόψουν τους εμπορικούς δεσμούς τους με το Ιράν. Το μόνο πρόβλημα που έχει η διεθνής οικονομία από το Ιράν είναι ο αποκλεισμός των στενών.
1: Αυτά είπε ο κ. Νικόλας Οικονομίδης, ο οικονομολόγος. Θα πάμε στη Γεωργία Μαυρουδή. Καθώς υπάρχει, έχει αυξηθεί το επίπεδο ανησυχίας, θα έλεγα, και προβληματισμού σε πολλούς δήμους της Αττικής εξαιτίας κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αττική φαίνεται ότι είναι στο επίκεντρο αυτής της αύξησης των κρουσμάτων που παρατηρείται για μία σειρά λόγους. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, ναι. Και σε αυτές τις περιοχές της Αττικής που βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση, έρχεται λίγο να προσθεθεί και εκεί η φυσιά μετά την καταγραφή του κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Εμείς ήμασταν από το πρωί εκεί, κάνουμε ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τώρα, οι παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του ιού εφαρμόζονται ήδη από τον Απρίλιο στην Κηφισιά. Τώρα, απλά έχουν ενταθεί. Λοιπόν, το πρωί από τις 7 μέχρι τη 1 πραγματοποιούνταν λοιπόν έκτακτοι ξεκασμοί από τον Δήμο μαζί με την περιφέρεια Αττικής. Σε μια ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων από το σημείο που και το κρούσμα. Έχει δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στα φρεάτια ομβρίων, αλλά και σε άλλα σημεία που μπορεί να συγκεντρώνεται στάσιμο νερό και να δημιουργούνται πιθανές αιστείες αναπαραγωγής κουνουπιών. Έχουμε κρούσμα λοιπόν και στην Κηφισιά, έχουμε και στο Ψυχικό. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ακόμη αν οι άνθρωποι μολύνθηκαν από κουνούπι στην περιοχή ή αν βρίσκονταν εκτός περιοχής, σε διακοπές και εμφάνισαν τα συμπτώματα στη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος επόσης, οπότε σου λέει μπορεί να ήταν σε κάποιο διαφορετικό μέρος και μετά να πήγε στην Κηφισιά. Οπότε, αλλά σε κάθε περίπτωση λες, ο Δήμος εκεί έκανε το ψεκασμό που έπρεπε, ας πούμε, πώς να το πω.
3: Ακριβώς. Ναι. Επιποδός όλα τα συνεργεία. Τώρα να πούμε βέβαια ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, σε υψηλό κίνδυνο, βρίσκεται όμως με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και η Λάρισα, να πούμε. Mm-hmm. Οπότε το ζητούμενο τώρα σε όλες αυτές τις περιοχές είναι να περιοριστεί όσο γίνεται ο αριθμός. Βλέπουμε οι Δήμοι μαζί με την περιφέρεια προχωρούν σε μέτρα, σε έκτακτα μέτρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Γεωργία Μαυρουδή, για τα αυξημένα μέτρα, τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με 13 νεκρούς έως τώρα, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί τα τελευταία στοιχεία, και μεγάλο αριθμό σε Δήμους Αττικής. Είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στον Αντένα.
4: Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, σχεδιάζονται να γίνουν ψεκασμοί την άνοιξη όταν υπάρχουν τα κουνούπια σε μορφή προνυμφών. Το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η ψεκασμή έχει να κάνει και με το τι καιρικές συνθήκες επικρατούν. Mm-hmm. Φέτος στην Αττική, που είναι και το πρόβλημα, είχαμε το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από μια αρκετά υγρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
1: Οπότε, λέει ο κ. Βασιλακόπουλος, οι συνθήκες οι μετεωρολογικές ήταν τέτοιες που ευνόησαν αυτή τη διάδοση και τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων. Αυτές ακριβώς οι μετεωρολογικές συνθήκες όμως συναντώνται σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης με τους καύσονες που είχαμε αυτό το καλοκαίρι και προκάλεσαν και το θάνατο πολλών ανθρώπων. Γιώργο Φελίδη.
0: Ναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian και τα στοιχεία που δίνουν από τη μισή Ευρώπη, στη μισή Ευρώπη τα στοιχεία, τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι από ό,τι θα αναμενόταν κανονικά. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε τρεις από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 υπερβάλλοντες θανάτους σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία. Οι ειδικοί λένε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά μόλις ενοποιηθούν τα στοιχεία αυτά και με, τα, με τον Αύγουστο, το μήνα Αύγουστο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μεταφερθούμε στην Πάτρα, στο Χρήστο Στρατουλάκο, τον ανταποκριτή μας, να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση με την εξαφάνιση, τις έρευνες που γίνεται για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από ένα ιστιοπλοϊκό. Εξηγήσεις αναζητούν και από την σύζυγό του οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος. Γεια σου Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τις ιταλικές αρχές. Καθώς το σημείο που φαίνεται να συνέβη η πτώση στη θάλασσα του 66χρονου επιχειρηματία από τον Μπούργο της Ισπανίας είναι σε σημείο όπου είναι ευθύνη των ιταλικών αρχών η έρευνα και η διάσωση. Ναι. Έτσι λοιπόν, και αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν έρευνες που γίνονται και από την ιταλική αυτοφυλακή και από πλοίο της Frontex, το οποίο συμμετέχει από ό,τι μαθαίνουμε στις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου επιχειρηματία. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες οι οποίες γίνονται. Την ίδια στιγμή και οι ιταλικές αρχές αλλά και οι ελληνικές αρχές, το λιμενικό στην Πύλο, προσπαθούν να μάθουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι έχουν πάρει καταθέσεις και από την σύζυγο του 66χρονου, που ήταν άλλωστε το μοναδικό άτομο που ήταν μαζί του στο πλοίο την ώρα που συνέβη η πτώση, ναι, στην θάλασσα. Η γυναίκα αυτή, από ό,τι μάθαμε, έφυγε, γύρισε πίσω στην Ισπανία. Ωστόσο, σήμερα αργά το απόγευμα στη Ρώμη, μέλη της οικογένειας του 66χρονου επιχειρηματία θα έχουν συνάντηση με τις ισπανικές και τις ιταλικές αρχές εκεί, οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα, προκειμένου να έχουν επίσημη ενημέρωση. Δεν αποκλείεται σύντομα να ληφθούν και άλλες καταθέσεις και από άλλα μέλη της οικογένειας και από τα παιδιά του 66χρονου και της γυναίκας του, αλλά και από τους συγγενείς, προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Βέβαια, να σου πω ότι οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την γυναίκα δεν έχουν πείσει ούτε τις ιταλικές αρχές ούτε τις ελληνικές αρχές, διότι θέλω να πούμε το απλό: η γυναίκα είχε δίπλωμα προκειμένου να χειριστεί σκάφη. Θα μπορούσε να έχει αντιδράσει, για παράδειγμα, διαφορετικά όταν ο άνθρωπος βρέθηκε στη θάλασσα, είτε ενδεχομένως θα μπορούσε να ενημερώσει άμεσα
1: να σβήσει τη μηχανή, να ρίξει ένα σωσίβιο, να ρίξει μια βάρκα ασφαλείας που ήταν στο μια σειρά πράξεων που θα μπορούσε να κάνει, τις οποίες δεν έκανε. Δεν τα λέμε αυτά προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πέπλο ενοχοποίησης, καμία σχέση. Απλά υπάρχουν ερωτήματα, πολλά ερωτήματα.
5: Ερωτήματα, και είναι εύλογα να το ψάχνουν και οι αρχές, χωρίς βέβαια να στοχοποιούν ότι γίνεται.
1: Προφανώς, αλλά αναζητούν ερωτήματα στο ότι έγινε αυτό. Γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί δεν έκανες εκείνο.
5: Το απλό, Σπύρο, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει λεπτομέρειες με την υπόθεση, η γυναίκα επικοινώνησε μέσω κινητού τηλεφώνου μετά από τρεις ημέρες. Θα μπορούσε μέσω του ασυρμάτου που υπήρχε μέσα το συγκεκριμένο σκάφος να υπήρχε άμεση ενημέρωση των αρχών. Το εξής απλό,
1: ναι.
5: Για να σπεύσουν άμεσα, ναι, οι διασωστικές δυνάμεις.
1: Και άλλα πολλά τα οποία δεν έγιναν. Οπότε τώρα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
6: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Κωστίδη, γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσιάζουν τα σενάρια. Mm-hmm. Δηλαδή από τη μία ακούμε ότι μπορεί, συζητούν στα σενάρια ότι οι Ισραηλοί μπορεί να πλήξουν ακόμη και την Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη ακούμε τα σενάρια για εμπλοκή της Ελλάδος με τα F-35. Αυτά τα F-35 έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, διότι ακόμα και στην εφημερίδα Χουριέτ σήμερα στην ανάλυση τους βλέπουμε ότι αναφέρεται στον Γιώργο Γεραπετρίτη και την συνέντευξή του, όπου εκεί αναφέρεται ότι η Ελλάδα μπορεί να στείλει οπουδήποτε χρειαστεί μαχητικά και φρεγάτες, και αυτό το ερμηνεύουν ότι η Χουριέτ το ερμηνεύει ως προκλητική δήλωση και ότι η Ελλάδα μπορεί να, απειλεί να στείλει τα F-35. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει τα F-35, αλλά έρχονται.
1: Ναι.
11: Δηλαδή ξέρουν στην Τουρκία ότι του χρόνου η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα F-35 και η Τουρκία δεν θα διαθέτει αυτό το μαχητικό, ότι ήταν αυτό το έχει υποσχεθεί από τον Ιούλιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σημάδι προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ναι. Άρα υπάρχουν αυτά τα σενάρια πολέμου που φτάνουν μέχρι και ένα σενάριο που λέει ότι μπορεί οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν και την Κωνσταντινούπολη. Για να καταλάβουμε, στο λέω αυτό για να καταλάβουμε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία.
11: Ναι, ναι. Επειδή έπληξαν το Ιδλίπ σε μια απόσταση 65 χιλιόμετρων με τουλάχιστον 28 αεροσκάφη, δηλαδή σκεφτείτε ότι απογειώθηκαν 28 Ισραηλινά αεροσκάφη και πλησίασαν σε απόσταση ανοής από την Τουρκία.
1: Ναι, όταν λέμε 60 χιλιόμετρα είναι πολύ κοντά και λέγαμε χθες Μανώλη
11: ότι... 3 λεπτά. Σχεδόν 2 με 3 λεπτά.
1: Είναι πολύ μεγάλη η αεροπορική δύναμη που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να πλήξουν αυτή τη στρατιωτική βάση, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν με μια πολύ μικρότερη. Αλλά οι πληροφορίες από το Ισραήλ που διακινούνται στον Ισραηλινό τύπο αναφέρουν ότι σηκώθηκε τέτοιος αριθμός αεροσκαφών γιατί οι Ισραηλινοί ήθελαν να είναι έτοιμοι ακόμη και για το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης. Δηλαδή αυτό που έγινε πριν από λίγες ημέρες δεν είναι κάτι απλό.
11: Δεν είναι καθόλου απλό, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Αυτό το έχουν καταλάβει και στην Τουρκία. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε ένα γενικό μήνυμα, χωρίς να κατονομάσει ναι. το Ισραήλ, έλεγε ότι αυτοί που κάνουν γενοκτονίες να πάρουν το μήνυμα ότι εμείς θα αντέξουμε, εμείς είμαστε ισχυροί κτλ. Ήταν ένα πολύ γενικό μήνυμα. Είναι κοντά στην Ανατολική Τουρκία ο Ερντογάν, στην περιοχή Ακράτ. Αύριο θα γιορτάσει μαζί με το κυβερνητικό του εταίρο, γιορτάζουν στην Τουρκία, για τη μάχη του Ματσικέρ. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, δεν υπήρχε στην παράδοση της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια με Ερντογάν μίλησε για το δικέφαλο ΑΕΤΟ, ότι αυτό. Από τους Ελτσούκους και τα λοιπά, προσπαθεί να ανυψώσει το ηθικό του τουρκικού λαού, λέγοντας ότι να εμείς από το 1971 είμαστε εδώ και πάμε για τη Μεγάλη Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό έλεγε χαρακτηριστικά. Σήμερα τον ακούγαμε πριν από λίγο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν σχολιάζεται από αναλυτές ή τον τύπο και ένα-δύο ακόμη θέματα. Το ένα είναι εάν αναπαράγονται σενάρια τα οποία... Τα διάβασα και στην Καθημερινή της Κυριακής μαζί με την ανάλυσή σου. Ήταν και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι ένα από τα όπλα της Ελλάδας απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας είναι και η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης. Αν κάτι τέτοιο καταλαμβάνει χώρο στον τουρκικό τύπο. Και το δεύτερο είναι η μετακίνηση των Patriot, από την Κάρπαθο στην Κρήτη, αν και αυτό σχολιάζεται.
11: Σχολιάζεται ισογραφικά η μετακίνηση των Patriot. Βεβαίως.
1: Όχι εμείς πιέσαμε και οι Έλληνες υποχώρησαν.
11: Όχι, γιατί η πίεση έγινε το Μάιο, τότε που είχαν μετακινηθεί, αλλά από τότε η Ελλάδα διαθέτει τους Patriot στην Κάρπαθο χωρίς να τους μετακινήσει, και αυτό θεωρήθηκε ως μια κίνηση ισίως, επίρρηξη ισίως, γιατί η Ελλάδα δεν υποχώρησε αυτό το ζήτημα. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και μετακινήσεις σούδα, γιατί το Ιράν απειλεί όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές με αντίπεινα. Αλλά από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το επόμενο διάστημα, Σπύρο Μάλη, είναι το καλώδιο. Δηλαδή, το καλώδιο που θα ποντιστεί μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, εκεί θα υπάρχουν ζητήματα. Δηλαδή, εκεί, αν ξεκινήσει το έργο, η Τουρκία δεν θα μείνει. Δεν το λέω, δεν είναι δική μου ερμηνεία.
1: Καταλαβαίνω
11: το ρεπορτάζ. Δεν θα μείνει με δεμένα τα χέρια και θα κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Ας ευχηθούμε ότι θα επικρατήσει η λογική, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το κλίμα, νομίζω στο ραδιόφωνο θα τα λέμε πολύ πολύ πιο συχνά από ότι φαντάζομαι και φαντάζεσαι.
1: Ήδη
11: τα λέμε συχνά και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διάρκεια. Ευχόμαστε πως να μην ισχύει αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, Μανώλη, για να σε αποδεσμεύσουμε. Μας ενημέρωσες για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων που λέει στην Τουρκία, θέτει στην Τουρκία το θέμα του Οσμάν Καβαλά.
11: Ο Οσμάν Καβαλά είναι Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη πριν από περίπου, αν θυμάμαι, θα το ελέγξω, γιατί είναι τώρα η απόφαση, πάνω από 10-11 χρόνια είναι στη φυλακή. Για πολλωστή φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ζητήσει την αποφυλάκηση του πάρα πολλές φορές.
1: Και για πολλωστή φορά να φανταστούμε τι θα κάνει η Τουρκία.
11: Νομίζω, θεωρώ ότι δεν θα ακούσει το κάλεσμα και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει και πρόστιμο, να καταμετρηθεί το πρόστιμο 100.000 ευρώ κτλ. Δεν έχει σημασία το ποσό. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματία της Τουρκίας, ο οποίος φυλακίσει για τις απόψεις του, κατηγορείται ότι υποκίνησε στα επεισόδια Γεζί το 2013 με κάποιους όρους που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ναι.
11: Έτσι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει βάσιμα στοιχεία. Τέλος πάντων, μέχρι να αποφασιστεί κάτι, θα χρειαστούν νομίζω και άλλα χρόνια, όπως με τον Εκρέμη Μάμογλου, που παραμένει στη φυλακή, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο. Για την προεδρία της Τουρκίας, όπως εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Σελατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος από το 2015 είναι στη φυλακή, ηγέτης του φιλοκουρδικού κομμάτου ΧΔΠ, ο οποίος μάλλον θα αποφυλακιστεί λόγω της διαδικασίας για το κουρδικό που συνεχίζει από την περίοδο στην Τουρκία. Θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια.
11: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ο Μάνολης Κωστίδης ήταν με το ρεπορτάζ του, την ανάλυση του σχετικά με τα όσα συμβαίνουν και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας. Ακούσατε τον Μανώλη να λέει τι λένε, τι αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές εν όψη της επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky και ένας εκ των δύο που ακούτε κάθε πρωί από τον Sky στις 10 μαζί με τον Γιάννη Καντέλη είναι ο Αντώνης Ατζολέτος, που αυτές οι δύο μέρες νομίζω ότι μας έχουν δώσει μια καλή γεύση από πολύ παρασκήνιο, από πάρα πολύ ρεπορτάζ. Είναι κάτι που ο ακροατής το έχει ανάγκη. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
0: Χαίρετε.
1: Ας πούμε κάποια καλά λόγια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεσαι στο ξεκίνημα της ημέρας. Τι θέλεις? Θέλεις ειδήσεις, θέλεις ρεπορτάζ, θέλεις παρασκήνιο, θέλεις σχόλιο. Και αν μη τι άλλο, είστε δύο άνθρωποι πια που δηλαδή φαντάζομαι ότι προσπαθείτε να μην λέτε πια πράγματα, όχι από αυτά που γνωρίζετε. Οπότε είναι πραγματικά μια ώρα που σε βάζει πολύ δυνατά στα πράγματα και με άγνωστες ιστορίες. Σήμερα είχατε και τον κύριο Θεοδωρικάκο, έπαιξα και αποσπάσματα από αυτά που σας είπε ο Υπουργός. Εχθές ο Παύλος Μαρινάκης πάλι σας έδωσε ειδήσεις. Αύριο σας ρωτάω τι έχετε.
0: Δεν σου πούμε.
1: Και έχεις και την καλοσύνη να είσαι και τώρα εδώ για το σχόλιο σου κυρίως με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στο δρόμο για τη ΔΕΘ και βλέπουμε πολλή ένταση την οποία έχει δημιουργήσει. Τώρα είναι unfair, δεν είναι, είναι κάτι πάντως που δεν συνηθίζεται. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει δεν με νοιάζει πότε θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, δεν με νοιάζει πότε θα πάνε οι άλλοι, εγώ πάω 2 Σεπτεμβρίου, πάω Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θεσμοθετημένη χορογραφία στην Πούμε, ναι, που ακολουθείται τόσα χρόνια για την ΔΕΘ. Έχει επιλέξει την ερχόμενη Τετάρτη, σχεδόν σε μια εβδομάδα, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη, από το κεντρικό ξενοδοχείο. Όχι μέσα στη ΔΕΘ, δεν θα έχουν γίνει τα εγγένεια ακόμα. Κάποιοι λένε ότι αν το έκανε ίσως από την Αθήνα θα ήταν διαφορετικά. Δεν θα συμβόλιζε τόσο πολύ.
1: Ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια και πάλι θα προλάβαινε τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανές ότι αυτός είναι ο στόχος του. Να παρουσιάσει πρώτος το πρόγραμμά του. Ναι. Και πρώτος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι.
1: Αυτό,
0: δεν βγαίνει
1: αυτό
0: έξω από την εξίσωση το Πασόκ. Αυτό προφανώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ακούσαμε χθες τον κύριο Γεωργιάδη να το χαρακτηρίζει παλιόπαιδο.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει ότι ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Είναι εκφράσεις σαφώς που είναι αρκετά βαριές. Όπως ενόχληση βεβαίως υπάρχει και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν πηγές από το Πασόκ ότι είναι ανέντιμο όλο αυτό που γίνεται. Και μάλιστα να ανέβει 2 φορές στη ΔΕΘ και μάλιστα να τοποθετηθεί και πριν την 3η Σεπτέμβρη. Γιατί βλέπουν και αυτή την παράμετρο ακόμα
1: σωστά,
0: κάποια στελέχη στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σωστά. Ο οποίος θα ξανανέβει μετά.
0: Θα ξανανέβει 9 Σεπτεμβρίου που θα πάει επίσκεψη στα περίπτερα σαν πρώην Πρωθυπουργός και το μεσημέρι θα κάνει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο, ενδεχομένως δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη ΔΕΘ που έχουμε 2 κόντρες. Η πρώτη κόντρα αφορά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και την αλλαγή σε αυτά που γνωρίζουμε ως τώρα και η άλλη είναι η γνωστή κόντρα για τα μέτρα, για την ακρίβεια, για την παροχολογία, για το τι θα δώσει τελικά η κυβέρνηση.
1: Εκεί μας είπε και ο Νίκος Φιλιππίδης, είχε αρκετό καλό ρεπορτάζ στο οικονομικό σκέλος, έτσι. Ακούμε και κυβερνητικά στελέχη να λένε για παρεμβάσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, για μείωση φορολογικών συντελεστών. Ανεβαίνει με ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση, το οποίο θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φαντάζομαι ότι λίγες ημέρες μετά το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα τον αφήσει και ασχολίαστο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσως και αυτό είναι ένα από τα κέρδη του Αλέξη Τσίπρα, ότι το debate για αρκετές μέρες θα είναι μεταξύ των δύο.
1: Αυτό.
0: Βγάζοντας έξω από το κάδρο το Πασόκ.
1: Νίκο Ανδρουλάκη, ναι.
0: Θα έχουν την ευκαιρία, ναι, να πάρουν το πρόγραμμα, να δουν τι βγαίνει.
1: Δημιουργούν και οι δύο ένα δίπολο, έτσι. Ναι. Δημιουργούν και οι δύο. Φαίνεται να το επιδιώκουν αυτό.
0: Το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει εκεί ο Αλέξη Τσίπρα να δείξει ότι αυτός
1: είναι ο βασικός
0: αντίπαλος και επιτέλους υπάρχει ένας αντίπαλος που 3 χρόνια δεν υπήρχε. Ναι. Αυτά που έλεγε πριν φτιάξει το κόμμα. Οπότε ναι, αυτό το δίπολο σίγουρα θα το δούμε το πρώτο τετραήμερο, πενταήμερο της ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε σήμερα, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και την τοποθέτηση του κύριου Γρηγόρη Θεοδωράκη. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος Τσίπρα και οι δύο ήταν στο Sky.
12: Εννοείται θα έχει παρουσία, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά καταγράφεται δεύτερο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κ. Τσίπρα. Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον πρωθυπουργό να προηγηθεί.
13: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στη Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται, αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Απρέπεια είναι, όταν κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβη και η σκροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια.
1: Θα επιστρέψουμε στα προβλήματα που βλέπουμε να υπάρχουν, να απλώνονται στον ενεργειακό χάρτη, και από αυτά τα προβλήματα δεν λείπει η Γερμανία. Στην αρχή του μαγκαζίνου είπαμε αναλυτικά με τον Νίκο Φιλιππίδη σε ό,τι αφορά το ρεύμα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα μέτρα που σκέπτεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις. Ωστόσο στη Γερμανία η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την επάρκεια ενεργειακών πηγών φυσικού αερίου. Η Δήμητρα Κερανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Δήμητρα.
14: Γεια σας από το Βερολίνο. Σπύρο, πράγματι για δεδομένα Αυγούστου είναι τα νέα στοιχεία που έχουμε από τις αρμόδιες ενεργειακές αρχές της Γερμανίας ανησυχητικά, γιατί αυτή τη στιγμή τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας βρίσκονται γύρω, λίγο πιο πάνω από το 50%. Για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια στη βιομηχανική Γερμανία, αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να είναι στο 80%.
1: Ναι.
14: Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αυτό θα σήμαινε ακόμη και για τα νοικοκυριά στη Γερμανία μια επιβάρυνση ετησίως γύρω στα 400 ευρώ επιπλέον κόστος. Πάντως και για τη βιομηχανία αυτά είναι ανησυχητικά δεδομένα. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Γερμανία μετά το πρώτο κύμα, το μεγάλο κύμα ενεργειακής κρίσης και προβλημάτων μετά το 2022 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από το οποίο δύσκολα κατάφερε να ορθοποδήσει και να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί μέχρι τότε η εξάρτηση από τη Ρωσία ήταν σχεδόν απόλυτη. Ταυτόχρονα επένδυσε κυρίως σε ενεργειακές πηγές από τη Μέση Ανατολή. Και τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, και τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ έρχεται αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα, δεν είναι στη Γερμανία, ενεργειακής κρίσης και ψάχνει εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή μέσω Νορβηγίας.
1: Μέσω Νορβηγίας, ναι, εναλλακτικές πηγές που δεν ξέρω εάν σε ό,τι αφορά το κόστος αλλά και τις ποσότητες θα μπορέσει να ικανοποιηθεί. Αυτά αφορούν τον ενεργειακό χάρτη και ο εργασιακός χάρτης στη Γερμανία, νομίζω, Δήμητρα, έχει θέματα.
14: Ξεκινά ένα δύσκολο φθινόπωρο, ήδη είναι ραγδαίες εξέλιξεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, χαρακτήρισε την κατάσταση στο γερμανικό κολοσσό κάτι παραπάνω από κρίσιμη, επισημένοντας ότι το κέρδος που σημειώνει, που είναι γύρω στο 4%, δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση νέων τεχνολογιών, νέων μοντέλων, αλλά επέμεινε και στο πλάνο των μαζικών απολύσεων μέχρι το 2030. Μάλιστα έγινε γνωστό ότι οι περισσότερες, σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας που θα περικοπούν θα είναι στα γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen και όχι στα εργοστάσια εκτός Γερμανίας. Και βέβαια αρκετά από τα ιστορικά μοντέλα της εταιρείας αναμένεται να σταματήσουν πλέον.
1: Και ότι όταν συμβαίνει αυτό στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αντιλαμβανόμαστε σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Κάτι τελευταίο, Δήμητρα, θα με συγχωρέσεις, γιατί δεν το έχω διαβάσει αναλυτικά. Ήταν η ώρα που έμπαινα στο στούντιο και τότε μας ενημέρωσες για ένα θέμα με νέα drones όπως αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό το θέμα, Δήμητρα?
14: Έχουμε νέες αποκαλύψεις για την σχεδιαζόμενη υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι στις 14 Αυγούστου οι γερμανικές αρχές εντόπισαν και τρίτο ντρόουν, μάλιστα παγιδευμένο επίσης με εκρηκτική ύλη, με 50 γραμμάρια ισχυρού μάλλον στρατιωτικού εκρηκτικού, Hexogen. Βρέθηκε επίσης εκεί κοντά κεραία, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μεταλλικά αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν για μια καλά σχεδιασμένη
1: οργανωμένη
14: απόπειρα υβριδικής επίθεσης. Και είχαμε άλλα δύο ντρόουν που είχαν εντοπιστεί στο ίδιο αεροδρόμιο 4 Αυγούστου. Ένα δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε στρατιωτικό υλικό και ένα δεύτερο που συγκρούστηκε με φορτηγό αεροσκάφος. Είναι σοβαρές αποκαλύψεις, σοβαρά στοιχεία και φαίνεται ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες υβριδικές απειλές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, βεβαίως το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά το Γιώργο Πρωτοψάλτη, δηλαδή, είναι στούντιο ο αστυνομικός μας συντάκτης για ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα κορίτσι, μια νέα κοπέλα. Γιώργο, καλώς ήρθες.
15: Καλό μεσημέρι, μια 17χρονη, ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Φιλής λίγο μετά τα μεσάνυχτα και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος ήταν μια παρέα 5 παιδιών στο συγκεκριμένο όχημα. Εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Δυστυχώς η 17χρονη συνοδηγός ήταν στην πλευρά της η κολόνα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Είχαμε ελαφρύ τραυματισμό και άλλες δύο νεαρές ηλικίες 17 και 18 ετών που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ. Τώρα Να τονίσουμε ότι έγινε μια πρώτη έρευνα, τουλάχιστον με έρευνα έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ αρνητικός στον 19χρονο οδηγό, ο οποίος έχει συλληφθεί, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νοσηλεύεται φρουρούμενο στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για ένα φαντάρο, ο οποίος ήταν πίσω από το τιμόνι. Από εκεί και πέρα είναι μια έρευνα σε εξέλιξη από το τρίτο τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής, όμως δυστυχώς ένα τραγικό συμβάν. Να σημειώσουμε.
1: Φαίνεται ως τώρα από τα στοιχεία ότι εμπλέκεται και άλλο όχημα σε αυτό.
15: Οι μαρτυρίες και η πρώτη αίσθηση τουλάχιστον που υπάρχει, φαίνεται ότι χάθηκε ο έλεγχος λόγω ταχύτητας. Αυτή είναι
1: άρα
15: η εικόνα που υπάρχει.
1: Έχει μεγάλη ταχύτητα.
15: Ακριβώς, γιατί μιλάμε και σε μια ευθεία, σε ένα σημείο που δεν είχε ο δρόμος, δεν φαινόταν τουλάχιστον και δεν υπήρχε εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να σημειώσουμε απλά ότι ο Αύγουστος είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, όμως ήταν θετικό ότι τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου μιλούσαμε για 60% μείωση θανατηφόρα τροχέα. Δυστυχώς έχουμε αυτές τις μέρες κάποια, και εδώ μιλάμε και για απώλεια ζωής μιας 17χρονης. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ντάλτας, ποινικολόγος, ήταν το πρωί στον Sky.
16: Σε όλους τους δρόμους που κυκλοφορούμε βλέπουμε κλεισάκια. Νέα παιδιά δεν προσλαμβάνουν τον κίνδυνο κατά τον ίδιο τρόπο. Αυστηροποίηση των ποινών και η τροχέα έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει ενέργειες. Κάποιο αποτέλεσμα υπάρχει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θα πάψει εάν και από τα σπίτια και από τις σχολές οδήγησης δεν μπορούμε να δώσουμε και στα νέα παιδιά την εικόνα ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου εδώ πέρα. Θα είναι ένας διαρκής αγώνας.
1: Αυτά είπε και ο κύριος Ντάλτας, κοινής λογικής δηλαδή θέματα, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στους δρόμους όλοι μας. Θα πάμε αμέσως τώρα στις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Σηκώνει μανίκια η γερμανική κυβέρνηση μετά τις διακοπές. Υπουργικό Συμβούλιο με τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Σήμα κινδύνου για τη Volkswagen με νέες περικοπές στον ορίζοντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στο Neu-Hardenberg, στο Βραδενβούργο, πραγματοποιείται η διήμερη κλειστή συνεδρίαση της γερμανικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Merz αναζητά τρόπους τόνωσης της γερμανικής οικονομίας, βάζοντας τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Στη συνάντηση συμμετέχουν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων της Siemens, νεοφυών επιχειρήσεων και εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Στην ατζέντα επανέρχεται όμως και η συζήτηση για το κόστος της κλιματικής αλλαγής, με τους σοσιαλδημοκράτες να ζητούν ισχυρότερη συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας του κλίματος. Παράλληλα, κλιμακώνεται η ένταση στην Volkswagen, καθώς η διοίκηση εξετάζει νέες περικοπές, ενώ δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και το μέλλον 4 εργοστασίων βρίσκονται στον αέρα. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν τη διοίκηση για καταστροφική επικοινωνία και ελλειπή ενημέρωση. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βονάτσι παρουσίασε το πρόγραμμά του. Οι θέσεις του φαίνεται να προκαλούν ανησυχία σε μεγάλο μέρος των μετριοπαθών ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτελούν και τον κύριο κορμό του εκλογικού σώματος. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία τώρα, όπου σήμερα είναι η εναρκτήρια έκδηλωση της φετινής διοργάνωσης Gamescom, της μεγαλύτερης έκθεσης βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο. Πάνω από 1.600 εκθέτες από 67 χώρες συμμετέχουν φέτος, ένας αριθμός ρεκόρ, ενώ για πρώτη φορά έχει καλυφθεί και όλος ο διαθέσιμος χώρος της διοργάνωσης, που ξεπερνά τα 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μια έκταση δηλαδή περίπου όσο 33 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρώπη, με τζίρο περίπου 9,4 δισεκατομμυρία ευρώ πέρυσι, ενώ οι άνθρωποι που παίζουν στο και περιστασιακά υπολογίζονται σε 39 εκατομμύρια. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς στον Νίκο.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχουμε, τι έχει ο Μπαξής?
19: Έχουμε κύπελο Ελλάδος κλήρωση στις 7. Για την League Phase που από πέρσι γίνεται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, άρα θα ξέρουμε το πλήρες πρόγραμμα της League Phase, μην ξεχνάμε, μέσα από την τηλεόραση του Sky. όλες οι αναμετρήσεις και έχει τρεις αγωνιστικές στις πρώτες τρεις εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σωστά.
1: Και δεν το λέω τώρα για διαφήμιση, επειδή είναι ο οργανισμός που εργαζόμαστε, αλλά πράγματι έχει κάποια παιχνίδια στο κύπελο που ξεφεύγουν από το. Δηλαδή έχει και τις εκπλήξεις του, έχει κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι διαμάντια.
19: Και έτσι όπως γίνεται από πέρσι το κύπελο, δεν επιτρέπει σε κανένα να εμφανιστεί αδιάφορος,
1: ναι,
19: να
1: πει
19: πέρασα.
1: Ναι, ναι,
19: και ένα γκολ μπορεί να παίξει ρόλο στην τελική έκβαση και το τι μπορεί να κάνει στην, στη συνέχεια.
1: Οπότε είναι για τους ποδοσφαιρόφιλους. Είναι
19: 7 η ώρα λοιπόν η κλήρωση και χθες η Μαρκό έγινε η τελευταία ομάδα, η 16η ομάδα που προκρίθηκε. Απέκλεισε στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου η Μαρκό του Ελαραμπή.
1: Ελαραμπή στη Μαρκό.
19: Ναι. 1-1 κανονικός αγώνας, 4-3 στα πέναλτι. Είχαμε χθες και το μπάσκετ την εθνική ομάδα να νικάει την Κύπρο 82-75. 18 πόντους ο Τάιλερ Ντόρση, 100 συμμετοχές με το εθνόσημο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Τιμητική διάκριση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε σήμερα στις 5 την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα να αντιμετωπίζει την Αυστρία με στόχο την πρόκριση στις 16. Στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Δυνατή η Αυστρία, αλλά εσύ δεν ξέρεις από βόλεϊ. Από πόλο ξέρεις.
19: Από πόλο είναι λατρεία. Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για τα υπόλοιπα. Έχει καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά και η εθνική μας ομάδα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο μέχρι τώρα στην διοργάνωση. Και έχουμε και το βράδυ της ρεβάνς για το Champions League στις 8 παρατέταρτο. Σαμπάχ Χαποέλ Μπερσεβά, 2-1 έχει νικήσει Χαποέλ στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 10 έχουμε Μπόντο Κλιμ Νάιμέγγεν. Με την Μπόντο Κλιμ να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και νικήσει 3-1 στην Ολλανδία. Και Λάσκ Σέλτικ που είναι εκεί ανοιχτή η πρόκριση μετά την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το καλό είναι με αυτά τα ονόματα ότι και να τα πεις λάθος, κανείς δεν το καταλάβει.
19: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
1: Νομίζει ότι έτσι λέμε.
19: Πρέπει, οπότε μόνο αν μας ακούνε από την πρεσβεία της χώρας, μόνο εκεί θα πούνε, όπα, το είπατε λάθος, κύριε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό.
20: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
21: Σχολείο! Μουστάκας!
20: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
21: Σχολείο! Μουστάκας!
20: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
22: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά.
20: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
25: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
26: Η ώρα είναι 3.

0: Ζάι 89,4.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως και τον Ασπρόπυργο λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην είσοδο στο ύψος της Ελευσίνας και στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης στην είσοδο στο Εγάλαιο. Αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 προϊόντα. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε το επτάμηνο φέτος στον προϋπολογισμό έναντι στόχου για πρωτογενές 4,4 δις και πρωτογενούς πλεονάσματος 7,9 δισεκατομμυρίων για την ίδια περίοδο το 2025. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Όπως έγραψε, οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο, όπως έγραψε. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά καθώς ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και το χάλιβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς Τραμπ. Σε εξέλιξη στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβα Δοβέρειας. Για την κατασβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο για τα νησιά του Ιωνίου. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξίου, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Νέα επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μια ημέρα μετά τον οικονομικό πόλεμο κατά της Τεχεράνης, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός του Σκοτ Μπέσεντ. Η αποτυχημένη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει μεγάλα τμήματα του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές ακόμα και όταν δεν διαμαρτύρονται σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστεί στεναρά τα συμφέροντά της, μετά τις θεσινές απειλές των ΗΠΑ προς τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατό τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκειται στον Ευωικό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία. Οι βοριάδες στο Ιόνιο στα 5 με 7 μπαφόρ. Στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μπαφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Για πλησιάστε ρε παλικαράκια, για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις.
4: Πού να ξέρω εγώ κύριε Υπουργέ, αυτές είναι της Πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω.
3: Έννοια σου, έχω οράματα για τη δική σου τη γούνα. Εσύ τι λες Γκρουέζα.
5: Με αδικείτε κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
3: Α, στα λόγια ρε Γκρουέζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια, εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
5: Όχι, δηλαδή έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ κύριε Υπουργέ.
3: Τότε λοιπόν τι γίνανε αυτά τα λεφτά ρε Γκρουέζα. Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά ρε παιδιά.
5: Στο κόμμα πάνε τα λεφτά κύριε Υπουργέ. Βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Πρέπει να έχουμε φίλους κύριε Υπουργέ.
3: Ελά, εσύ δεν μου λες ότι πίνουν νερό στο όνομά μου.
5: Βέβαια πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία.
3: Δεν μου λες ρε Γκρουέζα. Εσύ είσαι του κόμματος.
5: Και με ρωτάτε εσείς κύριε Υπουργέ.
3: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
3: Και τι δουλειά κάνεις ρε Γκρουέζα.
5: Ορίστε.
3: Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
5: Ποιο. Λέω Αναγίου. Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος κύριε Υπουργέ.
3: Κατάλαβα ρε Γκρουέζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός. Και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια. Σαν και σέναν και σαν και σέναν.

0: Γιάννη, πάρα πολύ ζέστη κάνει. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Τι, ότι.
1: Αυτά τραγούδια.
0: Συγγνώμη, το γυαλί ταρταρούγα τώρα το είδα.
2: Έλα τώρα.
0: Τι είναι αυτό το γυαλί ταρταρούγα, πρεσβειοποιείς?
2: Δεν είναι, είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα.
0: Τι τσαχπίνικο γυαλί είναι αυτό?
2: Έλα τώρα.
0: Ό,τι τι δηλαδή.
2: Τι γράφει εδώ πέρα?
0: Ναι.
2: Sinclair. Ναι. Sinclair, Μαρία.
0: Η μάρκα του
2: Sinclair. Ε, όχι, βλέπεις αυτόν. Sinclair. Βλέπε καθαρά.
0: Ήταν με τόση ζέστη, η αλήθεια είναι ότι μπορεί και αυτά που βλέπω να μην είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα.
2: Πώς το σκέφτεσαι?
0: Μου ήρθε αυτό.
2: Αχα.

0: Τι έγινε, Γιάννη, σήμερα δεν έχει καλό χειμώνα. Viral έγινε χθες.
1: Καλά. Σήμερα δίνουμε.
0: Που έρχεται τι, η Μαρίση εδώ, η διευθυντριά μας στο sky.gr. Και λέει: δεν βρήκα το Γιάννη για να τον ταγκάρω και να κάνει accept στο collab.
1: Ψάξαμε στον Neanderthal.
0: Accept στο collab.
1: Τι είναι αυτό. Θα μου εξηγήσει αυτό.
0: Πρόταση συνεργασία με το sky.gr.
1: Accept, κάνω.
0: Δηλαδή, απέριψε την πρόταση του Sky.
1: Όχι, okay, accept. Είμαι okay. Positive.
0: Δηλαδή, σήμερα τι κάνουμε.
1: Όχι, σήμερα δίνουμε το λόγο στους κανονικούς ανθρώπους, κυρία Μαρία.
0: Οι οποίοι φαντάζομαι συμφωνούν μαζί σου.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
2: Θα σου πω κάτι. Που θέλει να μου μανίσεις με τζόνα που θα σου πω, μας κασίλα μου και εμένα. Μισό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ζιάντα λατρεύεται όλοι τόσο να το καλοκαίρι. Αποπορίζεις όξο, καθαρός και στεγνός και σε 5 λεπτά έχει τρέξει ο υδρότας από το καπατσινέλι πίσω στην αυλατιά του καφά και καταλήγει κάτω στο εσόρχο το οποίο σαν τον ήλωτα απορροφά όλη την ογρασά. Και μετά λες, Θεέ μου, ενέκαρα, δεν μπορώ άλλο. Βοήθαμε να βρω ένα μέρος με κλιματισμό να μπορώ να χωστώ. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Τι σας πειράζει δηλαδή ο χειμώνας? Μια λιακριζιώτη έχει που και που, κάνε ένα μπαλτό βάνεις και ένα σάλι, λύζεσαι και πορίζεις, ξοτσίσαι μια χαρά. Πέμε, έχω δίκιο ή δεν έχω?
0: Επειδή το λες εσύ συντέχνησα, έχεις δίκιο απόλυτο.
1: Η θεά,
0: απόλυτο.
1: Η θεά, η απόλυτη θεά.
0: Το κατσινέλι τι είναι, το
1: καπατσινέλι.
0: Το καπατσινέλι.
1: Το καπατσινέλι θα σου εξηγήσω λίγο τι είναι.
0: Τι είναι δε.
1: Το καπατσινέλι είναι μέρος του σώματος.
0: Ναι, το πόδι.
1: Όχι, το καπατσινέλι. Το καπατσινέλι από πίσω είναι αυτό που κατεβαίνει κάτω.
0: Okay. Θα μας βάλεις και τον κύριο που έλεγε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια τώρα.
1: Ναι, αλλά επειδή τον αυτόν τον κύριο τον άκουσα χθες λίγο και ξεσηκώθηκε το σύμπαν.
0: Αντέδρασε ο κόσμος δηλαδή.
3: Κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
4: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ.
5: Τηλεθέρμαση θέλεις. Α, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο. Είσαι σε αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω. Μόνο για φαΐ.
6: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή. Όλα έχουν πάρει, βέβαια, αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
7: Εντάξει, κατάσταση έχει ξεφύγει.
6: Ότι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
8: Πότε τελειώνει ο μισθός?
6: Κατά τις 20-10 μέρες μένουν χωρίς.
8: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
9: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
8: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
9: Αρκετά.

0: Είναι το καπατσινέλι, δεν μου πες.
1: Είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού που κατεβαίνει ο υδρότας μου, ρε, που πέφτει. Το αυλάκι που κάνει
0: το πίσω.
1: Αυτό, το αυλάκι, το καπατσινέλι.
0: Και γιατί δεν μπορεί. Κάνεις πολύ παρέα με κριτικούς του.
1: Το κάφκαλο.
0: Δεν μπορώ να σε παρακολουθώ.
1: Το κάφκαλο. Ήντα λες, μωρέ.
0: Ήντα κάνεις, εσύ δεν ξέρω.
1: Ήντα κάνω, ας το
0: τέλος πάντων, γεια σας και καλό μεσημέρι. Λέει ο πράσινος όσο προλάβαν. Επέστρεψαν, λέει όλοι, από τα νησιά, τα χωριά.
1: Όχι
0: τώρα
1: ακόμα,
0: υπομονή για να ξαναφύγουν οι βάρκες.
1: Όχι ακόμα, δεν έχουν επιστρέψει. Σφαίρα ήρθα, παιδιά, δεν είχε τίποτα. Τι λέει, κανένα δεν έχει επιστρέψει.
0: Δεν έχει φορτός καθόλου.
1: Όχι καλά ακόμα. Τίποτα. Από Δευτέρα, από Δευτέρα θα πήγα φορτός.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα είπαμε να τα κάνουμε όλα μούτι. Θα μου πεις όλες τις προηγούμενες μέρες τι τα κάνετε. Σήμερα λίγο παραπάνω, γιατί άλλη ήταν η ροή.
1: Ξέρεις, το μούτι είναι λίγο αμφιλεγόμενη λέξη.
0: Γιατί?
1: Στα αρβανίτικα σημαίνει κάτι άλλο.
0: Κάτι κακό. Θα σου πω, το αποσύρω. Λοιπόν, εντάξει, το απέσυρα.
1: Υπάρχει όμως και το μούτι στα λευκαδίτικα που σημαίνει αχταρμάς. Που είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε εμείς.
0: Μα αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Τον αχταρμά είχα στο
1: μυαλό. Το λευκαδίτικο.
0: Δεν είπαμε ότι είναι προεκλογική χρονιά αυτή που ξεκινάει. Φουλ. Και μπήκαμε με τα μπούνια από χθες. Και
1: το
0: με τα μπούνια το λένε αρβανίτικα είναι κάτι. Το μπούνια.
1: Το μπούνια έχει μια χαρά.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Στη λευκάδα και στην Ελλάδα τα ίδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι προεκλογική περίοδος, οπότε είπαμε να θυμηθούμε τα τότε σαν σήμερα. Όχι αυτά τα σαν σήμερα τώρα που ξέρετε, που έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Τα άλλα σαν σήμερα,
1: άλλα.
0: Δηλαδή τι γινόταν αμέσως μετά και πριν τις εθνικές εκλογές του 2023. Τότε ήταν οι τελευταίες εθνικές εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Είπαμε λοιπόν να ανατρέξουμε,
1: ναι.
0: Γιατί πραγματικά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας θυμίσω λίγο το περιβάλλον. Ακούγαμε τώρα τους κυρίους και τις κυρίες που είχαν τις ενστάσεις τους για τις τιμές. Μιας και ο κύριος
1: Φιδερικάκος
0: ανακοίνωσε ότι έχουν μειωθεί τιμές 7% σε κάποια προϊόντα.
1: Αχα.
0: Ακούστε τι συζητούσαμε τότε. Η Μαρία Ζάγκα είναι η πρόεδρος των βενζινοπολών.
2: Ανέβηκε το βαρέλι. Από 73 πήγε 87. Εχθές έπεσε, πήγε 84. Θα δούμε τα καινούργια τιμολόγια με τι τιμή θα έρθουν. Πήγε στα 2 ευρώ, ενώ πέρσι τέτοια εποχή, με 130 το βαρέλι τιμή Brent, είχε πάει πάλι 2 ευρώ. Δεν υπάρχει φθηνό καύσιμο στην Ελλάδα. Λόγω ειδικού φόρου. Είμαστε η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα.
0: Μη μου πείτε τώρα ότι αυτό δεν θα έπαιζε και σήμερα.
1: Σε έχω.
0: 25 Αυγούστου.
1: Πότε?
0: Του 2023 η δήλωση αυτή.
1: Λοιπόν, έχω εντελώς στοιχεία στο,
0: ναι,
1: κινητό μου,
0: ναι, ναι.
1: Από το 23 πίνακα καυσίμων.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, κι όμως.

0: αυτές τις ισοκομματικές εκλογές, αυτή την ισοκομματική διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω όμως να δω αν θυμάστε όλους τους υποψηφίους εκείνης της αναμέτρησης.
1: Mm-hmm.
0: Είναι 1, 2, 3. Είναι 5. Και θέλω να βοηθήσετε κι εσείς το Γιάννη Κολοκυθά, γιατί δεν το ξέρει τώρα, θα του βάζα τέτοιο τρικάκι εδώ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε τώρα.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ναι. Το μιλάμε τους ώρα.
1: Ναι. Ήτανε
0: ο Κασελάκης, το είπαμε.
1: Ο Κασελάκης.
0: Ένας.
1: Ήταν ο Τζουμάκας.
0: Καλά, βρήκες το πιο δύσκολο, ρε
1: Γιάννη. Όχι, το Τζουμάκα, το Τζουμάκας είναι αίμα μας.
0: Λοιπόν, Κασελάκης ένα. Σε είχε πονέσει πάρα.
1: Ναι, μάτυρα, αλήθεια.
0: 2 Τζουμάκας.
1: Αξιόγλου.
0: 3.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παπάς.
0: 4.
1: Ναι.
0: Και πάμε και στον πέμπτο τώρα.
1: Αυτός μου διαφεύγει. Αυτός μου διαφεύγει.
0: Ναι.
1: Θα μου έρθει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μου
0: έρχεται. Βοηθήστε λίγο παρακαλώ στο skyradio.gr.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Ναι, σου ήρθε μήνυμα και κοιτάζει το ρολόι τώρα.
1: Άσχετο, ναι. Ρίχτω.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω θα το βρουν φίλοι μας.
1: Θα το βρουν, ναι. Καλά, σίγουρα το βρουν φίλοι μας.
0: Ρε εσύ, το χρονοτούπαλο της ιστορίας.
1: Α, Τσακαλώτος.
0: Ευκλήδης Τσακαλώτος.
1: Ναι, και Τσακαλώτος ήταν, ναι.
0: Δήμητρα, συγγνώμη που θα σου το κάνω αυτό τώρα. Απλά είναι αυτή η κατάσταση. Για αυτές τις μέρες.
1: Θέλατε περιπέτειες.
0: Ωραία, θέλατε περιπέτειες, ναι. Πριν την κριτικιά που έχεις ετοιμάσει,
1: την
0: μπορούμε
1: κριτικιά
0: να βρούμε τον Best Ευκλήδης, παρακαλώ. Επειδή τον ξέχασε ο κύριος Κολοκυθάς, εμείς θέλουμε ο Euclid να έχει στην εκπομπή τη θέση που του αξίζει.
1: Αλήθεια είναι, το ξέχασα. Ναι, όντως ήταν υποψήφιος και αυτός. Κάκιστα!
0: Το χρονοτούπαλο της ιστορίας.
1: Απλά τότε με είχε συναπάρει ο λόγος του Στέφανο Τζουμάκα.
0: Και του Στέφανου Κασελάκη, φαντάζομαι.
1: Κυρίως.
0: Το ίδιο. Mm. Να σε ρωτήσω κάτι. Με ποια ήθελε να βγει για κοκτέιλ ο
1: Σκάρλετ Γιοχάνσον. Και εγώ θέλω να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιοχάνσον ή Τζόχανσον, όπως την έλεγε, αλλά αυτό ναι, δεν γινόταν. Αυτό με την Σκάρλετ Γιοχάνσον. Καλά, όλοι θέλουν να βγουν με κοκτέιλ, έτσι.

0: Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος. Michael Jackson ζεις, πάντα πάω τζιν.
1: Βρήκαμε το καλύτερο. Είναι... αυτό το είχα ξεχάσει.
2: Είναι παγκοτζή ο Τσακαλώτο, ναι. Και ήταν σύνθημα από τον παγκοτζή, ήταν αυτό.
1: Μάικλ Τζάκσον ζει.
2: Μισή ζωή μαύρο, μισή ζωή άσπρο.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι και πολύ ωραίο όλο αυτό.
2: Εντάξει. Είναι και αριστερό άνθρωπο, έτσι, μην ξεχνιέσαι.
1: Αυτό το λέω.
2: Μάικλ Τζάκσον ζει, για πάντα παγκοτζή.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να θυμηθούμε κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε και πηδήξαμε και όλοι μαζί από τη χαρά μας.
2: Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που πηδάνε ακόμα.
1: Μιλάμε για αυτόν τον υπερήρωα τώρα, που μαζί με 2-3 ακόμη, όπως είναι ο Καραλής, όπως είναι ο Πετρούνιας, είναι σταθερά στην καρδιά μας πάρα πολύ ψηλά και υποκλεινόμαστε όλοι μαζί από κάτω.
2: Είναι αυτοί που κάνουν τα καλύτερα παιδήματα στη χώρα. Okay. Είναι ο Τεντόγλου και ο Καραλής.
1: Σωστά. Τότε λοιπόν πηδούσε και το 23 ο Τεντόγλου.
2: Ο Τεντόγλου πηδάει κάθε χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τις δηλώσεις του πάντα, τι να πω, κερδίζει το TikTok, γίνεται viral και. Mm-hmm. Το 2023 λοιπόν, τέτοια μέρα, 25 Αυγούστου, είχε πάρει χρυσό μετάλλιο και έλεγε.
3: Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Είμαι ο Τεντόγλου. Μόλις κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τα κατάφερα στην τελευταία προσπάθεια. Μπορούσα να πηδήξω πολύ παραπάνω από αυτό που έκανα σήμερα, γι' αυτό δεν είμαι τόσο χαρούμενος. Γιατί ήθελα να κάνω ένα καινούριο ατομικό ρεκόρ και γιατί όχι πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανα ένα μεγάλο λάθος στην τελευταία προσπάθεια που μπορεί να μη συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου γι' αυτό. Άφησα τα πόδια μου στην άμμο. Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ήταν ο ίδιος άνθρωπος και τότε που έχει πάρει το χρυσό και λέει: παιδιά, δεν το βλέπετε. Σκούπισα τα πόδια μου στην άμμο. Δηλαδή, μιλάμε μάμπαλο. Δεν το έχω
2: χάσει. Ο άνθρωπος είναι θεούλης. Προχθές είχε ξεχάσει το μετάλλιο.
1: Παιδιά, ναι, που του λένε το μετάλλιο που είναι. Και κάνει, όχ, στο δημοσιογράφο, όχ, φίλε, το ξέχασα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να βάλω το βρω.
2: Είχε ξεχάσει το μετάλλιο στο πάντο που άλλαζε εκεί πέρα. Θεός.
1: Που νομίζω δεν είχε πει βλακία, είχε πει κάτι άλλο, ε. Ναι, καλά ακούσατε, παιδιά. Η J-Lo, κυρίες και κύριοι, είναι απέναντί μας. Έτσι, για να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα περίοδο, μαυρισμένη, ανανεωμένη. Ρε, η J-Lo, να σου πω κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Επειδή συμπληρώνεται και μια 20ετία πια που είμαστε μαζί, εσύ περισσότερα χρόνια εδώ στον Sky. Ίδια είσαι, ρε παιδάκι μου. Δεν αλλάζει τίποτα.
2: Ίδια κούκλα εννοείς.
1: Ρε, δεν έχουν περάσει από πάνω τους αυτά τα 20 χρόνια.

0: χρόνια δεν έχουν ακουμπήσει καν. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Μπράβο, Τζέιλο.
1: Μπράβο, Τζέιλο.
0: Τίποτα άλλο δεν τη πει.
1: Θέλω να πω μόνο μπράβο στην Τζέιλο. Μπράβο που είναι εδώ πέρα μαζί μας.
0: Τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Καλά τώρα. Τώρα η Τζέιλο έχει ακούσει από εμάς τα λόγια, αλλά το θέμα δεν τα ακούει από εμάς. Είναι αναγνώριση. Η αναγνώριση στον δρόμο. Ξέρουν ότι αυτή είναι η Τζέιλο.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα σε ρωτάει αν στην Νορβηγία οι Έλληνες.
1: Ναι. Οι Έλληνες στην Νορβηγία, όχι πολύ αυτό που κάνει ο Νταντόγλου και ο Καραλής, γιατί είναι πολύ ακριβά όλα. Δεν νομίζω. Ασχολούνται. Έχουν βγει πάρα πολλά βίντεο. Μου τα στέλνει ένας φίλος που έτυχε και πήγαμε μαζί στην Νορβηγία. Το πόσο ακριβή είναι η Νορβηγία, έχουν βγει βίντεο viral. Που λέει, όλοι λένε ότι η Νορβηγία είναι μια κανονική χώρα. Όχι, η Νορβηγία είναι ακριβή. Και δείχνει πόσο μειώνει το λογαριασμό όσο καιρό στην Νορβηγία. Πόσο πέφτουν τα ευρώ.
0: Τι εισόδημα έχουν οι Νορβηγοί.
1: Οι Νορβηγοί, άσου λέει Νορβηγού. Για του τουρίστε μιλάμε.
0: Νορβηγού ρωτάω εγώ.
1: 4.000 μέσο μισθό.
0: Okay. Τι?
1: 4.000 μέσο μισθό.
0: Νόμιζα ότι θα πει κατώτατο το κύτρο μα.
1: Όχι κατώτατο. Μέσο μισθό 4.000.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια έχουν τα πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα. Υγεία, σχολεία. Πέρασα από ένα σχολείο σε ένα μέρο που ήταν ο Χριστό και η Παναγία. Τα κολέγια εδώ. Είναι χρέπια μπροστά του.
0: Εσείς τι παλεύετε καθόλου με τη ζέστη? Για στείλτε μας να μας πείτε παρακαλώ. Και να τα διαβάσουμε και τα μηνύματα και να έρθει σε λίγο και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να μας τα πει όλα φυσικά, ναι. Τι περιμένουμε και πόσο θα διαρκέσει αυτή η ζέστη, η οποία μας το φιλούσε για το τέλος του καλοκαιριού βεβαίως.

0: στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει PS. Την άποψή σου μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζουμε πάντα. Ο Euclid ήθελε να βγει με τη Scarlett. Ο Τάσος Καμπάς, ο φίλος μας, θέλει να βγει με τη Μόνικα Μπελούτση.
1: Καλά, δικαίωμά σου. Είναι το celebrity crush που έχει ο Τάσος Καμπάς. Έτσι είναι, celebrity crush, δεν λέγονται αυτά.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις celebrity crush. Έχεις τον Johnny Depp.
0: Μου φύγε.
1: Έλα.
0: Μου φεύγει πια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ποιος.
0: Δεν έχω κάποιο crush.
1: Α, δεν έχεις κάποιο crush. Ο Μπαράκ Ομπάμα.
0: Δεν συγκινούμε.
1: Σου είχε πει.
0: Γιατί είχα πει κάτι για τον Ομπάμα.
1: Δεν σ' αρέσει ο Ομπάμα.
0: Τι εννοείς.
1: Όχι.
0: Αν τον βρίσκω γοητευτικό.
1: Ναι.
0: Ναι, τον βρίσκω.
1: Ωραία. Ο Μακρόν.
0: Και τον Μακρόν τον βρίσκω γοητευτικό.
1: Δεν είναι κράσο.
0: Με ρωτήσει για όλους.
1: Όχι, δεν είναι κράσο όμως.
0: Με ρωτήσει δηλαδή. Ναι. Mm. Όχι, δεν είναι κράσο.
1: Αυτό σου λέω. Θέλω να σου πω.
0: Ήταν ο Ντέπ.
1: Ο Ντέπ είναι κράσο.
0: Αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτή ήταν μια ιδέα που είχε μείνει μέσα μου από τα πολύ μικρά παιδικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που τον βλέπω, εντάξει, δεν ενθουσιάζομαι.
1: Okay.
0: Βέβαια έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω καν αυτό ο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Κάνει αυτή την περίοδο.
1: Ναι, ναι. Με τις ταινίες φαντάζομαι.
0: Τον πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Μετά τα δικαστήρια έχει κάποιες ταινίες, ναι.
0: Σήμερα επίσης θέλω να μοιραστώ άλλον έναν κουβά στον οποίο πήγαμε με το Πολ και το ερώτημα της ημέρας στην εκπομπή μας. Κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι οι αριστεροί δεν έχουν γυρίσει από τις διακοπές. Έχω αυτή την εντύπωση. Τι να πω, οι ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα, ας πούμε, δεν συμφωνούν με κάποια πράγματα που κάνει. Δηλαδή, βάλαμε ερώτημα αν συμφωνείτε που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Και βγήκε ένα ποσοστό της τάξης του 70% τι είναι λάθος.
1: Δεν φωνούσαν.
0: Ναι. Και ένα 15% που λέει ναι. Σωστά.
1: Άντε καλέ.
0: Το 15% είναι βέβαια το ποσοστό το δημοσκοπικό που έχει ο Τσίπρας πάνω κάτω.
1: Καλά, δεν μην το βάζεις και επιστημονικά εσύ τώρα.
0: Εντάξει, δεν το βάλαμε. Με ένα μικρό δείγμα εμείς προφανώς αυτό το πόλο, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χθες μας έλεγαν ότι περιμένουν από το Μητσοτάκη να ανακοινώσει μέτρα που θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Mm. Σήμερα ότι ο Τσίπρας 70% λέει κανένα λάθος. Mm. Παιδιά, θα γυρίσετε από τις διακοπές, τι θα κάνετε.
1: Δηλαδή. Μάλλον όχι.
0: Για εξηγήστε μου λίγο.
1: Μάλλον δεν γυρίσει κανένας.
0: Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με καιρό, με τα πάντα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Αυτή η ωραία παρέα ενώθηκε ξανά. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τον εξώστη.
7: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
6: Και σχολιάζεις τους πάντες.
7: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
6: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
7: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
8: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Περιορίζονται τα προβλήματα στην κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα που θα μπουν στη λίστα. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε το 7μηνο φέτος στον προϋπολογισμό εναντί στόχου για πρωτογενές 4,4 δισεκατομμύρια. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς για τον Καναδά από την 1η Ιανουαρίου. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα δώσει τη δική του απάντηση. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, προβλήματα στους δρόμους δεν βλέπω. Είναι το κλασικό πρόβλημα που βλέπουμε κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα. Το μόνο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Μας το λέει και χθες ο φίλος μας ο Δημήτρης που έρχεται κάθε μέρα από εκεί. Έχει ένα μικρό κολληματάκι εκεί πέρα. Λίγο Πειραιάς σε κάποιους δρόμους, κανένα φαναράκι δηλαδή να σας πιάσει. Κατά τα άλλα δεν έχει γυρίσει κανένας. Για να τα λέμε όλα. Εγώ βλέπω
1: καταρχάς την Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία είναι εδώ κοντά μας και λέει: γύρισε και η παρεούλα μου. Γύρισες και εσύ για να μπει στην παρέα αυτή, Αφροδιτάκη.
0: Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά.
1: Καλή νέα περίοδο να έχουμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η χρονιά τηλεοπτικός και όχι μόνο. Σίγουρα θα έχει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Πες το απλά ενδιαφέρον. Αφροδίτη
1: περισσότερο
0: μου,
1: από πέρυσι.
0: Το ταξίδι να δούμε όλοι.
1: Ναι, καλά. Είναι μπακαλιάρη γνωστή. Λοιπόν, μετά έχει έρθει και η κίτσα μας της γνωστής οικογένειας. Ήταν χθες εδώ ο μπαμπάς της οικογένειας. Τώρα ήρθε και η μητέρα και μας εύχεται καλή σεζόν. Γεια σου και η κίτσα μας. Γεια σου αγαπημένη μας. Στους γλυφαδιώτες της καρδιάς μας στέλνουμε την αγάπη.
0: Φυσικά. Στα καλύτερα παιδιά.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζεται και ζεστό κουβεντάκι γιατί όλα αυτά τα έχουμε φέρει πολύ νωρίτερα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα που είναι αρκετά και θέλω λίγο να δούμε.
0: Έχει στείλει ο Μαρκ Άντωνη μήνυμα. Ναι. Αυτό μόνο να πω.
1: Για τη δική μας εδώ.
0: Ναι, για την Τζέι Λο. Ότι σε αγαπάει ακόμα ο Μαρκ Άντωνη από τον πρώτο σας γαμό.
1: Έχει προχωρήσει η Τζέι Λο.
0: Έχει προχωρήσει η Τζέι Λο, Μαρκ. Λυπάμαι.
1: Έχει προχωρήσει. Γιατί έχεις ξαναπροχωρήσει τώρα, δεν χώρισες από τον άλλον.
0: Έχει χωρίσει, είχε κάνει και άλλους δεσμούς. Με τον Μπεν Άφλεκ, τον Ατάλο, κάτσε ρε φίλε.
1: Για με τον Μπεν Άφλεκ παντρεμένη δεν ήταν.
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Παντρεμένη ήταν.
0: Ναι.
1: Άρα με τον Άφλεκ ένα χρόνο χώρισε. Έχεις ξαναπαντρευτεί τώρα εσύ.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Τώρα κάνει.
1: It's complicated.
0: Τώρα κάνει Dolce Vita.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι στο Παρίσι, ήταν δύο μήνες στο Παρίσι.
1: Και πολύ καλά και κάνει.
0: Καλά κάνει
1: στο σημείο αυτό. Λοιπόν, στα άλλα νέα τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα πολιτικά μας. Γιατί πριν ετοιμάσουμε και τα κουβεντάκια μας, τα οποία ψήνονται τώρα. Μπορούμε να πάμε και τώρα.
0: Φυσικά.
1: Όπως είμαστε.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, Τζέι Λο, είσαι έτοιμη.
0: Φυσικά.
1: Τότε φύγαμε.

0: Τους έκανε λοιπόν άνω κάτω ο Τσίπρας με τον προγραμματισμό όπως σας λέγαμε και πριν.
1: Κοίτα, ο Αλέξης Τσίπρας, για το πω έτσι λαϊκά, ξέρει πώς θα το κάνει αυτό.
2: Ο κύριος Τσίπρας θα είναι σίγουρα δεύτερος. Τώρα, γι' αυτό που κάνει ότι ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό για να ανακοινώσει, υποτίθεται, τη δική του οικονομική πλατφόρμα, νομίζω θα κριθεί από τους πολίτες. Θυμούνται το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014, που έφερε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, έκλεισε τις τράπεζες. Αυτό είναι και το λάθος του. Θα θυμίσει ο ίδιος με την πολιτική του.
0: Η κυβέρνηση, βλέπω όμως, ότι έχει βγει στα κάγκελα για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω, παιδί, με ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο, πέραν του πρωτοκόλλου, αυτό το ακούω, ότι υπάρχει μια
1: χορογραφία, πώς το
0: παίξω, πρέπει να ακολουθείτε.
1: Ο Γεωργιάδης, ναι.
0: Σωστά, φωνάζει και το Πασόκ και λέει μισό λεπτά, κύριε παιδιά, μιλάμε για κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή και έρχεται και προσπερνά τους πάντες και δεν σέβεται ούτε καν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δεν έδειξε σέβας, δηλαδή, που λένε. Ας πρόσεχε η κυβέρνηση, μόνοι τους έβγαλαν τα ματάκια τους.
3: Με όποια σειρά και να θέλει να πάει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι μεγαλύτερο δώρο από το να βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, να μας θυμίζει τους μουσαμάδες με τους οποίους έχει συνδεθεί στη συγκεκριμένη πόλη, να μας θυμίζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είναι το επιστέγασμα της ανηθικότητας, της ψευτιάς και της υποκρισίας του, δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, αν κάτσεις και το σκεφτείς, αυτό που ήθελε να πετύχει ο Τσίπρας, το πέτυχε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω από ουσία τι θα γίνει, αλλά επικοινωνιακά τουλάχιστον, ο Τσίπρας το έχει πάρει το χαρτί.
1: Εντελώς.
0: Και επίσης, αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, θα γίνει ένα ιδιότυπο debate στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες.
1: Debate.
0: Θα πάει ο Τσίπρας από. Debate, ρε.
1: Debate, ρε.
0: Ωραία. Θα πάει ο Τσίπρας από πιο νωρίς, θα ανακοινώσει τις θέσεις του.
1: Θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Θα βγει ο Μητσοτάκης. Θα ανακοινώσει τα μέτρα απαντώντας όμως και στον Τσίπρα,
1: ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: Ο Τσίπρας θα έχει πάλι την ευκαιρία να απαντήσει.
1: Θα απαντήσει και θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης.
0: Σωστά.
1: Θα πάει πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα, ναι, μην το συζητάς, από το καλό στο καλύτερο. Μίλησε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο υπουργός.
1: Ναι, γιατί τον είπαν παλιόπαιδο, είπαν ότι κάνει απρέπεια. Γενικώς βρίσκουν διάφορες φράσεις και να λένε.
4: Είναι θεσμικά πρεπές. Τώρα, ως προς αυτό που ρωτήσατε για τον κύριο Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, έχει πάψει προπολού ο κύριος Τσίπρας να είναι παιδί. Τότε που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού τότε, που πουλούσε έτσι και επανάσταση και από τη Γένοβα και τα λοιπά, γιατί είναι ένας ενήλικας, ο οποίος καβάλισε το άρμα του λαϊκισμού, κυβέρνησε, άφησε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θυμόμαστε και ξέρει πάρα πολύ καλά και τι κάνει και τι δεν κάνει.
1: Και εδώ σου έρχεται, ρε παιδί μου, και λέει θα έκαναν τα ίδια αν είχε πάει μετά το Μητσοτάκη και πριν τον Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω θα έκαναν τα ίδια. Και εδώ σου λέει και ο άλλος, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, η Ελλάς, τι λέει. Τίποτα. Μια χαρά έχει πετύχει το σκοπό της.
5: Νομίζω ότι ιδιαίτερα για ένα νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος εμφανίστηκε πριν 3 μήνες περίπου, όχι δεν είναι απρέπεια, είναι υποχρέωση του πολιτικού αυτού φορέα να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα και να παρουσιάσει τις θέσεις του προς τον ελληνικό λαό. Απρέπεια πάντως σίγουρα είναι να καθυβρίζεις τους πολιτικούς σου αντιπάλους.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα μια έκτακτη είδηση και πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί μιλάμε για έναν καλλιτέχνη πάρα πολύ νέο σε ηλικία. Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεωργίου Γεννηματάς από το Μάρτιο του 2024. Μιλάμε για σχεδόν 2,5 χρόνια μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για ένα σόου, αν θυμάστε.
1: Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Νοσηλεύεται πραγματικά.
0: Τεράστια μάχη που έδωσε.
1: Ναι.
0: Η οικογένειά του, φυσικά, έτσι.
1: Ναι. Πολύ καιρό μέσα στο νοσοκομείο. Έφυγε σήμερα. Πριν από λίγη ώρα και ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο.
0: Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Δημήτρης Κόκοτας έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μεγάλους, όπως τη Μαρινέλα και όχι μόνο, και τη Γαρμπία, Τζέλα Δημητρίου, Αντίπας, Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα, ο πατέρας του φυσικά, Σταμάτης Κόκοτας. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τον τίτλο «Διαδόσεις» κυκλοφόρησε το 1994 από την Eros Music σε μουσική και στίχους του Φίβου και έφτασε τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσός. Ξαναλέμε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών και από μια πολύ δύσκολη και επίπονη μάχη του ίδιου πρωτίστως, αλλά και της οικογένειάς του, της συζύγου του, που ήταν διαρκώς εκεί, ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα στενά. Τώρα καλύτερα να συζητάμε για τα πολιτικά. Τα άλλα είναι πολύ δύσκολα. Λοιπόν, το Πασόκ ασχολείται καθόλου με όλα αυτά ή γενικώς είναι υπεράνω?
1: Κοίτα, το Πασόκ έχει μια τέχνη.
0: Δηλαδή,
1: αν δει παγίδα,
0: ναι,
1: πέφτει μέσα.
2: Εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική, τη μικροπολιτική, παιδάκι, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Εμάς μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και αυτό είναι που δεν κάνει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε βεβαίως η κυβέρνηση. Εκεί, το μόνο κόμμα που έχει μια συγκροτημένη πρόταση είναι το ΠΑΣΟΚ, με χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες και όρια στην αγορά.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Το Πασόκ δηλαδή τώρα τσινάει με την πρώτη ή τη δεύτερη εμφάνιση του Τσίπρα?
1: Όχι καλά, γιατί τη δεύτερη. Γιατί δεν πάρει του νοιάζουν τα μόνο. Δεν του νοιάζει για το Μητσοτάκη.
3: Στην πολιτική χρειάζεται ένα υποτισμό. Και χρειάζεται να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Και
4: προφανώς
3: είναι πολιτική απρέπεια. Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα Ελλάς κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Η χώρα δεν έχει ανάγκη έναν κατεψυγμένο διπολισμό. Έχει ανάγκη αυτό που έχει το Πασόκ. Μία αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι επίσης διαφωνεί.
1: Το παλιό κόμμα. Το παλιό κόμμα,
5: Μπορεί το κάθε κόμμα να κάνει το σχεδιασμό του, να, όπως νομίζει να παρουσιάζει το πρόγραμμά του, να επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Δεν πολύ διαφώνησε όπως άκουσες τον κύριο Παπά.
0: Ναι, το άκουσα πολύ καλά. Είπαμε, είναι και αυτές οι μέρες που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να εκλέξει πρόεδρο. Mm. Μόλις ο Τσίπρας είχε αποχωρήσει από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για μια πολύ καυτή πολιτικά περίοδο, αυτή που διανύουμε τώρα, πριν από 3 χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έρχεται ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος κοντά μας, προκειμένου να μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε διαφημίσεις ή δεν έχουμε, παιδιά? Α, στο τέλος έχουμε. Α, δεν το φέρνουμε νωρίτερα. Πάμε απευθείας Παναγιώτη Γιαννόπουλο, δηλαδή. Όπως
1: μα
0: είμαστε.
1: Είναι διαφήμιση για την πρόγνωση καιρού ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Από μόνο του.
0: Να ξέρεις τα ίδια λέει σε όλους.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πω για μια πυρκαγιά όμως που είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ τη Μελίνα Σαμαραδέλη που μας ενημερώνει. Στη Στεφάνη Βιωτίας έχουν κινητοποιηθεί και πολύ ισχυρές δυνάμεις από ό,τι βλέπουμε. 62 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, τις πρώτες και τέταρτες ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και επίσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Να προσπαθήσουμε, Μελίνα, σε παρακαλώ, να βρούμε και κάποιον από εκεί για να τον έχουμε στον αέρα, να δούμε αν είναι σε δύσβατο σημείο και πώς εξελίσσεται η επιχείρηση μέχρι τώρα.
1: Να, δεν έχουμε καλή εμπειρία της φωτιάς στη Βιωτία τελευταία μήνα.
0: Μπορούμε να βρούμε, παρακαλώ, το ζέστη και το 1 και το 2 να τα αφιερώσουμε στον κύριο Γιαννόπουλο, που του αρέσουν όλα αυτά. Γιατί αποφασίσατε εσείς οι μετεωρολόγοι που μιλάτε με τον ύψιστο να φέρετε όλη τη ζέστη τώρα.
1: Έχετε απευθείας γραμμή.
4: Ναι. Να πω ότι μέχρι τώρα πήγε τόσο καλά αυτό το καλοκαίρι. Ας έχει και λίγο ζέστη στο τέλος. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων μου και φίλων μου. Έχω μετεωρολόγους φίλους σε πολλά κανάλια, τέλος πάντων στην Ευρώπη. Μου έστειλε χθες ένας Ούγγρος τι γίνεται στην Ουγγαρία, έτσι, που έχουν στεγνώσει οι λίμνες. Είδαμε τα ποτάμια εκεί, ο Ρήνος. Ποτάμια τα οποία τα χρησιμοποιούν για μετακινήσεις. Είχε πέσει το νερό που δεν έχει ξαναγίνει 100 χρόνια. Είδα τα πάρκα στην Αγγλία που είχαν στεγνώσει. Το να έχουμε τώρα σε εμάς 38-39 και έχει και 40 άρια βέβαια. Να πω τα 40 άρια σήμερα είναι και στην νότια Πελοπόννησο, εκεί οριακά σε κάποιες περιοχές του Πελοπόννησου, αλλά έχει πολλά στην νότια Κρήτη.
0: Επειδή το Βάρνες, περίμενε.
4: Ναι.
0: Εδώ μέχρι τώρα εμείς αντιμετωπίζαμε το φετινό καλοκαίρι.
4: Με χαρά,
1: ναι. Ήμασταν λίγο,
0: να σου αφιερώσουμε και ένα τραγουδάκι. Πρέπει να φορέσεις τα ακουστικά σου για να το
4: ακούσουμε.
0: Ετοιμούσε, παρακαλώ, γιατί είναι ειδικά αφιερωμένο σε σένα.
4: Ευχαριστώ.
0: Πώς πάει με

0: γραφική. Μέσα στη ζέστη whisky δεν φοβάσαι, μη μεθύσεις.
1: Να πίνετε πολλά έγραμμα, ας είπαν στις ειδήσεις. Μήπως να πιναράκι, άλλωστε εδώ είναι Ελλάδα.
0: Μήπως να έπινες νερό ή μια πορτοκαλάδα.
1: Προτιμάτε παραλία ή κλιματιστικό.
0: Εννοείται παραλία ή δεν είναι αρπακτικό. Ξέρεις πόσο έχει πάει η κιλοβατόρα. Προτιμώ να πάω κάπου και να λιώσω στην αιώρα.
2: Τα ακούς, τα ακούω να λες.
3: Έτσι ακριβώς. Και μετά στο τέλος θα αφαιρώσουμε μια κριτικιά. Στο τέλος, όταν τελειώσει
2: ναι,
3: η πρόγνωση.
2: Ναι, σε παρακαλώ, πρέπει να αφιερώσουμε και την κριτικιά που δεν θέλει καθόλου το καλοκαίρι, θέλει μόνο ναι. Χειμώνα.
3: Επειδή εσύ δεν έχεις φίλους, κύριε Γιαννόπουλε, δεν σας αφήσουμε μιλήσει. Επειδή δεν έχεις φίλους εσύ μόνο στην Ευρώπη, ο φίλος μας ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
4: Από τη Μάλτα.
3: Μας στέλνει τώρα μήνυμα. Το αυτοκίνητο το, δεν είναι τόσο, αλλά το αυτοκίνητο του γράφει 46 βαθμούς Κελσίου.
4: Πρέπει να το δίλεγα ξανά το αυτοκίνητο πάντως.
3: Καλύτερα πια στο
2: αυτοκίνητο. Να το πάει συνεργείο μάλλον. Το αυτοκίνητο, δεν ξέρω.
4: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουν τώρα 40 στην νότια Κρήτη για να τελειώσω εκεί που έλεγα και 39-40 σε κάποιες περιοχές που Πελοποννήσου. Στην Αθήνα όμως είναι εντυπωσιακό. Κοίταζα για το ΣΕΦ εδώ, για το Φάληρο, έτσι, το σταθμό που έχει το Εθνικό Σταθμοσκοπείο. Είχε 38 και μόλις γύρισε λίγο νοτιαδάκι, θαλάσσια αύριο δηλαδή, έπεσε στο 33-34. Άρα ο άνεμος κάνει μεγάλη διαφορά στην Αττική. Αύριο θα έχει θαλάσσια αύρα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Δεν θα έχει το βοριαδάκι που έχει σήμερα.
3: Ναι.
4: Το οποίο όμως, σκεφτόμουν χθες το βράδυ, φύσαγε λιγάκι το απόγευμα και παρόλο που είχε 33-34 βαθμούς, δεν το στραϊκά με το αεράκι, γιατί ρίχνει την υγρασία. Άρα δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε μόνο με τα θερμόμετρα, γιατί είναι το εύκολο να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι και η υγρασία στο παιχνίδι. Άρα ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας είναι αυτή που κάνει αφόρητη στην κατάσταση. Τώρα, επειδή χθες φύσαγε λίγο βοριαδάκι, ήταν καλύτερα. Αύριο με την θαλάσσια αύρα, ναι, δεν θα έχει τα παραθαλάσσια μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά θα είναι το αίσθημα πάλι μεγάλο. 38-39 βαθμούς, 39 το βράδυ και χθες, αλλά και σήμερα, θα έχει 34 βαθμούς η Αθήνα. Τώρα, πότε θα δροσίσει είναι το κρίσιμο ερώτημα.
3: Για πες.
4: Πότε σας είπα χθες.
2: Μας είπες ότι θα
3: από αύριο μέχρι την Παρασκευή.
4: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι χθες λέγαμε λίγο την Πέμπτη θα πάνε τα πράγματα
3: ναι.
4: καλύτερα.
3: Ναι. Ένα κενό εκεί θα είχαμε, είχες πει. Ναι.
4: Τώρα πάμε για την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχει Αθήνα 35 βαθμούς.
2: Και αυτό την Κυριακή?
4: 36.
2: Άρα, δηλαδή, και τη Δευτέρα?
4: 36. Μετά θα μείνουμε στο 36 για μέρες. Άρα δηλαδή για δροσιά πάμε. Στη Δυτική Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα δροσίσει καθόλου. Δηλαδή το 38-39 της Δυτικής Ελλάδας θα μείνει πολλές μέρες μέχρι το Σάββατο. Mm-hmm. Άρα κάτι και στη Δυτική Ελλάδα να έχουν πιο πολύ υπομονή. Όταν λέω Δυτική Ελλάδα, ενώ και τα νησιά, χθες είχε 37 νομίζω στην Κέρκυρα ή 36 Ζάκυνθο. Άρα έχει υψηλές θερμοκρασίες ακόμα εκεί. Το τελευταίο του καιρού που θέλω να τονίσω είναι ότι θα μπουν βοριάδες από την Πέμπτη στα 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο όμως θα έχει και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα θα ενισχύει το βοριάς. Και να μείνουμε ότι ενισχύεται απλώς ο βοριάς και λίγο θα ρίξει θερμοκρασία, αλλά μόνο στα ανατολικά.
2: Λοιπόν, μας έρχεται μήνυμα τώρα από τον Αντώνη Μιχελάκη, το φίλο μας από τα Χανιά. Μετά τις 7 το βράδυ, λέει, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά όντως η αίσθηση είναι ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και στην Κρήτη αυτή την ώρα. Και θέλω αυτή τη στιγμή να πάρουμε όλοι μαζί τη Χριστίνα Σούζο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα την πάρω τώρα. Έτσι όπως είναι.
4: Μιλήσαμε το.
2: Ναι, εντάξει. Εσείς μιλήσατε. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει.
3: Μιλάτε, είστε επιστήμονες.
2: Χριστίνα, να σου πω καταρχάς ότι είμαστε στον αέρα. Για να ξέρεις. Εντάξει. Στο ραδιόφωνο, ναι, βεβαίως.
3: Πού αλλού.
2: Λοιπόν, περίμενε. Δεν γυρνάς γιατί δεν έχεις τα μούτρα με αυτόν τον καιρό που μας επιφύλαξες για το τέλος του καλοκαιριού, έτσι. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Περιμένεις να δροσίσει για να έρθεις μετά.
5: Ναι, σιγά να δροσίσει και μετά, μου φαίνεται.
2: Πολύ ωραία. Τα άκουσες για να
3: έχουμε. Έχουμε έναν επιστήμονα εδώ στην παρέα μας. Τον κύριο Γιαννόπουλο, να ξέρετε.
5: Γεια σας κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
3: Έτσι μιλάτε ακόμα κύριε Γιαννόπουλο, κυρία Σουζή?
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
5: Αλίμονο, ναι.
2: Να σου πω.
5: Γεια σας Παναγιώτη, αντέχεις ακόμα?
4: Αντέχουν όλα καλά σήμερα.
2: Ναι, ναι.
4: Είμαι και εμβολιασμένος. Εντάξει, μια χαρά.
2: Λοιπόν, Χριστίνα, ευχόμαστε να περνάς καλά. Σε περιμένουμε πώς και πώς και φρόντισε να κάνεις κάτι για αυτή την κατάσταση.
5: Θα επικοινωνήσω με τον ύψιστο και θα δω τι μπορώ.
2: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Φιλιά πολλά. Σε αγαπάμε πολύ.
5: Φιλιά πολλά.
2: Καλή
5: τα
2: συνέχεια.
5: Δευτέρα 31.
3: Γεια σου, Χριστίνακι μας. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Έλα. Γεια.
2: Πώς το είπες, θα γυρίσει.
4: Τέλος
2: Αυγούστου.
4: Όχι, πριν τελειώσει ο Αύγουστος.
2: Πριν τελειώσει ο Αύγουστος.
3: Τελευταία μέρα του Αυγούστου.
2: 31. Ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας. Λοιπόν, πριν φύγεις, άκου και την κριτική που σου αφιερώνουμε τώρα, τη συντέκνησα.
6: Θα σου πω κάτι. Πουθένα μου μανίσεις με τζόνα που θα σου πω, μα σκασίλα μου και εμένα. Μισό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ζιάντα λατρεύεται όλοι τόσο να το καλοκαίρι. Αποπορίζει όξο, καθαρό και στεγνό και σε 5 λεπτά έχει τρέξει ο υδρότα από το καπατσινέλι πίσω στην αυλατιά του καφά και καταλήγει κάτω στο εσόρχο, το οποίο σαν τον ήλωτα απορροφά όλη την ογρασά. Και μετά λε, Θεέ μου, ενέκαρα, δεν μπορώ άλλο. Βοήθαμε να βρω ένα μέρο με κλιματισμό να μπορώ να χωστώ. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Τι σας πειράζει δηλαδή ο χειμώνας? Μια λιακριζιώτη έχει που και που. Κάνε ένα μπαλτό βάνις και ένα σάλι. Λίζεσαι και πορίζεις. Ξοτσίσαι μια χαρά. Πέμε, έχω δίκιο ή δεν έχω?
2: Έτσι όπως το θέτει τώρα, με ένα σάλι που χρειάζεται να βάζεις κάπου κάπου εκεί το χειμώνα.
3: Σωστό.
2: Έχει τα δίκια τη. Η συντέκνησα, πρέπει να τη βρούμε.
3: Είναι φίλη.
2: Την έχεις βρει?
3: Βέβαια, την βρούμε.
2: Αλήθεια λες?
3: Κάνει κάθε μέρα, σχολιάζει τα πάντα, είναι καταπληκτική.
2: TikToker είναι.
3: Ναι.
2: Αλήθεια.
3: Θα την βρει. Εγώ τη βλέπω μέσω του Twitter, γιατί εγώ δεν έχω άλλα social media. Αλλά.
2: Που είναι και έξ πια.
3: Έξ πια, μπράβο. Ναι. Την ανεβάζουν όλοι. Την ανεβάζουν όλοι και είναι πάρα πολύ καλή.
2: Ξέρεις ότι τα 17χρονα μπορεί το Twitter που λες εσύ να μην ξέρουν τι σημαίνει?
3: Δεν ξέρουν καν τι σημαίνει Twitter. Ναι. Όπως το λέω ως λέξη το Twitter. Ξέρουν έξ.
2: Μπορεί
3: μόνο,
2: να μην ξέρουν καν το έξ τι είναι.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ώρες φοβάμαι και στη Μελίνα Σαμαραδέλη που στέλνω από το έξτρα. Θα μου πει αυτό το social media που έχετε, κύριε Κολοκυθά, τι είναι ακριβώς?
2: Το έχετε μόνο εσύ. Γεια σου Παναγιώτη, την αγάπη μας.
3: Γεια σου Παναγιώτη, μας πάσουν πολύ.

0: το σάλι που λέει η φίλη μας, η οποία είναι υπέροχη, γιατί την είδα και εγώ τώρα στο
1: TikTok. Είναι εμείς καλαθάκι, υπέροχη, λέγεται, έτσι λέγεται. Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε εμείς η πατατούκα. Το σάλι.
1: Να, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Πατατούκες που πας και έρχεσαι εσύ όλο το χειμώνα.
1: Αχ, πότε θα έρθουν ξανά οι πατατούκες.
0: Ναι. Θες να χωθείς εκεί με την πατατούκα.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Έχω μια πατατούκα που φορούσα τώρα αυτές τις μέρες λόγω κρύου και θέλω να τη στείλω καθαριστήριο για να την ετοιμάσω να είναι έτοιμη να τη φοράω.
0: Τη φορούσε στην Νορβηγία εννοείς.
1: Καλά, τα έχει 10 βαθμούς, ναι, άλλη
0: ναι,
1: μόνο.
0: Okay.
1: Αλλά θέλω να την έχω έτοιμη να τη φορέσω.
0: Το βασικό πρόβλημα με σένα είναι ότι μέσα από την πατατούκα φοράς και άλλες μικροπατατούκες.
1: Τα έχω πει πάρα πολλά χρόνια. Όταν εγώ σας έλεγα για το layering, εσύ εδώ πέρα δεν ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Μα αυτά δεν τραπάνω εμείς.
1: Αναγεια σου.

Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαλυματάκι και δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πλούσια έλη και μετά. Και πάμε και στα Hondo Center. Μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός λοιπόν για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Φυσικά είναι μαζί μας και σήμερα τα Hondo Center. Φύγαμε, κυρία Τζέιλο, πάμε.

0: Μέσα στη ζέστη whisky δεν φοβάσαι, μη μεθύσεις.
1: Να μείνετε πολλά η γραμμά, είπαν στις ειδήσεις. Μήπως να πιναράκι, άλλωστε εδώ είναι Ελλάδα.
0: Μήπως να έπινες νερό ή μια πορτοκαλάδα.
1: Προτιμάτε παραλία ή κλιματιστικό.
0: Εννοείται παραλία.

0: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
3: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
3: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας. Καταπληκτικό.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 4.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Από αέρους επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Η φωτιά και οι ηλιές κοντά στον οικισμό και αναμένεται μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, 3 ελικόπτερα, 1 αεροσκάφος. Μένονται οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβα-Δοβέρειας και στην κρύα βρύση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο στόμιο Λάρισας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο για τα νησιά του Ιωνίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Στα τραγούδια επιτυχίες του συγκαταλέγονται η ανεμόνα, γιατί με τυραννάς, αμαρτωλή και αχαριστία. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως τα εν λόγω προϊόντα θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Δεδομένου ότι δεν αναμένει πλέον να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκίνητων και το χάλιβο θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανέφερε πως θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς Τραμπ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες γίνονται από το Ιταλικό λιμενικό. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται κι άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του εν λόγω ταξιτζή, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Νέα επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μια μέρα μετά τον οικονομικό πόλεμο κατά της Τεχεράνης που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Σκοτ Μπένσεντ. Η αποτυχημένη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει μεγάλα τμήματα του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές ακόμα και όταν δεν διαμαρτύρονται. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστεί στεναρά τα συμφέροντά της μετά τις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατό τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά. Με στόχο την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα την Αυστρία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μποφόρ το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής ανατολικής Μακεδονίας ίσως εγκυλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. 9 λεπτά μετά τις 4. Με πυρκαγιές θα συνεχίσουμε. Γιατί αυτό το δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε φωτιά τώρα στο καλοπήγαδο Κερατέας. Έχει σταλεί μάλιστα και 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν τώρα 3 εναέρια μέσα. Πριν λίγο ξέσπασε αυτή η φωτιά. Είναι 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και 55 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε φαίνεται να καίει ανάμεσα σε σπίτια τώρα που μιλάμε, οπότε χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σκεφτείτε ότι το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από ούτε μισή ώρα, 4 παρα 20 δηλαδή. Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
1: Η περιοχή Τρεχαντιέρα, όπως είπαμε, όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βλέπουμε εδώ πέρα. Εντάξει, πυρκαγιά στην Αττική είναι, άρα και επειδή είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, εννοείται.
0: Να πάρουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, να τον έχουμε εδώ στον αέρα, να μας πει περισσότερα για τη φωτιά στην Κερατέα. Άλλωστε, θυμίζουμε ότι σήμερα και η περιοχή αυτή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση
1: πυρκαγιά. Είναι κίτρινη τα δύο τρίτα τη χώρα.
0: Κατηγορία 3.
1: Είναι υψηλό κίνδυνο. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και στη Βιωτία, στην πυρκαγιά που σας λέγαμε πριν από λίγο, στη Στεφάνη Βιωτίας.
0: Που όπως ενημέρωσε τη Μελίνα Σαμαραδέλη πριν από λίγο αντιπεριφερειάρχης, φαίνεται ότι εκεί πηγαίνει λίγο καλύτερα
1: μακάρι
0: η φωτιά.
1: Μακάρι
0: να τεθεί σε πρώτη φάση υπό μερικό έλεγχο και τελικά υπό έλεγχο. Κώστας Πανός απέναντί μας, αυτή η έκτακτη εμφάνιση τι είναι για λίγο? Α, τίποτα, έτσι, ένα σφινάκι. Και τέλος, πολύ ωραία. Γι' αυτό ήρθε η ώρα τώρα που ήρθες, Κωστάκι μου, να πάμε και στη στήλη μας, ο καλός και ο κακός. Δεν ξέρω αν είσαι.
1: Μια απλή στήλη είναι. Μια
0: πάρα πολύ. Χθες εγκαινιάστηκε η στήλη. Θα τα βρούμε όλα.
1: Θα μάθεις την θετική σου ενέργεια.

0: Λοιπόν, ήρθε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική για μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό
0: πήγαδο κερατέας.
1: Αυτή είναι η τοποθεσία. Να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει σε ένα κομμάτι οικιστικό που λέγεται Τρεχαντιέρα στην συγκεκριμένη περιοχή, γιατί η φωτιά είναι ουσιαστικά δίπλα από τα σπίτια και αυτό είναι το δύσκολο. Πρέπει να είναι πολύ άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μια φωτιά η οποία ξεκίνησε σε ξερά χόρτα, σε χαμηλή βλάστηση και κάποια ελαιόδεντρα. Και οι εικόνες που βλέπουμε από το σημείο δείχνουν ότι υπάρχει αρκετή φλόγα ανάμεσα σε κάποιες διάσπαρτες κατοικίες πάνω από το οικιστικό κομμάτι. Υπήρξε ένα 112 το οποίο αφορούσε αυτή την περιοχή που αναφέραμε για ετοιμότητα. Δεν αποκλείεται να είναι για εκένωση, μας λένε τα επόμενα λεπτά, γιατί είναι δύσκολη η φωτιά. Να τονίσουμε ότι επιχειρούν περισσότεροι από 70 πυροσβέστες στο σημείο. Υπάρχουν και 5 εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μια δύσκολη φωτιά, αυτό το οποίο μας τονίζουν αξιωματικοί πυροσβεστικοί, είναι ότι η πρώτη ώρα μετά από αυτή την εμφάνιση της πρώτης εστίας είναι η πιο κρίσιμη και πιο σημαντική, γιατί μιλάμε για μια φωτιά σε οικιστικό κομμάτι.
0: Ναι, είναι ανάμεσα σε σπίτια.
1: Αυτό φαίνεται από τουλάχιστον. Να τονίσουμε και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά που απασχολεί και υπάρχει μια διασπορά δυνάμεων στη Βιωτία. Είναι ορατή από πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί είναι ένα καθαρά δασικό κομμάτι και έχει πάρει αρκετό όγκο και ο καπνός και η φλόγα στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν απειλείται βέβαια κάτι.
0: Λέγαμε, Γιώργο, πριν μπει στο στούντιο, μιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη και μας έλεγε ότι είναι κάπως καλύτερη η εικόνα. Δεν έχει τεθεί ούτε καν υπό μερικό έλεγχο, αλλά σε σχέση με πριν από μισή ώρα που μας ήρθε η ενημέρωση, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε λίγο πιο καλά.
1: Έχουν ενισχυθεί αρκετά οι δυνάμεις, μας είπαν πριν από λίγο, την πυροσβεστική, ούτως ώστε να μην ξεφύγει αυτή η φωτιά, γιατί μιλάμε για δασικό κομμάτι, έχει δηλαδή να κάψει η φλόγα. Μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη ενημέρωση όσον αφορά αυτά τα δύο μέτωπα. Απλά είναι κρίσιμο στο κομμάτι της Κερατέας, επειδή μιλάμε για μια φωτιά ουσιαστικά πάνω από το οικιστικό κομμάτι, κοντά στα σπίτια.
0: Ναι. Γενικώς δεν φαίνεται ότι θα ησυχάσουμε αυτό το καλοκαίρι και το καλοκαίρι του 2026. Να υπολογίσουμε τι έχει γίνει όλον αυτό το μήνα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Μακάρι να έχουμε καλά νέα γρήγορα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα να δούμε ποιος είναι για σήμερα ο καλός και ο κακός. Παρακαλώ πολύ.

0: Ποιος είναι ο καλός, Μαρία, σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα ο καλός, αν πρέπει να βρούμε έναν καλό κάθε μέρα, είναι ο υπουργός, ο κύριος Στάκης Θοδωρικάκος.
0: Ο τι έκανε ο Θοδωρικάκος?
1: Βγήκε και είπε ότι οι μειώσεις που έχουν καταγραφεί σε κάποιους κωδικούς προϊόντων το τελευταίο διάστημα στα σούπερ μάρκετ είναι κοντά στο 7%.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε κάποιους κωδικούς, 7%. Θα μου πεις, αυτό κάνει κάποια τρομερή διαφορά?
0: Είναι 1150 κωδικοί και αναμένεται να φτάσουν 1500.
2: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%. Πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω.

0: και ο κακός ποιος θα είναι, δηλαδή, κύριε Κολοκυθά?
1: Εντάξει,
0: για να δούμε.
1: Το αναλύσαμε τις αντιδράσεις πριν από λίγο. Αλλά επειδή ξέρει το επικοινωνιακό παιχνίδι, έχει γίνει ο κακός υπόθεσης.
0: Έχει γίνει ο κακός υπόθεσης, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει πριν καν ξεκινήσει η έκθεση τις εντυπώσεις της έκθεσης. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας και θυμίζω απλώς. Το βρήκε ο κύριος Κολοκυθάς στην τελευταία του συνέντευξη, ήταν στο in.gr.
1: Ναι, Ελένη Στεργίου, ναι.
0: 11 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Μέσα Αυγούστου, εκεί.
1: Oh, ναι.
0: Όπου ο κύριος Τσίπρας στην ουσία περιέγραφε το στόχο για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας.
2: Δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής. Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει.
1: Κρατάει ένα πρωτοσέλιδο από τις σημερινές εφημερίδες που μου άρεσε πάρα πολύ. Η εφημερίδα Κόντρα το έγραφε. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου είναι ο τίτλος. Κρυφές μετρήσεις, σολέι, έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν.
0: Όπο, Παναγία.
1: Τι άλλο λέει θα ακούσουμε, λέει η εφημερίδα, από επίσημα χείλη για τον Αλέξη τον Τσίπρα?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, καταλαβαίνω, τουλάχιστον από τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι η Ελλάδα. Τι προσπαθεί? Προσπαθεί στις πρώτες κάλπες, να βγει δεύτερη, με μονοψήφια ή δυνατόν διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, και στις δεύτερες εκλογές ο Τσίπρας να αποκτήσει δυναμική,
1: ναι,
0: και να μπορέσει ενδεχομένως να συγκροτήσει κυβέρνηση συνεργασία, σε αντίθεση με το Μητσοτάκη που αυτό δεν θα το καταφέρει.
1: Δεν το καταφέρει.
0: Λέει η λογική Τσίπρα τώρα.
1: Αυτή
0: τι
1: η λογική Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα έχει και αλήθεια βέβαια μέσα
1: του. Θεωρείς ότι έχει στο μυαλό του κάποια στιγμή να συνεργαστεί με κάποιον?
0: Ορίστε.
1: Εδώ, αν πει συνεργάσει με τον Καμένο, θα τον πειράξει συνεργάσει με τον Καμένο.
0: Αν με ρωτάς αν έχει στο μυαλό του να συνεργαστεί με κάποιον, αυτό είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Με τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Τι λέει ο Νίκος, με ποιον μάλλον?
1: Ή με το Πασόκ χωρίς Ανδρουλάκη.
0: Γιατί ο πρόεδρος Ανδρουλάκης δεν είναι?
1: Για συνεργασία.
0: Τι?
1: Για συνεργασία εννοείς?
0: Ναι, είναι το σενάριο που ανακοινείς από χθες για κάποιο λόγο.
1: Εγώ βάζω κάποια πράγματα, είναι food for thought. Food for thought.
0: Τι
1: τροφή
0: είναι
1: για σκέψη.
0: Παναγία. Είναι όπως πριν που σου έλεγα για το collab στο Instagram. Για να κάνεις accept.
1: Το collab. Και μετά το collab. Και εγώ σου απάντησα με το καπατσινέλι. Που έρχεται το καπατσινέλι από τον υδρότα και φτάνει μέχρι το αυλάκι.
0: Εκεί
1: κάτω.
0: Κάπου κάει και το κεφάλι σου.
1: Άναγε σου.
0: Λοιπόν, ταιριάζει πάρα πολύ με τη στήλη μας όμως που μόλις ολοκληρώθηκε η επόμενη καλεσμένη. Δήμητρα, να το δώσουμε άλλη μία, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Να δώσεις το.
0: Κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή όμως.
1: Έτσι πώς τα φέρνει.
0: Θες εσύ να προλογίσεις.
1: Εντάξει.
0: Ή να πούμε απλά γεια.
1: Τα φέρει η ζωή. Η πρώτη που συνάντησα στο κανάλι που πήγα, να τη βρίσκω μπροστά μου εδώ πέρα πάλι.
0: Η κυρία Μίνα Καραμίτρου, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στον Sky. Καλώς την.
3: Καλά σας βρήκα. Αλλά δεν λες την αλήθεια όμως, Γιάννη.
1: Έχετε ξαναπεράσει το ραδιόφωνο του Sky?
3: Ποτέ.
1: Ανάτα μας.
0: Νιώθεις το δέος που θα έπρεπε?
3: Πρώτη φορά. Άκουσε, Μαρία. Θέλω να σου πω κάτι.

0: υπήρχε ο σωστός σχεδιασμός.
1: Α, σωστό.
0: Έτσι, μπράβο. Να την κάνω και λίγο διαφορετικά την ερώτηση. Υπήρχε ο σχεδιασμός και εφαρμόστηκε έτσι όπως έπρεπε?
1: Γιατί καλά είναι τα σχέδια.
0: Επίσης, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ο σχεδιασμός είναι κάτι το οποίο το γράφουμε στην πέτρα? Θέλω να πω δηλαδή.
2: Δεν προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα.
1: Αν αλλάζουν δεδομένα, ναι, σωστά.
0: Όταν αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, δεν πρέπει να αλλάξει και ο σχεδιασμός? Αλλιώς, αν είναι να ξεκινάει μια φωτιά από τον ένα νομό και καλά, να σταματάει αυτό δύο νομούς πιο κάτω, τότε μάλλον θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια άλλη συζήτηση.
1: Είχαμε δει την άλλη φωτιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα και φτάσει στο Χαλάνδρη.
0: Ακριβώς. Ναι,
2: πάντως, μην μιλάμε για σχεδιασμό και για τα μέσα που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα και τα εργαλεία μέσα εισαγωγικά που μπορεί να, ακριβώς, να αξιοποιήσει η πολιτική προστασία είναι περισσότερα από ποτέ.
0: Φυσικά.
2: Τώρα, αν αυτά τα εργαλεία που έχουμε τα χρησιμοποιούμε με το σωστό τρόπο, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που καλό είναι να μην γίνεται τέλος του καλοκαιριού, να γίνεται τον προηγούμενο χειμώνα.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Όπως επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Έχουν κάπου εδώ δίκιο και οι εποχικοί πυροσβέστες, ότι δεν μπορούμε να τους λέμε εποχικούς όταν είναι πυροσβέστες που ξεκινούν την εργασία τους ένα μήνα τέλος πάντων το χειμώνα και σταματούν ένα μήνα πριν σταματήσει η σύμβασή τους. Άρα λοιπόν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Έχεις δίκιο, έχουμε πάρα πολλά μέσα στη διάθεσή μας, δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα πριν. Άρα θα πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά, νομίζω.
2: Και μήπως έχουμε περισσότερα μέσα για τον εντοπισμό, το γρήγορο εντοπισμό της φωτιάς, το να σταλεί δηλαδή το σήμα από τα ντρόουν που πιάνουν το όποιο μέτωπο, την όποια φωτιά από πολύ νωρίς, και χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ανάγκες στην αντιμετώπιση.
0: Να στο θέσω εγώ λίγο διαφορετικά και να σου βάλω εγώ έναν άλλο προβληματισμό. Λοιπόν, μήπως λέω εγώ τώρα, βρε παιδί μου, μήπως ασχοληθήκαμε περισσότερο με το να στέλνουμε το 112, το οποίο είναι σωτήριο, πραγματικά είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πραγματικά σώζει ζωές και ευτυχώς που τον έχουμε. Μήπως λοιπόν ασχοληθήκαμε περισσότερο με αυτό και όχι με το πώς θα πρέπει όταν ξεσπάει μια φωτιά να διατάσσουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να την αντιμετωπίσουμε?
2: Ναι.
0: Πώς?
2: Ναι, σωστά.
0: Θέλω να πω
2: σωστά.
0: Δηλαδή, ναι, φυσικά και το 112 για το πώς θα εκενώσουμε μια περιοχή για να σώσουμε τις ζωές των ανθρώπων, αλλά μήπως και στο κέντρο επιχειρήσεων πώς θα πρέπει να βάλουμε τα πυροσβεστικά οχήματα που θα πρέπει να ρίξουν νερό τα αεροπλάνα. Αυτό όλο, ξέρεις, είναι μια μάχη, είναι ένας σχεδιασμός στρατηγικός, δηλαδή έρχεται από εκεί η φωτιά, έχει τόσο άνεμο εκεί, άρα πρέπει να την κόψω να πάω από εκεί. Όλο αυτό που σου λέω τώρα είναι επιστήμη, άρα μήπως πρέπει περισσότερο να ασχοληθούμε με αυτό. Λέω τώρα εγώ.
1: Είναι περίεργη συζήτηση που κάνουμε μετά από ένα τέτοιο καλοκαίρι, ειδικά σε αυτή τη χώρα που έχουμε κάθε καλοκαίρι πυρκαγιές.
0: Και
1: έχουμε δάση και σπίτια και
0: δυστυχώς
1: έχουν και νεκρούς.
0: Κάθε καλοκαίρι την ίδια συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
2: Επειδή
0: τώρα.
2: Επειδή το βαρύναμε πολύ και μόλις την καλωσορίσαμε, εσύ καταργάς είσαι Παναθηναϊκός?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι,
2: συγγνώμη.
1: Είναι πολύ ΑΕΚ.
2: Γιατί λέει ο Άρης μήνα πες μια καλή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό και αμέσως θα μπει στην καρδιά μας?
1: Δεν θα πει.
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Ακούστε,
2: μισό λεπτό. Πρώτη μέρα τώρα,
1: όχι,
2: μην τα χαλάσουμε.
1: Θεραπή. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε, θέλω να πω κάτι για να είμαι ειλικρινής. Εγώ είμαι ΑΕΚ και θα πεθάνω ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Θέλω
1: ναι,
0: να είμαι ειλικρινής, απόλυτα ειλικρινής.
1: Όμως, πάρτε μήνα να έχετε, πάρτε μήνα να γουστάρετε τώρα, έτσι είναι ακριβώς.
0: Ναι. Όμως, θέλω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είμαι και πολύ γουρλού.
2: Τι σημαίνει? Α, εντάξει.
0: Θέλω να σας πω ότι είμαι και
2: μπράβο,
0: πολύ
2: Μίνα, μπράβο.
1: Έλα μόλι Πανάθα. Έλα μόλι τρέλα. Έλα να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος.
2: Τέλεια. Λοιπόν, και κάτι που δεν ξέρεις για το Γιάννη Κολοκυθά, γιατί εσύ άνοιξε αυτή τη συζήτηση, ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Ναι.
2: Αυτή η εκπομπή τώρα, τα παιδιά της αλλαγής, διανύει τη 13η σεζόν της. Είναι 13 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κολοκυθάς κάπου εκεί στα μέσα αυτής της διαδρομής αποφάσισε να μας πει ότι δεν του αρέσει η Μόνικα Μπελούτσι. Αυτό το γνώριζες?
1: Ισχύει.
2: Έχει δεχθεί τη Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει δεχθεί.
0: Θερμόμετρο του έβαλε.
1: Αποδέχομαι ότι αρέσει το 99,9% του ανδρικού πληθυσμού.
0: Ωραία, και ποιες
1: δεν είναι από τις γυναίκες. Η Σαρλίζ Θερόν, ας πούμε, μου αρέσει.
2: Δεν, εντάξει. Το ότι προφανώς
0: να σου πω. Συμβαίνει συχνά.
1: Συχνά τι εννοείς?
0: Αυτό.
1: Έχω δει και τη Μόνικα Μπελούτσι, την πάρω πάρα πολλές φορές. Δεν θέλω.
2: Έγινε στην πλάτη.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Α, ξέρω την ιστορία με το παγωτό.
2: Μπράβο, ρε Σιμίνα, μπράβο.
1: Με παρακαλάει. Δεν θέλω.
2: Του στέλνει μηνύματα, τίποτα. Στο διαβάστηκε.
1: Μου κλείνει το μάτι απέναντι και μου λέει, εγώ, η Μόνικα, ξέρεις. Έχει ακούσει τα μηνύματα εδώ, τα παιδιά της αλλαγής.
0: Α, στη Μόνικα. Η Σαρλίν τι έγινε? Τουλάχιστον εκεί προχώρησε.

0: τον γράφει.
1: Δεν έχουμε τύχη. Ναι. Δεν έχει τύχη.
2: Ωραία. Άρα δεν έχει τύχη ούτε με τη μία ούτε με την άλλη.
1: Τίποτα.
0: Έχει μάθει η Σαρλίζο ότι παίζει με τη Μόνικα.
1: Στην παρόλα. Και παρεξηγηθεί.
2: Άρα λοιπόν εν κατακλείδη ούτε με τη μία ούτε με την άλλη. Τι μα τυρανά, ανθρώπινα.
1: Έλατε. Έλατε.
2: Επίση
1: μα θε την άποψή σου, δεν κατάλαβα.
0: Επειδή βρήκε το δασκαλό σου με την Παναμήτρου. Να σου πω ότι όλα αυτά βεβαίω τα έπαθε από τη στιγμή που έγινε ο πολύ παρουσιαστή Κολοκυθά και μετά. Πριν ήταν ο Γιάννη ο δικό μα, ο Γιάννη εδώ. Του λαού, ο Γιάννης που τον έβρισκες. Τώρα εδώ μαθαίνω ότι του στέλνουν μηνύματα και δεν απαντάει καν. Αυτά δεν συμβαίνουν.
2: Εγώ μπορεί να ξέρω κι άλλα.
0: Τα οποία θα τα αποκαλύψει εν ευθέτω χρόνο.
1: Τα ξέρει η ελληνική αστυνομία.
2: Εντάξει, η Μίνα Γιάννη μπορεί να ξέρει κι άλλα που δεν ξέρει η αστυνομία.
1: Που δεν ξέρει καν η αστυνομία.
2: Ναι,
1: αυτό
2: αλήθεια,
1: είναι το θέμα.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, από εδώ να σε συστήσουμε εντωμεταξύ. Μία, τι να σου πω τώρα. Πρέπει να ήσουν πριν φτιαχτεί το κτίριο του Sky εδώ, ρε Τζέι Λόμ.
1: Δύο ιστορικά στελέχη
0: πόσα
1: του Sky 100,3
0: θα πόσα χρόνια είναι εδώ. Πόσα χρόνια είσαι εδώ. Σύνολο, πες τα όλα τώρα.
3: Όλα.
0: Ναι, όλα. 38.
2: 38.
0: 38 χρόνια η Τζέι Λόμα, η Δήμητρα Σταματίου. Άσπα, εσύ πες πόσα τώρα.
3: 32.
1: Η κυρία Παπαναγοπούλου, εδώ πέρα.
0: 38-32 μόλις ήρθες. Πώς φαίνεται όλο αυτό. Πώς είναι.
1: 38 λεπτά που λέει ο λόγος.
0: Μήνα μας να έρχεσαι πολύ συχνά εδώ, παρακαλώ.
2: Καταρχάς θέλω να πω ότι θα έχουμε και ραδιοφωνική εκπομπή με τον
1: Γιώργο.
0: Να το πεις. Σωστά. Θα το ανακοινώσω. Αυτό ή το λέμε μόνο μας.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Θα έχουμε βεβαίως κάθε Σαββατοκύριακο. Έτσι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9.
1: Πώς θα τα λέτε, κάνουν καμψό κατά σου κάνει. Μια χαρά.
2: Και θα τα λέμε.
1: Από αυτό το Σάββατο, έτσι.
2: Βεβαίως, από αυτό το Σάββατο.
0: Αυτή ήταν μια πρώτη επαφή με εσάς, αγαπητοί.
1: Σιδεροκέφαλη, κυρία μας. Καλή επιτυχία.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συμπορευτούμε, κυρία Καραμίτη.
2: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή σε όλα. Καλή επιτυχία. Άσπα Παναγοπούλου στη θέση σου για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Δύο μηνύματα από το 112 για την πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο, καθώς στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και φωτιά είναι κοντά σε σπίτια. Έχει ζητηθεί απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρία, Μαρίνα και Τσονίμα με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Η περιοχή που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Τρεχαντιέρα στην Κερατέα. Έχουν ήδη ενισχυθεί οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αέρους 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε πως οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβάλα. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3, 4 και 36 πρώτα λεπτά. Έχουμε μια φωτιά στην Κερατέα. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων τώρα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει και μήνυμα το 112 για εκένωση από την περιοχή Τρεχαντιέρα Κερατέας. Ο ακροατής, ο φίλος μας ο Ανδρέας, μας λέει ότι δεν βλέπουν ακόμα ενέαρα μέσα. Και αν μπορείτε, επικοινωνήστε και μαζί μας στο 210-48-0-170-174. Οι εικόνες που βλέπουμε για τηλεόραση του Sky είναι πολύ κοντά σπίτια και κοντά σπίτια στην περιοχή αυτή της Κερατέας. Στον αέρα τώρα είναι το δελτίο ειδήσεων. Μπορώ να ακούσουμε λιγάκι τι λένε.
1: Είναι κάποιος από εκεί. Δεν είναι απαγορευτικές, όμως όπως και να έχει, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι βρίσκοντας καύσιμη ύλη και με ξερά χόρτα και με κάποια χαμηλή βλάστηση θα είναι πολύ γρήγορη η εξάπλωση της φωτιάς σε ένα δύσκολο σημείο που ξεκίνησε. Αυτό σημειώνουν στελέχη της πυροσβεστικής, ότι ήταν το δύσκολο, ότι η φωτιά ξεκίνησε ουσιαστικά πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πολύ άμεση κινητοποίηση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ενημέρωση. Ο Γιώργος Παλοψάλτης ήταν στον αέρα. Μας ενημέρωσε και εμάς πριν από λίγη ώρα. Θα τον έχουμε και εμείς ξανά σε λίγο προφανώς για τη φωτιά στην Κερατέα. Αν είστε στην περιοχή και ακούτε Sky 100,3, θέλετε να πούμε κάτι στον αέρα, 210-48-0-170-174. Ανησυχητική φωτιά, είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά η Αττική σήμερα. Είναι πρόβλημα αυτό. Να πούμε ότι για αύριο είναι πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, πάλι τα 2/3 της χώρας, και σε πορτοκαλί συναγερμό σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά είναι όλο το Ιόνιο αύριο. Άρα να ξέρετε ότι αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν. Και έχουμε τη ζέστη, τα μελτέμια, τα έχουμε όλα μαζί.

0: Και είπαμε, παιδιά, full επικαιρότητα και με το δικό μας τρόπο, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά. Εδώ, φέτος, είναι το μόνο σίγουρο, μιας και είναι μια δύσκολη χρονιά από όλες τις απόψεις. Πάμε, φύγαμε ξανά, πάμε κούβεντος, γιατί δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε και άλλα ζητήματα.
1: Όχι, βέβαια.

0: να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, γιατί εκεί θα παιχτούν τα πάντα στις εκλογές που έρχονται σε αρκετούς μήνες από τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Τα προβλήματα είναι εδώ και βασικό, πιο άλλο φυσικά.
1: Νούμερο ένα πρόβλημα. Ακρίβεια.
2: Κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
3: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ.
4: Τηλεθέρμανση θες. Α, νερό, ρεύμα. Τι λέω, τι λέω. Είσαι σε αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω. Μόνο για φαΐ.
5: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Οι μισθοί είναι χαμηλοί. Όλα έχουν πάρει, βέβαια, αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
6: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει.
5: Ότι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
7: Πότε τελειώνει ο μισθός?
5: Κατά τις 20-10 μέρες μένουν χωρίς.
8: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
9: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
8: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
9: Αρκετά.
0: Εγώ πεθαίνω με την κυρία που λέει για τα λούσα.
1: Για τα
0: και
1: λούσα.
0: Να ήταν μόνο τα λούσα, κυρία μου, δεν θα είχαμε προβλήματα.
1: Αλλά αυτό την κόφτη, αυτό την καίει. Λέει, εντάξει, θα προσπαθώ, ρε παιδί μου, ούτε καν λούσα, τίποτα.
0: Πάντως με διευράκι ήδη στα καύσιμα, δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά το χειμώνα που έρχεται.
10: Είχαμε αυξήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά η υποχώρηση αυτή από χθες να κατέβει στα 91 δολάρια, αυτό μας δίνει μια, όπως βλέπουμε σήμερα, μηδενική αύξηση στις βενζίνες, ούτε μείωση ούτε αύξηση, αλλά έχουμε μια καλή μείωση της τάξης των σχεδόν 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Ίσως αυτό το δίλεπτο συνεχιστεί και αύριο στα δηλισμένα προϊόντα.
1: Θα ανακοινώσει μέτρα κυβερνησάρα και θα κλείσει στόματα.
0: Δεν θα λαϊκίσω, θα κρατηθώ.
1: Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις.
0: Θα κάνει εντωμεταξύ και στροφή στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνεπείς όμως μόνο, έτσι.
1: Ναι, και μπράβο τους. Εντόπισαν το πρόβλημα 7 χρόνια μετά, κάτι.
0: Γιάννη μου, κάλιο αργά παρά ποτέ.
11: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς. Πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει.
12: Μάλιστα.
11: Να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
0: Τα λεφτά τα έχει όμως.
1: Φυσικά τα λεφτά έχει, παιδί μου. Γιατί πλήρωσε φόρους εσύ? Δεν καταλαβαίνω.
0: Τελικά λαϊκίσει εσύ.
1: Δεν κρατιέμαι.
13: Δύο μέρες πριν θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον αυτό απαιτείται. Πάντως, θυμίζω ότι υπάρχουν 170 εκατομμύρια ευρώ ως μαξιλάρι από το υπερπλεώνασμα του 2025, τα οποία δυνητικά, εφόσον αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
0: Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε τώρα άνω τελεία και πάμε στο Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, γιατί έχει χτυπήσει το 112 για τη φωτιά στην Τρεχαντιέρα Κερατέας. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Γεια σας, Δήμαρχε.
14: Ναι, πέστε μου.
0: Μας ακούτε, Δήμαρχε?
14: Ναι, ακούω.
0: Ωραία. Δώστε μας μια εικόνα. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν επιχειρούν εν αέρια. Έχουν ξεκινήσει?
14: Όχι, τώρα εδώ έχουν 20 λεπτά που επιχειρούν. 5 αέρια μέσα. Και έχει μαζευτεί η φωτιά. Είμαστε σε φάση κατάσβεσης. Ήταν πάρα πολύ κοντά στη σπίτια. Ήταν επευκόφτη η περιοχή. Και δασική μου, αν πούμε. Δίπλα τα σπίτια σε απόσταση από πρωί.
1: Έχετε μεγάλη εμπειρία από φωτιές στην περιοχή σας. Ήταν μια φωτιά που όντως κινδύνευσε τα σπίτια?
14: Πολύ δύσκολη. Ήταν δύσκολη. Ήταν απίστευτη σπίτια, ναι. Αλλά με τα ενέργεια, φυσικά και τα επίγεια, είχαν στήσει. Είχαν προλάβει να στήσει το δίκτυο πυρόσβεσης. Mm. Αλλά τη διαφορά την κάνουν τα ενέργεια όταν έχουν βολές ακριβώς πάνω στην αιστεία. Δεν είχε πολύ αέρα, είχε όμως ένα πενταράκι, έξι εμποχώρη.
0: Που δεν βοηθάει σίγουρα. Δήμαρχε, οι εκενώσεις που έγιναν?
14: Δεν γίνανε εκενώσεις.
0: Α, ούτε προληπτικά.
14: Το 112 βγήκε για ενημέρωση.
0: Α, για την Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, εδώ είναι, ας το πούμε, δυσδιάκριτα τα όρη των οικισμών. Είναι, να το πούμε καλύτερα, στη βόρεια της οδού Περιγιαλίου. Η οδός Περιγιαλίου είναι η οδός που ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνός του Λαβρίου και πηγαίνει προς τους οικισμούς στην παραλία.
1: Άρα δίνεται μια πολύ καλύτερη εικόνα εσείς τώρα.
14: Ναι, πάει καλά.
0: Το πώς ξεκίνησε, Δήμαρχε, είναι συζήτηση για αύριο, αλλά.
14: Ναι.
0: Φοβάμαι ότι θα έχουμε πάλι τα ίδια όπως το ζήσαμε και όλο το καλοκαίρι και τον Αύγουστο με πυρκαγιές που είχαμε σε αρκετές περιοχές. Μακάρι να έχουμε πολύ, πολύ καλά νέα και να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε, εννοείται έχουμε το νου μας στις πυρκαγιές προφανώς ναι. Και μακάρι πολύ σύντομα να υπάρξει ενημέρωση ότι έχουμε λήξει συναγερμού. Όμως, είχα διάβαζε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στη στήλη της Χριστίνας Κοραή στο Newsit σήμερα
7: ναι.
0: Από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο
7: ναι.
0: Όπου λέει η Χριστίνα ούτε λίγο ούτε πολύ ότι χθες ο Πρωθυπουργός όταν έφυγαν οι κάμερες φυσικά έκανε μια αξιολόγηση της δουλειάς που έχει γίνει σε όλα τα Υπουργεία
7: και...
0: ζητώντας να μπουν μάλιστα προτεραιότητες και να αρχίσουν να παραδίδονται και συγκεκριμένα έργα προκειμένου όλο αυτό να οδηγήσει στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου.
7: Ναι.
0: Υπάρχει λέει ένα Υπουργείο που πήρε την πιο χαμηλή βαθμολογία.
7: Oh.
0: Είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
7: Ναι.
0: Στα παραδοτέα.
7: Ναι.
0: Και αυτό έχει μία αξία.
7: Έχει τα περισσότερα συνήθως.
0: Γιατί αισθάνομαι ότι ξέρεις τι έχει γίνει. Επειδή περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω ήθελαν οι εκλογές να γίνουν πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή να γίνουν ή δυνατόν αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Ή να έχουν γίνει ήδη.
0: Είχαν πάει στις περιφέρειές τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε κάποια πραγματάκια μπορεί να έμειναν και πίσω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μαζί με μερικούς ακόμη έχει μείνει μόνος του στο ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και δεν θα πάμε σε προώρες.
7: Νομίζω το έλεγε πάντα Μητσοτάκης αυτό.
0: Οπότε τους το έδωσε το σηματάκι χθες ναι. Για να γίνει δουλίτσα.
7: Είχαμε και αλλαγή υπουργού εκεί πέρα, έτσι.
0: Στα.
7: Ήταν ο κύριος Κυρανάκης και τον πήρε τον κύριο Κυρανάκη, τον πήγε στη γραμματεία για να συσπυρώσει τους δεξιούς στο κόμμα και έβαλε τον κύριο Δήμα εκεί πέρα.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω από τα ρεπορτάζ και από όσους μιλάμε ότι η προειδοποίηση για νέο ανασχηματισμό υπάρχει πάντα εκεί.
7: Ναι.
0: Δηλαδή αν είναι να πάει σε εκλογές το Μάιο που σημαίνει ότι έχει ένα 9 μήνο μπροστά.
7: Προλαβαίνει μια χαρά.
0: Γιατί να μην πάει καθαρά με ένα νέο κυβερνητικό σχήμα ανανεωμένο και ίσως πιο αποτελεσματικό.
7: Μπορεί και κάποιος να τους απαλλάξει με τον απλό τρόπο ότι έχουν το κυνήγι του Σταυρού. Οπότε πρέπει να βάλω κάποιον εκεί που δεν χρειάζεται να κυνηγήσει το Σταυρό ή που τον έχει εξασφαλισμένο. Οπότε άστο να τους βάλω αυτούς εκεί.
0: Πες μου κάτι, με τα μη κρατικά, για να έχουμε, να δώσουμε και μια εικόνα για τα πάντα. Με τα μη κρατικά το θέμα το έλυσαν στην κυβέρνηση, είμαστε ok?
7: Κοίτα, αυτό με τα μη κρατικά λίγο μου κάνει λίγο, το ακούω το θέμα το μη κρατικά, το ακούμε ένα χρόνο, εντάξει δεν περίμενα και πολλά πράγματα γενικώς εγώ, αλλά και πολλοί δεν περίμενα πολλά πράγματα, τέλος πάντων η κυβέρνηση έχει σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα. Με τα δημόσια θα ασχοληθεί κανένας, με τα πανεπιστήμια που πάει ο πολύς ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά τώρα μας έχει προκύψει αυτό, τι θες εσύ?
12: Με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και από τη στιγμή που θα επανακτήσουν τα τρία πανεπιστήμια τις αδειές τους το αργότερα μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, που επαναξιολογούνται τα προγράμματα και κανονικά τα παιδιά μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα. Άρα και είναι... στα τρία πανεπιστήμια. Είναι... Προσωπική μας δέσμευση είναι να μην χαθεί η περσινή χρονιά, αυτό που διανύθηκε ως ακαδημαϊκός χρόνος, αλλά και ο σκόπος της οικογένειας να πληρώσει και τα δίδακτρα, να το πω πολύ σωστά. Ο εκπαιδευτικός που γύρισε ο καθηγητής για να δουλέψει σε αυτά τα μη κρατικά, θέλει ένας χρόνος ο οποίος θα έχει διανυθεί και θα έχει πραγματικά
7: φεύγοντας από αυτά τα τρία.
0: Σας είπαμε πριν από λίγο για τη φωτιά στην Κερατέα. Πάμε τώρα μέχρι τη Σαλαμίνα με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γιώργο, ησυχία δεν έχουμε από ό,τι βλέπω.
15: Ναι, είναι μια φωτιά που ουσιαστικά ενημερώθηκε πυροσβεστική πριν από 10 λεπτά. Α. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι για ένα μέτωπο στα Παλούκια προς Λατομείο Αγγέλου. Αυτό μας λένε σαν τοποθεσία. Δεν έχουμε περισσότερη ενημέρωση.
7: Ναι,
15: γιατί...
7: από την πλευρά που βλέπει προστατική. Η προηγούμενη πυρκαγιά ήταν την πίσω πλευρά.
15: Είναι αρκετά ορατό ο καπνό βέβαια στο συγκεκριμένο σημείο. Μένει να δούμε. Αυτό το οποίο μας ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται 4 συμβάντα. Τα 2 που αναφέραμε πριν είναι σε πλήρη εξέλιξη και δύσκολα, δηλαδή στη Βιωτία και αυτό στην Κερατέα, στα σπίτια στην περιοχή Καλοπηγάδο.
7: Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο Λαβρωτικής, τον κύριο Λουκά, ο οποίος είναι μια καλύτερη εικόνα ότι κάπως την έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Ότι πρόλαβα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά,
7: ναι,
0: όπως μας είπε
7: στην πρώτη στιγμή.
0: Λογικό,
7: ναι.
0: Και
7: ναι.
0: Το έλεγαν από την πυροσβεστική, γιατί ήταν μέσα σε σπίτια. Φαίνεται να την έχουν προλάβει όμως, δηλαδή να μην έχουμε ζημιές ευτυχώς σε σπίτια.
15: Αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ακόμα φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στην Λεωφόρο Ανθούσας. Εκεί φαίνεται να υπάρχουν πλαστικά και χημικά. Δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση για το τι είδους, αν μιλάμε μιλάμε για εργοστάσιο, αν μιλάμε για κάποιο. Γιατί και εκείνη κινητοποίηση εδώ και περίπου 20 λεπτά την πυροσβεστική να φτάσει στο σημείο. Έχουν φτάσει 5 οχήματα σε πρώτη κινητοποίηση. Θα είναι μεγαλύτερο αριθμό δυνάμεων. Μιλάμε λοιπόν για 4 φωτιές που διαχειρίζονται σε αυτό το σημείο και πολύ μεγάλη διασπορά αυτό τουλάχιστον.
7: Είναι 3 στην Αττική όμως τώρα, έτσι. Μία σε Αλαμίνα, μία στην Κερατέα και μία στην Ανθούς, όπως λες.
15: Ακριβώς. 3 στην Αττική και η φωτιά της Βιωτίας. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν και τι ενημέρωση θα έχουμε τα επόμενα λεπτά.
0: Για οτιδήποτε νεότερο, φυσικά θα ακούσετε και από τον Sky 100,3. Ό,τι έχουμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.

0: Λοιπόν, να πούμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, γιατί θα το δείτε παντού και είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας πολύ νέος άνθρωπος και με πολύ μεγάλη διαδρομή, ο Δημήτρης Κόκοτας, πέθανε δυστυχώς σε ηλικία 57 ετών. Είχαμε συγκινηθεί όλοι τόσο πολύ με τον αγώνα που έδωσε αυτός ο άνθρωπος για περισσότερα από 2 χρόνια, όπου νοσηλευόταν, είχε υποστεί έμφραγμα στη διάρκεια ενός τηλεοπτικού γυρίσματος για ένα σόου που γινόταν εκείνη την περίοδο και συμμετείχε ο ίδιος στο Γιώργιος Γεννηματάς.
1: Μόλις ξεκινήσανε καλά αυτό το σόου και με την έννοια που το ξεκίνησε το σόου.
0: Έδωσε μια γενναία μάχη για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η οικογένειά του από δίπλα δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Γιος του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα. Ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής, κάνοντας πολύ πολύ αισθητή την παρουσία του στην ελληνική δισκογραφία, κυρίως τη δεκαετία του 1990.

0: διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε προσωπικούς δίσκους, συνεργάστηκε με καταξιωμένους
1: συνθέτες, τραγουδιστές,
0: τυχουργούς. Και πάρα πολλές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και μουσικές σκηνές.

0: Τι πάθαμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Υπέροχη φωνή ο ίδιος έτσι και αλλιώς. Και είχε συνεργαστεί και με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος είχε τον τίτλο «Διαδόσεις», mm-hmm. κυκλοφόρησε το 1994 και είχε και πάρα πολλές πωλήσεις και είχε κάνει και άλλους δίσκους με το Φίβο πάλι,
1: ναι.
0: Τη Συνείδηση και την Αχαριστία.
1: Τώρα τα τραγούδια αυτά τα θυμάστε τώρα και το Συνείδηση και το Αχαριστία.
0: Γιατί με τυραννάς.
1: Ναι, το «Γιατί με τυραννάς» ήταν τραγούδι, Είσεις. Πραγματικά. Ήταν τραγούδια που κάνανε τρομερή επιτυχία την περίοδο του 90. Ήταν από τους top 5, ρε παιδί μου, στα σουξέ της εποχής.
0: Ο Μίτσο Κοκκότας ήταν παντρεμένος σε μια κόρη μόλις 15 ετών. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, από το 2000 και μετά είχε σταματήσει να είναι τόσο συχνή η μουσική παρουσία,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: γιατί ασχολήθηκε με άλλα επιχειρηματικά πράγματα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει δυναμικά στο τραγούδι, γιατί δεν έπαψε ποτέ να ήταν η πολύ πολύ μεγάλη του αγάπη.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να επικοινωνήσει μαζί μας ο φίλος μας ο Δημήτρης, γιατί μας λέει ότι θα του ζητήσουμε αν γίνεται να καλέσει και στο 210-48-00-170-4, γιατί ενημέρωσε και ο ίδιος την πυροσβεστική και σε δύο λεπτά λέει ήρθαν τέσσερα οχήματα και από όσο βλέπω έχει σωθεί η κατάσταση. Μιλάμε για τη φωτιά στην Ανθούσα, στην αποθήκη χημικών και πρώτων υλών για την οποία σας είπαμε. Πραγματικά πρέπει να τσεκάρουμε ότι δεν υπήρχαν και εργαζόμενοι μέσα στην αποθήκη. Πάντως από αυτά που είδε ο φίλος μας ο Δημήτρης και είναι η δική του μαρτυρία, έχουν βγει πάρα πολλοί εργαζόμενοι από τα γραφεία, οπότε περιμένουμε και νεότερα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Είναι πολύ δύσκολη η εικόνα από τη Σαλαμίνα.
0: Να στείλει και ένα τηλέφωνο, να τον βγάλουμε εδώ στον αέρα, μακάρι.
1: Σωστά. Είναι πολύ δύσκολη εικόνα από τη Σαλαμίνα που βλέπουμε και από τις εικόνες που μας στέλνουν και οι συνάδελφοι εδώ από τον Sky. Βλέπω η εικόνα που μας έχει στείλει η Γεωργία Μαυρουδή. Είναι άλλη μια φωτιά. Σε δύσκολο σημείο.
0: Είναι σε δάσος.
1: Ναι, είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Δεν είναι σε σημείο που φτάνει δρόμος και τα λοιπά.
0: Έχει οπότε, πάρα πολύ πυκνό καπνό που υψώνεται αυτή τη στιγμή στον ουρανό.
1: Το βλέπετε πολύ και από το πέραμα από απέναντι λογικά, γιατί είναι στα παλούκια.
0: Οπότε... Σε όλα τα βίντεο που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται. Άρα πρέπει η φωτιά να οριοθετηθεί, να ελεγχθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι ήδη 5. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν στην πυροσβεστική απεριόριστα περιθώρια. Ήταν μία μέρα πάντως δύσκολη. Το γνωρίζαμε και όλα προέκυψαν τώρα το μεσημέρι. Τέσσερα μέτωπα τα οποία εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τώρα θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Μελίνα Σαμαραδέλη που επιμελήθηκε δημοσιογραφικός αυτό το δύσκολο μεσημέρι. Επίσης, το 210-48-00-170-4 και παραμένει ήταν η Ελένη Μπουλιέρη και απέναντί μας η Τζέι Λό, η Δήμητρα Σταματίου που φρόντισε για όλα όσα ακούτε αυτή τη στιγμή στα ραδιοφωνάκια σας.
1: Μαρία, αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Γιάννη, νομίζω πως έτσι θα γίνει.
1: Τρεις ώρα. Μαζί μας θα είναι και η Big Win όμως, να ξέρεις. Που είναι και σήμερα μαζί μας με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta, που φέρουν την υπογραφή της Big Win. Αποτελούν μέρος διαρκού στήριξης Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr.
0: Να προσέχετε. Καλό σας απόγευμα. Ακολουθεί Βασίλης Κουφόπουλος. Σωστά.
1: Και Σπυριδούλας Πανέα.
0: Είναι και η Σπυριδούλα
1: φυσικά,
0: σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Θα το πετύχουμε.
1: Μα τους είδα μέσα εγώ. Ετοιμάζονται.
0: Ναι.
1: Σπυριδούλα Σπανέ και Βασίλης Κουφόπουλος φυσικά.
0: Μένετε συντονισμένοι λοιπόν στον Sky 100,3 να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.

0: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
5: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαυριωτικής Δημήτρη Λουκά που μίλησε στον Sky, έχει καλύτερη εικόνα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα και στη συνέχεια για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Αν και σύμφωνα με τον Δήμαρχο δεν παρέστη ανάγκη για εκένωση. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αέρους 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας με κατεύθυνση προς το Λατομείο Αγγέλου. Η φωτιά καίει πάνω από τον ναύσταθμο. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Μεγάλη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας, η οποία έχει κατεύθυνση προς Μαγούλα. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε επαγγελματικό χώρο στη Λεωφόρο Ανθούσα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για εργοστάσιο με χημικά και πλαστικά. Κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και θελοντές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Στα τραγούδια επιτυχίες του συγκαταλέγονται η Ανεμόνα, Γιατί με τυραννάς, Αμαρτωλή και Αχαριστία. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως τα εν λόγω προϊόντα θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, δεδομένου ότι δεν αναμένει πλέον να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και του χάλιβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανέφερε πως θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς Τραμπ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του ιστιοφόρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, καθώς και σκάφος της Frontex. Την ίδια ώρα η 67χρονη σύζυγος του Ισπανού επέστρεψε στην Ισπανία μαζί με έναν από τους γιους της. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξίου, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από η οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθεξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Καβαλά. Με στόχο την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Αυστρία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μποφόρ το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας ίσως εγκυλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Αυγούστου 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά, είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 με την Σπυρδούλα Ήρυδα Σπανέα και απόψε μαζί μας την παρέα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ σήμερα για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας και επικαιρότητα κυρίες και κύριοι προέχει, διότι έχουμε πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η πρώτη εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαύριο Αττικής Δημήτρη Λουκά, ο οποίος μίλησε στο Sky νωρίτερα, έχει καλύτερη εικόνα για αυτήν την ώρα. Για την κατάσταση φωτιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αέρος 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε όμως πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνα, στα Παλούκια Σαλαμίνα, με κατεύθυνση προς το Λατομείο Αγγέλου. Η φωτιά καίει πάνω από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας και έχουμε μία ακόμη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Και φωτιά επίσης έχει ξεσπάσει σε επαγγελματικό χώρο στη λεωφόρο Ανθούσας, σύμφωνα με πληροφορίες που έχετε και εργοστάσιο, με χημικά και πλαστικά. Και στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Και θελοντές Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι μαζί μας και θα μας δώσει τη συνολική εικόνα.
2: Καλύτερη και αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα όσον αφορά το μέτωπο το οποίο ξέσπασε το Καλοπήγαδο του Δήμου Λαυραίου Αττικής. Εκεί φαίνεται τουλάχιστον ότι ήταν πολύ άμεση η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, γιατί μιλάμε για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε δίπλα από διάσπαρτες κατοικίες. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά βελτιωμένη, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά την φωτιά στην Σαλαμίνα, μιλάμε για ένα μέτωπο το οποίο ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μέσα σε ένα νταμάριο που υπήρχε αναπόθεση απορριμμάτων και καίει από λάστιχα, πλαστικά, κάθε είδους σκουπίδια. Είναι μια φωτιά η οποία και αυτό το λόγο έχει πάρει έκταση, όμως είναι μέσα σε ένα νταμάριο, το τονίζουμε αυτό, γιατί και έξω από τα Παλούκια, γιατί υπάρχει και ανησυχία λόγω του πολύ πυκνού μαύρου καπνού που έχει καλύψει την περιοχή. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση και εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αρχική αφορούσε 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, και όμως υπάρχει από αέρος συνδρομή από ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τη φωτιά που υπήρχε σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα, υπό έλεγχο μας τη δίνει αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα σε νεότερη ενημέρωσή του. Ένας χώρος όπου είχε φαρμακευτικά είδη, δεν μας διευκρίνησε η πυροσβεστική γιατί είδους ήδη μιλάμε, όμως είναι θετικό ότι πλέον μιλάμε για μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Είναι καλό λοιπόν αυτή η εικόνα όσον αφορά τα μέτωπα της Αττικής. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στη Βιωτία, στην Στεφάνη. Εκεί τουλάχιστον μιλάμε για δασική έκταση και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος όσον αφορά την κατάσβεση, και εκεί υπάρχει μεγάλη συνεισφορά από ένα αέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα επιχειρούν. Ενώ να αναφέρουμε ότι μας ενημερώνει τώρα το πυροσβεστικό σώμα για μία ακόμα πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή των Αγίων 10 Ηρακλείου. Εκεί υπάρχει μια κινητοποίηση από 25 πυροσβέστες και 4 ελικόπτερα. Άρα έχουμε λοιπόν και αυτό το μέτωπο το οποίο απασχολεί την πυροσβεστική τα τελευταία λεπτά.
0: Για την φωτιά της Σαλαμίνα, γνωρίζεις πόσο κοντά ή μακριά είναι από τον ναύσταθμο?
2: Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά μας διευκρινίζουν από την πυροσβεστική ότι μιλάμε για ένα σημείο μέσα σε ένα νταμάριο που δεν φαίνεται τουλάχιστον να μετακινείται αυτό το μέτωπο. Και εκεί η φωτιά.
1: Γιώργος, στο Στεφάνι της Βιωτίας μας ενημέρωσαν ότι κατευθύνεται προς την Εθνική Οδό. Τι εικόνα έχουμε?
2: Η φωτιά αυτή είναι, επειδή μιλάμε για δασική έκταση, έχει πάρει μεγάλη έκταση στο συγκεκριμένο μέτωπο. Δεν απειλείται κάτι κατοικημένο, αυτό είναι το θετικό. Η κατεύθυνση είναι αυτή η οποία αναφέρεται και είναι ορατή από την Ελευσίνα εδώ και αρκετή ώρα, γιατί μιλάμε για μια φωτιά η οποία έχει συναντήσει πάρα πολύ καύσιμη ύλη μπροστά της. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις, ακόμα είναι σε πλήρη εξέλιξη, αυτή τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουμε.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, με όλα τα τελευταία νέα από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Πέντε και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε άφθονο παρασκήνιο από το χώρο της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας,
1: της τέχνης, του αθλητισμού.
0: Και όχι μόνο, και φοβερές συνεντεύξεις. Ήδη ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με το τι ψηφίζει το Άγιο Όρος.
1: Συνεχίζουμε με τους σχεδιαστές των εκλογών του Πρωθυπουργού και τον Πίνατ.
0: Όπου Πίνατ είναι το σκυλάκι το εξαιρετικό. Ποιος ξέχασε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια? Μα εκείνος που την παρουσίασε και ανέλαβε να την καθοδηγήσει, ο Αλέξης Τσίπρας. Μείνετε συντονισμένοι και...
1: Ανεξάρτητοι βουλευτές ψάχνουν.
0: Τι ψάχνουν?
1: Ψάχνουν να βρουν στέγη.
0: Είναι άστεγοι άνθρωποι.
1: Κομματική στέγη, Βασίλη.
0: Και αυτή, δηλαδή, να βγει η κυβέρνηση να δώσει, ρε παιδί μου, μια κοινωνική κατοικία για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Να μην είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ερημιά, μόνοι τους, να βιώνουν όλο αυτό το δράμα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, και δύο μοναδικές συνεντεύξεις.
1: Ακριβώς. Έχουμε με την Παρασκευή Ρουσόπουλος, η οποία είναι η τελευταία ιδιοκτήτρια μπουζουξίδικου στην Αστόρια. Είναι το τελευταίο μπουζουξίδικο που υπάρχει. Κάποτε στην Αστόρια υπήρχαν πάνω από 30 μπουζούκια κατά τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο πολιτιστικά κέντρα. Ναι.
0: Οπότε θα μιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Ρουσόπουλος.
1: Και μετά έχουμε μια πρωταθλήτριά μας, την Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου, η οποία κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς στην Ξηφασκία και μάλιστα είναι το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής Ξηφασκίας σε Μεσογειακούς. Ιστορικό μετάλλιο. Ναι.
0: Και μια και ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι, από τον απόδημο ελληνισμό και τους Ελληνοαμερικάνους. Ποιος κάνει πρεμιέρα στο Netflix?
1: Σταύρος Χαλκιάς.
0: Είναι stand-up comedian, κυρίες και κύριοι. Έχει μια όψη έτσι κομικού, θα λέγαμε, έτσι, ένα κεφάλι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάπως στρογγυλούλικο, λίγο αυγοειδές και έτσι γεμάτο.
1: Έτσι, ελληνοαμερικανική φάτσα.
0: Εντελώς έτσι, και η μαύρα εδώ γένια και τα λοιπά, πρέπει να τα έχει βάψει, εννοείται.
1: Μαγουλάκια
0: τροφαντά. Και κάνει πρεμιέρα η παράστασή του στο Netflix στις 6 Σεπτεμβρίου. Αν μπορέσουμε, θα τον βρούμε.
1: Καλή επιτυχία να έχει.
0: Εννοείται. Και έχει ξεκινήσει από ένα podcast και τη σατηρίζει τους Ελληνοαμερικάνους. Και όχι μόνο, και όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν στην κοινωνία. Παρακολουθούσε τους μεγάλους του είδους του stand-up και ακολούθησε τα χνάρια τους. Οπότε έχουμε και εκεί μια παρουσία, κυρίες και κύριοι, στην διεθνή τηλεοπτική πλατφόρμα από τον Σταύρο Χαλκιά. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στα εκκλησιαστικά, διότι. Δεν ξέρω, Σταύρο. Δεν ξέρω, Σπυριδούλα, συγγνώμη για το Σταύρο, ξανά.
1: Θα λοιπόν, σε πω νονό στο τέλος.
0: Ναι, θα σου βάλω, θα σου προσθέσω τρίτο όνομα, όπως φαίνεται. Γιατί είναι Σπυριδούλα, Ήρυδα, Σπανέα. Κόλλησα εγώ, βάζω και ένα Σταυρούλα. Καλλιτεχνικό.
1: Και πρόσεξε, πότε γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες? Του Σταυρού.
0: Του Σταυρού, δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου. Και τι θα γίνει 14 Σεπτεμβρίου στο Άγιο Όρος, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι? Συνεδριάζουν οι μοναχοί για να αποφασίσουν πού θα δώσουν την τιμημένη ή τη ευλογημένη ψήφο τους. Δηλαδή, θα στηρίξουν Βελόπουλο, θα στηρίξουν Νατσιό, μπα, γιατί έχει υποχωρήσει,
1: Καριστιανού,
0: ή Αντώνη Σαμαρά. Για Νέα Δημοκρατία δεν το βλέπω, τους φαίνονται πάρα πολύ μακριά όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση σε σχέση με τη σχέση των δύο φίλων, το γάμο φιλοφίλων.
1: Έχουν.
0: Άρα στις 14 του Σεπτεμβρίου αποφασίζει το Άγιο Όρος τι θα ψηφίσει, πού θα ρίξουν οι μοναχοί την ψήφο τους. Ευλόγησον. Κάντε το σταυρό σας, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Πάμε κι εμείς μοναχοί να γίνουμε.

0: Χρήστο μου, σιώ το κεφάλι μου.
1: Θα συζητήσουν για τη woke agenda τελείωτα, θα λένε. Και πού θα πάει η χώρα και τα λοιπά. Και είναι... έρχονται οι εκλογές και εδώ είναι
2: μαύρες
1: εθνική.
2: Μέρες,
1: μαύρες μέρες, η εθνική ανα... όλες τα μαύρα εννοείται, έτσι. Προφητικός ο Λάκης Παπαδόπουλος, ή τη Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, είχε τραγουδήσει χρόνια πριν. Μοναχός στο Άγιο Όρος θα πάω να γίνω.
0: Μοναχός στο Άγιο Όρος, δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
3: Τι, και λίγο έως φόρος. Ναι.
0: Μοναχός στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω. Το προσδικό μου αλωθεί να καταδείξω.
1: Στιγμιότυπα στο Sky 100,3, 5 και 17 πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους του Λεκανόπεδου, γιατί δεν έχετε επιστρέψει. Λογικό δεν είναι?
2: Λογικό είναι, γιατί να μείνει ο κόσμος λίγο ακόμα στις παραλίες.
1: Αν είχαμε Πασόκ μέχρι 10 του μήνα του Σεπτεμβρίου, θα είχαμε διακοπές.
2: Μη σου πω και Οκτώβριο.
1: Εντάξει, γιατί πλησίαζε η αργία της Εθνικής
2: 28η.
1: Ήταν μεγάλη απόσταση. Αυτά τα τηρούσαν και ήταν και εθνική εορτή. Ήταν και παράλληλα, δεν θα μπορούσε να γίνει, και ήταν και το Αγίου Δημητρίου πριν. Και
2: με Αλέξη Τσίπρα έγινε τίποτα παρόμοιο?
1: Πρόσεξε να δεις. Υπήρχε μια ημερομηνία καθοριστική για τη χώρα. Δεν τη θυμάται σχεδόν κανένας. Διότι τα μνημόνια μας ταλαιπώρησαν. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι δύο ήταν τα καλά. Ωραία, τα ωραία. Το πρώτο και το δεύτερο ήταν τα ωραία, τα εξαιρετικά που τα απολαύσαμε όλοι. Το τρίτο ήταν το κακό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Αυτή είναι η διήγηση. Τώρα, βέβαια, αν είχατε δει την εκπομπή στο Χιλιοστό, παραδέχονται όλοι οι πρωταγωνιστές ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν χάλια. Και ότι κάνουν πάρα πολλά λάθη. Δείτε το τηλεόραση του Sky. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό το αφήγημα. Η ουσία είναι ποιος ξέχασε την ημερομηνία της εξόδου.
2: Αυτός που δεν έπρεπε να την ξεχάσει.
1: Ήταν 21η Αυγούστου του 2018, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας από την Ιθάκη.
4: Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίσει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς άλλους εκβιασμούς, χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας. Ο τόπος μας είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες, λέει ο ποιητής. Αυτές τις συμπληγάδες αφήσαμε πίσω μας, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η ιστορία της, τα επιτεύγματα, οι αγώνες αλλά και οι οδύνες. Αυτά δηλαδή που καθόρισαν τη διαδρομή της στην πορεία των αιώνων. Μια διαδρομή που δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά είχε πάντα προορισμό. Για να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στην Ελλάδα των ελλημάτων και της χρεοκοπίας. Αλλά και με τόλμη για την αναγέννηση της Ελλάδας. Για μια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή.
1: Από τότε είχε μπει η λέξη στο πρόγραμμα.
2: Η Ιθάκη,
1: το βιβλίο κτλ. 2018, πριν έρθουν όλα αυτά του 2026, πριν αποχωρήσει από το κόμμα του. Αλλά το βασικό, η ημερομηνία. Κανείς δεν έκανε δήλωση, ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας.
2: Μα ο άνθρωπος κάνει rebranding. Και εξάλλου, για να πας στην Ιθάκη, από πού περνάς, από πού πέρασε ο Οδυσσέας, ρε Βασίλη? Κυρίες και κύριοι, από πού πέρασε?
1: Από τη χώρα των λωτοφάγων.
2: Έτσι.
1: Άρα τα ξέχασαν όλα, τα ξέχασαν όλα και ας πάνε στην ευχή τα παλιά.
2: Rebranding.
1: Τρεις διαφημιστικές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει το κόμμα Ελλάς.
2: Αφού είναι μια προσπάθεια.
1: Είναι handmade φίλων, αυτό. Αυτοδημιούργητο, ναι, το ξέρω. Οικιακή παραγωγή. Ναι, έχει και έως τρεις διαφημιστικές. Λένε οι πληροφορίες, να ξέρετε. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε και στην Αστόρια, γιατί έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τις κάλπες. Όχι, κάλπες, συγγνώμη, κάλπες είναι του Γιώργου. Το ξεχνάμε, ιστορική φράση.
2: Και στο Μαξίμου κόσμος πάει και έρχεται.
1: Και εκνευρίζεται ποιος?
2: Ο Πίνατ. Γιατί όποιος μπαίνει μέσα πάει να τον χαϊδέψει για να δείξει ότι αγαπάει τα σκυλιά και μήπως πάρει λίγο πόντους για να ανέβει πιο πάνω.
1: Έχουν γίνει.
2: Στο τέλος
1: όλοι
2: θα το κατσιάσουν το σκυλί. Ναι. Δεν ξέρω αν η έκφραση κατσιάζω ταιριάζει στα σκυλιά, γιατί για τα γατάκια το λένε. Ναι. Αλλά στο τέλος από το χάδι-χάδι, ο Πίνατ εκεί που τον Αύγουστο ήταν μια χαρά χαλαρός, τώρα βλέπουμε αντιπροέδρους, υπουργούς επικρατείας, κυβερνητικούς εκπροσώπους, υπουργό παρατολή. Τον πρωθυπουργό, γραμματείς, φαρισαίους, τα πάντα όλα.
1: Όλοι χαϊδεύουν τον Πίνατ στην είσοδο και τα λοιπά. Μπορεί να τη φέρουν και ένα μπισκοτάκι. Λοιπόν, στην ομάδα της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σκέρτσος, Χατζηδάκης, Πετραλιάς και Κοντογιώργης. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
2: Πολυμέτωπη επίθεση, στρατογικό σχεδιασμό.
1: Χαμό.
2: Δεν θα έχουμε, εκλογές έχουμε, πολλά έχουμε.
1: Θα έχουμε και μια εκδήλωση για την Ελλάδα 2-0.
2: Ελλάδα 2-0, με ποια έπαιζε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου.
2: Αυτό κάθε φορά που ακούω αυτό το Ελλάδα 2-0, περιμένω να δω ποια ήταν η αντίπαλη τη εθνική μα.
1: Ναι, και εγώ τρελαθή. Γιατί
2: αντίπαλο, ποια ήταν και νίκη σε 2-0.
1: Είναι αναβαθμισμένη η Ελλάδα, είναι αυτή που πάει προ τα πάνω, κατάλαβε. Είναι high tech κτλ. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια εκδήλωση και θα μιλήσουν ο κύριο Πατέλη, σοβαρό, και ο κύριο Σκυλακάκη, και γράψει και βιβλία Εντεχνητή Νοημοσύνη. Απ' την άλλη πλευρά, από το Πασόκ, ένα από του ανθρώπου που δουλεύουν το τελευταίο διάστημα είναι ο κύριος Γερουλάνος Παύλος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού του Γιώργου Παπανδρέου, αν θυμάστε.
2: Βεβαίως.
1: Ο οποίος έχει κάνει μια ολόκληρη έκθεση για το πού πήγαν ή πού χάθηκαν, όπως λέει το Πασόκ και ο κύριος Γερουλάνος, τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Καιρό έχω να ακούσω για τον κύριο Γερουλάνο.
1: Κάθε λίγο πιο πίσω, καταλαβαίνεις. Γιατί η σφαγή έχει ξεκινήσει, γιατί αν θα πάνε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Στην περίπτωση που δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί υπάρχει το σχήμα, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι, να είναι Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη, Πασόκ, με Ανδρουλάκη,
2: Σαμαράς
1: και κάποιος που θα πει για το ρόλο του πρωθυπουργού.
2: Κάποιος περιφερειακός.
1: Μην λες για περιφερειάρχες,
2: έχουμε μετά.
1: Γιατί πάμε τώρα πού.
2: Αμερική θα πάμε, Αστόρια. Και έχουμε στη γραμμή την κυρία Παρασκευή Ρουσόπουλος, που είναι ιδιοκτήτρια μπουζουξίδικου στην Αστόρια, του τελευταίου μπουζουξίδικου. Αξίζει να πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι κάποτε η Νέα Υόρκη είχε πάρα πολλά, κατά τον Ευάγγελο, πολιτιστικά κέντρα. Να σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι,

0: Ακριβώς. Μαγαζί μπουζούκια στη Νέα Υόρκη να διασκεδάζουν οι ομογενείς μας. Πώς είναι η ζωή εκεί?
1: Ήρεμηση ως επιδοπλίστων. Φιλοξενούμε, είμαστε οικογενειακό μαγαζί εμείς. Φιλοξενούμε κάποιους από την Ελλάδα, διάσημους τραγουδιστές. Έχουν περάσει πάρα πολύ από το μαγαζί μας. Κρατούμε μπουζούκια, όχι μπουζούκια σαν εσάς στην Ελλάδα, με λουλούδια και με χαρτοπετσέτες, με αληθινά δολάρια. Μάλιστα έχει περάσει και η φίλη μας η κυρία Σπανέα από εκεί και μας εχώρευσε ένα πολύ ωραίο δεπέκικο. Της επετάξαμε και κάμποσα δολάρια για να δει πώς δουλεύει το σύστημα στην Αμερική. Και το χάρηκε και αυτή και το χαρήκαμε και εμείς.
0: Τι μουσική ακούν περισσότερο οι ομογενείς μας? Τους αρέσουν τα παλιά λαϊκά?
1: Όχι, θα πει το πλήστο, ναι, παλιά λαϊκά, ακριβώς. Yeah. Εμείς είμαστε λαϊκό μαγαζί, ναι. Με live music.
0: Οι πελάτες σας είναι
1: Οι
0: πελάτες σας είναι μόνο Έλληνες?
1: Όσοι επί το πλήστον είναι Έλληνες. Όσοι επί το πλήστον. Έχουμε και λίγους από Αλβανία και λίγους Έλληνες από την πλήστον, αλλά όσοι επί το πλήστον Έλληνες.
0: Έχουν έρθει πολύ γνωστά ονόματα από την Ελλάδα για να τραγουδήσουν στο μαγαζί σας και πώς τους αντιμετωπίζουν εκεί οι Έλληνες?
1: Ναι. Μόλις φέρουμε κάποιον από Ελλάδα, όλοι γεμίζουν τα μαγαζιά, όποιο μαγαζί και να είναι. Τώρα μιλάμε το δικό μας, γεμίζει. Φέραμε βιολάρια, φέραμε Μιτσιά, Μαργαρίτη, πέρασε ο Φέρης, πέρασε ο Σεφερλής, πέρασε ο Καούρης, ο Μιχάλης, ο Κωνσταντινούπολης, ο Καψάλης, η Λεγάκη, ο Λιβνός. Πέρασαν πολύ από το μαγαζί.
0: Και κυρία Ρουσόπουλος, να εξηγήσουμε στους φίλους μου και στις φίλες που μας ακούν, τι εννοούμε ότι πετάμε μόνο δόλαρα?
1: Είναι το σύστημα της Αμερικής. Στην Ελλάδα πετάνε λουλούδια, εδώ πέρα πετάνε μόνο δόλαρα.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται?
1: Είναι απλώς. Πετάνε τα δολάρια σε κάποιον που χορεύει και μετά ό,τι λεφτά έχει χάμω, τα παίρνει τα μισά η ορχήστρα και τα μισά το μαγαζί. Αυτό είναι το σύστημα μας.
2: Εξαιρετικά, μπράβο. Και έτσι κρατάτε μέχρι και σήμερα. Τώρα
1: ναι,
2: το καλοκαίρι είστε.
1: Βέβαια, ναι.
2: Ωραία. Πότε,
1: δύο εβδομάδες είμαστε κλειστοί.
2: Ναι.
1: Είμαστε...
2: Και πότε ανοίγετε για να ξέρουμε, γιατί μήπως έρθει κανένας πολιτικός από Ελλάδα να επισκεφτεί τον Τραμπ, να έχει καμία συζήτηση για να περάσει και από το μαγαζί? Γελάτε.
1: Ανοίγουμε 5 Σεπτεμβρίου.
2: 5 Σεπτεμβρίου. Πώς λέγεται το μαγαζί, γιατί δεν το είπαμε?
1: Διόνυσος.
2: Διόνυσος, το τελευταίο μπουζουξίδι, ναι. Κυρίες και κύριοι, στην Αστόρια, η κυρία Παρασκευή Ρουσόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρουσόπουλο. Καλές δουλειές να έχετε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Υπερατλαντικό το τηλεφώνημα, κυρίες και κύριοι, ως εκ τούτου τα μικρά κοινά στην επικοινωνία. Να όμως ο ελληνισμός, ο οποίος έχει πολλές διαστάσεις. Η διακοπή τίτλων των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Από 31 Ιουλίου

0: 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά.
4: Λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής Δημήτρη Λουκά που μίλησε στον Sky, έχει καλύτερη εικόνα αυτήν την ώρα. Διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Είναι μεγάλο το μέτωπο ενώ οι καμπροί φαίνονται από την Ελευσίνα. Στη Σαλαμίνα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα καίει σε ένα ανταμάρι όπου υπάρχουν σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά μαζί με απορρίμματα. Υποέλεγχο η φωτιά σε αύριο χώρο εργοστασίου με χημικά και πλαστικά στη Λεωφόρο Ανθούσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύέμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα της λίστας. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Και ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να δούμε, κύριε Αρτοπιέ, τα μέτωπα της πυρκαγιάς, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Το τελευταίο διόρο υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις αστικές πυρκαγιές. Θα εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από τις 3:30 περίπου ξεκίνησε η πιο έντονη πυρκαγιά, η οποία ήταν και η πιο επικίνδυνη, μπορώ να πω, στη θέση Καλοπήγαδος και Ρατίας, κοντά στο Προμοπούση και στα Τρεχαντιέρα. Γιατί ήταν δύσκολη, γιατί είχαμε έντονο βόρειο άνεμο τάξεως 5 μποφόρ, το οποίο δυσκόλευε τις περιοχές που έπνεε αυτός ο άνεμος εντός οικιστικού ιστού. Είχαμε διάσπαρτες οικίες μέσα σε αυτή την περιοχή και έπρεπε να πάνε πολύ γρήγορα οι δυνάμεις. Έχουμε ξαναπεί ότι μέσα στον οικιστικό ιστό, με αυτή τη χαμηλή βλάστηση, με αυτές τις συνθήκες τις καιρικές, το πρώτο στο μέλημα είναι η ασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Και γι' αυτό είχαν πάει εκεί 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες ο κομμάτος, 23 υδροφόρο οχήματα και 9 εναέρια μέσα, 5 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Δοθήκαν 2 μηνύματα το 112, Το ένα αφορούσε την ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Γαντιέρας και του Καλοπήγαδου. Και το μετά από 13 λεπτά δόθηκε μήνυμα 112 εκένωσης από την Αγία Μαρίνα και την περιοχή Τσόνιμα προς τη Λεωφόρο Λαβρίου. Επειδή βλέπαμε ότι η πυρκαγιά ήταν και κοντά στο παραλιακό μέτωπο, κινητοποίησαμε και ένα από τα νεοπαραληφθέντα σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, ένα πρωτό, το Ραφνάρ, το οποίο πήγε άμεσα στην περιοχή προκειμένου, εάν χρειαστεί, δεν χρειάστηκε ευτυχώς. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν απλά διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου που έχει καεί. Ναι. Δεν έχουμε καμία αναφορά για
6: φυσικές ζημιές. Κύριε Αρτοπή, μπορούμε να πούμε ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά λοιπόν στο καλό.
7: Θα λέγαμε ότι έχει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα. Βεβαίως είναι σε ύφεση. Δεν έχει σβήσει όμως ακόμα, διότι με 5 μποφόρ δεν μπορεί να ησυχάσει και δεν μπορεί να πει ότι έχει σβήσει τελείως.
6: Στη Σαλαμίνα, κύριε Αρτοπή.
7: Στη Σαλαμίνα, έτερο δύσκολο μέτωπο πυρκαγιά, 4:32, λιγότερο από μια ώρα η φωτιά αυτή από την πρώτη τη κερατέα. Είχαμε και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες, διότι ξεκίνησε από ένα νταμάρι στην περιοχή Ελληνικό Σαλαμίνα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και τις αναφορές που έχουμε από το πεδίο, έχει σε απορρίμματα. Εξού και ο πολύ έντονος μαύρος καπνός, οι μεγάλες ποσότητες μαύρου καπνού, έχει κατέβει αυτή η φωτιά. Είναι σε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια. Και γι' αυτό το λόγο δόθηκε μήνυμα του 112, 17 και 10 από τα Άνω Βασιλικά και τη Νέα Σαλαμίνα προς την ακτή Καραϊσκάκη. Δύσκολη πυρκαγιά και αυτή η δύναμη μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για εμάς, διότι και ότι έχουμε εκεί 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 25 υδροφόρο οχήματα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και είναι δύσκολη η πυρκαγιά, επαναλαμβάνω. Και αυτή. Και εκδηλώθηκε επειδή έπρεπε να διασπάσουμε και δυνάμεις. Ξέρετε, η Αττική δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις. Πρέπει να διασπάσουμε κάθε φορά δυνάμεις, να πηγαίνουμε δυνάμεις είτε στο ένα μέτωπο είτε στο άλλο.
5: Υπάρχει περίπτωση να πλησιάσει στον ναύσταθμο σταθμό, είναι κοντά.
7: Δεν έχουμε τέτοια αναφορά προς το παρόν. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Ωστόσο, όπως σας είπα, δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν δυνάμεις αναπτυγμένες εκεί και προσπαθούν να κάνουν ανάσχεση του μετόπου. Την ενεργή κεφαλή του μετόπου την προσπαθούν να την ανασχέσουν τα εναέρια μέσα που έχουμε στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, έχουμε εκεί 3 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Και να μην ξεχνάμε ότι στις 3:23 πρώτα λεπτά είχαμε και στη Στερεά Ελλάδα. Στα σύνορα με την Αττική.
5: Στη Στεφάνη Βιωτίας, ακριβώς εκεί που είναι τμήμα, και... ναι, ναι.
7: Στο νότιο κομμάτι από τη Στεφάνη, νοτίως τη Στεφάνη δηλαδή Βιωτίας, όπου και εκεί είναι δασική πυρκαγιά και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι είναι δασικό κομμάτι, δηλαδή πεύκο, και το δύσβατο της περιοχής κάνει αυτή την πυρκαγιά ιδιαίτερη και δύσκολη. Διότι υπάρχουν αρκετά διάσελα, χαραδρώσεις, όπου όταν πέσει η φωτιά εκεί δημιουργεί ένα δικό της ιδιαίτερο. Μια ιδιαίτερη κατάσταση, δημιουργείται ένα φαινόμενο, το φαινόμενο της καμινάδας, και μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, και προσπαθούμε με εναέρια μέσα και εκεί όπου υπάρχουν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 28 πυροσβεστικά υδροφόρο οχήματα, ομάδες εθελοντών, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση.
5: Στην Ανθούσα έσβησε η φωτιά.
7: Στην Ανθούσα, στον επαγγελματικό χώρο. Διότι όπως σας είπα, είναι το δίωρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη έξαρση, μπορώ να πω, το φαινόμενο των πυρκαγιών και σε δασικό κομμάτι, αλλά όπως είδατε και σε αστικό ιστό. Είχαμε σε ένα επαγγελματικό χώρο τη Λεωφόρο Ανθούσας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Είναι στον αύριο χώρο ενός επαγγελματικού χώρου. Ωστόσο, δεν έχουμε σταματήσει και αυτή τη στιγμή στην Κρήτη,
5: τους έχουμε και άλλες φωτιές.
7: Στην Ηρακλείο, βεβαίως, έχουμε μια πυρκαγιά η οποία καίει σε αγροτοδασική έκταση βορείως του οικισμού Άγιοι 10 στη Γόρτινα του Ηρακλείου Κρήτης. Έχουν πάει αρκετές δυνάμεις και εκεί και ένα αέρια μέσα, 4 ελικόπτερα, 10 υδροφόρο οχήματα, 30 πυροσβέστες, μία ομάδα στο κομμάντος. Πυρκαγιά επίσης, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό διότι χρονολογικά έτσι έχει συμβεί, 4:40 έτερη πυρκαγιά προς την Πέλα, στη θέση κτυπημένα, στην Αλμοπία, 34 πυροσβέστες εκεί, 2 ομάδα στο κομμάντος, 9 πυροσβεστικά υδροφόρο οχήματα, 1 ελικόπτερο. Τα λέμε όλα αυτά γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν περισσότεροι αυτή τη στιγμή από 550 πυροσβέστες οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο μαζί με πολλά εναέρια μέσα και ομάδες δασοκομάντων οι οποίοι προσπαθούν να προλάβουν αυτό το δίωρο της έξαρσης του φαινομένου της πυρκαγιάς, το οποίο βλέπουμε ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε μεγάλη ένταση. Μάλιστα, η πυρκαγιά ιδιαιτέρως στην περιοχή του Καλοπήγα του Κερατέα ήταν πολύ δύσκολη, διότι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πολλοί παραθεριστές οι οποίοι δεν έχουν φύγει ακόμα από τις διακοπές τους και θέλουμε να τους προστατεύσουμε. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, πήγε και σκάφος του πυροσβεστικού σώματος στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής του Ονίμα.
6: Έχετε πάρα πολύ
7: εικόνα.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύντομη σύνοψη, βελτιωμένη εικόνα στο καλοπήγαδο Λαβρίου Αττικής. Σε εξέλιξη η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας με κατεύθυνση προς το λατομείο Αγγέλου. Δύσκολη η πυρκαγιά αυτή. Στην Βιωτή επίσης σε δασική έκταση. Αυτές οι τρεις φωτιές ξεκίνησαν διαδοχικά. Μέχρι, από τις 3.30 μέχρι τις 5 παρα 20, φωτιά στο επαγγελματικό χώρο στη λεωφόρο Ανθούσας έχει ελεγχθεί και έχουμε μια νέα φωτιά στους Άγιους.
5: Στην Κρήτη, κάτω στους Άγιους 10, σε χαμηλή βλάστηση.
6: Αυτά είναι τα δεδομένα αυτήν την ώρα. Έχουν μπροστά τους οι άνδρες και οι γυναίκες πυροσβεστικού σώματος 2 ώρες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πυρκαγιές. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 5 και 39 πρώτα λεπτά. Είναι τα στιγμιότυπα με την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα στην συνδρομή, στο ρεπορτάζ.
5: Και τον Βασίλη Κουφόπουλο.
6: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στο παρασκήνιο να σας δώσουμε 2-3 πράγματα ωραία από την πολιτική πριν περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το χώρο του αθλητισμού, διότι η μάχη είναι, κυρίες και κύριοι, στις εκλογές για τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν, θα κατέβουν με τα κόμματα, και αν φύγουν αυτά και αν φύγουν άνθρωποι που είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα ψάχνουμε και για αντιπεριφερειάρχες.
5: Σε λίγο βλέπω αγγελία, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ζητούνται αντιπεριφερειάρχες και μέλη από την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα.
6: Ελάτε να βοηθήσετε. Γιατί...
5: Ακριβώς. Παντού, σχεδόν σε κάθε νομό, ανακοινώνεται και ένας ή αντιπεριφερειάρχης ή μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα είναι υποψήφιος, περισσότερο με Νέα Δημοκρατία, αξίζει να πούμε, και έχουμε Πιερή αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου, έχουμε Σέρες τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Κοζάνη τον Γιώργο Δακή, αυτός είναι πρώην περιφερειάρχης, στην Άρτα ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης. Σου λέει ποιοι έχουν καλές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες.
6: Θα τους βγάλουμε μπροστά.
5: Θα τους βγάλουμε μπροστά.
6: Γιατί θέλουμε να κερδίσουμε τώρα και δεν παίζει. Έχουμε τα μεγάλα ονόματα, αλλά και αυτά πρέπει να αποδεχτούν ότι θα είναι και άλλοι συνυποψήφοι στο ψηφοδέλτιο. Δεν θα είναι μόνοι τους.
5: Ακριβώς τελείωσε αυτό που λέγαμε η προστασία του πρώτου βουλευτή.
6: Ναι, ναι.
5: Ισχύς εν τη ενώση.
6: Ισχύς εν τη ενώση και τέρμα. Οι φίρμες.
5: Δεν υπάρχουν φίρμες. Όλοι είμαστε για τον αγώνα. Τον κοινό αγώνα.
6: Σωστά, από την αρχή. Ποιοι σφάζονται εντός εισαγωγικών. Χαρδαλιάς εδώ στην περιφέρεια Αττικής, αφού είμαστε στους περιφερειάρχες. Γρήγορα πάμε στον αθλητισμό. Χαρδαλιάς εναντίον Πατούλη για το φαλερικό όρμο. Ξεκίνησε, τα λέω έτσι συντομία, ο κύριος Χαρδαλιάς με ένα βίντεό του που λέει ότι εκείνος αποδέσμευσε τα έργα στο φαλερικό όρμο και από εδώ και πέρα θα τρέξει.
5: Αυτό το σύριαλ, θυμίσου το, εδώ που είμαστε, θα έχει πολύ μέλλον.
6: Ναι, και απάντησε ο κύριος Πατούλης ότι εκείνος έχει ξεκινήσει το έργο και συνεχίζεται κτλ. Μην χαθούμε τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι άξιο ρεπορτάζ, γιατί καθυστερήσει το έργο στο φαλερικό όρμο όλα αυτά τα χρόνια. Το ωραίο, γιατί θέλω να ακρώσουμε την πολιτική επικαιρότητα, είναι ότι αν έχουμε κάλπες.
5: Αμάν με τις κάλτσες πια.
6: Του Γιώργου. Μας καθοδηγεί αυτή η δήλωση, είναι κορυφαία. Το Σεπτέμβριο, αν έχουμε κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, γιατί θέλει να έχει ένα ρόλο, αφού δεν θα είναι στην Βουλή ως αντιπρόεδρος. Ο Παύλος Πολάκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει πάντα μια μαντινάδα έτοιμη.
8: Στο μετερίζει της αφροπιάς και της τιμής το χρέος, πρέπει κανείς να πολεμά και ας είναι ο τελευταίος.
5: Ό,τι μπαντέρμι τσικουδιά δουλειά από τσικάνι και όντε την πίνω γίνεται το πάτωμα ταβάνι.
6: Αυτή είναι η δικιά σου.
5: Όχι, όχι, δεν είναι δικιά μου, αλλά μου ήρθε και ταιριάζει γάντι.
6: Ήρθε κατευθείαν, ναι. Μιλάει βέβαια για την ανθρωπιά, τον αγώνα και θα είναι τελευταίο. Μπορεί να είναι και προφητικό. Τέλος πάντων, θα έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά επεισόδια. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε όμως και στο χώρο του αθλητισμού, διότι και εκεί υπάρχουν αγώνες.
5: Και έχουμε μια σπουδαία αθλήτρια στη γραμμή μας. Είναι η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, η ξυφομάχους που κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για την ελληνική ξυφασκία στο ξύφος ασκήσεων στους Μεσογειακούς Αγώνες, γιατί στην Ιταλία στον Τάραντα διεξάγονται Μεσογειακοί Αγώνες. Η χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρει πολλά μετάλλια, έχουμε περάσει τα 20, κοντεύω να χάσω το λογαριασμό όλες αυτές τις μέρες, Βασίλη, και αυτή την ώρα οι αγώνες είναι σε εξέλιξη, οπότε αθλητές μας αγωνίζονται και τους ευχόμαστε να πάνε καλά. Κατερίνα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
5: Συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
5: Πώς είναι οι αγώνες, πώς είναι οι μεσογειακοί αγώνες εκεί? Δώσε μας λίγο εικόνα πριν φτάσουμε στη μεγάλη σου επιτυχία.
9: Είναι πολύ ωραία. Είναι ξεχωριστή από όλους άλλους αγώνες που είναι το κάθε άθλημα μόνο του, γιατί είμαστε τώρα όλοι μαζί. Όλη η ελληνική αποστολή μαζί, όλα τα αθλήματα μαζί. Και είναι πολύ ωραία. Είναι άλλος ο παλμός, άλλη ενέργεια που δίνει ένας τον άλλον, η στήριξη. Και είναι πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Ελπίζω όλοι οι αθλητές να μπορέσουν να το νιώσουν, να το βιώσουν αυτό.
5: Είναι το πρώτο σου μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Πώς είναι να είναι κάποιος ξυφομάχος σε αυτό το ιδιαίτερο άθλημα?
9: Είναι πολύ ωραίο. Είναι ιδιαίτερο, όπως είπατε, άθλημα και ξεχωριστό και σπάνιο για την Ελλάδα. Σε άλλες χώρες, όπως είναι εδώ η Ιταλία, είναι το πρώτο τους άθλημα. Γι' αυτό και χθες στο στάδιο γινόταν πραγματικά πανικός. Παρ' όλα αυτά, για την Ελλάδα είναι αλήθεια δυστυχώς ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω όσον αφορά την ξυφασκία, το πόσους αθλητές έχουμε. Ελπίζω με τις διακρίσεις μας, όχι μόνο τη δικιά μου χθες, αλλά και με τον υπόλοιπο αθλητό, να βγει λίγο το άθλημα προς τα έξω, να το γνωρίσει ο κόσμος, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο.
5: Η ελληνική αποστολή που ετοιμάζει πολύ ωραίες γιορτές συνήθως σε τέτοιους αγώνες, σου ετοίμασε κάποια γιορτή για το μετάλλιο που κατέκτησες?
9: Ήμασταν όλοι μαζί μόλις έγινε η απονομή και είχαν έρθει και μέλη της επιτροπής και το γιορτάσαμε και στους αγώνες, είναι η αλήθεια.
5: Επόμενος στόχος σου ποιος είναι?
9: Επόμενος στόχος, ελπίζω να έρθουν και άλλα μετάλλια από εδώ και πέρα, γιατί ξεκινάμε πάλι από αρχές Νοέμβρη, ξεκινούν οι αγώνες, ξεκινάει η σεζόν στο εξωτερικό με τα παγκόσμια κύπελλα, τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Οπότε εύχομαι να πάνε όλα καλά, να συνεχίσουν να έχουμε και εκεί κάποιο μετάλλιο, κάποια ωραία διάκριση.
5: Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ευχόμαστε να έχεις διακρίσεις. Να πούμε ότι αυτές τις ημέρες στο Άμστερνταμ διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Ήδη έχουμε προκρίσεις αθλητών και αξίζει τον κόπο να επικεντρωθούμε σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί η κοπηλασία πάντα μας χαρίζει διακρίσεις. Και μεθαύριο θα ανοίξω πανιά, Βασίλη. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Θα σε αποχαιρετήσω και θα πάω στην Άνδρο.
6: Θα
5: σε αφήσω. Όχι, διακοπές, καλέ.
6: Είναι εννοείς, Πέμπτη, Παρασκευή, αυτό είναι εφαρμογή, να, ορίστε.
5: Θα κολλήσω και το Σαββατοκύριακο.
6: Πασόκ. Μπράβο. Να η προοπτική, κυρίες και κύριοι.
5: 51ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, λοιπόν. Διεξάγεται, όπως λέει και το όνομα, για 51η χρονιά. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky. Και θα είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, θα μας ακούτε να δίνουμε όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την τόσο σπουδαία διοργάνωση.
6: Θα είναι ωραία στην Άνδρο αυτή την περίοδο.
5: Δεν θα με χάσεις. Θα
6: καλά, εννοείται.
5: Και θα δώσω έτσι χρώμα.
6: Εννοείται ότι θα σε περιμένουμε και θα είσαι στον αέρα διαρκώς, ραδιόφωνο και τηλεόραση.
5: Με
6: όχι καθαλό, η υποχρέωση, η δουλειά είναι αυτή. Και επίσης, η άνθρωση ξεχωρίζει για την δροσιά της. Είναι πάντα, ρε παιδί μου, εκτεθειμένη στους ανέμους. Και είναι πολύ όμορφη αυτή η διαδρομή.
5: Και είναι το Κυκλάδο νησί και έχει πολύ νερό. Το παλιό της όνομα ήταν η Δρούσα.
6: Ναι, και υπάρχουν και τα δύο ωραία χωριά που είναι το ένα δίπλα στο άλλο, που είναι κατά πράσινο. Έχει μια πηγή στο κέντρο, δεν θυμάμαι, έχω χρόνια να πάω. Είναι αλήθεια, στην Άνδρο. Και μάλλον είσαι πολύ τυχερή αυτό το διάστημα.
5: Μαθαίνουμε ότι θα είναι εκεί και ο υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, εξάλλου η περιοχή του είναι.
6: Όχι
5: το νησί του, είναι το δικό σου νησί.
6: Είναι δικό μου, δεν είναι. Μην είμαστε συντοπίτες. Τον έχω δει και να φωτογραφίζεται με ένα σακί πατάτες. Χρόνια πριν.
5: Ο Χριστός και η Παναγία.
6: Για να δείξει ότι είναι στα χωράφια, αλλά ήταν αψεγάδιαστο, δηλαδή δεν είχε περάσει λεκέ στο
5: στουμάκι.
6: Φορούσε ένα πολύ ωραίο τισέρτ, το οποίο όμως ήταν στην τρίχα.
5: Έχεις δει τα ωραία βιντεάκια που κάνει?
6: Έχω δει, μια χαρά έχει μπει και αυτό στον ανταγωνισμό.
5: Στα social media.
6: Έχεις ασχοληθεί, ξέρεις, από χωράφια.
5: Καλέ, ναι, από τη Μάνη είμαι.
6: Μπράβο, ωραία. Εάν ασχοληθεί, αν μπει στο χωράφι, τι θα πάει, δεν θα υδρώσει?
5: Τα παπούτσια πρώτα απ' όλα θα γίνουν χάλια.
6: Ναι. Άμα φορά σα μπλουζάκι, τι θα γίνει?
5: Θα υδρώσει.
6: Και από το χώμα θα έχει λασπώσει.
5: Ναι.
6: Δεν βγαίνει. Είναι παλιότερη φωτογραφία αυτή, αλλά τιμούμε κι εμείς τον Γιάννη Βρούτση. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, χθες, για να ολοκληρώσουμε την αθλητική ενότητα, χθες στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Η Δίκη του Sky, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, και έδωσε μια σειρά από απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα θέματα.
10: Επειδή και τα καλά πρέπει να λέγονται και αυτή η εκπομπή τα προσεγγίζει, πρέπει να πω ότι και ο νέος θεσμός του κυπέλου με τον τρόπο που διεξάγεται είναι απολύτως πετυχημένος, είναι σύγχρονος και πετυχημένος. Και βέβαια το γεγονός ότι ένας απαξιωμένος, πλήρως απαξιωμένος θεσμός, όπως το Super Cup, επανήλθε και γέμισε γήπεδο, για μένα είναι πόντος.
11: Εντάξει, θέλω να πω ότι είμαστε και τυχεροί το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκαν, έτσι για να μην είμαστε και τώρα...
10: Big Four μεταξύ τους.
11: Ναι, ότι δεν αγωνίστηκαν οι Big Four μεταξύ τους. Όμως θα γινόταν στο ΆΚΑ.
10: Και τι θα κάνετε.
11: Θα γινόταν στο ΆΚΑ.
10: Με συγχωρείτε, τι θα κάνετε.
11: Θα γινόταν στο ΆΚΑ.
10: Με κόσμο.
11: Με κόσμο, φυσικά.
10: Full.
11: Full. Full θα είχε γίνει
10: στον τελικό. Δεσμεύεστε τώρα στον τελικό του κυπέλου.
11: Στο ΆΚΑ, όποιος και να
10: είναι. Full κόσμο στο ΆΚΑ.
11: Φυσικά. Φυσικά.
10: Όποιος και να είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
11: Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι. Δεν θεωρώ, δεν θεωρώ ότι η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι.
10: Όχι, εσείς τι θα κάνετε. Η αστυνομία
11: 100% με κόσμο.
10: Μάλιστα. Το κλειδώνουμε.
6: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτζης, μιλώντας τον Κυριάκο Θωμαίδη στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Η Δίκη του Sky, τελικός κυπέλου στο ΆΚΑ, όποια ομάδα και αν είναι. Αυτή είναι η θέση της ΕΠΟ, διότι θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια τρέχουν ομάδες στο Πανθεσσαλικό.
5: Εξάλλου στο ΆΚΑ, όπως έχουμε πει, χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού.
6: Εννοείται και είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλες οι
5: δραστηριότητες. Όλα.
6: Αλλά νομίζω ότι θα φύγουμε από το Ολυμπιακό στάδιο και πάμε στο Παναθηναϊκό.
5: Εκεί έχουμε μια συναυλία. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmasters.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν και την αγορά δενδρυλίων για τη Φροντίδαδους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6: Οπότε εγκαίρως εισιτήρια, κυρίες και κύριοι, για να απολαύσετε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, συναυλία στην Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
5: Με σπουδαίους καλλιτέχνες.
6: Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ή τι, Παναθηναϊκό Στάδιο, για να θυμηθούμε και άλλη μια ονομασία του. Και
5: το κάλιστο των σταδίων.
6: Το κάλιστο των σταδίων. Έχεις τρέξει εκεί.
5: Να τρέξω τι, μαθλήτρια. Έχω τρέξει δημοσιογραφικό.
6: Δημοσιογραφικά εννοούμε. Δημοσιογραφικά πάνω
5: εκεί
6: κάτω.
5: Εκεί πολύ τρέξιμο.
6: Πάνω κάτω.
5: Πάνω κάτω στις κερκίδες.
6: Ναι, γιατί μην θες και εσύ υποψηφιότητα για τη συναυλία. Γι' αυτό ρωτάω
5: προληπτικά. Να τραγουδήσω.
6: Όχι, στην υποστήριξη. Στην παρουσία απ' έξω, στην υποδοχή των...
5: Πάντα εδώ είμαστε. Ό,τι αφορά το περιβάλλον, μπράβο, είμαστε εδώ και μπράβο, διαθέσιμοι, ναι, γιατί γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Είπες περιβάλλον, σωστά.
5: Ναι.
6: Και πρέπει να το προστατεύουμε.
5: Ναι.
6: Το φυσικό περιβάλλον.
5: Εννοείται.
6: Τις παραλίες μας, δεν έχουμε
5: τις
6: και κάτι.
5: Παραλίες, ναι. Τις θάλασσές μας.
6: Ναι, αυτό είναι το δώρο που έχει χώρα. Έτσι, ναι. Που είναι και πρέπει.
5: Συνθέτουν το τουριστικό μας χάρτη.
6: Ναι.
5: Είναι ψηφίδες, το ψηφιδωτό συνθέτουν.
6: Έχεις πάει στη Ρόδο, σωστά.
5: Ναι, έχω πάει.
6: Τα κανόνια του Ναβαρώνη, τα έχεις δει.
5: Άντωνι Κουίνς.
6: Ναι, σωστά. Τι ωραία,
5: τι ωραία παραλία που είναι αυτή.
6: Ναι. Λοιπόν, την είχε τέλος πάντων με τον. Ένα κομμάτι το είχε πάρει τιμή σε ένα και για τη συμμετοχή του στα κανόνια του Ναβαρών. Θυμάσαι και ο Γκρέκορι Πεκ και η Ειρήνη Παπά έπαιζε τότε.
5: Ναι, ναι.
6: Στη δημοσίευμα σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή κατέλαβε διάσημη παραλία, την παραλία Άντωνι Κουίνου του εισαγωγικών στη Ρόδο.
5: Ποιος την κατέλαβε?
6: Μια εταιρεία με 400 ευρώ.
5: 400 ευρώ πήρε δηλαδή την παραλία, έβαλε ξαπλωστρούς.
6: Έβαλε ξαπλωστρούς και τα λοιπά. Έχει μια ολόκληρη ιστορία. Μπορείτε να διαβάσετε.
5: Με τρελάνεις. Εγώ που ήμουνα, γιατί να μην τα δώσω.
6: 400 ευρώ είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Και τέλος πάντων βρέθηκε να τη χρησιμοποιεί. Έγινε καταγγελία 26 Ιουλίου. Και στη συνέχεια από μια οργάνωση, το δίκτυο Ομπρέλα, κλιμάκιο της κτηματικής υπηρεσίας των 12 νήσων ΑΛ, απομάκρυνε τα παράνομα μπρελοκαθίσματα. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Αλλά όλοι το έβλεπαν και κανείς παρά μόνο από την αυτοφορά Ομπρέλα δεν αντιδρούσε. Και είχαν βάλει το μπρελοκαθίσμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Και πού να δει στοιχείο τι έγινε.
6: Τι έγινε στοιχείο.
5: Στοιχείο στο οδικό δίκτυο της, ναι, Βορείου Χίου, εκεί κοντά στη Βολισσό ουσιαστικά.
6: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
5: Πάρα πολύ όμορφα μέρη. Φυτεύτηκε, φύτρωσε μια κάπαρη.
6: Ναι.
5: Δεν φυτεύτηκε, φύτρωσε μια
6: κάπαρη.
5: Κάπαρη
6: φυτρώνει, ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, μέσα στο οδικό δίκτυο, το οποίο παραδόθηκε πριν από ένα μήνα. Καινούριο οδικό δίκτυο. Τι σημαίνει για να φυτευτεί μια κάπαρη εκεί?
6: Ότι περνάει
5: για
6: το
5: να
6: νερό.
5: Φυτρώσει, περνάει το νερό, νερό, κακοτεχνίες, προχειροδουλειές, ναι, η ασφαλτόστρωση δεν έγινε σωστά. Ανθοφόρος άσφαλτος.
6: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια.
5: 3,4 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε.
12: Μη μου τα λες.
5: Και με την κάπαρη κάνουμε και μια ωραία σαλάτα. Εντάξει,
6: πάρα πολύ ωραία η κάπαρη. Πάρα πολύ ωραία η κάπαρη. Να την ξηδιάζετε. Άμα την παίρνετε από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να πετάτε αυτό το νερό, είναι χάλια. Να την αφήνετε να στεγνώσει και μετά να βάλει το ξύδι.
5: Πώς φαίνεται ο νοικοκύρης, ρε παιδιά.
6: Δεν είναι, δεν
5: πώς φαίνεται.
6: Λοιπόν, και τρώμε και τα γκουράκια, τρώμε και τον καρπό, τρώμε.
5: Και τώρα που είπαμε οδικό δίκτυο, θυμήθηκα τη Μάνη. Που πλημμύρισε.
6: Γυρίστηκε στη Μάνη, θα
5: σας... Όχι, που πλημμύρισε και ο δρόμος πριν από ένα χρόνο τον είχαν παραδώσει. Έφυγε κι αυτός.
6: Ναι.
5: Τον πήρε το ποτάμι.
6: Πήγε κανένας μετά την πλημμύρα.
5: Θα πάει.
6: Α, εντάξει.
5: Περιμένουμε πέρα... ακόμα.
6: Ναι, νερό έχει το μέρος.
5: Σήμερα έχει. Πάντως, όλο τον Αύγουστο οι Μανιάτες εξέφραζαν τα παράπονά τους μέσα από τα social media ότι δεν έχουν νερό, ενώ δίνονται άδειες για πεντάστερα ξενοδοχεία με πισίνες, παρακαλώ, και κατά τα άλλα ο κόσμος δεν έχει νερό ούτε να πιει.
6: Είπες πεντάστερα ξενοδοχεία και το μυαλό μου πήγε στο νεό ότι, γιατί διάβασε την εφημερίδα Καθημερινή, ότι για ένα περίπτερο και έναν εκθεσιακό χώρο στην World Travel Market στο Λονδίνο για 3 ημέρες θα καταβάλει.
5: Πόσα?
6: 1,7. 1.785.000 ευρώ.
5: 1,7, μάλιστα.
6: Δηλαδή,
5: ξέρεις πόσα
6: ενίκιο,
5: θα δώσουν.
6: Περίμενε. Ενίκιο 1,7. 1.785.000.
5: Πόσο πάει η μέρα?
6: 595.000 ευρώ τη μέρα.
5: Τον αγόραζαν αυτό το δρόμο.
6: Ναι, σωστά.
5: Τον αγόραζα. Στη Μάνη έχουν πει ότι θα δώσουν για μελέτες 1,4 εκατομμύρια. Λιγότερο δηλαδή.
6: Δεν ξέρω ποια είναι.
5: Δηλαδή, καταστράφηκε ο κόσμος.
6: Ναι, δεν ξέρω. Με ποια κριτήρια αποφασίζουν, σίγουρα δεν τα γνωρίζουμε και είναι σημαντική η συμμετοχή σε αυτή την έκθεση. Αλλά.
5: Πολλά τα λεφτά.
6: 1,7 για 3 μέρες. Εκατομμύρια ευρώ. Και όλα... εδώ οι συζητήσεις είναι θα δώσουν πόση αύξηση, 7% και τα λοιπά, και σε 3 μέρες, δηλαδή να πάνε να φτιάξουν περίπτερο. Ξέρεις ποια είναι η νέα μόδα?
5: Για
6: νέα μόδα, παλιά μόδα, η οποία επανέρχεται όμως με άλλο μανδύα, γιατί είναι άλλη εποχή τώρα.
5: Rebranding και αυτή.
6: Ναι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πάνε οι φορείς του δημοσίου και νοικιάζουν επίσης τα περίπτερα, όλοι μα όλοι. Κάτω των 30.000 ευρώ η διάρκεια ιστορία, γιατί να περνάει, για να είναι απευθείας ανάθεση. Και φεύγουν κάτι 20.000 ευρώ.
5: Και πού να δεις πόσα άλλοι... μπουζούκια έχουν κλειστεί ήδη. Αυτό, αλλά δεν...
6: Όχι, δεν πάει αυτή η κυβέρνηση στα μπουζούκια. Αυτή η κυβέρνηση έχει είναι σοβαρή, εγκρατής, δεν έχει τέτοιες εκφράσεις.
5: Ήδη, ναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί κυρίες και κύριοι εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, το οποίο δεν αμφισβητείτε, υπάρχουν κρατήσεις για πίστες, όπως λέγονται τα μπουζούκια πλέον, υπάρχουν κρατήσεις για δημοφιλή εστιατόρια και φυσικά για τα μεγάλα ξενοδοχεία. Και εκεί χρειάζεται να πούμε ότι... Ναι. Πέρυσι κάποιος ήθελε να πάει σε ένα ξενοδοχείο, μαθαίνει ότι είναι άλλο στο ίδιο ξενοδοχείο που δεν συμπαθούσε και μετά ψάχνει να βρει ξενοδοχείο τελευταία στιγμή παραλίγο να μείνει στην πλατεία Αριστοτέλους.
6: Η Σπυριδούλα θα πάει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα σας φωτογραφίσει, κυρίες και κύριοι, οπότε στις πίστες.
5: Έχεις κληρονομικό χάρισμα.
6: Εννοείται, λοιπόν. Φτάνουμε στο τέλος το δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 στις 6 με την Άσπα Παναγοπούλου και μετά. Στον Sky.
5: Βασίλη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σήμερα.
13: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
15: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά.
3: Μεζόνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
18: Σχολείο!
17: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
18: Σχολείο Μουστάκας!
17: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
19: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
20: Η ώρα είναι 6.
21: Sky 89,4.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Δύσκολη είναι η φωτιά που μένεται στο ελληνικό Σαλαμίνας, όπως είπε μιλώντας στον Sky ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά, γι' αυτό υψώνονταν πυκνή μαύρη καπνή στο νησί. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση και εκδόθηκε 112 για την εκένωση δύο περιοχών. Κλήθηκαν οι κάτοικοι από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, Μπιζάνη, να απομακρυνθούν προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο κ. Αρτοπιός επισήμανε στον Sky ότι δεν υπάρχουν αναφορές να κινδυνεύει ο ναύσταθμος της Ελευσίνας, ο οποίος βρίσκεται κοντά. Μεγάλη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Η φωτιά και η Πεύκο και είναι σε δύσβατη περιοχή, ενώ η καπνή είναι ορατή από την Ελευσίνα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Οι ισχυρές πήγες και αέριες δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία εντός της περιμέτρου που έχει καεί. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη και στο Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Άγη 10 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αύλιο χώρο εργοστασίου στην Ανθούσα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Στα τραγούδια επιτυχίες του συγκαταλέγονται η Ανεμόνα, Γιατί με τυραννάς, Αμαρτωλή και Αχαριστία. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως τα εν λόγω προϊόντα θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτηση στο social ανέφερε πως οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, δεδομένου ότι δεν αναμένει πλέον να έχουν οι ΗΠΑ πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και το χάλιβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανέφερε πως θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς Τραμπ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του ιστιοφόρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, καθώς και σκάφος της Frontex. Την ίδια ώρα η 67χρονη σύζυγός του επέστρεψε στην Ισπανία μαζί με έναν από τους γιους της. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξίου, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται κι άλλη καταγγελία τουρίστα σε φάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατό τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Καβαλά. Με στόχο την πρόκριση στην φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Αυστρία. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με το νέο σύστημα διεξαγωγής αναμένεται να προκύψουν και ντέρμπι στη φάση αυτή, η οποία μεταδίδεται όπως και ολόκληρη διοργάνωση από την τηλεόραση του Sky και σύντομα από το Sport FM TV. Σε ρεβάνς για τα play-offs στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάχ υποδέχεται την Χάπουελ Μπερσεβά και στις 10 θα παίξουν Μπόντο Κλίμπτ, Ναϊμέγγεν και Λάσκ Σέλτικ.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο μάτς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μποφόρο το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κατερίνα Δράκου.

Βανιτά τη βανιτά που θα πει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αυτή είναι μια διαπίστωση ητοπαθής, υπεραπλουστευτική, δασκαλίστικη, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά πάντως χρήσιμη καμιά φορά, σαν παρένθεση, ενώ κυνηγάμε την ουρά μας. Και το κάνουμε αφρενάριστα, αφρενάριστη. Εμείς το μεταφράσαμε μάλλον πιο ανώδυνα. Η ελληνική εκδοχή είναι τερατάκια της τσέπης και στις παιδικές φωνές, η χοροδία Τυπάλδου, μαζί με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Παρένθεση, 7 χρόνια σε λίγες μέρες συμπληρώνονται χωρίς το Λαβρέντι, σαν ψέμα και αυτό, σαν ψέμα που 7 χρόνια δεν θέλουμε να πιστέψουμε. Το original κομμάτι έπαιξε σε μία από αυτές τις πολύ τρυφερές ταινίες. Να είστε καλοί αν μπορείτε, είναι στα ελληνικά ο τίτλος. Κοντά στο 8 η βαθμολογία στο IMDb, αν είστε από εκείνους που χωρίς αξιολόγηση δεν κάνουν βήμα. Και μιλά για την ζωή ενός καθολικού ιερέα, του Αγίου Φιλίππου Νέρη, που ξεχώριζε για την καλοσύνη και το χιούμορ του. Αυτός είναι ακαταμάχητος συνδυασμός ανεξαρτήτως εποχής. Δεν ξέρω τι πέραση έχουν σήμερα αυτές οι γλυκές και ενίοτε γλυκερές ταινίες. Γενικά αυτό που λέμε τρυφερό, που ορίζουμε ως τρυφερό. Ο Χρονισμίσιος έλεγε ότι η επανάσταση σήμερα είναι ακριβώς αυτό, να διατηρεί κανείς την τρυφερότητά του. Αλλά πάλι πώς ορίζεις την τρυφερότητα, που σε ένα βαθμό χρόνια τώρα έχουμε ταυτίσει με τις παιδικές φωνές. Κι όμως διάβαζα σε ένα από αυτά τα ρεπορτάζ που μπαίνουν σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία του κεφαλαίου που γράφει με μεγάλα γράμματα τουρισμός και έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες, πως σήμερα όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα, πισίνες, σπα, ακόμα και εστιατόρια ανά την Ευρώπη προβάλλουν ως πλεονέκτημα την πολιτική μόνο για ενήλικες. Παρέχουν δηλαδή υπηρεσίες, δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, όλες είναι σχεδιασμένες για το προφίλ των ενηλίκων πελατών, που αποτελούν βεβαίως και τη νέα πηγή κερδών, περιορίζοντας την πρόσβαση στους ανηλίκους. Εμείς για την ώρα αντιστεκόμαστε, για την ακρίβεια είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που αντιστεκόμαστε, μόνο η Κρήτη διαθέτει τέτοια καταλύματα, child free, η Κρήτη μαζί με 2-3 ακόμα μεγάλα μας νησιά. Δεν ξέρω αν είμαστε, ας πούμε, περισσότερο τρυφεροί σε σχέση με τους υπόλοιπους ή πιο ανεκτικοί, ή αν απλώς ακόμα αυτή η τάση δεν έχει τύχει εδώ, επειδή παράλληλα συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει βεβαίως διεθνώς, δηλαδή να προσαρμόζουμε τις διακοπές μας βάσει παιδιών, αναζητώντας εκείνο το all inclusive που θα έχει οπωσδήποτε μια πισίνα, ένα παιδότοπο, μια ταντά και πάρα πολλές δραστηριότητες. Λες και τα παιδιά κάνουν λίγες το χειμώνα, οπότε πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε και το καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία που το παιδί έχει πάει στην Κρήτη και δεν έχει πάρει ιδέα τι είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Κρήτη είτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά από αυτό που λέμε τοπική κουλτούρα, ιστορία ή ιστορία των ντόπιων. Σημασία έχει που θα έχουμε βάλει τικ στο κουτάκι αυτό που λέει πως τα πάντα σήμερα είναι βασικά εμπειρίες και εν προκειμένου μια all inclusive εμπειρία για όλη την οικογένεια. Δεν ξέρω αλήθεια τι είναι χειρότερο, τα ξενοδοχεία στα οποία απαγορεύονται τα παιδιά ή τα παιδιά που περνούν όλες τους τις διακοπές κλεισμένα μέσα σε ένα ξενοδοχείο.

0: Καλό σας απόγευμα. Απόγευμα 3ης 25 Αυγούστου. Και πόσες μέρες είπαμε ότι έχει ο Αύγουστος? Όσες μέρες θέλει κανείς να του προσθέσει. Το υπόλοιπο της αδείας να είναι καλά, μαζί με το υπόλοιπο του λογαριασμού, γιατί αυτά πάνε δυστυχώς πακέτο. Αν υπάρχει υπόλοιπο, είναι Αύγουστος όλο το χρόνο. Να τα λέμε και αυτά. Επομένως, και αφού τα έφερε έτσι ο φετινός Αύγουστος να μας αποχαιρετά με καύσωνα, δικαίως το γκριντζάρισμα που προκαλούν οι καλοχειμωνάκηδες, αν και σκεφτείτε το κι αλλιώς, η γραφικότητα πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας, έτσι, για να μην χάνουμε την τάξη των πραγμάτων. Είναι σαν αυτά τα μηνύματα που φτάνουν στο Viber, συνήθως κάτι πρωινές ώρες εκεί που καίγεσαι και ανοίγεις και διαβάζεις και λες ποιος είναι και βλέπεις όμορφη μέρα, καλημέρα, γεμάτη φως, ήλιο, υγεία, δύναμη, χαμόγελα και λες άσε μας ρε μάνα πρωί-πρωί. Είπαμε και η γραφικότητα πάει μαζί με την τρυφερότητα. Είναι αναγκαία πράγματα, πρέπει να υπάρχουν. Μπορεί να ξυνίζουμε λίγο τα μούτρα, αλλά βοηθούν, είπαμε, στην τάξη των πραγμάτων. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Καραγιάννης που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλέρη. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας αν το προτιμάτε στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, αυτό είναι ένα απόγευμα δύσκολο για την πυροσβεστική που κινητοποιήθηκε και εξακολουθεί να είναι σε συναγερμό, διότι έχει να ελέγξει αρκετές φωτιές. Πιο δύσκολη από όλες είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό Σαλαμίνας. Ο κ. Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, είπε ότι η φωτιά αυτή, η Σαλαμίνα, δοκιμάστηκε από τις φωτιές και πριν από λίγο καιρό. Αυτή η καινούργια φωτιά που απασχολεί την πυροσβεστική ξεκίνησε από ένα νταμάρι, εκεί όπου στηβάζονταν σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά. Αλήθεια, πόσες είπαμε είναι οι φωτιές που ξεκίνησαν με τον ίδιο τρόπο φέτος? Μεγάλη είναι και αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Βιωτία, στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Είναι δύσκολη φωτιά, είναι δασική φωτιά, καίγονται εκεί τα πεύκα που είχαν απομείνει και στα θετικά είναι η βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει αυτή την ώρα η φωτιά στην Κερατέα και στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο της Αττικής. Παρακολουθούμε όλα τα μέτωπα, ελπίζουμε άμεσα να είναι καλύτερη εικόνα και στα τρία σημαντικότερα και σας ενημερώνουμε. Σε άλλα νέα, είμαστε στο φεγγάρι της ΔΕΘ, είναι η προετοιμασία της ΒΕΒ. Μέχρι να φτάσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, εκείνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, το ξέρετε και το ξέρουμε. Θα συζητάμε για τη ΒΕΒ, για τα μέτρα, για τα προγράμματα, για τους συσχετισμούς που αλλάζουν και τους αλλάζουν σε έναν βαθμό και ανεξάρτητοι βουλευτές, που ακόμα δεν έχουν βρει το σπίτι που θα τους φιλοξενήσει στη νέα προεκλογική σεζόν. Οι θεματικές είναι πια γνωστές, έχουν μπει οι θεματικές της αντιπαράθεσης, έτσι, και της πόλωσης, σχάτως μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά, ξέρουμε όλοι ποια είναι τα θέματα που ψάχνουν λύση, είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό, είναι το ενεργειακό και όλα αυτά με φόντο, έτσι, πιο μεγάλα θέματα και πιο δυσεπίλητα όπως είναι το δημογραφικό. Απροπό, διάβαζα σήμερα σε μια εφημερίδα, στην απογευματινή αν δεν κάνω λάθος, τι κάνει η Σιγκαπούρη για το δημογραφικό, θέλετε να ακούσετε? Η Σιγκαπούρη θέλει να διατηρήσει την ευρωστία της και με έναν τρόπο να θωρακιστεί και απέναντι στην πολυπληθή Μαλαισία. Είπαμε το όλοι έχουν ένα γείτονα που μάλλον δεν θα θέλανε να έχουν. Σύμφωνα λοιπόν με τους Financial Times, ο πρωθυπουργός της ανακοίνωσε την αναμόρφωση των επιδομάτων για τα παιδιά. Η κυβέρνηση λοιπόν της χώρας παρουσίασε το πακέτο μέτρων για να ενθαρρύνει τις οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, προσφέροντας στους γονείς πόσα λέτε. Περίπου 55.000 δολάρια ανά παιδί. Και αυτό γιατί η Σιγκαπούρη αντιμετωπίζει και αυτή, όπως και όλος ο κόσμος, κάτι μικρές γωνίες. Στο χάρτη είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, εκεί στην Ποσαχάριο Αφρική. Αντιμετωπίζει μείωση των γεννήσεων. Άρα δίνει λεφτά για να αναστρέψει αυτή την τάση. πολλά λεφτά ομολογουμένως. Προσοχή όμως, δεν τα δίνει φάπαξ, τα δίνει σταδιακά, δηλαδή κατά τη διάρκεια των πρώτων 17 ετών της ζωής ενός παιδιού. Δίνει 10.000 δολάρια ως δώρο γέννησης, 32.000 δολάρια σε ετήσιες πιστώσεις, 2.000 δολάρια δηλαδή κάθε χρόνο από το πρώτο έτος μέχρι τα 16, έως 10.000 δολάρια σε επιχορηγήσεις για τον λογαριασμό ανάπτυξης παιδιού και κρατικές συνεισφορές, 10.000 δολάρια ως τελική ενίσχυση στο λογαριασμό του παιδιού μόλις κλείσει τα 17 και 5.000 δολάρια στο λογαριασμό υγείας. Καλό! Στα αυτάκια μιας μαμάς δύο παιδιών ακούγεται υπέροχο και ας είναι γνωστό πως τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Λοιπόν, τα ξέρουμε τα μεγάλα θέματα ποια είναι και ξέρουμε πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να χτίσει και τις εξαγγελίες της πάνω σε αυτά. Με τα μικρά και τα καθημερινά δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση, με τις μετακινήσεις μας, με τα παλιά μας αυτοκίνητα, πόσο πιο παλιά είναι τόσο πιο πολύ μας στοιχίζουν, γιατί και είναι τα άτιμα και ναι, και δεν συμφέρει και εκεί που έχει πάει η βενζίνη. Για έλατε λοιπόν να το συζητήσουμε. Ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας, κοινωνιολόγος, πολιτικός μηχανικός. Γεια σας κ. Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
1: Κυρία Δράκου, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε, πώς ήταν το καλοκαίρι σας?
1: Μια χαρά, ωραία, ωραία.
0: Χαίρομαι.
1: Έχουμε επανάκαμψη στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Και ξεκινούμε κανονικότητα, ναι. Μάλλον από την άλλη εβδομάδα, από την επόμενη Δευτέρα.
0: Σε λίγο καιρό που άπαντες θα έχουμε επιστρέψει, νομίζω θα έχετε και εσείς την τιμητική σας. Πάλι μαζί με τα σχολεία θα επιστρέψει και η κίνηση. Αλήθεια δεν είναι αυτό?
1: Ναι, θα επιστρέψει δυστυχώς η κίνηση, διότι αυτό ήταν προσωρινό, παρά το γεγονός ότι αυτή η προσωρινότητα δημιούργησε και ένα καινούριο φαινόμενο αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή η έλλειψη οχημάτων από τους δρόμους αύξησε τις ταχύτητες και έτσι δημιούργησε λίγο ένα μεγαλύτερο και εντονότερο πρόβλημα στην οδική ασφάλεια. Είχαμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα στην άδεια Αθήνα, το οποίο οφείλεται κατά την άποψή μου στις υψηλές ταχύτητες και στην αμεριμνησία που δημιουργείται στους οδηγούς, έχοντας αντιμέτωπη μια πόλη η οποία δεν έχει κίνηση. Οπότε καταλαγιάζει η προσοχή περισσότερο, αυξάνονται οι ταχύτητες, όλα είναι χαλαρότερα και παρά το γεγονός ότι όλο το κυκλοφοριακό έχει μετακινηθεί στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, είχαμε και ζητήματα έτσι σημαντικών τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα εννοώ.
0: Στην Αθήνα. Αυτή η αίσθηση που κακώς έχουμε, όπως λέτε, ότι μας ανήκει ο δρόμος, τώρα που έχουν φύγει όλοι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να ρωτήσω κάτι κύριε Κωνσταντινίδη, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, κυκλοφόρησε έτσι μια είδηση, την άκουσα και στο δελτίο του Sky, μια μελέτη, γιατί ακριβώς είναι ένα θέμα που μας απασχολεί η κίνηση. Δηλαδή ανασένουμε ειλικρινά που φτάνουμε στη δουλειά μας πια μια ώρα αρχίτερα και το σκεφτόμαστε τι θα γίνει όταν αρχίσουν τα σχολεία. Μια μελέτη, νομίζω επιστημόνων από την Κύπρο ήταν, έλεγε ότι μια μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων μπορεί να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Πώς τα ακούτε εσείς αυτό?
1: Κοιτάξτε, διάβασα και εγώ τη μελέτη. Περισσότερο πιστεύω ότι έγκυται στην σφαίρα της ερευνητικής δουλειάς παρά των πρακτικών πολιτικών των οποίων πρέπει να υιοθετήσουμε στην πόλη κτλ. Είναι δύσκολο το πρωινό. Είναι όντως ένα πρόβλημα το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προσέλευσης στα σχολεία έχουμε μια οξυμένη κινητικότητα η οποία οφείλεται στους εξής παράγοντες, ότι οι γονείς με παιδιά κυρίως δημοτικού μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία, ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 10-15% των μαθητών γυμνασίου ή των μαθητών γυμνασίου που έχουν απομακρυσμένα σχολεία από την κατοικία επίσης τα μεταφέρουν με το αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα οι γονείς, είτε είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι, έχουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα άφιξης δουλειές τους 7, 8 και 9 το πρωί. Το δε σχολείο ξεκινάει 8 και τότε το 8 και 20. Οπότε η οποιαδήποτε μετακίνηση, δεν ξέρω πόσο εύκολα μάλλον θα δημιουργούσε θετικές επιπτώσεις σε όλο αυτό το πρόβλημα. Ναι. Περισσότερο εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με πράγματα που δεν κάνουμε μέχρι σήμερα και που είναι στις περιοχές των σχολείων να δώσουμε μια μεγαλύτερη προσοχή με πολλούς και διάφορους τρόπους. Δηλαδή να απελευθερώσουμε λίγο την ενοχλητική στάθμευση έξω από τα σχολεία. Να δώσουμε ένα κίνητρο στους γονείς με μία ελεγχόμενη στάθμευση τις πρωινές ώρες, να μπορούν να παρκάρουν σε θέσεις οι οποίες θα διατίθενται για αυτούς εκείνες τις ώρες, και κυρίως να προστατέψουμε τα σχολεία, και αυτό πραγματικά το λέω εδώ και 25 χρόνια, να προστατέψουμε το σχολείο όσον αφορά τις ασφαλείς διαδρομές των μαθητών που πηγαίνουν πεζοί στο σχολείο και που είναι όλα τα γυμνασιόπεδα και όλα τα λυκειόπεδα και ένα μέρος πιθανώς των μαθητών του Δημοτικού.
0: Ναι, ξέρετε, το τελευταίο τάξη του Δημοτικού. Ναι.
1: Ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε αυτό το κλισέ, κατά τη δική μου άποψη, ότι δεν έχουμε κυκλοφοριακή αγορά.

0: ποιος θα το αναλάβει να το κάνει αυτό. Αυτό θα γίνει σε επίπεδο τοπικό, δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ποιος θα αναλαμβάνει να το φέρεις πέρας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την άποψη και την αίσθηση. Μετά από 35 χρόνια στο δημόσιο βίο, όπου έχω θητεύσει σε θέσεις του δημοσίου βίου, σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς κτλ., ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στη χώρα που ζούμε, εάν δεν υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση κυβερνητική, η οποία θα υιοθετηθεί ως κατεύθυνση, ως πολιτική δηλαδή, και στη συνέχεια θα μοιραστεί ως αρμοδιότητα σε επιμέρους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν δυστυχώς τη δυνατότητα να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες, είτε γιατί οι δήμαρχοι δεν ξέρουν, είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν αναλαμβάνουν ένα πολιτικό κόστος. Ένας δήμαρχος θα σκεφτεί ότι αν καταργήσω 10 θέσεις στάζνευσης έξω από ένα σχολείο,
0: θα με μαυρίσουν.
1: Έχω πρόβλημα με τους κατοίκους. Άρα λοιπόν θέλουμε μια κυβερνητική πολιτική, η οποία θα θέσει μια βάση, θα θέσει ένα πλαίσιο, το οποίο θα δοθεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να το υλοποιήσουν.
0: Θα τα ακούγατε λοιπόν στη ΔΕΘ, τώρα που θα ανέβει ο Πρωθυπουργός. Ακούγατε ένα κεφάλαιο μεταξύ όσων έχει να μας πει και τα αναμένουμε συζητήματα τέτοια υφής καθημερινότητας.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λέω ότι αυτός ο Πρωθυπουργός στα ζητήματα καθημερινότητας έχει δείξει μια ευαισθησία, αλλά δεν έχει πετύχει αποτελέσματα σοβαρά. Επίσης, λέω και το άλλο, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και ανοιχτός, ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν να αντιτάξουν τίποτα απέναντι στα ζητήματα της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος και αυτού που ονομάζουμε πολιτισμό της καθημερινότητας. Δεν έχουν να αντιτάξουν, δεν έχουν προγράμματα. Δηλαδή, ακροθυγώς μερικά κόμματα φύγουν κάποια ζητήματα και μερικά άλλα εντελώς και καθόλου. Αλλά να ξέρετε ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που θα πέσουν στο κεφάλι μας και ότι σε λίγο χρόνο, σε λίγα χρόνια, σε 2 ή 3 χρόνια, αν το κυκλοφοριακό όπως υφίσταται το αφήσουμε να μεγενθύνεται, θα πέσει στο κεφάλι μας σαν μια κεραμίδα και θα καταστήσει αθόρυτη πλέον τη ζωή στη μεγάλη πόλη που λέγεται Αθήνα και με επόμενες πόλεις που είναι η Θεσσαλονίκη και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα και θα καταλύσει ουσιαστικά το ελάχιστο πράγμα που μας έχει απομείνει, δηλαδή να απολαμβάνουμε μία ελάχιστη ποιότητα στην καθημερινότητά μας και να μπορούμε να πηγαίνουμε αμέριμνα στη δουλειά που ήδη αυτό έχει τυγεί σε τέτοιο βαθμό που αποτελεί ίσως μετά την ακρίβεια τα δευτερεύοντα θέματα, στα θέματα δεύτερης, ας το πούμε, πολιτικής όπως τα ονομάζουμε, το κρισιμότερο πρόβλημα.
0: Προσυπογράφω κύριε Κωνσταντινίδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα έχουμε μια ολόκληρη σεζόν για να συζητάμε για αυτά τα
1: ζητήματα. Τη διάθεσή σας πάντα, κυρία Δράγου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, πολιτικός μηχανικός. Και για τα άλλα θέματα που νομίζω θα έπρεπε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί μας αφορούν και. Πώς λέμε, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο

0: κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Ανοίγουν μπροστά μας.
5: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε στη Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λεβαδιά. Μεγάλη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας και η Πεύκο, και είναι σε δύσβατη περιοχή, ενώ η καπνή είναι ορατή από την Ελευσίνα. Δύσκολη είναι η φωτιά που μένεται στο ελληνικό Σαλαμίνας, όπως είπε μιλώντας στον Sky ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Εκδόθηκε 112 για την εκένωση δύο περιοχών. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας και στην περιοχή Άγη 10 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο και στην περιοχή Ξηρολίβα Δοβέρειας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα της λίστας. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λόγιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όσο ακόμα το ημερολόγιο και η επικαιρότητα μας το επιτρέπει, μπορούμε να ταξιδεύουμε, έστω και αν αυτό είναι ένα ταξίδι έτσι νοερό στην Αργεντινή, τον Ταγκό. Λοιπόν, δύσκολο απόγευμα το σημερινό, ξαναλέω για την πυροσβεστική, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή 6 φωτιές που απασχολούν ισχυρές επίγειες και ένα αέρις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια φωτιά στη Σαλαμίνα, στον αύσταθμο Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, στο Καλοπήγαδο Κερατέας, στην περιοχή Άγιοι 10 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Στεφάνη Βιωτίας, στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Αυτό είναι το, νομίζω, το πιο καινούριο από τα μέτωπα που απασχολούν αυτό το απόγευμα την πυροσβεστική, και βεβαίως κινητοποίηση και μηνύματα από τα 112 στους κατοίκους των περιοχών αυτών να είναι σε ετοιμότητα. Λοιπόν, μιλώντας για ταξίδια, το διάβαζα σήμερα, πολύ ωραία σκέψη, πολύ ωραία έτσι ιδέα. Το θυμάστε το θρυλικό 040, εκείνο το λεωφορείο που έκανε τη διαδρομή Πειραιά Σύνταγμα? Ξέρετε τι είναι σήμερα? Έχει γίνει beach bar στην Κάριστο, παρακαλώ. Το εσωτερικό του λεωφορείου είναι μέρος ενός μπαρ και διατηρεί έτσι αναλύωτα στοιχεία που παραπέμπουν στην προηγούμενη ζωή του, στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτό το παλιό πράσινο λεωφορείο της ιστορικής γραμμής 040 Πειραιά Σύνταγμα βρίσκεται στην Γαλλίδα, μια παραλία εκεί στην Κάριστο, θα ξέρετε όσοι στηρίζετε Εύβοια, όσοι αγαπάτε την Κάριστο και πηγαίνετε για τις βουτιές σας. Έχει γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής. Για μια γενιά Αθηναίων δεν ήταν απλώς ένα λεωφορείο, δεν ήταν απλώς ένας αριθμός λεωφοριακής γραμμής το 040, ήταν ο βασικός σύνδεσμος ανάμεσα στο μεγάλο μας λιμάνι, στο μεγαλύτερο της χώρας και το κέντρο της πρωτεύουσας. Λοιπόν, τώρα να καλωσορίσω τον κύριο Νικό Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να συζητήσουμε για τι άλλο, για το θέμα που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες μετά τις αποφάσεις του ΣΤΕ, για το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε και χθες στο πρώτο υπουργικό της νέας σεζόν, κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Δράκου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Πριν προχωρήσουμε, άκουσα στο ρεπορτάζ που αναφέρατε, το διαβάζουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διαδικτυακά, για τις φωτιές, και θέλω να ενώσω και εγώ τη φωνή μου, να ενισχυθεί η προσπάθεια της πυροσβεστικής και να έχουμε την όσο το δυνατόν γρηγορότερη κατάσβεση.
0: Είναι δύσκολη.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ναι. Σαραντάρια και Μελτέμι τα δημιουργούν αυτά. Είμαστε όλοι όσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.
1: Ας ελπίσουμε πρώτο Θεός να πάνε όλα καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα δικά σας, γιατί έχουμε τα ζητήματα που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε το θεσμικό πλαίσιο. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση?
1: Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο, πέρα από τα τεχνικά ζητήματα που θα τα συζητήσουμε, αυτό που ενδιαφέρει τα παιδιά, αυτό που ενδιαφέρει τις οικογένειες που έχουν περάσει, που φοιτούν, που έχει περάσει ένας χρόνος, που περιμένουν να πάνε στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, που, να το πούμε και πολύ απλά, οι οικογένειες έχουν πληρώσει και κάποια χρήματα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας. Άρα λοιπόν, για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους λέμε τα εξής: να μην φοβούνται, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο. Το με ποιον τρόπο? Διότι ακούγονται πολλά, γίνονται πάρα πολλές δηλώσεις. Επειδή λοιπόν είμαι σε μια θέση και αυτή η κυβέρνηση, όταν βγαίνουμε να πούμε κάτι, πρέπει να όχι να είμαστε 100% πέρα από αυτό, 100% σίγουροι. Όταν λέμε κάτι θα πρέπει να έχει γίνει για να το πούμε. Άρα λοιπόν εγώ το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Επιπρόσθετα μπορώ να πω το εξής: ότι στις αμέσως επόμενες μέρες οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των τριών αυτών πανεπιστημίων, με βάση τις διαδικασίες που ακολουθεί τόσο η ΕΘΑΕ όσο και ο ΕΟΠΕΠ, εκτιμώ ότι θα ξαναδοθούν τα τρία, ναι, τα πανεπιστήμια.
0: Τώρα, βέβαια, αυτό είναι το εύκολο, το κτηριακό και η ένσταση που έβαλε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο επί των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι, θα έλεγε κανείς, ένα από τα πιο εύκολα θέματα προς επίλυση. Το
1: να,
0: δύσκολο...
1: να κάνω λίγο, ναι, θα φτάσω, να κάνω λίγο την εξής παρατήρηση και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ότι λέτε ότι είναι από τα σχετικά εύκολα. Είναι όμως μια διαδικασία.
0: Καλά, ότι πρέπει να γίνει προφανέστατα. Ναι.
1: Προφανώς. Άρα, ακόμα και έγκριτοι δημοσιογράφοι όπως εσείς, λέτε με άλλον τρόπο αυτό που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ότι πρόκειται για πλημέλειες, για πλημέλειες διαδικαστικού της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας, και κάποιοι τότε βγαίναν, και το ποιοι γνωρίζουμε όλοι, το ποιοι βγαίναν ή συνεχίζουν να βγαίνουν και να μιλούν και να λένε ότι όχι, δεν είναι πλημέλειες, είναι κάτι σοβαρό. Άρα λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό, ότι η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει. Πάμε τώρα στο άλλο που θέλετε να πείτε ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Σας ακούω.
0: Αναφέρομαι
1: στα προγράμματα σπουδών.
0: Βεβαίως, ναι, και στον τρόπο που ακριβώς θα διασφαλίζονται. Δηλαδή, αν έχω διαβάσει σωστά τα όσα λέει και ο κύριος Λαζαράτος, δεν είναι το ζητούμενο και δεν θα έπρεπε να είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, το να εμποδίσουμε την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Την κάναμε αυτή τη συζήτηση, πήρε πολιτικές διαστάσεις. Νομίζω ο καθένας έχει μια άποψη. Το θέμα είναι αυτοί οι φοιτητές και οι γονείς τους να ξέρουν τι ακριβώς αγοράζουν, τι ακριβώς σπουδάζουν. Παράλληλα με εκείνους που ακολουθούν την δημόσια παιδεία, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή,
1: βεβαίως,
0: να είναι και αξιόπιστο το σύστημα και βεβαίως νόμιμο το σύστημα ελέγχου, εννοώ. Εδώ
1: βεβαίως
0: είναι, βεβαίως, νομίζω, το πιο δύσκολο. Τι λέτε?
1: Εγώ θα έλεγα είναι το πιο ουσιαστικό.
0: Και ουσιαστικό, σωστά.
1: Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με κάτι το οποίο λέγονταν από πάρα πολλούς ή και λέγεται, ότι τα πανεπιστήμια αυτά δίνουν πτυχία αβέρτα. Κάποιοι λένε ότι μπαίνουν στην ιατρική με 7,9. Ας ψάξουν να βρουν, γιατί αυτό ήταν ο μέσος όρος της ΕΒΕ για να είχε δικαίωμα κανένας να εγγραφεί σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν αυτός ή αυτοί που επικαλούνται το 7,9, αν το βρουν, να μου το πούνε. Και από την άλλη, οι ίδιοι λένε ότι τα πανεπιστήμια αυτά θα έρθουν και θα χτυπήσουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, που προερχόμενος από αυτά,
0: ναι,
1: και όντας πρίτανης στο μεγαλύτερο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλώνω με τα λόγου γνώσης ότι είναι τόσο ψηλή η ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστήμιων που δεν πλήττονται. Άρα από τη μία λένε ότι είναι τις πλάκες και από την άλλη λένε ότι θα χτυπήσουν σοβαρά πανεπιστήμια. Ας αποφασίσουν λοιπόν πρώτα απ' όλα να εκτιμήσουν τι πανεπιστήμια είναι αυτά. Και αυτά τα οποία υπήρχαν πέρυσι και αυτά τα οποία διοδοτήθηκαν φέτος. Απλώς για όσους δεν γνωρίζουν, το Georgetown University, ας μπουν να δουν σε ποιο επίπεδο στις σπουδές, τις οικονομικές και γενικότερα της διοίκησης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Iowa State University, ας μπουν να δουν ποιο είναι το επίπεδο, σε ποια σειρά είναι στην κατάταξη στον αγροδιατροφικό τομέα, και προχωράω λοιπόν. Άρα, είπε το ΣΤΕ, μάλλον πριν φτάσω στο ΣΤΕ, είπε θα χρησιμοποιεί μια κανονιστική διάταξη, δηλαδή τι, χρησιμοποιεί κάποια, μάλλον όχι δεδομένα, έχει κάποια πρότυπα πάνω στα οποία στηρίζεται η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών.
0: Ναι.
1: Εδώ θέλω να τονίσω ότι στον νόμο ή στην συνολική εικόνα του νόμου περί των μη κρατικών πανεπιστημίων, αν θέλετε, ελεγχόμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αυστηρότητα αυτού του νόμου, αλλά το αφήνω γιατί για κάποιους ενδεχομένως μπορεί να μην λέει τίποτα. Πάμε λοιπόν τώρα με αυτά τα πρότυπα και το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο εκτιμώνται τα προγράμματα ή πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών. Έρχεται λοιπόν ο δικαστής, δηλαδή ποιος, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, του οποίου τις αποφάσεις πλήρως αποδεχόμεθα, και λέει ότι θέλω μια εξειδίκευση αναφορικά με την σύγκριση ποιοτικών με ποσοτικά κριτήρια. Δηλαδή τι, κάποια νούμερα που να καταδεικνύουν την ποιότητα των σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το πω εγώ με παράδειγμα.
0: Άρα είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι η πραγματικότητα με το οποίο δόθηκε η διαδόση.
1: Θα σας το πω λοιπόν εγώ με παράδειγμα. Έχουμε ένα τμήμα ενός δημοσίου πανεπιστημίου. Θέλετε ένα τμήμα του Πολυτεχνείου. Την ιατρική. Οι ιατρικές όλες στην Ελλάδα έχουν δεκαετίες ζωής, ιδέα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, να μην πω πόσες δεκαετίες παραπάνω. Άρα υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να καταδείξουν τον αριθμό των εισακτέων σε σχέση με τον αριθμό των αποφοιτούντων, άρα πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι το πρόγραμμα, τον αριθμό των μελών ΔΕΠ σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών, άρα η ποιότητα εκπαίδευσης, και κάποια πολλά τέτοια χαρακτηριστικά νούμερα, τα οποία δίνουν αυτήν την ποσοτική διάσταση. Σε ένα νέο πανεπιστήμιο που όμως, αφού το ζητάει το τρίτο τμήμα, θα υπάρξουν τέτοιες ποσοτικές, ελπίζω από την ΕΦΑΕ, δεν μπορώ να προδικάσω, θα υπάρξουν τέτοιες από την ΕΦΑΕ, σε ένα νέο τμήμα που δεν ξέρεις ούτε πώς θα εγγραφούν, ούτε πώς έχουν, φέτος ξεκίνησε να δουλεύει. Άρα δεν έχουμε, μετά από τρία χρόνια είναι στην ιατρική, μετά από πέντε χρόνια θα έχουμε αποφύτους.
0: Ναι.
1: Και στη διάρκεια αυτών των ετών θα μπαίνουν και νέοι. Πώς μπορείς με σιγουριά να βάλεις ένα τέτοιο νούμερο? Όμως εκτιμώ ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες ποσοτικές, έτσι, ποσοτικά στοιχεία τα οποία θα χαρακτηρίζουν την ποιότητα των προγραμμάτων, και βεβαίως να μην αφιστάμεθα από τα SDGs, από τα χαρακτηριστικά στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Διότι η ΕΘΑΕ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση των αντίστοιχων ΕΘΑΕ.
0: Ναι, εντάξει, δεν αμφισβητήθηκε ο θεσμικός της ρόλος.
1: Άρα λοιπόν που κάτι ανάλογα συμβαίνουν παντού. Επομένως και υπό την έννοια αυτή λέμε ότι είναι κάποια, δεν είναι επί της ουσίας η παρατήρηση, μάλλον επί του πυρήνα του νόμου η παρατήρηση του Συμβουλίου Επικρατείας, είναι επί συγκεκριμένο στοιχείο. Και θέλω να πιστεύω ότι η ΕΘΑΕ και σε αυτό το σημείο θα προβεί στις νέες...
0: Και ενδεχομένως επί το αυστηρότερο τώρα, γιατί, ξέρετε, κανείς θα έλεγε...
1: Σαφέστατα, γίνεται ακόμα, και χαιρόμεθα, γιατί ναι, γίνεται ακόμα πιο αυστηρότερος ο νόμος.
0: Αφήνει μια λίγο στυφή επίγευση αυτή η ιστορία, κύριε Παπαϊωάννου, επειδή ακριβώς πήρε μεγάλες διαστάσεις και πολιτικοποιήθηκε, και ενδεχομένως να τη δούμε να πολιτικοποιείται και στο προσεχές μέλλον.
1: Το ερώτημα είναι, όταν ασχολούμαστε, όταν κάτι είναι για τα παιδιά μας, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε κομματικές ή μάλλον μόνο κομματικές παροπίδες? Εδώ τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, που σε μια ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία οι απόψεις όλες είναι ελεύθερες να εκφράζονται, ας αποφασίσουν. Το μεν ΠΑΣΟΚ, αν θέλει τα μη κρατικά σε σχέση με το άρθρο 16, η δε ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, εάν τα θέλει και αυτή, πάλι σε σχέση με το άρθρο 16. Υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση.
0: Για να δούμε αν θα γίνει λίγο πιο ειδικό τώρα, ανηφορίζοντας προς την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω. Μας δώσατε όλο το πλαίσιο. Απλώς αυτό που θα σταθώ σε αυτό με το οποίο ξεκινήσατε, δηλαδή στο μήνυμα που στείλατε στις οικογένειες και στους φοιτητές, είτε σε αυτούς που έτρεξαν τον πρώτο χρόνο, είτε σε αυτούς που προγραμμάτιζαν οι σπουδές τους να γίνουν σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα. Θα τακτοποιηθεί. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Προσέξτε, όταν παίζεις ή το παίζεις εντός εισαγωγικών, όταν ασχολείσαι με τόσο σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον των νέων ανθρώπων, το είχαμε πει και πέρυσι, κυρία Δράκου. Θυμάστε ότι το ερώτημα όλων ημών, με ύψιλον, ημών των δημοσιογράφων εννοώ, ήταν πότε θα ξεκινήσουν. Μπαίνει ο Οκτώβριος. Δεν έχουν τα προγράμματα σπουδών. Και αν θυμάστε, ξεκινήσαν κάποια μέσα Οκτωβρίου και κάποια μέσα Νοεμβρίου. Που σημαίνει ότι, επειδή μόνοι τους φτιάχνουν το πρόγραμμα, μπορούν τις 13 εβδομάδες του ενός και του άλλου εξαμήνου να τις προεκτείνουν, να τις εκτείνουν και να ολοκληρωθούν οι ώρες. Άρα λοιπόν, σε αυτήν τη φάση, με το θέμα του χρονοδιαγράμματος που λέτε, θα ήταν λάθος να πω σε 5, 10, 50, 30 χι ημέρες, όταν συζητήσαμε όλα τα προηγούμενα, και εκείνο που εμείς πιστεύουμε και θέλουμε είναι αυτό το στέρεο που υπάρχει, με την όποια παρατήρηση ήρθε από το τρίτο κλίμα.
0: Να στεγανοποιηθεί απολύτως.
1: Να γίνει ακόμα πιο πολύ.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου.

Υπήρξε και μια είδηση σήμερα που μας αναχώρησε. Αναφέρομαι στην απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, του γιου του Σταμάτη Κόκοτα, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 57 ετών, που ταλαιπωρήθηκε αρκετά πριν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι νομίζω την ξέρετε την ιστορία. Ήταν Μάρτιος του 24. Εκείνος έκανε πρόβα, μετήχε σε ένα τηλεοπτικό σοου και σε αυτό που πηγαίνουν επώνυμα πρόσωπα και χορεύουν. Έκανε πρόβα πάνω στην ένταση της στιγμής, ποιος ξέρει και ποιος μπορεί να ξέρει. Υπέστη ανακοπή, υπέστη έμφραγμα, το ασθενοφόρο ήρθε γιατί έγινε αμέσως αντιληπτό από τους ανθρώπους της παραγωγής, από τους συνεργάτες του, ότι πρόκειται για κάτι σαμπαρό. Εκείνος όμως δεν τα κατάφερε, έμεινε για αρκετό διάστημα χωρίς καρδιακό παλμό. Αυτό προκάλεσε μια σοβαρή, μια αναστρέψιμη βλάβη. Τον οδήγησε σε μια νοσηλεία 2-2,5 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Και σήμερα μάθαμε αυτό, ότι έφυγε από τη ζωή. Πολύ συμπαθής. Έτσι ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Με ευχόμαστε, τι να πει κανείς, αυτές τις στιγμές δεν είναι και πολλά αυτά που μπορείς να πεις, πέρα από τα συλληπιτήρια, κυρίως τους πιο κοντινούς του ανθρώπους που πέρασαν δύσκολα τα τελευταία 2,5 χρόνια, στην σύζυγό του, στα παιδιά τους.

Λοιπόν, τώρα να σας θυμίσω και εγώ το ραντεβού μας, γιατί πλησιάζουν οι μέρες. 25 Αυγούστου, τι έμεινε? Α, τίποτα. Πρέπει να μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr, το καθιερωμένο μας ραντεβού. Πώς αλλιώς να ξεκινήσει η σεζόν χωρίς τη συναυλία, την καθιερωμένη μας συναυλία, τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, στα σπουδαία τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο σας αναμένουμε. Κλείστε τα εισιτήριά σας και ελάτε να ακούσουμε μαζί τα μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Θα τα ακούσουμε από τους καλύτερους. Τους ευχαριστούμε που θα είναι μαζί μας εκείνο το βράδυ. Αφιλοκερδός, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θα ερμηνεύσουν όλοι τους τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και το ξέρω. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας το υπενθυμίζουμε πως τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε από την βραδιά εκείνη της συναυλίας θα τα διαθέσουμε για την αγορά δέντρων, δενδρυλίων, τα οποία πάλι με τη δική σας βοήθεια και τη δική σας συνδρομή αργότερα μέσα στη χρονιά θα τα δεντροφυτεύσουμε. Και επειδή ξέρετε ότι τα δέντρα ιδίως στην αρχή χρειάζονται και αυτά τη δική τους μεταβατική περίοδο και άρα και επιπλέον φροντίδα, τα χρήματά σας θα βοηθήσουν σε αυτό. Σε αυτό και σε όλες τις υπόλοιπες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος που προγραμματίζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε μια βουτιά τώρα, να πάμε σε μια παραλία έτσι πολύ χαρακτηριστική, την περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Πήρε πολύ δημοσιότητα το θέμα και δικαίως, διότι οι αθεόφοβοι πήγαν και κατέλαβαν την παραλία αυτή, πληρώνοντας τίποτα, ψίχουλα. Και σήμερα παρακολουθούμε το έργο αυτό, το οποίο έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, κάποιος να καταφεύγει σε ένα φορέα, εν προκειμένου στο δίκτυο Ομπρέλα που υποδέχεται τέτοιες καταγγελίες, και να προχωρούν οι διαδικασίες απομάκρυνσης. Στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, μπήκαν με τις μπουλντόζες και τα ξύλωσαν όλα. Και στη Ρόδο κάτι ανάλογο. Απομακρύνθηκε εκεί η αυθαίρετη κατάληψη τμήματος της παραλίας. Αναφέρομαι στην παραλία, ξαναλέω, Άντωνη Κουίν. Ομπρελοκαθίσματα και Άγιος ο Θεός εκεί, σε αυτό το επίσης δημοφιλές τοπόσιμο. Σε αυτή την περίφημη εφαρμογή που μάθαμε πέρυσι, δεν ήταν, που μας συστήθηκε το My Coast, δεν υπήρχε για το συγκεκριμένο σημείο καμία ενεργή σύμβαση παραχώρησης και η έκταση που είχε καταληφθεί ξεπερνούσε κατά πολύ τα 116 τετραγωνικά μέτρα που είχαν δημοπρατηθεί. Είναι γνωστό αυτό, είναι γνωστή η πρακτική. Το ξεχυλώνεις λίγο από εδώ, το ξεχυλώνεις λίγο από εκεί, δεν μένει τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι κατέλαβαν την παραλία και πλήρωναν ψίχουλα. Το κόστος ήταν σκάρτο, ούτε 450 ευρώ το μήνα, 438,4 ευρώ. Ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο διαγωνισμό και έτσι κατάφεραν οι τύποι να εκμεταλλευτούν παρανόμως την παραλία. Τι είχες γίνει, τι είχα πάντα, θα μου πείτε. Κάθε χρόνο βλέπουμε. Απλώς αλλάζει τοποθεσία. Η έμπνευση και το θράσος δεν αλλάζουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Πάμε προς τις διαφημίσεις μας και ακολούθως το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα είναι η Άσπα εδώ να σας πει τα νεότερα και για το πώς πάνε τα μέτωπα που έχουμε. 6 φωτιές αυτή τη στιγμή απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζω ότι πριν νυχτώσει θα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι που επιχειρούν να τις θέσουν υπό έλεγχο. Εμείς επιστρέφοντας θα κάνουμε μία συζήτηση επί των διεθνών εξελίξεων. Πολλά τα μέτωπα. Θέλετε το Μεσανατολικό? Θέλετε τα ελληνοτουρκικά? Τι γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Άκουε τον Μανώλη Κωστίδη σήμερα στην ανταπόκρισή του. Αγριεύει το πράγμα. Και αμέσως μετά μια κουβέντα για την οποία ανυπομονώ. Θα είναι μαζί μας η κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου. Είναι η πρόεδρος των Ξεναγών. Τι ακούμε και αυτή η ξεναγία? Έρχεται ο άλλος να σε ξεναγήσει, να ξεναγηθεί μάλλον από τα πέρατα του κόσμου, πάει στην Ακρόπολη και μετά βαθμολογεί με ένα αστεράκι την Ακρόπολη, διότι σας τα έλεγα, θα σας τα ξαναπώ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, δεν του άρεσε το πολύ μάρμαρο, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα κάνουν έτσι. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις στο Δελτίο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Φόνος. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιδιορητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: 5-27 Αυγούστου.
12: Προπόληση more.com.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 7.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Μένεται το νέο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και από αέρους 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μεγάλη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Η φωτιά και η Πεύκο και είναι σε δύσβατη περιοχή, ενώ η Καπνή είναι ορατή από την Ελευσίνα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας. Ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Εκδόθηκε 112 για την εκένωση δύο περιοχών. Συγκεκριμένα κλήθηκαν οι κάτοικοι από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα να απομακρυνθούν προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα και περιοδικά από αέρους 3 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στο Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο και στην περιοχή Ξηρολίβα Δοβέρειας. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27,6 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, απαντώντας με δασμούς αντίστοιχης αξίας εκείνους που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50%, καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Στο 50% περιλαμβάνονται προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου, έπιπλα και ενδύματα. Στο 25% τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, ενώ δασμοί 15% θα επιβληθούν μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία. Παράλληλα, ο ΤΑΒΑ ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 7,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται από τη νέα εμπορική σύγκρουση του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, δεδομένου ότι δεν αναμένουν πλέον να έχουν πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως τα εν λόγω προϊόντα θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψει και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Στα τραγούδια επιτυχίες του συγκαταλέγονται η Ανεμόνα, Γιατί με τυραννάς, Αμαρτωλή και Αχαριστία. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μπουφόρο το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Το μεσημέρι, απόγευμα, στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: σήμερα happy.
1: Ωραίος ο Σινάτρα όμως, ε, μη μου πείτε. Ιδίως όταν τραγουδάει κούλι ο Gangsta's Paradise. Ή μήπως όχι. Ναι, όχι. Γιατί ο Frank Sinatra δεν τραγούδησε ποτέ πραγματικά το Gangsta's Paradise. Ήταν ένα μοντέλο που μιμήθηκε τη φωνή του Σινάτρα. Έγινε βέβαια ιδιαίτερος δημοφιλές γιατί ήταν το πρώτο. Ήταν το 2023, όταν δηλαδή αρχίζαμε να ανακαλύπτουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει αυτό, να φερθεί δηλαδή τόσο βάναυσα στη μουσική. Από τα πρώτα λοιπόν με συμπληρώνει και ο ηχοληπτής μας ο Γιώργος Βραχνός, που είναι εδώ απέναντί μου μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Θανάσης Καραγιάννης δηλαδή στα πλήκτρα, όχι ψέματα, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών που ακούμε και η Ελένη Μπουλιέρη βεβαίως στην επικοινωνία μαζί σας, 210-48-00-170-174. Η Αυστραλία που πρωτοπόρησε στο θέμα των social και των ανηλίκων, τώρα έρχεται να θεσμοθετήσει και το ζήτημα που προκύπτει για τη μουσική με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, τραγούδια που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποκλείονται από τα μουσικά charts. Με βάση τους νέους κανονισμούς, η χρήση εργαλείων AI εξακολουθεί να επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι άνθρωποι έχουν γράψει το τραγούδι και έχουν ερμηνεύσει τα βασικά φωνητικά και τα κύρια μουσικά όργανα. Εδώ που τα λέμε, ακούς και κάτι τερατουργήματα. Κάποιοι τα ακούτε και εδώ, τα μεσημέρια στο Sky, γιατί σαν τα φιδάκια του Μάνου Βουλαρίνου με τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει. Στο μεταξύ, καθημερινά στον τύπο υπάρχει και ένα δημοσίευμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Κάπως έτσι δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε και άποψη για το τι πραγματικά είναι αυτή η ιστορία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ακόμα είδα σήμερα, είναι μια αναδημοσίευση από την Daily Mail. Είναι μια, πώς να το πω, σύσταση που απευθύνουν οι ειδικοί ανά τον κόσμο ότι μάλλον πρέπει λίγο να κόψουμε τους ρυθμούς. Γίνεται σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, λίγο να φρενάρουμε τις εξελίξεις. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι ήδη πολύ αργά να περιοριστεί η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό γιατί το συζητήσαμε αρκετά στις αρχές του καλοκαιριού. Διαπιστώθηκε ότι ένα πρόγραμμα δημιούργησε ψεύτικες ανθρώπινες ταυτότητες προκειμένου αργότερα να χακάρει, να παραβιάσει διαδικτυακά συστήματα. Η Daily Mail επικαλείται στοιχεία μιας αρχής που ιδρύθηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Ρίση Σούνακ, το 23, και εντόπισε στοιχεία για τη δραστηριότητα των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε μια έκθεση λοιπόν που αποκάλυψε ότι η κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτά τα οποία ξέρουμε και αν πολύ χρησιμοποιούμε κιόλας, OpenAI και Anthropic, είχαν επιχειρήσει στο πλαίσιο δοκιμών να παραβιάσουν ασφαλή διαδικτυακά συστήματα. Παρ' όλα αυτά, οι υπουργοί θέλουν, ο υπουργός μάλλον, ο υπουργός τεχνητής νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, θέλει να φανεί καθησυχαστικός. Δεν ξέρω τι πρέπει από όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε αλήθεια να κρατάμε, γιατί ακούγονται και διαφορετικές απόψεις. Νομίζω ότι ο πιο σωστός από όλους ήταν ο Στίβεν Χόκινγκ, που είπε ότι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι το σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία του πολιτισμού μας. Δυστυχώς, ίσως να είναι και το τελευταίο. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, για να κάνω έτσι και μια εισαγωγή στο επόμενο θέμα, δεν χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη να μας καταστρέψει. Μπορούμε κάλλιστα να καταστραφούμε και μόνοι μας με αυτά τα οποία συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι μαζί μας, διεθνολόγος. Η ειδικότητά του είναι αυτή, ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Δεν διάγουμε ιδιαιτέρως ήρεμη περίοδο. Γενικότερα, κύριε Καρατράντο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Δράκου.
1: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Να ξεκινήσω όμως από μια είδηση που διάβασα πριν από λίγο και μου έκανε εντύπωση. Το CBS News αναφέρει ότι, γιατί υπήρξε το πρωί μια είδηση, ότι ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα. Τώρα μαθαίνουμε ότι μέσα σε αυτό επέβαινε ο διευθυντής της CIA. Πόσο της μικρητής πρέπει να παίρνουμε τέτοιου είδους ειδήσεις? Και αν είναι όντως έγκυρο το ρεπορτάζ, τι κάνει ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά επεισόδια τα οποία έχουν γίνει γνωστά και εξίσου πολλά τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά και αφορούν τις επαφές σε διάφορα επίπεδα, είτε αυτά είναι πολιτικά, όπως είχαμε δει ας πούμε με την περίφημη σύνοδο στην Αλάσκα με πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ όταν συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, είτε είναι σε τεχνικά, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, κλιμάκια, ακόμη και σε υψηλό επίπεδο, γιατί ο διευθυντής της CIA είναι από τα υψηλότερα δυνατά τεχνικά επίπεδα τα οποία μπορεί να έχει στο πλαίσιο μια συζήτηση διαπραγμάτευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να βλέπουμε είτε σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ρωσίας, είτε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ουκρανίας, αλλά και διάφορες άλλες προσπάθειες με ενδιαμέσους να βρεθεί κάποιο κοινό πεδίο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το πλαίσιο συζητήσεων αρχικά για μια εκιχηρία δευτερογενώς για ένα σχέδιο ειρήνης. Ακόμη και αυτό, όπως θυμάστε, έχει τεθεί σε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί η Ουκρανία, ας πούμε, έβαζε παγίως αυτή την προσέγγιση, ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει μια εκιχηρία και μετά να γίνουν οι συζητήσεις. Η Ρωσία έβαζε μια συμφωνία πακέτο, θέλοντας να πιέσει περισσότερο. Από τότε έχει τρέξει πολύ νερό στο μήλο αυτού του πολέμου. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει αρκετά δεδομένα στο στρατιωτικό πεδίο και αυτό προφανώς είναι ένα από τα ζητήματα, αν είναι το βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να συζητήσει ο επικεφαλής της CIA με ανώτερους αξιωματούχους της Μόσχας, της Ρωσίας μάλλον, στη Μόσχα. Αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί έχουμε δει το υψηλότερο δυνατό. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε ότι μια σύνοδος μεταξύ των δύο ηγετών, δηλαδή Τραμπ και Πούτιν, δεν κατάφερε να οδηγήσει σε αυτό το οποίο θα ήθελε σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία είναι μια διαφορετική εξίσωση. Πώς είναι αυτό εφικτό να γίνει απαραίτητα ακόμη και σε αυτό το επίπεδο τεχνικό? Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ένα από τα πολλά επεισόδια για να δούμε πότε αυτό μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε διαπραγματεύσεις που να μπορούν να έχουν σταθερή βάση.
1: Πότε και πώς, γιατί άκουγα το μεσημέρι τον Χρήστο Κούτρα να αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε σήμερα και αφορά τη Ρωσία, τον Πούτιν που έριξε στη θάλασσα ένα υποβρύχιο γεμάτο πυρηνικά, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, και λένε ότι ερμηνεύεται ως μήνυμα προς τη Δύση εν μέσω αυτής της έντασης που δεν λέει να κοπάσει, με την υποστήριξη κυρίως της Βρετανίας προς την Ουκρανία. Ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ειδικού σκοπού που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τις διαβόητες πυρηνικές τορπίλες Ποσειδών. Εμφανίστηκε, λέει, στα μέσα Αυγούστου για τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του στη Λευκή Θάλασσα.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση των πολεμικών επιχειρήσεων, τόσο στο έδαφος της Ουκρανίας, όπου έχει αλλάξει η εικόνα και η Ουκρανία έχει την πρωτοβουλία, θα έλεγα, στο πεδίο των μαχών, χωρίς αυτό να οδηγεί σε συνταρακτικές αλλαγές, δηλαδή δεν έχει ανακαταλάβει εδάφη σε τέτοιο βαθμό που να πούμε ότι άλλαξε η εικόνα. Άρα είναι σημαντική αλλαγή της ροής. Και δευτερογενώς, αυτό το οποίο είπατε και στο οποίο θα έρθει να πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα η συμφωνία, η πρόσφατη, η οποία έγινε με τη Μεγάλη Βρετανία, να πραγματοποιεί χτυπήματα στο έδαφος της Ρωσίας, τα οποία μπορεί να έχουν και πολύ σημαντικές επιπτώσεις, όπως αυτά που έχουμε δει σε ενεργειακές υποδομές, mm-hmm. αλλά και σε σημαντικούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας από τα μεγαλύτερα σοπς διακίνησης αγαθών σε όλη τη Ρωσία, όπως ήταν το πρόσφατο το οποίο είδαμε. Και φαίνεται και μια άλλη διάσταση των πολεμικών επιχειρήσεων που συνδέεται με το άλλο μέτωπο, με το μέτωπο του Ιράν, που είναι ο ρόλος των κρίσιμων υποδομών και επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
1: Και μη χειρότερα, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν τα χαρτιά τους και κηρύττουν ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο κατά του Ιράν.
2: Ναι, γιατί εδώ πλέον το σχήμα το οποίο κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια και γίνεται εντονότερο, ίσως το είδαμε με το πιο έτσι χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση της κρίσης στο Ιράν, είναι η λεγόμενη οικονομική ασφάλεια ή σε αυτήν την περίπτωση οικονομική ανασφάλεια. Δηλαδή πώς η οικονομία είτε γίνεται το βασικό αντικείμενο οπλοποίησης, όπως λέει και ο σημαντικός ερευνητής Μαργκαλεώτη, δηλαδή το χρησιμοποιώ είτε στο πλαίσιο των κυρώσεων είτε στο πλαίσιο άσκησης πίεσης, όπως ας πούμε είδαμε στην περίπτωση του στενού του Ορμούς, είτε είναι αυτή η οποία δέχεται τις παράπλευρες επιπτώσεις από τις πολεμικές συγκρούσεις. Επομένως, η όλη αλληλεξάρτηση που έχουμε πετύχει και σε σημαντικό βαθμό συνδέθηκε με το προηγούμενο σχόλιο το οποίο κάνατε, με το κομμάτι των νέων τεχνολογιών και πώς αυτές έχουν αλλάξει σημαντικά τη ζωή μας, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε πλέον να σχεδιάζουμε πολεμικές επιχειρήσεις βάζοντας σε δεύτερη μοίρα ή απομονώνοντας την επίπτωση που θα έχουν αυτές στο οικονομικό πεδίο ή στο εφοδιαστικό πεδίο, όταν μιλάμε για μια κρίση στο Ιράν η οποία επηρεάζει μια σειρά από σημαντικούς τομείς και έχει επιπτώσεις από τον ενεργειακό τομέα μέχρι τα γεωργικά προϊόντα, τις γεωργικές πρώτες ύλες.
1: Ναι, το είδαμε, το βλέπουμε αυτό το αερό μάλλον, είναι μπροστά μας, παίζεται. Ίσως δεν το έχουμε δει σε όλο του το εύρος, γιατί είναι μια ιστορία που είναι ανεξελίξη. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, μιας και έτσι εστιάσαμε στην περίφημη D-Day με την οποία απειλεί ο Τραμπ, να εστιάσουμε στις αντιδράσεις τον γύρω-γύρω, δηλαδή αυτών που συνεργάζονται με το Ιράν και εν προκειμένου με την Κίνα. Γιατί η Κίνα απάντησε σε αυτές τις αμερικανικές επιλές λέγοντας ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.
2: Ναι, βλέπουμε ότι τουλάχιστον στο ευρύτερο οικονομικό και στρατηγικό πεδίο το Ιράν είναι ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις και Δύσης, γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι ενιαία η στάση που έχουν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον αν πάμε λίγο πιο κάτω, δηλαδή αν πάμε σε επίπεδο κρατών μελών, έναντι της Κίνας. Άρα το Ιράν, το οποίο πέραν από ένας βασικός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα της άλλης επιλογής, δηλαδή των χωρών οι οποίες ασκούν δρυμία κριτική στη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων, στο όπως είναι οργανωμένοι οι διεθνείς οργανισμοί και θεωρούν ότι υποκριτικά εξυπηρετούν το συμφέρον των δυτικών και δίνουν ένα δικό τους εναλλακτικό δρόμο, ο οποίος όμως έχει στο τέλος της ημέρας κάτι από αυταρχισμό, έλλειψη δημοκρατίας και συγκεντρωτισμό εξουσίας, που δεν μπορεί να είναι εναλλακτική στην διεθνή οργάνωση με τα όποια ελλείμματα έχει αυτή, γίνεται και στο πεδίο του Ιράν. Δηλαδή, πέραν από αυτό που βρίσκεται σε αυτήν την αλυσίδα, αποτελεί και ένα σημαντικό πάροχο προς την Κίνα διαφορετικών πρώτων υλών, τα οποία έχουν σχέση με όλο αυτό το πεδίο. Γι' αυτό και βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον το παίγνιο της αντιπαράθεσης, το παίγνιο της ισχύος, έχει πολλά επίπεδα. Έχει από το κομμάτι που έχει να κάνει με το ποια θα είναι η εξέλιξη των διεθνών θεσμών, άρα η μεγάλη εικόνα που λέμε, που κάποιοι χαρακτηρίζουν ψυχρό πόλεμο νούμερο 2, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ακόμη, αλλά έχει χαρακτηριστικά στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα σε μια σειρά από τομείς, για παράδειγμα τεχνητή νοημοσύνη που είπατε, που είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή μιλάμε πλέον για τη γεωπολιτική αντιπαράθεση τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των δύο αυτών χωρών κυρίως και με κάποιες άλλες να έχουν ένα ρόλο, μέχρι και άλλα θέματα τεχνολογίας, όπως είναι ας πούμε διάφορα ακόμη και ανταλλακτικά τεχνολογίες, όπου είδαμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες να αποκλίνουν κινέζικες εταιρείες από τις επενδύσεις στα δίκτυα επικοινωνίας. Άρα είναι τόσο ευρύ αυτό το παιδί και έχει τόσο μορφές ανταγωνισμού και αντιπαράθεσης που όλα αυτά τα κομμάτια συνδέονται.
1: Όλα βέβαια καταλήγουν στα λεφτά, έτσι. Στα λεφτά ή στην ακρίβεια, στην τσέπη μας. Στα λεφτά που λείπουν. Κύριε Καρατραντό, θέλω τώρα ένα σχόλιο για την κόντρα που έχει ξεσπάσει. Όχι ότι ήταν ποτέ τα πράγματα καλά, αλλά βλέπουμε ότι σε επίπεδο ρητορικής αυτή τη στιγμή υπάρχει μια όξυνση στη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στο σημείο να ακούω τον Μανώλη Κωστίδη σήμερα, τον ανταποκριτή μας, να λέει ότι στην Τουρκία συζητούν το σενάριο το Ισραήλ να επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη. Τουρκικά μέσα το ανέφεραν αυτό.
2: Ναι, αν δούμε, είναι χαρακτηριστικό ότι αν αφαιρέσουμε την εικόνα και ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται δημόσια οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της τουρκικής κυβέρνησης, είτε είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, είτε είναι ο υπουργός εξωτερικών ο Χακάν Φιντάν ή ακόμη και άλλοι για το Ισραήλ, θα ακούσουμε μια ρητορική την οποία ας πούμε είχε το καθεστώς του Ιράν. Δηλαδή η θεσμική όξυνση που πολύ σωστά λέτε, που τη βλέπουμε και από την άλλη πλευρά, αλλά η πρώτη έξαρση αυτής της ρητορικής ήρθε από την πλευρά της Τουρκίας, που μιλάει πλέον για σιωνιστικό καθεστώς, και άρα αυτό αυτόματα στο δίλημα ασφάλειας που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, η συνθήκη, διαβάζεται από το Ισραήλ ως δυνητική απειλή. Και αυτό το οδηγεί στο να ξεδιπλώνει τα δικά του αντίμετρα, είτε αυτά σχετίζονται με το πεδίο που μπορεί να μας φέρει ίσως και πιο κοντά σε κάτι παραπάνω από τη θεσμική αντιπαράθεση ή από τη λεκτική αντιπαράθεση που είναι η Συρία. Mm-hmm. Είδαμε ότι υπήρξε έτσι και έντονη αντίδραση από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τις πρόσφατες βομβαρδισμούς που έκανε στην κατηλημένη, στην παλιά μάλλον βάση που συνδέεται με την Τουρκία στη Συρία, η ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, η IDF, και αυτό είναι ένα από τα διάφορα επεισόδια τα οποία μπορούμε να δούμε. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη που, όπως είπατε, που είναι δυτή. Από την μία πλευρά έχουμε μια πολύ κακή σχέση και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηγετών, Προέδρου Ερντογάν, Πρωθυπουργού Νετανιάχου, και από την άλλη πλευρά έχουμε μετακυλήσει σε μια συνθήκη όπου ο παλιός άξονας συνεργασίας, διότι αυτός ήταν στα mid-90s, ας πούμε, η συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών, έχει μεταξελιχθεί σε δύο πόλους αντιπαράθεση, η οποία περιλαμβάνει πολλά επίπεδα. Από τη στάση της Τουρκίας για την υποστήριξη της Χαμάς, μέχρι τις αντιδράσεις του Ισραήλ για την ασφάλεια των Δρούζων στη Συρία. Και εκεί βλέπουμε να υπάρχουν σημεία στα οποία το Ισραήλ τοποθετείται διαφορετικά από τις ΗΠΑ, που σε αρκετά σημεία, κυρίως με τη Συρία, συμπίπτουν με την προσέγγιση της Τουρκίας.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε με μία από κοινού άσκηση έναντι του εδάφους του Ιράν. Πώς θα εξελιχθεί, παίρνει μια άλλη ενδιαφέρουσα τροπή. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, κύριε Καρατράντο, ποια είναι η αίσθησή σας για τα ελληνοτουρκικά, διότι φαίνεται ότι το κλείσαμε το κεφάλαιο των ήρεμων νερών. Η Τουρκία φαίνεται ότι επιχειρεί όχι απλώς να το συνεχίσει, είδαμε τις πολλαπλές προκλήσεις, και έπεται και συνέχεια. Η συνέχεια που μπορεί να έχει τον τίτλο «Γαλάζια πατρίδα». Δηλαδή αυτό το οποίο δεν προχώρησε μέχρι σήμερα, μπορεί να το δούμε μπροστά μας, να νομοθετείται, να λαμβάνει σάρκα και οστά.
2: Ναι, και θα έλεγα ότι η λογική, ακόμη και αν η Τουρκία έρχεται σε κόντρα με το διεθνές δίκαιο, και οι χωροθετήσεις οι οποίες κάνει δεν ακολουθούν αυτό το πλαίσιο, όσο συλλογική είναι ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί το λεγόμενο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και μετά οι χωροθετήσεις.

0: σε μια περίοδο που θυμίζει το 2020, που ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές, ναι, με την κρίση των ευρώ και με το δύσκολο καλοκαίρι. Είναι πιθανό, όπως ακριβώς είπατε, ότι η Τουρκία, επειδή έχει ακόμη και σε εκκρεμότητα αυτό το περίφημο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, να δούμε αν θα το φέρει και αυτό ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο αποτύπωση σε εθνικό επίπεδο, γιατί αυτή είναι εθνική νομοθεσία. Η διαφορά, ας πούμε, του χωροταξικού σχεδιασμού που έκανε η Ελλάδα, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, είναι ότι συνδέεται στο ευρύτερο πλαίσιο του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Τουρκίας είναι μια προσέγγιση της ίδιας της Τουρκίας, η οποία έχει ζητήματα όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και γενικότερα με την διεθνή ναυσιπλοεία στο Αιγαίο. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι ο γείτονας, η Ελλάδα είναι αυτή η οποία φύγεται από τις συγκεκριμένες ενέργειες.
1: Αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις. Λοιπόν, άρα μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Για ποιον δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά θα το δούμε. Έχουμε μια ολόκληρη σεζόν μπροστά μας. Να είστε καλά, κύριε Καρατράντο. Ευχαριστώ
0: εσείς,
1: πολύ.
0: Κύριε Αδράκο.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, συνομιλητής μας, διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Διαφημίσεις τώρα, τίτλοι ειδήσεων. Η κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου, η πρόεδρος των Ξεναγών, θα είναι αμέσως μετά κοντά μας.
2: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα τζάμπο και στο ανάνεο.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
7: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε περαιτέρω ενίσχυση επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας προχώρησε η πυροσβεστική. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα και εκένωση της περιοχής Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή.

περιοχή Στεφάνη Βιωτίας και η Πεύκο και είναι σε δύσβατη περιοχή. Στο ελληνικό Σαλαμίνας η φωτιά ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μεταξύ των απορριμμάτων υπήρχαν μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά και σε αυτά αποδίδονται οι αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27,6 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, απαντώντας σε αμερικανικούς δασμούς αντίστοιχης αξίας. Οι δασμοί του Καναδά θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50%, καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα μειωμένης τιμής, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι τα προϊόντα της λίστας θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3 στα ραδιόφωνά σας στον κυριακάτικο τύπο. Διαβάσαμε για την διαφαινόμενη επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη. Το έχετε ακούσει, είμαι σίγουρη, πόσο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης και έγκλειστος για την ώρα δηλαδή, μέσα από κλειστές ομάδες στο Facebook και στα ιδιωτικά κανάλια που τρέχουν στο Viber, οργανώνει την επιστροφή του. Το Βήμα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και πολύ ανησυχητικό κατά την άποψή μου. Τι συνέβη σε μια άδεια που κατάφερε να πάρει τον περασμένο Ιούλιο. Βγήκε με άδεια από τη φυλακή και πήγε να γιορτάσει την ονομαστική του γιορτή στα πολιτικά του γραφεία, που ακούστηκε τώρα καταδικασμένος να έχει πολιτικά γραφεία και ένα απόλυτη επικοινωνία με τους ακολούθους του μέσα από τις φυλακές. Το απόγευμα λοιπόν της 20ης Ιουλίου, που ο Ηλίας Κασιδιάρης γιόρτασε τη γιορτή του έχοντας άδεια από τη φυλακή, περίπου 500 άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας, είχαν κατακλείσει το δρόμο. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και μιλάμε ενδεχομένως για ανθρώπους που νέους δεν είχαν ζήσει ούτε την κοινοβουλευτική διαδρομή της Χρυσής Αυγής, πολύ περισσότερο και την ιστορία που κουβαλάει η Χρυσή Αυγή. Φόρεσε απλώς το μανδύα ενός κόμματος, στην πραγματικότητα δεν ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν μόνο κάτι τέτοιο. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό που συμβαίνει τώρα στην Γερμανία, στην περίπτωση του AfD που συγκεντρώνει 43% στη Σαξονία Anhalt, πλησιάζοντας την αυτοδυναμία. Αυτό είναι στοιχείο που αποτυπώνεται σε μια νέα δημοσκόπηση. Βεβαίως περισσότερα θα ξέρουμε σε λίγες μέρες από σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένονται οι εκλογές. Όλο αυτό έχει ταρακουνήσει πολύ το σύστημα και δικαίως η Εστία το κάνει σήμερα πρωτοσέλιδό της, υπό αμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση της Άλις Βάιντελ και του AfD, είναι και το εθνικό μέτωπο και όλα όσα αναμένουμε να συμβούν στην Γαλλία, εκεί που η Μαρίν Λεπέν με τη βούλα της δικαιοσύνης πια θα κατέβει στον πολιτικό στίβο και ενδεχομένως να έχουμε εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν πραγματικά κάποιος θα εκπλαγεί. Εν πάση περιπτώσει, ας εστιάσουμε στη Γερμανία που έχει και εκλογές, ως εν ούπο. Στη Γερμανία, λοιπόν, τον Απρίλιο του 2021, που το AfD είχε μιλήσει για Brexit, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη στα κόμματα αυτά. Δεν θέλουν το εθνικό νόμισμα. Χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα ότι χωρίς το ευρώ περνάγαμε καλύτερα. Στη Γερμανία, λοιπόν, τον Απρίλιο του 2021, πριν από κάποια χρόνια, το AfD είχε μιλήσει για αυτό το ενδεχόμενο. Τότε ήταν τέταρτο στις δημοσκοπήσεις, είχε περίπου 10%. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το AfD είναι το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις έχοντας πολύ μεγάλη διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες του τωρινού καγκελάριου. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου. Είναι η πρόεδρος των Ξεναγών. Γεια σας, κυρία Οικονομοπούλου. Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Με τα προηγούμενα όμως που άκουσα, καθόλου ευχάριστες ειδήσεις και μηνύματα.
0: Λοιπόν,
1: για την Ήπειρό μας τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα δούμε. Οφείλουμε νομίζω να θυμίζουμε. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καθένας αποφασίζει. Δημοκρατία έχουμε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πώς είναι για εσάς αυτή η περίοδος? Έχετε δουλειά? Πολύ.
1: Πολύ δεν θα το έλεγα, ικανοποιητική. Η φετινή χρονιά ήταν πιο ιδιαίτερη από πέρσι. Υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες. Κινήθηκε βέβαια στην αρχή επιφυλακτικά. Συνεχίζει και εντάξει, περιμένουμε και το δεύτερο κομμάτι, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι το δεύτερο κομμάτι της σεζόν. Ελπίζουμε να πάει καλύτερα. Θα δούμε.
0: Επιφυλακτική πάντως σας ακούω.
1: Ναι, γιατί να σας πω την αλήθεια, ο τουρισμός είναι ένας τομέας που επηρεάζεται από συνθήκες ο οποίος δεν έχει να κάνει άμεσα με αυτόν. Δηλαδή, ο πόλεμος είναι μία συνθήκη. Η οικονομική κρίση είναι και αυτή μία συνθήκη. Δηλαδή, στην Ευρώπη, το αναφέρατε κιόλας και με τα θέματα των δημοσκοπήσεων, αλλά η Γερμανία, ας πούμε, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία οικονομική κρίση. Καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι στα καλύτερότερά της. Η Αμερική, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά κάτι συμβαίνει και υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια. Η Λατινική Αμερική τον τελευταίο καιρό που πλήγεται και από τους σεισμούς, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο συναισθηματικά και φυσικά και οικονομικά, αλλά πάνω απ' όλα ψυχολογικά και συναισθηματικά για κάποιον να ταξιδέψει. Έτσι λοιπόν από την αρχή, τουλάχιστον για την αμερικάνικη αγορά, τα μηνύματα ήταν επιφυλακτικά. Κόσμος ταξίδεψε γιατί είχε κλείσει το ταξίδι του. Αλλά οι κρατήσεις δεν ήταν και οι αναμενόμενες για το δεύτερο κομμάτι. Ευελπιστούμε όμως ότι θα κινηθεί έστω όπως κινήθηκε και το πρώτο. Yeah. Απ' την άλλη μεριά είναι η κρουαζιέρα, η οποία κρουαζιέρα, καταλαβαίνετε, δεν επηρεάζεται από αυτά. Μπορεί τα μεγέθη να είναι μικρότερα, αλλά τα καράβια κινούνται. Και βλέπουμε δηλαδή ότι σε μέρη τουριστικά, σε τουριστικούς προορισμούς, ότι τις ημέρες που υπάρχει κρουαζιέρα φαίνεται ότι υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση.
0: Υπάρχει προφίλ συγκεκριμένο σε εκείνον που καταφεύγει στον ξεναγό και ζητά δηλαδή να βιώσει την εμπειρία αυτή, την επίσκεψη αυτή, λίγο πιο εμπεριστατωμένα, κύριε Οικονομοπούλου. Το λέω αυτό γιατί αφορμή ήταν ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω αν έτυχε να το διαβάσετε. Πολύ έξυπνο. Κάποιος μπήκε και έψαξε να δει πώς βαθμολογείται, μιας και όλα τα βαθμολογούμε πια και τα αξιολογούμε, η Ακρόπολη. Ναι, υπάρχουν λοιπόν τουρίστες που βαθμολόγησαν την Ακρόπολη με ένα. Βέβαια τα επιχειρήματα είναι όλα τα λεφτά. Κάποιος λέει, έγραψε.
1: Χρέπει.
0: Ναι, είναι ημιτελής. Κάποια κτίρια δεν έχουν ξεκινήσει καν να τα φτιάχνουν. Ένας άλλος δεν του είδε καλλιτεχνική αισθητική. Σου λέει, τι είναι αυτό τώρα, ήρθα να δω μια ντουζίνα από κίονες. Και πάει λέγοντας. Άρα. Υπάρχει προφίλ και επίσης κάποιος που θα ξεναγηθεί, είτε είναι ξένος είτε ναι, είτε είναι Έλληνας, οφείλει να είναι και διαβασμένος πιο πριν. Τι λέτε?
1: Να σας πω την αλήθεια, το μεγαλύτερο ποσοστό κινείται μέσα από την οργανωμένη ομάδα με την παρουσία ξεναγού. Και δεν είναι μόνο μία επίσκεψη, μπορεί να έχουμε εμείς πολλή ημέρα να είμαστε με την ίδια ομάδα για κάποιες μέρες ανάλογα με το πρόγραμμα που καλύπτουμε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό ναι, μπαίνει στο οργανωμένο, είτε είναι η κρουαζιέρα είτε είναι το δικό, με παρουσία ξεναγού. Δεν οφείλει να είναι ενημερωμένος ή να έχει μια γνώση τέλος πάντων ιστορική, αρχαιολογική. Αυτό που λέω είναι ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, ξέρουν πέντε βασικά πράγματα. Είτε πρόκειται για την αρχαιότητα, ξεκινώντας για τα, σας μιλάω για τα πολύ βασικά, για τον τόπο δηλαδή που έρχονται να επισκεφτούν, για την εκτίμηση ότι η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και απ' την άλλη, ανάλογα με την εθνικότητα, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Να. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται και για τη σύγχρονη ιστορία και για τη σύγχρονη συνθήκη. Θεωρώ ότι αυτά που διαβάσαμε και ήταν και πολύ έτσι εύστοχα, είναι κυρίως απομεμονωμένα. Δηλαδή οι οποίοι θα βρεθούν στην Ακρόπολη. Λέμε τώρα, παίρνουμε την Ακρόπολη.
0: Ως πόντα θα βρεθούν, φαντάζομαι δεν τα επιδίωξαν ιδιαίτερα.
1: Ναι, κάποιος τους είπε ή τους βάλανε εκεί τέλος πάντων να πάνε, προτείνανε, χωρίς όμως να έχουν ούτε και ίδια τη γνώση, αλλά ούτε να έχουν και έναν άνθρωπο να τους δώσει έστω και τις απλές κατευθυντήριες γραμμές. Ακόμα και αν ο άλλος δεν γνωρίζει. Νομίζω έχει περάσει πια η εποχή που ακούγαμε τέτοιου είδους μαργαριτάρια. Το λέω δηλαδή μετά από 37 χρόνια. Στην αρχή.
0: Έχετε ακούσει δηλαδή και τέτοια.
1: Έχω ακούσει, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αλλά περισσότερο.
0: Θυμάστε.
1: Στις αρχές ήταν. Ας πούμε, τότε που δούλευα με μια συγκεκριμένη με εθνικότητα, αφού μετά που ξενάγησε από στην Ακρόπολη και περιμένοντας τη Διονυσία Ροπαγή του, ισχυρίστηκε ότι μου έδωσε συγχαρητήρια για το επίπεδο της γλώσσας μου, mm-hmm. λέγοντας ότι μιλάω πολύ καλά αυτή τη γλώσσα. Αν και είμαι Τουρκάλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είχε γίνει ξενάγηση, δεν ήταν ότι δεν είχαμε ξεκινήσει.
0: Αυτό δεν ήξερε σε ποια χώρα έχει έρθει.
1: Δεν ήξερε που βρισκόταν. Και ούτε καν από jet lag. Και αφού τέλος πάντων του είπε η σύζυγός του ότι είμαστε στην Αθήνα, τέλος πάντων και αυτά, συνέχισε και δεύτερη φορά ότι εγώ παρόλο που είμαι Τουρκάλα, μιλάω πάρα πολύ καλά τη γλώσσα τους. Τέλος πάντων, εντάξει, μετά το διευκρινίσαμε κάπως αλλιώς με χιούμορ για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι ήταν στην Αθήνα. Αλλά παλιότερα ήταν πιο συχνά. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Πρέπει να είναι η ειδική περίπτωση που λέω εγώ, mm-hmm. σε οργανωμένο. Από εκεί και πέρα, ναι, ακούμε και αυτά τα διαμαντάκια που τα βλέπουμε και δημοσιευμένα. Δηλαδή, και τα ανεβάζουν και οι ίδιοι στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, όλο αυτό που είδαμε είναι από δική τους πρωτοβουλία να κάνουν αυτά τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι. Top προορισμοί, κυρία Οικονομοπούλου, δηλαδή θέλω να πω μέσα στην πόλη. Και θέλω να μου το απαντήσετε συνδυαστικά, γιατί υπάρχει και μια... λέγεται ότι η Αθήνα έχει καταφέρει να κατακτήσει το αυτόνομο του προορισμού. Δηλαδή έρχεται ο άλλος για την Αθήνα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα τράνζιτ η Αθήνα για να πάει στο νησί να κάνει την κρουαζιέρα. Αν ισχύει αυτό που λέτε, δηλαδή αν οργανώνει κανείς ταξίδι για να δει την Αθήνα, και τι είναι αυτό το οποίο θέλει να δει διακαώς όταν θα έρθει στην Αθήνα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα όντως κρατάει τον τουρισμό. Γίνεται η πόλη, ο προορισμός. Εγώ θεωρώ ότι είναι μετά από μεγάλα γεγονότα, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, θυμάμαι και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, με το μεγάλο στοίχημα που κερδίθηκε, ότι για τα επόμενα 3-4 χρόνια η Αθήνα ήταν προορισμός. Τώρα συνέβηκε το ίδιο και με τον κορονοϊό. Με το καλό που επιστρέψαμε στην κανονικότητα, η Αθήνα πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί πέρασε το μήνυμα της ασφάλειας που είχε η πόλη, που είχε η Ελλάδα και φυσικά η Αθήνα ως πρωτεύουσα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και έτσι λοιπόν συμβαίνει σε μεγάλα γεγονότα να βλέπουμε την πόλη μας να κρατάει τον τουρισμό της. Και μέχρι στιγμής το συνεχίζει. Παλιότερα ναι, ήταν ο προορισμός τρανζιτ. Βέβαια, συνδυαστικά θα έρθει στην Αθήνα, θα μείνει κάποιες μέρες και μετά θα συνεχίσει τις διακοπές του όπου έχει προγραμματίσει. Mm-hmm. Είτε είναι να πάει στα νησιά, είτε είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Η κρουαζιέρα βέβαια, όταν φτάνει στην Αθήνα, στην πλειονότητα συζητάω, γιατί υπάρχουν και τα προγράμματα πριν από την κρουαζιέρα, πριν την επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο, οπότε περνάνε και κάποιο χρόνο στην Αθήνα ή μετά. Αλλά στον κύριο κορμό της κρουαζιέρας θα έρθει για κάποιες ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πάλι όμως είναι μια επίσκεψη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, σίγουρα η Ακρόπολη. Έχω δει στα χρόνια της ξεναγικής μου εμπειρίας ότι και επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και δεύτερη και τρίτη φορά θέλουν να κάνουν την επίσκεψη στην Ακρόπολη. Και μάλιστα είναι με χαρά το αντιμετωπίζουν, γιατί βλέπουν όλες αυτές τις αλλαγές, το θέμα των αναστηλώσεων, το πόσο χώρος υπάρχει, ακόμα και αν έχουν έρθει πριν 5-6 χρόνια. Συνδυαστικά λοιπόν είναι η Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Μάλιστα. Στην Ακρόπολη μπαίνει και το θέμα των γλυπτών. Σας ρωτούν τι γίνεται με, ναι, τα γλυπτά. Το παρακολουθούν ως ένα, όχι μόνο διμερές μας θέμα, ως ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια έτσι το συζητάμε λίγο πιο συχνά, λίγο πιο ανοιχτά. Αν σκεφτεί κανείς ότι και οι Βρετανοί μπαίνουν στη διαδικασία να απαντήσουν σε δημοσκοπήσεις με αυτό το ερώτημα. Αν κάποια στιγμή πρέπει να μας επιστραφούν τα γλυπτά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Θα έλεγα όμως ότι περισσότερο οι Ευρωπαίοι είναι πιο γνωρίζουν το θέμα και συμμετέχουν σε αυτό ενεργά και έχουν και άποψη σε αυτό. Η μερίδα τώρα κάποιων από τη Λατινική Αμερική, από την Αμερική, από την Ασία, όσο λίγο έχω ασχοληθεί, δεν είναι γνωστό. Mm-hmm. Δεν είναι. Όμως από την Αμερική τα τελευταία χρόνια ναι. Έχει γνωστοποιηθεί πολύ και φυσικά συζητιέται και ευελπιστούμε πάντα στην καλύτερη διαδρομή. Διότι και τώρα με το Μουσείο της Ακρόπολης, και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Από τη στιγμή που άνοιξε το Μουσείο της Ακρόπολης, οι επισκέπτες έχουν εκτιμήσει την ταυτότητα αυτού του μουσείου, το οποίο είναι και ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, αλλά ταυτόχρονα και παρέχει τις συνθήκες έτσι ώστε η επιστροφή να πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Να μην είναι πια μια ευχή, αλλά να γίνει πραγματικότητα. Mm-hmm.
0: Μουσείο της Ακρόπολης, Ακρόπολη, για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που λένε ότι είναι ο μεγάλος αδικημένος της ιστορίας. Τι λέτε, κυρία Οικονομοπούλου?
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό με μεγάλη μου λύπη, διότι το Εθνικό Αρχαιολογικό είναι από τα καλύτερα μουσεία σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα μουσείο που μέσα από τις συλλογές του κάνει το πέρασμα όλων αυτών των αιώνων και είναι η διαδρομή η ανθρώπινη, πέρα από τα καλλιτεχνήματα, είναι η παρουσία του ανθρώπου και το πολιτικό-κοινωνικό πλαίσιο. Δυστυχώς όμως δεν έχει την ίδια επισκεψιμότητα που θα έπρεπε λόγω της ταυτότητάς του. Όταν ο κόσμος έχει το χρόνο, τότε ναι, είναι η επιλογή. Αλλά όταν έρχεται, ας πούμε, με την κρουαζιέρα ή είναι μία μέρα, mm-hmm, θα προτιμήσει το ασφαλές, θα μου επιτρέψετε, δίδυμο. Και αυτό γιατί βοηθάει τοπογραφικά. Δηλαδή, μετά την Ακρόπολη, το μουσείο είναι πάρα πολύ κοντά, το μουσείο της Ακρόπολης εννοώ. Οπότε, ακόμα και αν δεν υπάρχει ένα όχημα ή δεν χρειάζεται να πάρει ένα όχημα, θα είναι το μουσείο που θα επισκεφτεί. Για να πω όμως και την αλήθεια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συνδυάζουν την Ακρόπολη με μία μία βόλτα, με ένα περιπατητικό στο ιστορικό κέντρο.
0: Εκεί,
1: και με δεύτερο χώρο, ναι, και με δεύτερο αρχαιολογικό χώρο, την αρχαία αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Το μουσείο λοιπόν θα. Νομίζω ότι είναι θέμα συγκυριών. Δεν είναι θέμα του μουσείου. Είναι θέμα συγκυριών. Αλλά δυστυχώς δεν έχει την επισκεψιμότητα που όφιλε να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Παλαιότερα ήταν. Τα παλαιότερα, τώρα θα πάμε λίγο πιο παλιά, όταν δεν υπήρχε και το Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό γινόταν. Ο συνδυασμός ήταν η Ακρόπολη και το Εθνικό Αρχαιολογικό. Υπάρχουν βέβαια προγράμματα τα οποία το βάζουν μέσα. Εγώ mm-hmm. στα πολυήμερά μου που ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια είναι μέρα αφιερωμένη στο Μουσείο. Κάνουμε ξεχωριστά το Εθνικό Αρχαιολογικό, δεν το συνδυάζουμε με κάτι άλλο.
0: Αυτή η βόλτα στο κέντρο, στην πλάκα, στο ιστορικό κέντρο, κυρία Οικονομοπούλου, έχει ακόμα αυτό το folklore χαρακτήρα του Greek Μουζάκα, Ζορμπά the Greek και Μπουζούκι, ή έχουμε φύγει από αυτό, γιατί πια είμαστε και ένα παγκόσμιο χωριό.
1: Ναι. Να πω την αλήθεια, είναι λίγο παράδοξο. Θεωρώ ότι εμείς οι επαγγελματίες προσπαθούμε να διώξουμε αυτό το μοντέλο. Αλλά δυστυχώς, όσο και να προσπαθούμε, ξέρετε, να το μειώσουμε μάλλον, το γνωρίζουν οι ξένοι.
0: Και άρα καλά κρατεί αυτό το, αυτό το πνεύμα, το σύγχρονο ελληνικό. Ναι, μουσακάς, ελληνική σαλάτα, χωριάτικη σαλάτα.
1: Χωριάτικη σαλάτα που πάντα κάνουμε μια υπογράμμιση ότι ξέρετε κάτι το καλοκαίρι είναι καλύτερη, ας πούμε, και με την ποικιλία που υπάρχουν στα λαχανικά, να ξεφύγουμε και αυτό το μοντέλο. Mm. Όμως, να σας πω την αλήθεια, και εμείς από τα ταξίδια μας έτσι, στο εξωτερικό, είναι τελείως διαφορετική η γεύση. Η γεύση αυτή, η χωριάτικη, η ντομάτα, η φέτα εδώ, από αυτά που στα ελληνικά εστιατόρια τρώνε στον τόπο τους. Έτσι λοιπόν, ναι μεν έρχεται με συγκεκριμένα στερεότυπα θα μου επιτρέψετε, αλλά η γεύση εδώ είναι αυτή που τους κατακτά.
0: Ναι.
1: Και μετά μπαίνουμε σε μια μεγαλύτερη ποικιλία γεύσεων, αν μιλάμε για το φαγητό, ας πούμε.
0: Ναι, υπάρχει και ο τουρισμός γεύσης. Είναι και αυτό αναπόσπαστο κεφάλαιο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις καλύτερα τον τόπο που επισκέφθηκες, αν δοκιμάσεις την κουζίνα του, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Η γαστρονομία θεωρώ ότι είναι ένα άλλο κεφάλαιο που μας φέρνει πολύ κοντά στην κουλτούρα και στην ταυτότητα του λαού. Και σε αυτό τουλάχιστον. Εντάξει, ο τόπο μας είναι ευλογημένος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αλλά είναι ευλογημένος με την ποικιλία των προϊόντων που διαθέτει, είτε είναι τα λαχανικά, το ελαιόλαδο για παράδειγμα, το κρασί, τα ψαρικά μας που προσφέρουμε, το κρέας μας, όλα αυτά είναι συνδυαστικά, είναι συνδυαστικά. Mm. Και πιστέψτε με, από τα σχόλια που ακούω, δεν υπάρχει, το παράπονο πολλές φορές είναι ότι είναι μεγάλες ημερίδες, ότι είναι πολύ το φαΐ, αλλά η ποιότητα του φαγητού όχι.
0: Ακριβά δεν τους κατακτά. Ακριβά.
1: Να σας πω, εξαρτάται από τη χώρα που έρχεται.
0: Στον Αμερικανό φαντάζομαι όχι, γιατί αυτοί κάνουν κάτι λογαριασμούς θεόρατους και φέρουν και τον μπουρμπουάρ τους.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εξαρτάται από που έρχεται κιόλας και από το προφίλ του επισκέπτη, αλλά από τις μεγάλες πόλεις το φαγητό είναι ιδιαίτερα ακριβό. Και το γεγονός ότι εμείς έχουμε μία ποικιλία, δηλαδή μπορεί να ικανοποιήσει την κάθε γεύση και το κάθε βαλάντιο. Για τους Έλληνες έχει ξεκινήσει και είναι μεγάλο το κόστος. Δεν συμφωνώ, γιατί πολλές φορές νομίζω χάνουμε και εμείς και από την πλευρά των επιχειρηματιών, χάνουμε λίγο την μπάλα. Mm-hmm. Δεν συμφωνώ με αυτές τις ανατιμήσεις, δηλαδή ο γύρος να έχει φτάσει σχεδόν στα 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο και να υπάρχει νοστιμιά του, όσο να είναι και η μερίδα του.
0: Ναι. Δεν κάνει αίσθηση στον Αμερικανό που έρχεται και προφανώς δεν του φαίνεται. Του φαίνεται αστείο ποσό το 5
1: ναι.
0: ευρώ για ένα σουβλάκι.
1: Το 5 ευρώ. Ναι, ακριβώς. Με κάτι αντίστοιχο που θα πληρώσει στη χώρα του. Εδώ μιλάμε πολλές φορές και για το θέμα των ενοικίων, το θέμα της αγοράς. Και κάνουν αυτόματα τη σύγκριση από εκεί που έρχονται.
0: Σας ρωτούν και... όμως, δηλαδή θέλω να πω αυτό το είπατε νομίζω στην αρχή, ότι θέλουν να μάθουν όχι μόνο τι γινόταν το χρυσό αιώνα του Περικλή, τι γίνεται τώρα, ποιος μας κυβερνά,
1: ναι.
0: πόσα λεφτά παίρνουμε, mm-hmm. πώς ζούμε.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς αυτό, και μετά έρχεται η μεγάλη έκπληξη όταν δίνεις τα οικονομικά μεγέθη. Δηλαδή το πόσο είναι ο κατώτατος μισθός, με το πόσο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής, και εκεί πραγματικά εκπλήσονται.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Το θεωρούν πάρα πολύ χαμηλό.
0: Λεφτά αφήνουν, κυρία Οικονομοπούλου, γιατί ξέρετε τώρα συζητάμε και θα συζητάμε και τους επόμενους μήνες για τα στοιχεία του τουρισμού. Είπατε ότι φέτος δεν πήγε. Για το δικό σας, σε ό,τι σας αφορά, στους ξεναγούς πολύ καλά η χρονιά. Και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αυτό δείχνουν, ότι ναι μεν ήρθαν αρκετοί, δεν άφησαν όμως, δεν άφησαν χρήματα στη χώρα μας.
1: Επειδή το βλέπω λόγω της εργασίας και κινούμε σε διαφορετικά μέρη, η επιφυλακτικότητα αυτή υπήρξε σχεδόν όπου πηγαίνω. Είτε ήταν ο επιχειρηματίας στο ξενοδοχείο, είτε ήταν ο εστιατόρας. Αυτό ότι δεν ήταν ικανοποιητική χρονιά όπως περιμέναμε. Απ' την άλλη, όταν κατευθύνεται ο κόσμος με κρουαζιέρα, ένα υψηλό ποσοστό, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα μεγέθη αλλάζουν. Από ποια άποψη? Ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν πάρα πολύ φθηνά πακέτα για να μπορέσουν να γεμίσουν τα μεγαθύρια. Όταν λοιπόν ο άλλος έχει πληρώσει ένα χαμηλό ποσό για μια 7ήμερη κρουαζιέρα, δεν έχει μέτρο σύγκρισης. Έστω και αν έρχεται από την Ιταλία, έστω και αν έρχεται από την Ισπανία, δεν έχει μέτρο σύγκρισης. Γιατί ας μην γελιόμαστε, υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει ταξιδέψει έξω από τη δική του χώρα. Άρα λοιπόν, μπορεί να είναι γείτονας ή να είναι Μεσόγειος, αλλά θεωρεί ότι όταν έχει δώσει ένα χι ποσό για 7 μέρες, βγαίνοντας έξω, τα βρει όλα πάρα πολύ φτηνά.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην ξοδεύει. Είτε ένας αυτός ο λόγος, λόγω των υπερτιμήσεων, αλλά, των ανατιμήσεων, συγγνώμη, αλλά λόγω και της δικής του οικονομικής δυνατότητας. Δηλαδή θα προτιμήσει να κάνει το ταξίδι με ένα χαμηλό κόστος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγει έξω και θα ξοδεύει.
0: Λοιπόν.
1: Ειδικά στην ναι. του κρουαζιερόπλου που τρώνε μέσα, που καταλαβαίνετε, υπάρχει μια άλλου είδους ζωή.
0: Μια άλλου είδους ζωή και μια τάση που έρχεται για να μείνει και αυτή. Ναι. Σουβενίρ παίρνουν. Είχε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ οι Καθημερινοί. Έρχονται εδώ και μαθαίνουν την τέχνη της γλυπτικής και παίρνουν το σμιλεμένο από τους ίδιους πεντελικό μάρμαρο ως σουβενίρ πίσω στη χώρα τους. Mm.
1: Να σας πω την αλήθεια, αυτά πάντα, δηλαδή με κάποια προγράμματα πάντα κατευθύνουμε τον κόσμο σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή σε μια τέχνη η οποία είναι από τα προϊστορικά χρόνια συνδεδεμένη με εμάς, με τις Κυκλάδες για παράδειγμα. Οπότε αυτό τον ικανοποιεί, γιατί είναι και η δική του δημιουργία να το πάρει. Δύσκολα όμως θα μπει, έστω και είναι το πολιτήριο κάποιων μουσείων, θα μπει να αγοράσει ένα αντίστοιχο μαρμάρινο αντίγραφο.
0: Να. Τι παίρνουν, ελληνικό καφέ?
1: Λάδι.
0: Λάδι.
1: Ναι, ναι, λάδι το παίρνουμε τέλος πάντων. Και μετά ανάλογα μπορεί να υπάρχουν κάποια τα σουβενίρ, τα κλασικά. Πλέον πολύ λίγος κόσμος. Πολύ λίγος κόσμος. Θα πάνε σε κάτι πιο ιδιαίτερο. Μάλλον και είναι η δυναμική να, αν θέλει κάτι να ψωνίσει, θα το ψωνίσει για τον ίδιο προσωπικά, παρά, ξέρετε, να ξοδέψει ένα ποσό σε μικρότερα πράγματα για υποχρεώσεις, για φίλους.
0: Πάνε αυτά, πάνε αυτά. Και εμείς όταν πάμε στο εξωτερικό, τα έχουμε καταργήσει.
1: Λοιπόν. Τα έχουμε καταργήσει. Κανένα μαγνητάκι θα πάρουμε.
0: Μέχρι εκεί. Κυρία Οικονομοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας. Πρόεδρος των Ξενογόνων, η κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα, να πούμε πολλές ιστορίες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, γιατί έρχεται ο Νίκος τώρα. Νίκος Ανδρίτσος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Τα υπόλοιπα αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα. Με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο για ετοιμότητα και το δεύτερο με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μεγάλη είναι η φωτιά που μένεται σε δραστική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Η φωτιά και η πευκόφυτη έκταση και εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ η καπνή είναι ορατή από την Ελευσίνα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας. Ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Εκδόθηκε 112 για την εκένωση 2 περιοχών από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη σε ισχύ. Έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι μετά την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής και στην περιοχή Ξερολίβαδο στη Βέρεια. Ενώ άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε αύλιο χώρο εργοστασίου επί της λεωφόρου Ανθούσας. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε εδώ στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, η πρωτοβουλία θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προαγγείλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απαντώντας με δασμούς αντίστοιχης αξίας σε εκείνους που επέβαλε η Ουάσιγκτον. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50%
καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλιβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, δεδομένου ότι δεν αναμένει πλέον να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του ιστιοφόρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, καθώς και σκάφος της Frontex. Την ίδια ώρα, η 67χρονη σύζυγός του επέστρεψε στην Ισπανία μαζί με έναν από τους γιους της. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του ίδιου 38χρονου οδηγού, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να το αποσπάσει 800 ευρώ. Ομπρελοκαθίσματα που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα στη γνωστή παραλία Άντωνι Κουίν της Ρόδου, που πήρε το όνομά της από τον ηθοποιό όταν επιχείρησε να αποκτήσει την έκταση, απομάκρυνε κλιμάκιο της κτηματικής υπηρεσίας 12 νήσων στις 20 Αυγούστου. Στην επιχείρηση που δραστηριοποιεί το παράνομα στην παραλία επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Είχε προηγηθεί στις 26 Ιουλίου δημόσια καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα για εκτεταμένη κατάληψη της μικρής παραλίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Καβαλά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο γνωστός ερμηνευτής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Και σε μια είδηση από τον διεθνή χώρο που ξεχωρίζει, η NASA ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της σε μια από τις σημαντικότερες διαστημικές αποστολές των επόμενων ετών, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επιστήμονες να απαντήσουν σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για τη φύση και την εξέλιξη του σύμπαντος. Η εκτόξευση του τηλεσκοπίου, ένα πρόγραμμα κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 30 Αυγούστου από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Το Roman αποτελεί τον επόμενο μεγάλο σταθμό μετά το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, που εκτοξεύθηκε το 1990, και το James Webb, που τέθηκε σε τροχιά το 2021. Το νέο τηλεσκόπιο θα διαθέτει ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο παρατήρησης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να μελετήσουν τεράστιες περιοχές του ουρανού με ταχύτητα και λεπτομέρεια που δεν ήταν μέχρι σήμερα δυνατή. Στην αθλητική επικαιρότητα, γνωστές έγιναν πριν από λίγο οι αναμετρήσεις για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, οι οποίες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών νίκησε την Αυστρία με 3-1 σετ και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Τσεχία.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά έθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μια ακόμα δύσκολη ημέρα με πολλαπλά πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να διαχειριστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σχεδόν ταυτόχρονα με διαφορά λίγων λεπτών. Αυτά τα μέτωπα που ανησύχησαν περισσότερο και εκεί που δόθηκε το βάρος είναι στη Σαλαμίνα, το Λαύριο αλλά και τη Βιωτία. Ξεκινώντας από τη Σαλαμίνα, εκεί η φωτιά ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων. Η ρεπόρτερ του Sky, η Κάτια Νιάκαρη, βρίσκεται εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Αυτή την ώρα μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι κάπως βελτιωμένη, καθώς η φωτιά έχει κυκλωθεί. Εξακολουθεί να υπάρχει όμως, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός λόγω της καύσιμης ύλης που υπάρχει. Είναι το σημείο στο οποίο έχουμε καταφέρει να φτάσουμε, καθώς βλέπετε και την περίφραξη που υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι στρατιωτική ζώνη, δεν μπορούμε να περάσουμε. Για να σας δείξουμε μια καλύτερη εικόνα, είναι μια γούβα, ένα ανταμάρι εκεί όπου καίει η φωτιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσουν ακόμα και οι πυροσβέστες. Έχουν αναπτυχθεί τεράστιες θερμοκρασίες που φτάνουν τους 1200 βαθμούς. Η φωτιά ξέσπασε, Ελένα, περίπου στις 5 παρα 20 το απόγευμα σε χώρο με μεγάλο όγκο απορριμμάτων, μπαταριών και φιαλιδίων. Πρόκειται, όπως σας έλεγα, για ένα ανταμάρι μέσα από το οποίο ακούγονταν νωρίτερα αρκετές εκρήξεις σύμφωνα και με μαρτυρίες. Διευκρινίζεται όμως από την πυροσβεστική ότι δεν προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Δεν υπάρχουν, όπως πληροφορούμαστε, κοντά πυρομαχικά ή δεξαμενές καυσίμων και πλοία. Δεν κινδύνευσε τίποτα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι τώρα. Όπως αναφέρουν επίσης πηγές της πυροσβεστικής, κάποια στιγμή η πυρκαγιά βγήκε από το νταμάρι, πήγε να πάρει έκταση μεγάλη, όμως έπεσαν όλες οι δυνάμεις, εναέριες και επίγειες, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να την μαζέψουν και να έχουμε αυτή την εικόνα που σας δείχνουμε αυτή την ώρα.
0: Στη Βιωτία τα πύρινα μέτωπα εξελίσσονται στον Άγιο Βλάσιο και το Στεφάνι. Θα μας πει όλα τα νεότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Και μάλιστα στον Άγιο Βλάσιο ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους στον οικισμό Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν, κυρίως λόγω του πυκνού καπνού. Μια φωτιά η οποία δεν απειλεί άμεσα τον οικισμό ή άλλο οικιστικό κομμάτι, όμως έχει πολύ γρήγορη επέκταση και εξάπλωση, γιατί καίει μέσα σε χωράφια με ακαθάριστες κάποιες από αυτές τις εκτάσεις, χωρίς όμως, όπως σημειώνουν αρμόδια αξιωματικοί, πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Είναι σημαντικό ότι τα τελευταία λεπτά έχουν μεταβεί περισσότερα από 15 εναέρια μέσα και από φωτιές που είχε ολοκληρωθεί η κατάσβεση, προκειμένου να γίνουν μαζικά οι τελευταίες ρήψεις και να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο μέτωπο της Βιωτίας, στην Στεφάνη, εκεί μιλάμε για μια καθαρά δασική έκταση. Έχει κυκλωθεί η φωτιά, όπως συμβαίνει και στην Σαλαμίνα, όμως θα πάρει αρκετή ώρα η κατάσβεση.
3: Και τι εκεί φαίνεται το μέτωπο. Ωστόσο, Γιώργο, θα την πιάσουν.
2: Δεν έχει μετακινηθεί, όπως σημειώνουν, το μέτωπο από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το θετικό. Θα πάρει κάποια ώρα κατάσβεση, όμως δεν θα κινδυνέψει και εκεί κάποια κατοικημένη περιοχή.
0: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Στις 3:30 λοιπόν το μεσημέρι, Λένα, κυρίες και κύριοι, ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή, η οποία ουσιαστικά έκαιγε ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Το πιο δύσκολο κομμάτι που κλήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν ήταν εδώ, στον οικισμό Τρεχαντέρια, όπου βρισκόμαστε. Εδώ όπου η πυρκαγιά περικύκλωσε ουσιαστικά τις κατοικίες, έφτασε μία ανάσα από αυτές που υπάρχουν εδώ στον οικισμό. Μπορείτε να δείτε και την εικόνα, έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αγροτοδασικής έκτασης που υπάρχει στον οικισμό. Επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε επιφυλακή. Έσπευσαν εναέρια μέσα δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν ρήψεις και κατάφεραν άμεσα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά αυτή. Οι κάτοικοι όμως έζησαν τον τρόμο, όπως μας είπαν, καθώς υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία έχουν καεί κομμάτια από τις μάντρες τους. Παρόλα αυτά υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι κάποια άτομα, άνθρωποι που συναντήσαμε εδώ, αλλά και άνθρωποι από τον Δήμο, κάνουν λόγο για εμπρισμό. Φυσικά καταλαβαίνουμε, το ανακριτικό τμήμα τώρα της πυροσβεστικής θα διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής που έχει οροθετηθεί, Λένα.
0: Χωρίς ενεργό μέτωπο, μετά την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων, είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα.
4: Η φωτιά ξέσπασε στις 5.30 το απόγευμα στην περιοχή πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Πολύ γρήγορα, λόγω των ισχυρών ανέμων, πήρε διαστάσεις. 75 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 22 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα και 4 εναέρια μέσα. 4 ελικόπτερα κατάφεραν πολύ γρήγορα να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. 45 λεπτά μετά δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάσπαρτα σημεία στα οποία καπνίζουν και καθαρίζουν οι πυροσβέστες, πηγαίνουν στα από σημείο σε σημείο και ρίχνουν νερό. Πριν από λίγο, στις 7 και 4, ξέσπασε μία ακόμα πυρκαγιά, λίγο νοτιότερα από εδώ που βρισκόμαστε, στους Παρανύφους, στο χωριό Παρανύφους, και εκεί έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τα 2 ελικόπτερα που επιχειρούσαν εδώ κατάφεραν να οριοθετήσουν και αυτή την πυρκαγιά, ενώ και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Κρήτη είναι 4, πολύ αυξημένος, και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής θα είναι σε επιφυλακή.
0: Και ήταν αρκετά τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, με τα οποία ασχολήθηκαν σήμερα οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας. Τη συνολική εικόνα θα μας δώσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: 7 πυρκαγιές μέσα σε μία ώρα συγκεκριμένα, και θα δούμε και στο χάρτη τα σημεία που αναφέραμε και πριν. 2 φωτιές στη Βιωτία, η φωτιά στη Λαβρεωτική. Να πούμε ότι υπήρχε εκτός από τη Σαλαμίνα και το Ηράκλειο ένα μέτωπο σε ορεινό σημείο στην Αλμοπία της Πέλλας σε δασική έκταση, όπως επίσης και μία φωτιά ταυτόχρονα. Την ώρα που οι δυνάμεις κινητοποιούνταν για τη Σαλαμίνα και προσπαθούσαν να σώσουν τις κατοικίες στον Δήμο Λαβρεωτικής, μία φωτιά στην Ανθούσα σε έναν επαγγελματικό χώρο με φαρμακευτικά, ήδη επικίνδυνη φωτιά στην Παλίνη, όπου όμως έγινε άμεση κατάσβεση. Είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στον χάρτη.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Στη συνεχιζόμενη διολίσθηση της Άγκυρας, η Αθήνα απαντά με τις κόκκινες γραμμές της ότι το μόνο θέμα συζήτησης είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στο πεδίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
5: Από την Αθήνα βάζουν με σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές αναφορικά με την απόφαση της Τουρκίας να ανακήρυξει 2 θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το θέμα εσωτερικής κατανάλωσης για την Άγκυρα.
6: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. 1. 2. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιδρά, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, σε κάθε πρόκληση με τον τρόπο που πρέπει, πιο ισχυρή από ποτέ.
5: Μονομερή και παράνομη χαρακτηρίζει η Ελλάδα τη νέα τουρκική κίνηση.
7: Είναι γιαλαντζή εθνικά θαλάσσια πάρκα, διότι πρώτα απ' όλα εκτείνονται θεωρητικά σε διεθνή υδατό που καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί μονομερώς να χαράξει προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Και είναι παράνομα και για έναν επιπλέον λόγο, διότι εκτείνονται και επί της ελληνικής φαλοκρηπίδας.
5: Ο τουρκικός τύπος επιχειρεί να παρουσιάσει ως προκλητικές τις ελληνικές αντιδράσεις, με τις εφημερίδες Μιλιέτ και Χουριέτ να γράφουν αντίστοιχα. Απειλή F-35 από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Δήλωση περιμένου γεμάτο επιλογές. Θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Και πρώτη δήλωση από την Ελλάδα σχετικά με την ανάπτυξη της πυροβολαρχίας Patriot στην Κρήτη. Ο Έλληνας υπουργός κάνει δηλώσεις που κλιμακώνουν τις εντάσεις με την Τουρκία.
8: Στο πεδίο ασκείστε κυριαρχικά σου δικαιώματα, όχι στα λόγια. Και εκεί απαντάει η Ελλάδα. Με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
5: Η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει ενταθεί για τα ελληνοτουρκικά.
9: Προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια μετράνε, αν με επιτρέψετε την έκφραση, κουβάδες. Για άλλη μια φορά λοιπόν όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, οι ψευτοπατριώτες, είτε κάποιων μέσων ενημέρωσης, είτε το πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη.
10: Να κοιτάξει τον καθρέφτη του. Ο κύριος Μαρινάκης ειδικά, η Νέα
0: Ποια
10: Δημοκρατία,
0: η
10: παράταξη, η οποία όταν είναι στην αντιπολίτευση κάνει πατριωτοκαπηλεία, όταν είναι στην κυβέρνηση είναι πιο ενδοτική.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
0: Το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα δείξει τις προθέσεις της Άγκυρας. Εξετάζουν διάφορα σενάρια, αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι ότι δεν θέλουν, μάλλον ότι θέλουν, επιθυμούν να έχουν λόγο στα όσα γίνονται. Οι γείτονές μας, ο Μάνολης Κωστίδης, έχει περισσότερο ρεπορτάζ. Πάμε να τον ακούσουμε.
11: Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Παύλου Μαρινάκη για σχετικά με το καλώδιο και το έργο θα προχωρήσει. Ήδη έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και εξετάζονται αναλυτικά τα βήματα που θα κάνει η Τουρκία το επόμενο διάστημα, αφού θα περιμένει τα βήματα της Αθήνας. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Από εκεί πέρα ρωτήσαμε στην τουρκική πλευρά τι θα γίνει και ποια είναι η άποψή τους για αυτό το ζήτημα. Λένε χαρακτηριστικά στην αρχή, βέβαια η απάντηση δείχνει πολύ ωραία, λέει ότι η Τουρκία δεν αντίθεται σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας. Όμως, τονίζουν, η θέση της Τουρκίας είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
3: Άρα μάλιστα, θέλουν να τους ζητηθεί η άδεια για όποια ενέργεια γίνει, είτε αυτή είναι πόντιση ή οτιδήποτε άλλο.
11: Διότι λένε ότι αυτή είναι η κρατική πρακτική και πλήρως συμβατή με το διεθνές δικαίωμα. Αυτό ισχυρίζονται, αφού ξεκαθαρίζουν ότι εκείνη η περιοχή είναι, κατά δικό σου ισχυρισμό, τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μας δίνουν ένα παράδειγμα ενός έργου πόντισης οπτικής ίνας με τον τίτλο Blue Raman, το οποίο ολοκληρώθηκε με κάποια συνεννόηση, και λένε ότι σε αυτό το πνεύμα μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε έργα στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι
3: το ιδάλλος δεν ξεκαθαρίζουν, Μανώλη.
11: Αυτό που πρέπει να πούμε, Λένα, είναι ότι, θα σας πω τουλάχιστον το ρεπορτάζ μου, είναι ότι κοινή εκτίμηση όλων στην Τουρκία και πολιτικών αναλυτών αλλά και αξιωματούχων είναι ότι αν δεν υπάρχει μια συνεργασία ή ένα συντονισμός, μπορεί να γίνει κάτι ότι έγινε στην Κάσο πριν από λίγα χρόνια. Αλλά ακόμα είμαστε στα προκαταρκτικά σχέδια, να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα επόμενα βήματα και της Αθήνας και οι διπλωμάτες των πολλών χωρών. Δεν είναι μόνο οι δύο χώρες, είναι και η Γαλλία στη μέση. Ας το θυμόμαστε για κάθε ενδεχόμενο και από εκεί πέρα θα δούμε στις επόμενες μέρες. Είμαστε εδώ.
0: Το πρόσωπο που έτρεχε την τουρκική ατζέντα στην Ουάσιγκτον, ο Τόμ Μπάρακ, φημολογείται ότι ενόχλησε με τις δηλώσεις εκτός γραμμής για τα υψίπεδα του Γκολάν και ενόχλησε τόσο που άνοιξε θέμα καρατόμησής του από τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα. Οι σχέσεις στο τρίγωνο Τουρκία-Ισραήλ-Συρία παραμένουν τεταμένες, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να απειλεί ευθέως ότι δεν θα ανεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία και τον Ερντογάν να απαντά με συμβολισμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
12: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φτάνει στην πόλη Αχλάτ, που θεωρείται κοιτίδα της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολία, και με φόντο τιμητικό άγημα με παραδοσιακές στολές Σελτζούκων και Γενίτσαρων στέλνει μήνυμα στο Τελαβίβ, ευαγγελίζοντας τη χαραυγή του αιώνα της Τουρκίας.
0: Θα χάσουν οι έμποροι του αίματος, θα χάσουν οι καιροσκόποι που επωφελούνται από την τρομοκρατία, θα χάσουν οι γενοκτόνοι που θέλουν να βυθίσουν την περιοχή μας στην αστάθεια. Νικητής θα είναι ο τουρκικός λαός. Έχει χαράξει η εποχή της μεγάλης και της ισχυρής Τουρκίας.
12: Κατά τον Ερντογάν, η Τουρκία είναι εκείνη που θα φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Ιράκ, τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.
13: Αντιδράσαμε κατά της προσπάθειας της Τουρκίας να εδραιώσει την παρουσία της στη Συρία, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.
12: Βλέποντας τουρκική και τζιχαντιστική απειλή, ο Ισραήλ Κάτζ δηλώνει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του εντός της Συρίας, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην αφαίρεση της Συρίας από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.
13: Όσο παραμένουν οι τζιχαντιστικές απειλές κατά του Ισραήλ, το μήνυμα προς τον Σύρο πρόεδρο είναι σαφές. Όταν ξυπνάτε το πρωί στο παλάτι σας στη Δαμασκό, να κοιτάτε ψηλά στο όρος Ερμών για να βλέπετε τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.
12: Η συνεχής όξυνση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ με αφορμή τη Συρία απειλεί τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ.

0: κατηγορηθεί για χρηματοδότηση των διαδηλώσεων στο πάρκο Γκεζί. Θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
1: Σε μια απόφαση κόλαφο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί την Άγκυρα να απελευθερώσει τον Καβαλά το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα έκρινε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του σε δίκαιη δίκη, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του συνεταιρίζεσθε μεταξύ άλλων, ενώ διαπίστωσε ότι η βαριά ισόβια κάθριξη που του επευλήθη συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Λένα δήλωσε ότι τα τουρκικά δικαστήρια είχαν κακή πίστη, στερώντας από τον Οσμάν Καβαλά την ελευθερία του και μάλιστα διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον εκδότη και φιλάνθρωπο. Ο Καβαλά συνελήφθη για πρώτη φορά το 2017 και καταδικάστηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, ενώ βέβαια αποτελεί έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του Ερντογάν.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η πολιτική κόντρα επικεντρώνεται στην πλειοδοσία υποσχέσεων και παροχών. Η κυβέρνηση προαναγγέλει νέες φοροαπαλλαγές την ώρα που η αντιπολίτευση της καταλογίζει φορολογική αφέμαξη. Στο μενού της κόντρας και σήμερα η ακρίβεια αλλά και η σειρά εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών με τον Αλέξη Τσίπρα που σπάει την παράδοση να συγκεντρώνει τα πυρά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άντζη Κούκη.
1: Οι ανακοινώσεις τη ΔΕΘ βρίσκονται στο επίκεντρο των κομματικών σχεδιασμών με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτούς τους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει θα τους κατευθύνουμε στο σύνολο της κοινωνίας, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ είναι λογικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς. Πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει.
3: Μάλιστα.
2: Να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
1: Μειώσει τη τάξη του 5% στα τρόφιμα προαναγγέλει η κυβέρνηση αναφορικά με τη συμφωνία κυρίων. Την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική για το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
4: Πιστεύω θα ξεπεράσουν και 2.500 κωδικούς. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%.
5: Το μόνο το οποίο υπεραπέδωσε ήταν τα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ. Βολεύτηκε λοιπόν η κυβέρνηση από το να απομυζεί χρήματα από τους ανθρώπους που δυσκολεύονται.
1: Στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης, απορρίπτοντας την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει φθηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%.
6: Να μας απαντήσει για ποιο λόγο χρεώνει περισσότερο τους συμπολίτες μας. Πληρώνουμε φθηνά δάνεια τα οποία τα αποπληρώνουμε με 1,5% και δανειζόμαστε με 4%.
7: Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δισευρώ. Όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
8: Προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια σε όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα, μια ανακατανομή της φτώχειας.
9: Ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται.
1: Σημείο τριβής εξακολουθεί να αποτελεί και η διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ.
2: Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού.
10: Δεν πάει να προλάβει.

0: το Μητσοτάκη. Πάει να μιλήσει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα Ελλάς κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
1: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στη Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
2: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και το δημόσιο χρέος κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Και ξεκαθαρίζει μέρα με τη μέρα η εικόνα για το καλάθι της κυβέρνησης που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ο Γιάννης Καντέλης έχει τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δεν έχει πρόγραμμα πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει την ομιλία του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως μαθαίνουμε, ο βασικός καμβάς των μέτρων είναι ήδη έτοιμος σε συνεργασία προφανώς με το οικονομικό επιτελείο.
5: Έχει κλειδώσει επομένως.
4: Οι περισσότερες παράμετροι έχουν κλειδώσει και έχουν κλειδώσει και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από αυτό το πακέτο παροχών και μπορούμε να τους δούμε.
5: Ποιοι έχουν λαμβάνει επομένως?
4: Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες. Είναι σαφές πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει κάτι σχεδόν σε όλους.
5: Μια μεγάλη εκλογική βάση.
4: Ακριβώς. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν συνεχόμενα ραντεβού του κυρίου Πυρακάκη την επόμενη εβδομάδα με επιμελητήρια, με ενώσεις, με συνδικαλιστές αγροτών, με ακόμη και με ενώσεις πολύτεκνων οικογενειών, προκειμένου να τους ενημερώσει και για το τι έχουν λαμβάνει και το αν δεν έχουν να λαμβάνουν κάτι όλοι αυτοί.
5: Τώρα, αυτοί είναι οι οποίοι θα επωφεληθούν. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να δούμε λίγο τα μέτρα που έχει σταχυλογήσει. Έχει συγκεντρώσει και εκεί πολλές πληροφορίες για να τα πάρουμε τη σειρά.
4: Καταρχάς, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα έχουμε μείωση του φόρου επιχειρήσεων. Ίσως δύο μονάδες, μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, έχει σημασία το ποιοι είναι εντάξει με τις φορολογικές υποχρεώσεις και έχουν συμμορφωθεί με τις τεχνολογίες που έχουν μπει για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής.
5: Βελτίωση, όχι κατάργηση, επομένως.
4: Ακριβώς. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Από εκεί πέρα, θα δούμε την ενίσχυση του επιδόματος συνταξιούχων. Περνάμε στην δεύτερη κατηγορία ωφελουμένων, δηλαδή, οι οποίοι θα δουν και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άρα, θα δούμε μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για ένα κρίσιμο εκλογικό σώμα.
5: Ενισχυμένο το πακέτο εκεί.
4: Και μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά. Είναι μια συνέχιση της πολιτικής που ξεκίνησε από την περσινή Διεθνή Έκθεση
5: Θεσσαλονίκης. Και διευρύνεται κιόλας.
4: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην ενέργεια, έναν κρίσιμο παράγοντα. Είπαμε και χθες ότι απασχολεί
5: και
4: πάρα πολύ
5: κόσμο.
4: Την κυβέρνηση τι θα γίνει το χειμώνα με τα θέματα της ενέργειας και της αυξήσης των καυσίμων. Θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Όχημα φαίνεται να είναι η ΔΕΗ, ώστε να δουν οι καταναλωτές πολύ μεγάλες μειώσεις στην επόμενη τριετία, χρησιμοποιώντας η κυβέρνηση και τα αποτελέσματα από την ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, η οποία έχει ενεργοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε και παρεμβάσεις στα καύσιμα. Αυτές ίσως να τις δούμε και πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι λίγη επιδότηση στο τέλος του μήνα. Πιθανότητα θα ανανεωθεί και θα δούμε και για πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί να ανανεωθεί, αναλόγως πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας.
3: Όλα τα κόμματα θέλουν ηχηρά ονόματα στις λίστες τους που θα προσελκύσουν ψηφοφόρους και κυρίως τους νέους. Μαζί με τους πιο προβεβλημένους υποψηφίους θα είναι και οι προτάριδες, στελέχη που για πρώτη φορά θα δοκιμάσουν δυνάμεις και θα τεθούν στη βάσανο της κάλπης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
6: Η γραμμή εκκίνησης με τα πρόσωπα που θα οδηγήσουν στην κούρσα της κάλπης στείνουν κυβέρνηση και κόμματα με αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη τους να τίθενται για πρώτη φορά στη βάσανο της ψήφου.
7: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Γίνετε η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας.
6: Με τις κομματικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας να δουλεύουν στο φουλ, τη μάχη του Σταυρού θα δώσει ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα κατέβει στον βόρειο τομέα. Το ίδιο και η νυν αναπληρώτρια υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, που θα κατέβει στο δυτικό τομέα, ο Μάριος Τεμιστοκλέος στην Ανατολική Αττική, η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθήνα, στα Τρίκαλα ο Δημήτρης Παπαστεργίου και στην Α Θεσσαλονίκη η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στο σπίτι της, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της.
8: Να είστε όλοι στην πρώτη γραμμή της μάχης, μαζί λοιπόν για την νίκη.
6: Κορυφαία στελέχη θα μπουν μπροστάριδες και στην εκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς θα περιληφθεί στο επικρατείας, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου επιστρέφει στα ψηφοδέλτια και στο νότιο τομέα μετά από 15 χρόνια αφού είχε αποχωρήσει το 2012. Στο νότιο τομέα θα κατέβει και ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του ιστορικού στελέχους Απόστολου Κακλαμάνη, ο Λευτέρης Καρχημάκης στο δυτικό τομέα, ο Δημήτρης Μάντζος στο βόρειο τομέα, στη Λέσβο ο Παναγιώτης Δοδονής και στην Κοζάνη η Όλγα Μαρκογιαννάκη.
8: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
6: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, την εκλογική μάχη θα δώσουν και στελέχη που έχουν αναλάβει εξ αρχής την εκπροσώπηση, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου, που θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, εκτός και αν τελικά κατέβει σε κάποια περιφέρεια της Αθήνας. Τη μάχη του Σταυρού θα δώσει η Ιωάννα Λαλιώτου στο νότιο τομέα Αττικής, η Άννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο δυτικό τομέα, ο Κώστας Καρπουχτσής στις Σέρες και ο Γιώργος Μπαλατσούκα στα Τρίκαλα. Η ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων θα κρίνει πολλά και στην εκλογική τους επίδοση.
3: Στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ διακρίνονται δύο στρατηγικές. Κάποιοι βιάζονται παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο ρεπορτάζ Αντώνης Αντζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάς ακόμα και αυτό το μήνα είχε πέσει ως σκέψη να ανακοινωθούν ονόματα και μάλιστα στις αρχές του μήνα. Και μάλιστα ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά το περιβάλλον και οι πυρκαγιές δεν ευνόησαν κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον Αλέξη Τσίπρα να αρχίζει να βγάζει ονόματα στον αέρα, ονόματα υποψηφίων.
5: Ένα είναι το πότε και ένα είναι ποιους, ποιο θα είναι το μείγμα.
9: Εδώ είναι το ερώτημα, γιατί θα έχει παλιούς, θα έχει και νέους, δέχεται διαφορετικές
5: συζητήσεις.
9: Από τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Σίγουρα θέλει να δώσει τη φρεσκάδα. Άρα λοιπόν η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα.
5: Τι ποσοστό όμως θέλει να δώσει τη φρεσκάδα και η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα? Περίπου.
9: Το ποσοστό είναι περίπου στο 80-20. Και αν στο 20 είναι η παλιή.
5: Περισσότερη φρεσκάδα επομένως επιλέγει.
9: Ναι, απλώς καταλαβαίνουμε ότι το στρίμωγμα για τους παλιούς συντρόφους του θα είναι αρκετά μεγάλο.
5: Και στη Χαριλάου Τρικούπη, εκεί τι στρατηγική επιλέγουν σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τα πρόσωπα και με την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος για τα ψηφοδέλτια τους?
9: Εκεί δεν βιάζονται για τις ανακοινώσεις, γιατί υπάρχει μια βάση εκλογική από το 2023, θα ανακοινωθεί. Πάνω από το 70% πρέπει να είναι έτοιμο. Είχε ξεκινήσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων από τον Απρίλιο να συλλέγει βιογραφικά. Τώρα από εκεί και πέρα δίνουν περισσότερη βάση στα προγραμματικά, γιατί μεθαύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος. Είναι και 3η Σεπτέμβρη, άρα ονόματα θα δούμε στην πορεία.
3: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, πάμε στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει πρώτος, κόβει το νήμα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει εκνευρίσει. Ερώτημα, είναι ανέντιμο ή είναι απλώς μια επιλογή την οποία δεν έγινε και κάτι να σπάσει την παράδοση, δεν είναι παλιόπεδο για να δανειστώ και τα λόγια του Υπουργού Υγείας?
10: Κοιτάξτε, δεν είναι παράνομο, ούτε ανήθικο. Είναι ασυνήθιστο. Αλλά ξέρω εγώ, με τεχνητό offside, καμιά φορά τρως και γκολ. Δεν ξέρω αν έχεις ιδέα από ποδόσφαιρο.
5: Προσπαθεί να κάνει. Το γκολ σίγουρα και να μην έχεις ιδέα, το ξέρεις.
10: Προσπαθεί να βγει μπροστά. Και λοιπόν, αυτό που κρίνεται δεν είναι ένα τρικάκι ποιος θα παίξει πρώτος στην τηλεόραση. Είναι τι θα πει. Ο κύριος Τσίπρας έχει παρελθόν και φιλοδοξεί να έχει και μέλλον. Έχει λοιπόν αυτά που τον ακολουθούν από τη θητεία του Πρωθυπουργού και αρχηγού αντιπολίτευση εν συνεχεία, αλλά κυρίως το περιεχόμενο του μετά.
5: Είναι νέα ΔΕΘ και νέα παρουσία αυτή. Δεν θα επαναλάβει το όσο είχε πει τότε. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι το ρίσκο και το έχει ζυγίσει και ο ίδιος αυτό.
10: Θα υπερασπιστεί το παρελθόν του, φαντάζομαι. Δεν είναι, θα δεχθεί ερωτήσεις, θα αναγκαστεί να το υπερασπιστεί. Είναι αναπόφευκτο, δεν μπορεί το παρελθόν του να σβήσει. Είναι γραμμένο. Άρα λοιπόν μεγάλη σημασία ο ίδιος προφανώς δίνει στο τι θα γίνει μετά. Τώρα το προσπαθεί, το κάνει κυρίως νομίζω για να προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ, να δείξει ότι εγώ είμαι ο δεύτερος, επειδή δημοσιογραφικά καταγράφεται κάπως έτσι.
5: Το οποίο μένει εκτός ότι έχει να κάνει με την κόντρα εμφάνισης. Ωστόσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει τη δυνατότητα να τους έχει ακούσει όλους. Αυτό μπορεί να του δώσει ένα προβάδισμα σχετικό, να αλλάξει κάπως τις ισορροπίες, να αλλάξει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, θέλω.
10: Αν αποφασίσει ο κ. Ανδρουλάκης να υπερασπιστεί την ιστορία, την παράδοση του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα που ο ίδιος έχει καταρτήσει με πολλούς συνεργάτες του, και το κάνει με έξυπνο τρόπο, φαντάζομαι θα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει η κοινωνία. Όπως πρόσεξε να δεις, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης, με τον τρόπο που το χειρίζεται το θέμα, που άφησε να εννοηθεί πριν μερικούς μήνες ότι μπορεί και να γίνουν το Σεπτέμβριο εκλογές, τους έχει όλους κουράσει ήδη. Έχουν καεί στην προθέρμανση. Προετοιμάζονται και νομίζω ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη.
5: Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά.
10: Τότε, ο Αντώνης Σαμαράς είναι παλιά Αλεπού. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει στο τέλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσέχει, ξέρει. Δεν βιάζεται. Λέω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία το πότε κανείς κάνει μια κίνηση, αλλά αρκεί να ξέρει πότε είναι το τέλος. Εδώ δεν το ξέρουμε. Υποθέτουμε όλοι ότι θα είναι την άνοιξη. Αυτός ο χρόνος που μεσολαβεί είναι τεράστιος. Θα υπάρξει πολλές ανατροπές στην πορεία για την εκλογική μάχη της άνοιξης.
3: Μέσα από τις φυλακές κάνει προεκλογική καμπάνια ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης. Το έχει ξανακάνει και ο Άριος Πάγος τότε μπλόκαρε την κάθοδο των κομμάτων, κρίνοντας ότι υπάρχει κρυπτόμενη ηγεσία και αχυράνθρωποι. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καταγράφονται με το πρώην αρχηγικό μέλος της Χρυσής Αυγής να κινείται κυρίως μέσω social media και με περιοδίες. Συχνά μάλιστα διεκδικεί τον ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
11: Εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας.
12: Σε μια από τις εκδηλώσεις που οργανώνει σε άδειά του από τις φυλακές Δομοκού, ο καταδικαστής σε 13 χρόνια κάθριξη για την υπόθεση της Χρύσης Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος αμέσως μετά την αποφυλάκησή του στα μέσα Σεπτεμβρίου.
11: Και θέλω, γιατί όχι, να σας καλέσω από τώρα, σε λιγότερο από 2 μήνες, εκεί και στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξω από τις φυλακές. Την ώρα της ελευθερίας.
13: 3, 2, 1, πάμε.
11: Τώρα που πλησιάζει η αποφυλάκησή μου.
12: Μέσα από τα social media και εφαρμογές όπως το Telegram, αναδημοσιεύει πληροφορίες για εν ενεργεία βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν σε ένα νέο κόμμα, επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ υιοθετεί αναφορές που τον εμφανίζουν ως υποστηριζόμενο από τη Ρωσία.
11: Πριν από λίγη ώρα, ο Elon Musk, δηλαδή η επιφανέστερη προσωπικότητα του 21ου αιώνα παγκοσμίως, κατήγγειλε με πολύ σκληρές εκφράσεις την παράνομη κράτησή μου. Τον ευχαριστώ θερμά.
12: Συχνά διεκδικεί τον ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στην Ελλάδα με αναφορές στην εθνικιστική ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας της αντικατάστασης που θέλει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς να αντικαθίστανται δημογραφικά από μετανάστες.
14: Την 21η Απριλίου 1967 είχαμε Χούντα. Την 21η Απριλίου 2026 έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, καρτέλ, ακρίβεια, δημογραφικό.
12: Μέσα από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και δράσεις που αναπτύσσει, μοιάζει να επενδύει σε θέματα επικαιρότητας όπως οι πυρκαγιές, η τουρκική προκλητικότητα και νωρίτερα οι αγροτικές κινητοποίησεις.
3: Και μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να φιλοδοξεί να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Το ζήτημα είναι αν το νομικό πλαίσιο επιτρέπει κάτι τέτοιο και τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε πληροφορίες από την Άννα Κανδύλη.
15: Ήταν οι ρυθμίσεις Βορύδη, Λένα. Ο κύριος Βορύδης με αυτές τις ρυθμίσεις τις οποίες πέρασε αρχικώς απαγορευόταν σε κάποιον που έχει καταδικαστεί να συμμετέχει σε κόμμα, σε κάποιον που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που έχει καταδικαστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης τελεσίδικα πια. Στη συνέχεια βεβαίως έβαλε και αυτό την πραγματική ηγεσία, δηλαδή ακόμα και να υποκρύπτεται κάποιος καταδικασμένος, πάλι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το κόμμα. Ο Άριος Πάγος έχει τον τελευταίο έλεγχο, τον τελικό έλεγχο. Ο Άριος Πάγος, το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου, σε ολομέλεια, δηλαδή για να είναι και πιο ισχυρή η απόφαση. Γιατί υπενθυμίζω ότι πριν τις εκλογές όλα τα κόμματα περνάνε από τον Άριο Πάγο για να πάρουν το πράσινο φως.
5: Αυτός είναι ο νόμος, πολιτική βούληση για το δικαστήριο. Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, επομένως. Κρίνει κάθε φορά από την αρχή το όποιο κόμμα, τον όποιο συνδυασμό.
15: Βεβαίως. Βεβαίως. Και εκεί βλέπει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εκεί βλέπει και για τις επόμενες εκλογές παρόλο που μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος όσες φορές προσπάθησε, τον έκοψε, τον μπλόκαρε.
5: Υπάρχει ένα προηγούμενο επομένως, το έχει δοκιμάσει. Να δούμε ποιες ήταν αυτές οι προσπάθειες, τι έδειξε η έρευνα, τι έδειξαν τα στοιχεία και πώς τελικώς μπλοκαρίστηκαν αυτές οι προσπάθειες.
15: Λοιπόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, όπου η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση, ιδρύει το κόμμα Έλληνες. Το Φεβρουάριο του 2023. Εν ώψη των βουλευτικών εκλογών πάει στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος τον κόβει βεβαίως βάσει και των ρυθμίσεων, βάσει και της ρύθμισης Βορύδη που έλεγε ότι δεν μπορεί καταδικασμένος για συγκεκριμένα αδικήματα να συμμετέχει στις εκλογές. Τι κάνει όμως? Βάζει αρχηγό κόμματος ένα άλλο πρόσωπο, τον επίτιμο αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Αυτό γίνεται τον Απρίλιο του 23. Πάλι ο Άριος Πάγος τον κόβει. Στη συνέχεια επιχειρεί με ένα συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων να συμμετάσχει με αυτόν τον τρόπο σε εκλογές. Πάλι ο Άριος Πάγος τον κόβει.
5: Είναι ο αυτό Άριος... που λέγαμε τότε νομικά όταν είχε ξεσπάσει και αυτή η υπόθεση, οι αχυράνθρωποι και ότι η πραγματική ηγεσία την ασκούσε στην ουσία ο έγκλωστος των φυλακών.
15: Πώς το πέρασε όμως με τους Σπαρτιάτες? Οι Σπαρτιάτες πέρασαν κάτω από το ραντάρ του Άριου Πάγου. Μόλις γίνεται η ανακήρυξη από τον Άριο Πάγο, και το θυμάμαι Λένα γιατί ήμουν εκεί. Βγαίνουμε έξω από το ανώτατο δικαστήριο και αμέσως γίνεται η δήλωση στήριξη στους Σπαρτιάτες. Όμως είδαμε στη συνέχεια ότι οι Σπαρτιάτες επιχείρησαν το 2024 εν ώψη των ευρωεκλογών να περάσουν από τον Άριο Πάγο, τους έκοψε ο Άριος Πάγος, αλλά και το εκλογοδικείο όπου έγινε προσφυγή. Τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών έχασαν την έδρα τους και το σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν ότι πραγματικός ηγέτης ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης και όχι ο Βασίλης Τσίγκας.
3: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες της Άννας Κανδύλη, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Κασιδιάρης έχει έτοιμα δύο κόμματα. Το ένα είναι οι Έλληνες. Αναφέρθηκαν και προηγούμενα οι συνάδελφοι. Το Έλληνες υπάρχει, λειτουργεί, έχει γραφεία. Είναι ένα νόμιμο κόμμα. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυνατότητα να απαγορευτεί η λειτουργία ενός κόμματος. Δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Ένα κόμμα μπορεί να λειτουργεί. Μπορεί ο Άριος Πάγος να απαγορεύσει την κάθοδό του στις εκλογές. Αλλά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει να υπάρχει.
5: Οργανωτικό επομένως υπάρχει στο κόμμα. Αυτό
16: υπάρχει.
5: Είναι το πρώτο. Το δεύτερο
16: αλλά
5: τώρα.
16: Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι υπάρχει άλλο ένα κόμμα. Θα το έλεγα ακόμα φάντασμα. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος εμφανίζεται ως αρχηγός, ποια είναι τα μέλη του, ποια είναι τα στελέχη του, που είναι τα γραφεία του αύριο. Ο Κασιδιάρης είναι αποφασισμένος όμως να ταράξει το πολιτικό σκηνικό και το Σεπτέμβρη που αποφυλακίζεται, αυτή είναι περίπου η ημερομηνία με βάση το σοφρονιστικό και νομικό κώδικα, θα βγει το Σεπτέμβρη και μάλλον θα επιφυλάσσει στους Έλληνες μια δυσάρεστη έκπληξη, δηλαδή να αναστήσει ένα ακραίο κόμμα. Δεν θα κάνει λόγο βέβαια στα συνθήματα της Χρυσής Αυγής, θα έχει αλλάξει λίγο, θα υπάρχει ένας φερετζές, θα μιλάει απλώς για την πατρίδα, για τους Έλληνες που έχουν ανάγκη την ενότητα και θα πρέπει να εμποδίσουν τους ξένους να καταλάβουν τη χώρα. Θα έχει μια πατριωτική ρητορική που πιστεύει ότι θα προσελκύσει πολύ κόσμο.
5: Τι ενδείξεις έχουμε, Σταύρο, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει για αυτό το δεύτερο κόμμα φάντασμα? Και γιατί το καταλαβαίνουμε όπως από τις πληροφορίες ότι το Έλληνες είναι ένα κόμμα βιτρίνα και η όλη δουλειά
16: είναι πολύ πιθανό το Έλληνες να απαγορευτεί από τον Άριο Πάγο με μεγάλη ευκολία. Αν και η απαγόρευση πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τους υποψήφιους και τον αρχηγό. Δεν μπορεί να απαγορευτεί ένα κόμμα επειδή πιστεύει, ας πούμε, σε έναν ακραίο πατριωτισμό. Μόνο σε σχέση με τις εκλογικές υποψηφιότητες μπορεί ο Άριος Πάγος να
5: φτάσουν επομένως στον Ηλία Κασιδιάρη. Ερώτημα δεύτερο και το πιο βασικό. Πώς οργανώνονται, ποιες είναι οι κινήσεις, πού στοχεύουν?
16: Ναι, το δείξαμε και πριν. Στο προφήτη Ηλία κάνανε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, γιορτή, δεν ξέρω πώς το ονόμασαν, κοντά στην Ομόνοια, στα γραφεία του κόμματος, όπου διασκέδασαν με μουσική Σφακιανάκη, όπως ο ίδιος χάρηκε και το είπε στα social media. Και εκεί είπε ο Κασιδιάρης ότι να είστε σίγουροι ότι θα είμαι παρόν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το πώς θα είναι παρόν, προφανώς δεν το είπε.
5: Ρόλος του.
16: Αυτό δεν το έχει ξεκαθαρίσει και εκεί είναι η έκπληξη. Και οι περιοδίες που κάνει όταν βγαίνει από τις φυλακές, γιατί παίρνει νόμιμες άδειες, γιατί δεν έχει πειθαρχικά παραπτώματα, οι περιοδίες που κάνει συχνά σε αγροτικές περιοχές, σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, εκεί που δρούσε με άλλο τρόπο, άγριο και εγκληματικό θα έλεγα κάποτε, η Χρυσή Αυγή, Εκεί λοιπόν που δρά, τους διαβεβαιώνει όλους ότι θα είναι παρόν στην ερχόμενη εκλογική μάχη.
5: Χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για τους λόγους που προαναφέραμε, επομένως συγκεντρώνει, συσπυρώνει το κοινό και είναι αυτά τα λόγια που τους λέει. Κλείνοντας, Σταύρο, αν πάρουμε το σενάριο ότι το κόμμα αυτό κατεβαίνει στις εκλογές, τι δυναμική έχει, ποια είναι τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν, με λίγα λόγια, σε ποια περιοχή ανοιχνεύεται, σε ποσοστό?
16: Προφανώς δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις για ένα κόμμα που δεν έχει δηλωθεί, για ένα κόσμο φάντασμα. Αλλά οι εκτιμήσεις των επαϊόντων, των ανθρώπων που μελετούν, αν θέλετε, τις κινήσεις των πολιτικών μαζών, είναι ότι ένα κόμμα Κασιδιάρη, ένα κόμμα δηλαδή μιας ακραίας ακροδεξιάς ρητορικής, συγκεντρώνει άνετα ένα 5% και το στερεί από κάποια άλλα κόμματα που ήδη υπάρχουν ή κάποια άλλα κόμματα που θα εμφανιστούν. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς δημοσιογράφους ως εκφραστές της κοινής γνώμης, αλλά και τους πολιτικούς και γενικότερα και τους διανοούμενους αυτής της χώρας, είναι γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής, παρότι έχει αποδειχθεί, ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής υπάρχει.
5: Και είναι παραμένει ερώτημα... και σε αυτό το ποσοστό, εφόσον επιβεβαιωθεί βέβαια και δημοσκοπικά.
16: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες, όπως πρέπει να απαντήσουν και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, γιατί δυστυχώς αυτή η οργή από την δεξιά, από την ακροδεξιά, λάθος, από την ακροδεξιά, αυτή η οργή έχει τίνει να καταλάβει πολλά μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Και επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μάριος Γιαννόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα.
17: Το απόλυτο σκοτάδι συνοδεύει και η απουσία των εναέριων μέσων, η οποία ήταν κέρια και είναι κέρια δυστυχώς, διότι δεν μπορούν να πετάξουν πλέον. Ωστόσο, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Εξελίσσεται κατά μήκος της δράχης του βουνού στο εσωτερικό. Όπως μπορούμε να δούμε τον καπνό αυτή τη στιγμή, την φλόγα η οποία αναδύεται μέσα από την πλαγιά. Το στίχημα είναι να την μπορέσουν να τη σταματήσουν στο βουνό του Ελικόνα. Αυτή τη στιγμή
5: να μην καβαλήσει επομένως το λόφο, να μην περάσει, να μην καλύψει και άλλη περιοχή, γιατί τα εναέρια μέσα δεν μπορούν και να επιχειρήσουν. Έχει πάντως πολύ υλικό, βλέπουμε και τον καπνό, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα.
17: Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα όσο γίνεται και μπορεί κανείς να προχωρήσει στο βάθος. Εννοείται οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κλείσει το σημείο. Εδώ στον Άγιο Βλάσιο υπάρχει αγωνία, ωστόσο ο οικισμός δεν κινδυνεύει, να το τονίσουμε αυτό, διότι η φωτιά κινείται κατά μήκος της δράχης του βουνού στο εσωτερικό. Νωρίτερα είχε
5: χιλιομετρικά, Μάριε, έχετε μόλις στάσει, καταλαβαίνουν, είναι δύσκολο χιλιομετρικά, αν μπορέσατε να εντοπίσετε κάπου ο οικισμός, τα σπίτια, πόσο μακριά είναι από αυτή την αιστεία που μας δείχνετε?
17: Βρίσκονται περίπου, νομίζω, στο ένα χιλιόμετρο από το χωριό, δύο δηλαδή, αλλά έχει κατεύθυνση στο εσωτερικό της πλαγιάς. Έχει εκενωθεί και ο οικισμός Τσουκαλάδες με το 112 που εστάλει στις 5 και 27 περίπου. Όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Λιβαδαίων νωρίτερα που μιλήσαμε μαζί του, έχει γίνει καθαρά για προληπτικούς λόγους. Ο οικισμός δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, διότι φωτιά εξελίσσεται σε χαμηλή χορτολιβαδική έκταση.
5: Όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι προφανώς η φωτιά αναπτύσσει και τη δική της δυναμική.
3: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που εξετάζουν πλέον είναι το ενδεχόμενο ύπαρξης νέου στελέχους της νόσου. Θα μας πει περισσότερα η Γεωργία Μαυρουδή.
18: Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς προχωρούν σε έκτακτους ψεκασμούς μετά το συναγερμό που σήμανε η καταγραφή κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.
19: Εγχώνεμαι όσο να είναι.
18: Οι κατοικοί είναι ανάστατοι.
20: Προσέχουμε. Πολύ προσέχουμε.
18: Και επαγρυπνούν.
20: αντικονομικά όπως πάντατε. Το στάσιμο νερό είναι το πιο επικίνδυνο, να μην έχουμε στάσιμο νερό.
21: Σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων από το σημείο που είχαμε το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στον Δήμο Κηφισιάς, εκτελούνται ψεκασμοί ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται ο συγκεκριμένος ιός.
22: Σήμερα, σαν περιφέρεια, κάνουμε εμείς την ακμεοκτονία.
18: Η Αττική εξάλλου είναι στο κόκκινο, ενώ η ιατρική κοινότητα ερευνά το ενδεχόμενο νέου στελέχους του ιού.
23: Υπάρχουν υποκλάδοι στον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι σταδιακά, ειδικά ο ένας και ο δύο, έχουν μεγαλύτερη εμφάνιση στην Ευρώπη και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη μεταδοτικότητα ή ως προς την πιθανότητα να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση.
3: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο αγαπημένος Δημήτρης Κόκοτας. Τα τελευταία δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί. Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα αφιέρωμα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
24: Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα έμελε να σταματήσει στα 57 του χρόνια. Το δικό του ηλιοβασίλεμα ήρθε μετά από 2,5 χρόνια μάχης. Τον Μάρτιο του 2024 ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε πρόβες για τηλεοπτικό σοου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έκτοτε έδινε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ξεχωριστή και σπάνια συγκινητική στιγμή στην καλλιτεχνική του διαδρομή, η συνύπαρξη επί σκηνής με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα, με τον οποίο τραγούδησαν το «Γιέ μου». Το 1994 κυκλοφόρησαν οι «Διαδόσεις», ο πρώτος προσωπικός του δίσκος. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε. Τα τραγούδια του όμως θα συνεχίσουν να μας τον θυμίζουν.

0: Και πριν κλείσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, γνωστές έγιναν οι αναμετρήσεις για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, οι οποίες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Επίσης, η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών νίκησε την Αυστρία με 3-1 σετ και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Τσεχία.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Μένεται το νέο μέτωπο πυρκαγιά στη Βιωτία, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα. Δεν εμπνέει πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή η περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο, όπως και αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στο Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο και στην περιοχή Ξηρολίβα Δοβέρειας. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απαντώντας με δασμούς αντίστοιχης αξίας εκείνους που επέβαλε η Ουάσιγκτον. Οι δεσμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50% καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Στο 50% περιλαμβάνονται προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου, έπιπλα και ενδύματα. Παράλληλα η Οτάβα ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 7,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται από τη νέα εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης, συνολικά 198 μεταναστών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Ιεράπετρας και διασώθηκαν 113 άτομα. Άλλοι 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια, είπε. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, τόνισε ο Ταγί Περντογάν. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα στη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, ο Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Υπάλληλοι της θεματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφράγισαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνι Κουίν χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική, υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες, αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μπουφόρο το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής ανατολικής Μακεδονίας ίσως εγκυλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρο. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσχα 100,3, είναι 3η 25 Αυγούστου 2026. Θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Φωτιές κυρίες και κύριοι σε αρκετά μέρη της χώρας έως και εδώ στη γειτονιά μας, σε μια πολυκατοικία. Ευτυχώς η αντίδραση πυροσβεστικής ήταν άμεση και αποσοβήθηκαν τα χειρότερα, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να λυθεί επιτέλους το ζήτημα του ΔΔΕ. Πάμε στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος για να δούμε τα νέα από την πυρκαγιά.
1: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή εδώ στον Άγιο Βλάσιο παραμένουν σε επιφυλακή οι κάτοικοι. Παρόλα αυτά, ο οικισμός δεν κινδυνεύει, διότι η φωτιά κινείται κατά μήκος της δράξης του βουνού στο εσωτερικό και καίει σε χαμηλή χορτολιβαδική έκταση. Οπότε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο αυτός ο οικισμός, όπως και οι τσουκαλάδες που γύρω στις 6 και 14 στάλθηκε 112, προκειμένου να εκενώσουν τον οικισμό. Έχει γίνει για προληπτικούς λόγους. Και δεν υπάρχει και εκεί κάτι το οποίο να αποτελεί αμέσως κίνδυνο για τον οικισμό και τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Φυσικά έχουν εκενώσει άνθρωποι μετά και το 112. Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί ένα μέτωπο. Ασφαλή εικόνα για τα χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά η δυναμική της φωτιάς είναι τέτοια που με βάση τα όσα μας λένε μέχρι στιγμή στα στελέχη της πυροσβεστικής, δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη δυναμική προκειμένου να αναπτυχθεί, ας πούμε, σε κάτι έντονα επικίνδυνο μέχρι στιγμής. Δεν έχει ελεγχθεί, είναι σε πύρη εξέλιξη, να το πω, αναφέρουμε αυτό. Ωστόσο, με σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ενέργεια μέσα τα οποία δεν πετούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, αυξάνει λίγο την αγωνία, αλλά και πάλι οι πυροσβέστες επιχειρούν και όλα βρίσκονται στην κρίση μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή πεζοπόρο τμήμα.
0: Ο Μάριος Γιαννόπουλος μεταδίδος από τον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά. Κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα δεν πετούν τα εναέρια μέσα. Έχουν αναλάβει επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας 9 και 13 πρώτα λεπτά και έφυγε από τη ζωή θρυλική τραγουδοποιός και ίδαλμα της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός της Brian Seaver μέσω βίντεο στο Instagram.

Η Dolly Parton παραμένει πιο επιτυχημένη, ήταν η πιο επιτυχημένη εμπορικά τραγουδίστρια στον κόσμο, στην ιστορία της country, με περισσότερα από 160 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως. Έκανε τον ντεμπούτο της το 1967 με το άλμπουμ Hello I'm Dolly, για να ακολουθήσει μια τελείωτη σειρά από διαχρονικά τραγούδια που έγιναν εμπορικές επιτυχίες, όπως το I will always love you, το 9, αυτό που ακούμε, το 9 to 5 και το Jolene.

0: Καλησπέρα σας και 100,3 και στιγμή ότι πάει 9 και 15 πρώτα λεπτά. Θα προσεγγίσουμε κυρίες και κύριοι την επικαιρότητα ενημέρωση στο Sky 100,3. Ούτως ή άλλως συνεχίζεται. Τα λειτουργικά είναι στο προσκήνιο, όχι μόνο το δημοσιογράφο αλλά και στην αγωνία των ανθρώπων για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας, διότι φαίνεται ότι ανεβάζει τους τόνους τόσο απέναντι στο Ισραήλ όσο όπου εκεί είναι πολύ δυναμικοί ή δυναμικές οι απαντήσεις της, αλλά όσο και απέναντι στην Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Αλέξανδρο Σαρή, είναι επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ. Είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Κύριε Ζάχαρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κοφόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Να δούμε ένα-ένα τα βήματα που κάνει η Τουρκία. Καταρχήν απέναντι στο Ισραήλ. Υπάρχει μια ιδιαιτέρως αυξανόμενη ρητορική και αντιπαράθεση λεκτική ανάμεσα στις δύο χώρες, χάτως.
1: Τις τελευταίες μέρες φαίνεται να υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση. Από καιρό, νομίζω πριν από 2 χρόνια περίπου, είχε υπάρξει από πλευράς του Ισραήλ μια κάποια δήλωση ανάλογη με αυτή τη φόρτια του Νετανιάχου προχθές, ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο. Υπήρξε ίσως και μια έμεση παρένεση προς την Ελλάδα, ότι αν εφόσον επιθυμείτε να κάνουμε κάτι να το δούμε, το οποίο υπάρχει διαρκώς στη ρητορική του Ισραήλ, και από την άλλη πλευρά η Τουρκία με τις νέες, φιλοδοξώντας πιθανώς να αντικαταστήσει το Ιράν σε σημεία τα οποία το Ιράν δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί ως ο φάρος των κινήσεων της περιοχής, να τίθεται πιθανόν ως ο άμεσος ανταγωνιστής του Ισραήλ στον πόλεμο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Μέση Ανατολή και που θα συνεχιστεί, ελπίζω, όχι για πολύ.
0: Ναι. Απομένει να δούμε, συγγνώμη, απομένει όλο αυτό να δούμε αν θα μείνουν σε αυτό το επίπεδο ή αν θα προχωρήσουν σε κάτι πολύ πιο δυναμικό. Αλλά φαίνεται...
1: Αν επιτρέπετε, διάβαζα σήμερα το πρωί κάπου σε κάποια τουρκικά σχέδια, το λυκείο σελίδα, νομίζω ότι υπάρχει, λέει, συζήτηση στην Τουρκία για το αν και κατά πόσο το Ισραήλ μπορεί να βομβαρδίσει την Κωνσταντινούπολη. Το οποίο μου φάνηκε απίθανο ζήτημα, να πω την αλήθεια, αλλά αν αυτό είναι πραγματικά ο διάλογος, τότε δεν ξέρω η Τουρκία με ποιον τρόπο ακριβώς θα εντείνει και θα επεκτείνει τις ενέργειές της όσον αφορά την άμυνά της και την ασφαλειά της.
0: Ναι. Να δούμε και λίγο τώρα πώς επηρεάζεται η Ελλάδα από τις κινήσεις της Τουρκίας. Συγκεκριμένως, παρακαλώ, κύριε Σαρέπ, τα θαλάσσια πάρκα.
1: Η Τουρκία ουσιαστικά απάντησε στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας με μια σημαντική νομική διαφορά. Η Ελλάδα σεβάστηκε τις διεθνείς της δεσμεύσεις, το διεθνές δίκαιο, και έρχεται και οριοθέτει τα θαλάσσια πάρκα της εντός της Αιγαλίδας ζώνης της. Κάτι το οποίο η Τουρκία φαίνεται να μην κάνει ούτε το Βόρειο Αιγαίο, αλλά ούτε την Ανατολική Μεσόγειο, και ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο το σύμπλεγμα του Καστελορίζου φαίνεται να έχει διακηρύξει μια τεράστια περιοχή, μια πολύ μεγάλη περιοχή ως πάρκο, πράγμα πιθανό να κάνει και ανέφικτη την προστασία του περιβάλλοντος, που είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την νόμιμη ανακήρυξη ενός θαλάσσιου πάρκου.
0: Ναι, πάντα αυτά είναι εντός χώρας. Εδώ είναι κάτι καινούργιο.
1: Ναι. Αυτό είναι κάτι καινούργιο και είναι εκτός και των θαλασσίων ορίων που είναι ήδη οριοθετημένα.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία, κινούμενη με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά δίνει μια και επιπλέον βάση στην ιδέα ότι τα όρια στο Αιγαίο δεν οριοθετούνται με βάση τον τρόπο τον οποίο η Ελλάδα προτείνει και τον οποίο η Ελλάδα στηρίζει. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που είναι αρκετά πιθανόν να γίνει και νόμος του κράτους στους επόμενους λίγους μήνες από την Τουρκία, είναι προφανώς η βασική τους άποψη για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα, κάτι που αποτελεί βέβαια πολύ μεγάλη, έχουμε πολύ μεγάλη διαφωνία σε αυτό. Εμείς στην Ελλάδα και μάλλον και το διεθνές δίκαιο έχει μεγάλη διαφωνία σε αυτό.
0: Μα, προφανώς. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες διαστάσεις του φαινομένου, δηλαδή έρχεται η κλιμάκωση με την γαλάζια πατρίδα, κύριε Σαρή.
1: Η γαλάζια πατρίδα ως δόγμα,
0: ναι,
1: αφορά κατά πόσον οι περιοχές του Αιγαίου, οι οποίες είναι μη οριοθετημένες, μπορούν να οριοθετηθούν. Κάτι το οποίο και ως δόγμα οι βασικές του αρχές, οι βασικές δικαιικές αρχές, αντίκειται στις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας. Όσες φορές η Ελλάδα έχει ζητήσει από την Τουρκία να της δώσει κανόνες αναφοράς, ναι, για το πώς συζητάμε για το Γενικό Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και πώς αυτή αντιλαμβάνεται τη διαδικασία οριοθέτησης, η Τουρκία έχει μιλήσει για τις αποφάσεις των δικαιωτικών οργάνων της Διεθνούς Δικαιοσύνης, την ομολογία των Διεθνών Δικαστήριων, που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο σώμα, δηλαδή δεν είναι πάνω από 30. Επομένως, ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς υποστηρίζει, αλλά ακόμα και το Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας φαίνεται να εκφεύγει εκτός των κανόνων αφοράς που η ίδια θέτει και αποδέχεται. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια νομική βάση η οποία να μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Παρ' όλα αυτά, το τολμά. Άρα, υπολογίζει ότι με βάση και το διεθνές περιβάλλον και την γοητεία και επιρροή που ασκούει ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο?
1: Η Τουρκία σίγουρα θα προσπαθήσει να το κάνει με κάποιον εσωτερικό της νόμο, σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, ο εσωτερικός της νόμος όμως είναι αρμόσιμος μοναχά εντός επικράτειάς της.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτά ισχύουν, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στη γραμμή και αυτό το βράδυ δυστυχώς. Αλλά αυτό όμως, αν κάποιος θελήσει να το εφαρμόσει επί του πεδίου, σε θαλάσσι, στη θάλασσα, κάποιος ψαράς, κάτι, μια επίσημη, ένας θαλάσσιος, επίσημος θαλάσσιος φορέας από την Τουρκία.
1: Το να υπάρχει κάποιο περιστατικό διαδικασία αλίας, νομίζω ότι υπάρχουν κανόνες επιλογής ανάμεσα από τα δύο κράτη, τα οποία θα επιλύουν αυτά χωρίς να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Το θέμα είναι ότι όταν η Ελλάδα, ας πούμε, έχει αναφέρει το δικαίωμα για την επέκταση της αιγαίλητας ζώνης της μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια. Το βασικό θέμα λοιπόν εδώ πέρα είναι κατά πόσον το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα μπορέσει να εφαρμοστεί έναντι αυτού του δικαίωματος της Ελλάδας και πώς. Όταν συζητάμε όμως τέτοια πράγματα και μιλάμε για επιβολή και για εφαρμογή, άμα δεν υπάρχει συνεννόηση ή κάποια δικαστηριακή απόφαση, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για υποθέσεις σύγκρουσης. Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, πέραν της στρατηγικής τοποθέτησης και θεμελίωσης νομικού της επιχειρήματος προς ώρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση του από στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ. Από το Rotterdam ο κύριος Αλέξανδρος Σαρίς μας βοήθησε να καταλάβουμε την προσέγγιση της Τουρκίας. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Rotterdam. Σας ζητούμε συγγνώμη για την τηλεφωνική σύνδεση. Το τελευταίο διάστημα αποτυχάνουμε. Είναι οι γραμμές, κυρίες και κύριοι, που μας βοηθούν. Πάμε στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Θέμα της η στάση της Ελλάδας απέναντι στο γερμανικό αίτημα για βοήθεια στο Κίεβο. Ο Γιώργος Πασάς.
2: Για την αρνητική απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης σε γερμανικό αίτημα για αποστολή βοήθεια στο Κίεβο, γράφει Luxemburg Avot. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πιέζει εδώ και καιρό τους δυτικούς συμμάχους για επιπλέον συστήματα Patriot. Η Ουκρανία διαθέτει αυτή τη στιγμή περίπου 10 συστοιχίες, 5 από τις οποίες προέρχονται από τη Γερμανία. Τώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, ανακοίνωσε στο Κίεβο ότι θα προσπαθήσει να πείσει και άλλους εταίρους της συμμαχίας να παραχωρήσουν πυράβλους Patriot. Μεταξύ των πιθανών προμηθευτών θεωρούνται η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ελλάδα. Η κυβέρνηση στην Αθήνα βρίσκεται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής υπό αυξανόμενη πίεση από τους εταίρους στο ΝΑΤΟ να συμμετάσχει πιο ενεργά στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας. Ωστόσο, η Ελλάδα θέλει να παραδίδει βαρέα όπλα στην Ουκρανία μόνο εφόσον αυτά αντικαθίστανται αμέσως από ισοδύναμα συστήματα από τα αποθέματα των συμμάχων. Ήδη τον Απρίλιο του 2024, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι η Ελλάδα δεν θα παραδώσει συστήματα Patriot στην Ουκρανία, τονίζοντας πως μας ζητήθηκε και εξηγήσαμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η αιτία είναι η χρόνια συντάξη με την Τουρκία. Η σύγκρουση έχει οξυνθεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της διαμάχης για τα θαλάσσια σύνορα και τις οικονομικές ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παραχώρηση ελληνικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία είναι με τα σημερινά δεδομένα ακόμα λιγότερο πιθανή από ότι το 2024, γράφει ακόμη η Luxemburg Avot. Σε αυτό προστίθεται η μεταβολή της κατάστασης απειλής λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ελλάδα εξετάζει αυτή τη στιγμή τη μεταφορά μιας συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη βάση της Σούδα στην Κρήτη, η οποία χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στόλο της Μεσογείου και θεωρείται πιθανός στόχος Ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, όπως καταλήγει το μέσο του Λουξεμβούργου. Στις ελληνοτουρκικές εντάσεις εστιάζει και η αυστριακή Dea Standard, δημοσιεύοντας ρεπορτάζ για το πώς δύο θαλάσσια πάρκα εντείνουν τη διαμάχη Αθήνας και Άγκυρας. Η Ελλάδα έχει ανακηρύξει τον Ιούλιο του 2025 δύο θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Τώρα η Τουρκία έκανε το ίδιο με δύο δικές της θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Η Αθήνα διαμαρτύρεται και υποστηρίζει ότι αυτές υπερβαίνουν τα τουρκικά χωρικά ύδατα και αποσκοπούν στον κατακαιρματισμό του Αιγαίου. Η ελληνική αντιπολίτευση όμως ζητά πιο αυστηρή αντίδραση από την κυβέρνηση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η οριοθέτηση τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει καμία ένωμη συνέπεια και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Το Υπουργείο τόνισε ακόμα πως η Ελλάδα δημιούργησε τις προστατευόμενες περιοχές της σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός των δικών της χωρικών υδάτων, προειδοποιώντας ταυτοχρόνως κατά της παραβίας του διεθνούς δικαίου και της επιβάρυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η αντιπολίτευση τόσο από τα αριστερά όσο και από τον δεξιό εθνικιστικό χώρο επέκρινε πως οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικά ήπιες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε πάντως την κριτική αυτή, τονίζοντας την ανάγκη για διατήρηση των διμερών σχέσεων σε ένα ήρεμο πλαίσιο. Οι Γερμανοί ταξιδιώτες εξακολουθούν να αποφέρουν τα υψηλότερα συνολικά έσοδα στην τουριστική οικονομία της Ελλάδας, όμως ως προς τις δαπάνες ανά άτομο προηγούνται οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στοιχεία στα οποία αναφέρεται και η ιστοσελίδα T-Online. Οι τουρίστες από τη ΣΥΠΑ δαπάνησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.213 ευρώ ανά άτομο και αναταξίδι στην Ελλάδα. Με αυτό το ποσό βρίσκονταν σαφώς μπροστά από τους Βρετανούς με περίπου 702 ευρώ. Μετά τους Γάλλους και τους Ιταλούς έρχονται οι Γερμανοί με περίπου 625 ευρώ. Το T-Online αναφέρει τέλος πως τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο σε περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 14,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

0: Μια αρρώστια που έχει κατακλείσει τις πόλεις είναι η καταδαφίση των παλαιών κτισμάτων και αντικατάστασή τους με ψηλές πολυκατοικίες ή με άθλια άχρωμα κτίρια. Εσχάτως καταδαφή, μάλλον συνεχίζονται, καταδαφίζονται και οι κινηματογράφοι, και αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα. Οι τίτλοι των ειδήσεων σε λίγο με την Άσπα Παναγωπούλου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
6: Γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη, αλλά και φωτιά στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλας. Δεν εμπνέει πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απαντώντας σε αμερικανικούς δασμούς αντίστοιχης αξίας. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, η εμβληματική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της κάντρι. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Τζολίν και το 9 to 5. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ωραίο που μαζεύουμε τα τραπεζοκαθίσματα από τις παραλίες τώρα που τελειώνει η τουριστική σεζόν. Δηλαδή βρισκόμαστε στην 25η Αυγούστου και αρχίζει να εφαρμόζεται ο νόμος που ισχύει εδώ και κάτι χρόνια. Μιλώντας για τους κινηματογράφους, κυρίες και κύριοι, και την τελευταία απώλεια που συνέβη ενός ιστορικού κτίριου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σημειώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες πολύ ωραίες ταινίες που μπορείς να τις δεις στο streaming. Να ξαναδείς για παράδειγμα την Αμελή που επανακυκλοφορεί στο Σινόμπο, αλλά είναι ακόμη πιο ωραίτερη αίσθηση στον θερινό κινηματογράφο, ακόμη και αν δεν τα καταφέραμε φέτος να τη δούμε. Αλλά θα έχουμε την παλιά Ανάμνηση, όπως επίσης την τριλογία του Κισλόφσκι, την μπλε, λευκή και την κόκκινη ταινία, ή τη διπλή ζωή της Βερόνικα. Μπορείς να τις δεις ταυτόχρονα αυτές τις ταινίες στις υπηρεσίες streaming, αλλά πάντα είναι διαφορετική η αίσθηση του κινηματογράφου, αυτή η μεγάλη οθόνη, εκεί που αποτυπώνονται οι ερμηνείες και κυρίως οι ωραίες σκηνοθεσίες.

Απόψε θα συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, την τρίτη ώρα της εκπομπής, τον Δημήτρη Σταρόβα και τον Βαγγέλη Κακουλάκη, για να τους ακούσουμε καθώς έρχεται η μουσική παράσταση Star Ovation, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, με τους Δημήτρη Σταρόβα, Σταρόβας Band και ειδικό καλεσμένο τον Γιάννη Γιοκαρίνη. Η παράσταση αυτή θα ανέβει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος στον Κορυδαλό τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα έχετε μια ευκαιρία να πάρετε μια γεύση απόψε που εξακολουθεί να έχει ζέστη από αυτή την παράσταση, από αυτούς τους πολύ δύο ωραίους, τους δύο ωραίους μουσικούς, τον Δημήτρη Σταρόβα και τον Βαγγέλη Κακουλάκη. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Την ίδια ώρα βέβαια η κακοτυχία μας χτυπά, διότι δεν βγαίνουν οι τηλεφωνικές γραμμές ή οι καλεσμένοι μας έχουν ξεχάσει το τηλεφωνικό μας ραντεβού.

0: Και αφού είμαστε στην πόλη και είναι ωραίες ακόμη διαδρομές παρά τη ζέστη, στο Θυσίο, στο Μοναστηράκι, στο Λόφο των Νυμφών, αν υπάρχει ακόμη δυνατότητα, στο Φιλοπάπου, γύρω στην Αθήνα, στην, τέλος πάντων στην ωραία της εκδοχή, τη δροσερή, την καταπράσινη, έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία από αυτό το μικρό αλλά θεσπέσιο μουσείο, το Επιγραφικό Μουσείο, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο Εθνικό Αρχαιολογικό, ανάμεσα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και εκεί, κυρίες και κύριοι, είναι αποτυπωμένη η ιστορία του τόπου μέσα από τις επιγραφές. Και η γραφή, η ελληνική γραφή, είναι αυτό που μας συνδέει. Το επιγραφικό συνδέει τον ελληνισμό, τους ανθρώπους που εξακολουθούν να γράφουν ελληνικά διαχρονικά. Και το Επιγραφικό Μουσείο συμμετέχει σε εκδηλώσεις Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αφορμή την Πανσέλινο του Αυγούστου 28 του μήνα, διοργανώνοντας μια σειρά από δράσεις. Ο κ. Αθανάσης Τέμος είναι ο διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχετε δύο ωραίες πρωτοβουλίες για δράση την Παρασκευή 28 του μήνα με αφορμή την Πανσέλινο. Και θα θέλαμε να μας παρουσιάσει, σας παρακαλώ.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, η μία δράση είναι αυτό ότι είναι ανοιχτό το μουσείο μέχρι πολύ αργά το βράδυ και ο καθένας μπορεί να έρθει και να το επισκεφτεί και να επισκεφτεί τις αίθουσες μέσα και να περπατήσει και να δει τα πράγματα ακολουθώντας την πορεία. Αλλά παρόλα αυτά, 7.30 ώρα, ναι, 7.30 με 8.30 θα υπάρχουν δύο παράλληλες ξεναγήσεις. Στον κόσμο που θα θέλει να ακούσει ορισμένα πράγματα για το μουσείο. Ήδη, επειδή είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να έρθουν, οι ξεναγήσεις έχουν κλειστεί. Βέβαια, μπορεί και να περπατήσει στο μουσείο, να πάρει μια ιδέα, γιατί στο μέλλον θα αρχίσει, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, η σχολική χρονιά, θα έχουμε και άλλες ξεναγήσεις, οπότε θα μπορεί να έχει πάρει και μια ιδέα για το πώς είναι το μουσείο. Και το τι μπορεί να συναντήσει εκεί πέρα, το τι μπορεί. Υπάρχει υλικό, υπάρχει υλικό επιτύχιο, υποστηρικτικό υλικό για κάποιον να έχει μια γενική ιδέα των εκθεμάτων, αλλά εκτός των άλλων υπάρχει και ψηφιακή, υπάρχουν οθόνες ψηφιακές οι οποίες μπορούν να σε καθοδηγήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα εξέματα του μουσείου.
0: Α, είναι μια πολύ ωραία επιλογή αυτή.
1: 7.30 ώρα λοιπόν το απόγευμα, πάντως την Παρασκευή θα κάνουμε αυτό, και 9 η ώρα, 7.30 με 8.30 θα είναι. Δυστυχώς έχουν κλείσει θέσεις. Θέλω να σας πω ότι μερικές φορές πέφτει θύμα της επιτυχίας σου εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί ήδη από τη Δευτέρα 11 η ώρα το πρωί είχαμε στείλει, από την Παρασκευή είχαμε αρχίσει και στέλναμε ειδοποιήσεις μέσω του καταλόγου των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του μουσείου και το είχαμε ανακοινώσει και στον τύπο. Ήδη από Δευτέρα 11-12 η ώρα είχαν κλείσει θέσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν εντάξει. Και είχαν κλείσει θέσεις και για τις ξεναγήσεις, αλλά εκτός των άλλων και για την προβολή. Η προβολή είναι, κάνουμε προβολή βοβού κινηματογράφου.
0: Και αυτή είναι ωραία ιδέα. Μπράβο.
1: Απολυθεί η ταινία του Buster Keaton, ο στρατηγός. Και θα υπάρχει ζωντανή μουσική, από δηλαδή όπως γινόταν όταν γινόντουσαν οι προβολές του βοβού κινηματογράφου, που υπήρχε και μουσική στην προκάτω διάρκεια της προβολής στον κινηματογράφο μέσα. Είναι ο Στάθης Άμινος, είναι διακεκριμένος μουσικός, ο οποίος συνοδεύει την ταινία. Αυτό είχε προβληθεί και στο Μέγαρο τον Ιούνιο, στον κήπο του Μεγάρου, και επαναλαμβάνεται σε εμάς εδώ πέρα τώρα.
0: Και τι προγραμματίζετε για την, από το φθινόπωρο, κύριε Θέμο?
1: Από το φθινόπωρο, καταρχάς θα έχουμε ένα τριήμερο πολύ έντονο, 24, 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου, που είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτισμού. Οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτισμού θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα το μάθετε, θα σας έρθουν, οπότε θα έχουμε και μια έκθεση εικαστική, υβριδική έκθεση εικαστική και αρχαιολογική μαζί. μετά θα έχουμε, θα υπάρξει και ένα διήμερο με την Ολυμπιάδα κινηματογράφου, μια εκδήλωση που θα έχει ταινίες μικρού μήκου, οι οποίες θα προβληθούν στο Επιγραφικό Μουσείο για 2 μέρες, και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα τα
0: πούμε. Πολύ ωραία, μπράβο. Προχωράτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον σας.
1: Επιπλέον, ναι, θα έχουμε τις 2 μέρες από τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, ελπίζω να μην κάνω λάθος, από τον Νοέμβριο θα έχουμε 2 μέρες το μήνα, 2 Κυριακές το μήνα, που θα είναι δωρεάν είσοδο στο μουσείο. Εκεί πέρα λοιπόν θα έχουμε διοργανώσει διάφορα πράγματα, όπου θα μπορεί να έρχεται κάποιος, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε σίγουρα, θα έχουμε διοργανώσει πράγματα, αλλά και μετά θα έρχονται και θα γίνονται ξεναγήσεις και διάφορες δράσεις μέσα στο μουσείο. Για μεγάλους και για παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Πάντα τέτοια. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε τις.
1: Εγώ θα σας ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε. Έχετε διαφέρει και άλλες φορές έχουμε μιλήσει μαζί.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για τις δράσεις του Επιγραφικού Μουσείου.
0: Είναι εξαιρετικό το μουσείο. Είναι μοναδικό.
1: Μπορούσαμε να οργανώσουμε και μια, ας το πούμε έτσι, ραδιοφωνική ξενάγηση.
0: Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Έχουν βγει και ζωντανά μια φορά και έναν καιρό από το Επιγραφικό Μουσείο. Όταν αντιμετώπιζε τα προβλήματα με τους χρήστες.
1: Ναι, το ξέρω. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Τώρα δεν υφίσταται.
1: Τώρα έχουν φύγει. Έχουν φύγει από εκεί. Ευτυχώς. Βέβαια είναι ένα πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας. Πηγαίνουν σε διάφορα σημεία.
0: Δεν περιφέρονται, δυστυχώς. Δεν θέλω να το λύσω.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Και πρέπει να δούμε, πραγματικά, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε σαν ως κοινωνία πλέον, όχι ως... Ναι. Και ο καθένας μας πρέπει να κάνει κάτι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θέμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Κύριε Θανάση Στέμος, ο διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου. Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Πάλι είχαμε προβλήματα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα τα αποκαταστήσουμε. Δεν είπα ότι είναι δικό μας το ζήτημα, αλλά συμβαίνει και χθες και σήμερα στις συνδέσεις μας να μην είμαστε ιδιαίτερος τυχεροί. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Αν είστε στη θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραίο, στο βουνό. Αν είστε όμως γύρω-γύρω, τα προβλήματα είναι πολλά και οι φωτιές είναι αυτές που μας αρώνουν. Και ο Λάκης λέει: δεν έχουν τελειωμό οι φωτιές, αλλά μήνα με τον τοξικό καπνό που αναπνεύσαμε σήμερα. Εύχομαι να μην βγάλουμε ουρές και φτερά, γιατί κάηκαν όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα.

0: Είναι εντυπωσιακό με τους υπουργούς που έχουν υποκύψει και αυτοί στη γοητεία της, των πρόχειρων λήψεων της κάμερας από το κινητό τηλέφωνο και τον δίθεν ερασιτεχνισμό τους, και έτσι πλέον δεν βγαίνουν, ενώ έχουν όλα τα συνεργεία στη διάθεσή τους, εννοείται, και κυρίως στη ΣΕΡΤ, πάνε και κάνουν stand-up μόνοι τους με τα κάμερα του κινητού και θα αρχίσει να θυμίζει stand-up comedy η κατάσταση, έτσι όπως αυξομειώνονται, όπως παίρνουν τα ύψη τους, όπως τέλος πάντων πέφτει η σκοτεινιά στο πρόσωπό τους, αλλά έχουν όλοι υποκύψει την αισθητική των λεγόμενων social media. Καλησπέρα σας, στιγμή του Βασκάρια Κατοκομμάτρια. Περιμένουμε την κυρία Μαρία Τριβίζα, ελπίζουμε, δεν θα, κάποια στιγμή θα έρθει. Άλλα μηνύματα, Δημήτρης από το κέντρο, έχει φτάσει στο προχώρητο κατάσταση με τους σκουπιδόδους στα νησιά που παίρνουν φωτιά. Ναι, αλλά συνεχίζουν μετά με τα σκουπίδια, παιδιά. Είναι, εμείς το κάνουμε, δεν το κάνει κανείς άλλος. Και η αδιαφορία των αρχών και οι δικές μας. Όλοι μαζί πετυχαίνουμε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν χρειαστεί, να ανταποκρίνονται σε κάθε είδους αποστολή. Ο κ. Γιώργος Νομελιώτης είναι διασώστης, είναι μέλος επελεγμένης ομάδας ειδικών αποστολών, η οποία βρίσκεται στο ΕΓΑΛΟ. Καλησπέρα, κ. Νομελιώτη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά είμαι, και καλά τα λέγατε για τις φωτιές. Και μέχρι και τώρα, εγώ μόνο έφυγα από τη φωτιά. Είχαμε φωτιά στην Ελευσίνα, είχαμε στην Κυρατέα, είχαμε και στη Σαλαμίνα. Ναι. Και πριν λίγο εγώ έφυγα από τη φωτιά που ήταν πάνω από τον Ασπρόπυργο στην περιοχή της Ελευσίνας.
0: Είναι δυστυχώς, συνεχίζονται οι φωτιές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε από τα σκουπίδια, είτε από τα ΔΕΗ, είτε από τρίτους που πάνε και βάζουν, κάνουν εργασίες στον τροχό ή βάζουν πυρκαγιές με δόλο.
1: Από διάφορες καταστάσεις, είτε οι θελημένες είτε όχι, προβλήματα υπάρχουν και οι εθελοντές παίρνουν σημαντικό ρόλο. Το ίδιο παίζουν και οι εθελοντές της επίλεξης ομάδας.
0: Ναι, μιλήστε μας λίγο για την αποστολή σας, τι κάνετε και...
1: Ομάδα είναι καθαρά εθελοντική. Επικουρικά βοηθάει την πυροσβεστική. Είμαι πρόεδρος της ομάδας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, σε 25 δήμους σε όλη την Ελλάδα, και έχω την τύχη να έχουμε, ευτυχώς, γιατί έχουμε αρκετή βοήθεια από κόσμο που βλέπει το έργο μας, να έχουμε καλό εξοπλισμό και αρκετά πυροσβεστικά οχήματα για να μπορούμε να είμαστε κοντά σε οτιδήποτε συμβεί. Είτε αυτό θα είναι φωτιά όπως έχουμε τώρα δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, κάθε καλοκαίρι συμβαίνουν τα ίδια πράγματα την ίδια εποχή δυστυχώς, είτε είναι πλημμύρες το χειμώνα, είτε σεισμούς όπως ήταν στην Τουρκία που βρεθήκαμε εκεί, στην Ιταλία, στην Λακουίλα, στην Αλβανία, οπουδήποτε τέλος πάντων μας καλούν να πάμε να βοηθήσουμε.
0: Και η εκπαίδευσή σας?
1: Η εκπαίδευση, υπάρχει ένα σχολείο κάθε Οκτώβρη με έναρξη και τελείωμα το Μάιο, που εκεί εκπαιδεύονται οι εθελοντές δωρεάν εντελώς, μόνο από επαγγελματίες, από ανθρώπους που είναι δηλαδή η ειδικότητά τους και η δουλειά τους, ώστε να μπορέσουν και οι εθελοντές να γίνουν εξίσου καλοί όπως και αυτοί στον τομέα που ασχολούνται έξω στην καθημερινή τους ζωή. Σίγουρα συνεκπαιδευόμαστε με την πυροσβεστική, η οποία μας βοηθάει στα πάντα. Η πολεμική αεροπορία, εξάλλου και εμένα είναι η δουλειά μου, εκτός από εθελοντής να είμαι και επαγγελματίας διασώστης. Προσπαθούμε πάντα όλες οι εκπαιδεύσεις να γίνονται είτε σε δημόσιους φορείς είτε από επαγγελματίες, για να μπορούν να εκπαιδεύουν τον κόσμο όσο το καλύτερα γίνεται και να μπορούμε να τον πιστοποιούμε για αυτό που κάνει. Όταν ο εθελοντής που δεν είναι εκπαιδευμένος προσπαθεί να βοηθήσει με λάθος τρόπο, δημιουργεί προβλήματα και δεν βοηθάει όπως πρέπει στον τομέα που πρέπει.
0: Ναι, πρέπει να είναι ένα κομμάτι της αλυσίδας, να ξέρει προφανώς τι πρέπει να κάνει.
1: Να ξέρει τι κάνει, να ξέρει πώς το κάνει, να κοιτάει την ασφάλειά του πάνω απ' όλα, για να μπορεί να διασφαλίσει και τους άλλους. Οι εθελοντές είναι βασικό κομμάτι πλέον, ειδικά στην πολιτική προστασία. Είναι χαρά μου το ότι έχουμε από τις μεγαλύτερες ομάδες, αν όχι τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που ασχολείται με τη διάσωση. Ανήκουμε σε ευρωπαϊκό οργανισμό, στην Evolsar. Και είμαστε μάλιστα και ιδρυτικό στέλεχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε εκπαιδεύσεις όχι μόνο από Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο οι ομάδες μας ανά την Ευρώπη μαζεύονται σε κάθε χώρα και εκεί κάνουν είτε κάποια άσκηση είτε κάποια φροντιστήρια πάνω σε εκπαιδεύσεις που αφορούν αντιμετώπιση καταστροφών, πρώτες βοήθειες, τεχνική διάσωση με σκηνιά, είτε ορεινή είτε αστική, για σκυλιά, για ντρόουν, για τα πάντα.
0: Έχετε αντιμετωπίσει, από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετές και δύσκολες καταστάσεις, σύνθετες.
1: Δυστυχώς, κάθε φορά αντιμετωπίζουμε και κάτι, και κάθε φορά βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που έχουμε ήδη περάσει. Βέβαια, αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο είναι κάποιες μεγάλες πυρκαγιές και ο μεγάλος σεισμός που ήταν στην Τουρκία, όπου βρεθήκαμε 35 Έλληνες με δικό μας εξοπλισμό και εντελώς αυτόνομοι, σε συνεννόηση και συνεργασία πάντα με τα Ηνωμένα Έθνη, να βοηθήσουμε κόσμο ασχέτως το τι προβλήματα άλλα υπάρχουν, γιατί η διάσωση ενώνει και δεν χωρίζει.
0: Ναι, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι μετά, είναι ζήτημα πολιτικής. Αλλά
1: είναι για άλλους, δεν είναι για μας.
0: Ναι, εκεί κρίνεται η ανθρωπιά κάθε φορά.
1: Κάθε φορά προσπαθούμε να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον άνθρωπο, χωρίς να κοιτάμε οτιδήποτε άλλο υπάρχει από πίσω.
0: Πολύ
1: γιατί
0: καλά.
1: Πάντα υπάρχουν πολλά από πίσω.
0: Καλά, πάντα υπάρχουν ουρές, πάντα αυτό, αλλά όταν οι άνθρωποι κινδυνεύουν.
1: Ακριβώς. Όταν κάποιος άνθρωπος κινδυνεύει, αυτό που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος και τίποτα άλλο.
0: Ναι, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρουμελιώτη, για την
1: παρουσία σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς βράδυ, κύριος Γιώργος Ρουμελιώτης, κύριες και κύριοι, είναι διασώστης, μελετέχει και στην ομάδα, είναι μέλος της επελεγμένης ομάδας ειδικών αποστολών που εδρεύει στο ΕΓΑΛΟ, και ακούσατε, κύριες και κύριοι, τις αποστολές τους, είναι οι άνθρωποι που παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές παραλίες, ειδικά στα νησιά, κατάσταση με τις αυθαίρετες καταλήψεις ακτής. Θυμόμαστε ότι έχει φτάσει στο Προχώρητο. Φέτος παρατηρώ μια μεγάλη βελτίωση. Ο κόσμος πλέον δεν χαρίζει κάστανη, κάνει αμέσως καταγγελία. Μόνο κάτι μεγάλο ξενοδοχεία συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Ναι, η καταγγελία γίνεται τον Ιούλιο και η δράση ακολουθεί τον Αύγουστο. Γιατί επίσης οι κτηματικές εταιρείες του Δημοσίου, που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, έχουν ελάχιστο προσωπικό. Οπότε μέχρι να αποφασιστεί να δουν να γίνει έρευνα, μπορούμε να παρεύουμε εκεί, δεν μπορούμε να παρεύουμε εκεί. Δεν είπαν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καλές προθέσεις, αλλά πάντα ξέρετε, όλα κρίνονται κεντρικά. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ, διότι βγάζει μια σειρά από λάθη. Μένουν, πόσο έχουμε σήμερα, 26, 5 μέρες για να γίνουν πληρωμές. Και οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αυτή την ώρα αδυνατούμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο για να μας δώσει εξηγήσεις, απαντήσεις, αλλά μια και ακούν και όλες οι αρχές και οι υπηρεσίες των Sky, αυτονοήτως, μήπως πρέπει να δουν το ζήτημα της λειτουργίας του ΚΕΑΟ, γιατί ξέρετε, αν χάσετε μια πληρωμή από αυτές τις οφειλές, γιατί έχετε κάνει ρυθμίσεις και τα λοιπά, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Τι εμφανίζει η πλατφόρμα? Μας αναφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί ότι ενώ έχουν πληρώσει, τους εμφανίζει να χρωστάνε ξανά δόσεις για τις οποίες έχουν καταβάλει χρήματα, ή εμφανίζονται παλιές ρυθμίσεις. Αυτά είναι που μας μεταφέρουν, και καθώς είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση, καθώς την Δευτέρα 31 Αυγούστου τελειώνει η προθεσμία για τις πληρωμές, μήπως οι υπηρεσίες σε αυτή την εποχή, την Ελλάδα του 2.0, έτσι, 2.0, να κάνει κάποιος αυτή τη δουλίτσα και να βοηθήσει να λειτουργήσει πλατφόρμα, να δώσουν μια παράταση. Γιατί αν μπει στο ΚΕΑΟ μετά και έχεις οφειλές και πρέπει να τις ακολουθήσεις, αν τις χάσεις, μετά σε κυνηγάει η ιστορία αυτή. Οπότε πρέπει και το δημόσιο να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Λοιπόν, έχουμε δύο νέες εκπομπές, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky το Σαββατοκύριακο. Ρεπορτάζ στις 10 με τη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Η νέα ενημερωτική εκπομπή έρχεται στις 29 Αυγούστου στις 10 παρά 20, κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα. Οι έμπειροι δημοσιογράφοι Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης παρουσιάζουν μια εκπομπή ευρείας θεματολογίας με τη διεισδυτική και αμερόληπτη ματιά τους. Γεγονότα, πολιτική, οικονομία, αναλύσεις, σχολιασμός, γόνιμος διάλογος για όλα όσα αφορούν τον πολίτη, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ αλλά και μεγάλες συνεντεύξεις με τα σημαίνοντα πρόσωπα της επικαιρότητας. Ρεπορτάζ στις 10 από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 10 παρά 20 στην τηλεόραση του Sky. Και από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή έρχεται το Weekend Live για τη δεύτερη σεζόν. 2:30 η ώρα συνάντησης. Ο Δημοσιογράφος Δημήτρης Πανόπουλος και δημοσιογράφος Μάτζη Λαζάρου με χιούμορ και άποψη παρουσιάζουν όλα όσα αφορούν τους τηλεθεατές. Το γρήγορο, το Weekend Live διατηρεί το γρήγορο ρυθμό του και ταυτόχρονα εξελίσσεται με πλούσιο ελεύθερο κοινωνικό ρεπορτάζ για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Συνεχίζει ζωντανές συνδέσεις με την ελληνική περιφέρεια και διεισδυτική ματιά σημαντικότερες εξελίξεις γύρω από τα διεθνή θέματα. Ακόμη ενδιαφέροντες άνθρωποι θα μοιράζονται την κάμερα της εκπομπής ξεχωριστές ιστορίες από τη ζωή τους. Αυτές οι δύο νέες εκπομπές έρχονται στην τηλεόραση του Sky, το Weekend Live με τη δεύτερη σεζόν και το ρεπορτάζ στις 10, νέα προστίκη στο πρόγραμμα της τηλεόρασης Sky, ενημέρωση διαρκείας ούτως ή άλλως. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Γιώργος Χαραπουλάκης λέει: υπάρχουν όμως και κάποιοι, υπάρχουν σοβαροί υπουργοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που την περισσότερη ώρα στημένοι μπροστά από ένα κινητό, χωρίς να έχουν ουσιαστική πολιτική προσφορά. Ιστορούν ότι ενδεχόμενη τρίτη τετραετία τους δίνει ένα αέρα γενικής εξουσίας και νομίζουν ότι είναι καβάλα στο άλογο, θα τους πρότεινα να χαμηλώσουν τους τόνους. Δεν χαμηλώνουν με τίποτα κανείς. Είναι εθισμός στα social media και κάμερα.

εργασίες του μετρό, της ελληνικό μετρό στην Κυψέλη, οι ζημίες του Μετροπόντικα. Επίσημα στοιχεία. Οι κάτοικοι είχαν ζητήσει πληροφόρηση, την οποία τελικώς την παρήχε η ελληνικό μετρό στο Δήμο Αθηναίων, για τα 14 από τα 24 κτίρια που έχουν παρουσιάσει τις ζημιές. Και η ομάδα που συνέστησαν οι κάτοικοι, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, παρουσιάζει τελευταίες εξελίξεις. Μέχρι στιγμής οι πληγές πολυκατοικίες στην Κυψέλη είναι 24. Α, 24 πολυκατοικίες έχουν πληγεί από την δράση, από τη λειτουργία του Μετροπόντικα. Χθες το βράδυ, ελληνικό μετρό παρέδωσε στο Δήμο Αθηνών στοιχεία για τις καθυζήσεις. Σε 14 από αυτές υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας περιορίζει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ο Δήμαρχος όμως μας είπε ότι από αυτά τα στοιχεία φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα, ανέφερε ο Αλέξανδρος Κατρουλάρης, μέλος πρωτοβουλίας. Και εδώ είναι το εντυπωσιακό, ότι όλα πλέον είναι εμπιστευτικά. Σε εποχή διαφάνειας, λειτουργία, social media, ζητήματα όπως η ζημία σε πολυκατοικίες κρίνονται ότι, ότι για αυτά υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί στην Κυψέλη, Γιώργο κυρίες και κύριοι, κοιμούνται τα βράδια στα σπίτια τους, πάνε στη δουλειά τους, αφήνουν τους ανθρώπους τους πίσω και κοιτάνε τις ρογμές και συνεχίζουν τα έργα. Και κανείς δεν τους απαντά, και εδώ πλέον έχουμε και μια ρήτρα εμπιστευτικότητας για το ζήτημα σε 14 από τις 24 πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημίες. Και θυμόμαστε στις αρχές του καλοκαιριού στα Πετράλωνα που κατέρευσε η πολυκατοικία. Η κατοικία, ναι, ήταν σαν. Επιτουσίες ήταν τρεις όροφοι πλάς. Ήταν πάρα πολύ τρεις. Που δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα που κατέρευσε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά σε αυτά τα ζητήματα χρειάζονται υπεύθυνες απαντήσεις. Είναι η περιοχή της Κυψέλης όπου έχουν πληγεί, από ότι έχουν υποστεί ζημιές από τη λειτουργία του Μετροπόντικα 24 πολυκατοικίες και τις 14 υπάρχει ζήτημα, αλλά υπάρχει και ρήτρα εμπιστευτικότητας.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3. Πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Άσπα Παπαναγοπούλου από τον Sky 100,3 και συνεχίζουμε.
1: Τον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, γειτονιτσα, στην ΑΠΑ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μένεται η φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, ένα για την κοιμότητα και ένα με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λεβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά της Σαλαμίνας στην περίμετρό της γίνεται αυτή την ώρα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Ο πυκνός μαύρος καπνός προέρχεται σύμφωνα με την πυροσβεστική από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλα σήμερα. Για το περιστατικό συνέλησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Την επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα μετέδωσαν μεγάλα αμερικανικά μέσα, μεταξύ των οποίων το CBS News, το Axios, το ABC News, επικαλούμενα αμερικανικές πηγές και αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν διευκρινίσαν με ποιους συναντήθηκε, ούτε ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης, συνολικά 198 μεταναστών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Ιεράπετρας και διασώθηκαν 113 άτομα. Άλλοι 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλά της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Υπάλληλοι της θεματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφραγίσαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν και τα ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνι Κουίν χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες. Αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, η εμβληματική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της Κάντρι. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Τζολίν και το 9 to 5. Την περασμένη Τετάρτη η Ντόλι Πάρτον είχε τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην κάντρι μουσική. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μποφόρ το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σε στιγμιότυπα. Σκάει 100,3 και ενώ ο κόσμος ευτυχώς παραμένει έξω στις διακοπές του, μετρώντας αντίστροφα, αλλά πάντοτε σίγουρα είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα. Οι πυρκαγιές είναι αυτές που εξακολουθούν να μας επηρεάζουν. Και η δεύτερη, μέσα σε ελάχιστες μέρες, πυρκαγιά στην Σαλαμίνα, ήταν πολύ καλύτερη η εικόνα. Οι πηγές, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον αύσταθμο του πολεμικού ναυτικού, η πυροσβεστική μετέφερε πως είχε αποσωφηθεί πλήρως ο κίνδυνος εξάπλωσής της. Και σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όπως γράφει η Καθημερινή, δεν απελήθηκαν καταστάσεις και απειλή του πολεμικού ναυτικού από τη φωτιά. Και στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών ή καυσίμων ή και κτηριακές εγκαταστάσεις και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ήδη πληροφορίες αναφέρονται ότι τα ακριβή αιτία της εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και το σημείο έναρξης, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος, συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Οι χωματερές όμως στα νησιά παραμένουν, είναι εδώ και εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και να κινητοποιούν τον κρατικό μηχανισμό να κάνει αυτή την τεράστια προσπάθεια. Βάλτε και τις πινθύρες από το δίκτυο του ΔΔΕ και έχουμε φτιάξει, έχουμε καταστρέψει πάρα πολύ δυστυχώς την φύση, με τρομακτικές συνέπειες και στους ανθρώπους και στα ζώα. Τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, επόμενο θέμα. Άλλο ένα κορίτσι νεκρό 17 ετών σε τροχαίο δυστύχημα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα τροχαία. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρακάκη.
1: Καλησπέρα, εύχομαι η σεζόν η φετινή να είναι λίγο καλύτερη και να μην θρηνήσουμε τις εκατοντάδες των νεκρών που είχαμε και το 24 και το 25. Το 26 φαίνεται να έχουμε μια μικρή βελτίωση.
0: Ήταν ένα φρικτό ατύχημα στην Λεωφόρο Φιλής με θύμα μια 17χρονη, ένα 17χρονο κορίτσι. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα και έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Και έρχονται ξανά τα θέματα της ταχύτητας, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Κοιτάξτε, εγώ πρόσβαση στην ηχογραφία δεν έχω. Ναι. Μπορώ να κάνω λίγο κάποια.
0: Έλα με αφορμή το περιστατικό. Ναι. Γιατί η ταχύτητα είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα. Νεαρές παρέες.
1: Αυτό είναι που λέτε το σημαντικότερο. Είναι νεαροί όλοι οι επιβαίνοντες. Νεαρός και προφανώς μη επαρκώς έμπειρος και ο οδηγός, ο χειριστής. Σε έναν δρόμο ο οποίος δεν είχε εμπόδια, δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος. Άρα μιλάμε προφανώς για απρόσεκτη οδήγηση από έναν οδηγό ο οποίος δεν είχε την εμπειρία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε ένα όχι ιδιαίτερα μεγάλο αυτοκίνητο επέβαιναν 5 άτομα. Παρά το ότι μπορεί να προβλέπεται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου, όταν αφινόμαστε την εμπιστοσύνη ενός οδηγού ο οποίος δεν έχει μεγάλη διαδρομή πίσω του, δεν έχει μεγάλη εμπειρία. Και θέλω να πω και ότι οι γονείς οι οποίοι αφήνουν τα παιδιά τους να μπαίνουν σε ξένα αυτοκίνητα, ξέρετε, πρόσφατα είχα μια συζήτηση με κάποιον υπουργό ο οποίος έχει και σχετική αρμοδιότητα στο θέμα και μου είχε μεταφέρει ένα διάλογο που είχε με το γιο του, ο οποίος τον παρακαλούσε ο γιος του να το αγοράσει αυτοκίνητο γιατί πέρασε το πανεπιστήμιο και εκείνος δεν ήθελε για να μην τον κάνει τόσο γρήγορα κακομαθημένο. Και το πρώτο πράγμα που του είχα πει είναι, κύριε Υπουργέ, να του αγοράσετε αυτοκίνητο και να του πάρετε και όσο το δυνατόν καλύτερο αυτοκίνητο μπορείτε τώρα. Διότι αν δεν χρησιμοποιήσει το δικό του, θα μπει στο αυτοκίνητο κάποιου άλλου ή κάποιον άλλον. Λοιπόν, από αυτό υποφέρουμε πάρα πάρα πολύ, όχι μόνο στην επαρχία, αλλά και στην Αθήνα.
0: Είναι τάση. Συνδυάζεται με το Instagram, με τα social media. Δηλαδή, παιδιά μπαίνουν 4-5 σε ένα αυτοκίνητο, φωτογραφίζονται, ανεβάζουν φωτογραφίες, τρέχουν με ταχύτητες, το κινηματογραφούν αυτό και θεωρούν ότι είναι στάση ζωής.
1: Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ στέκομαι σε δύο θέματα, ξαναλέω. Το δεδομένο ότι έχουμε πολλούς επιβαίνοντες, κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί εάν φορούσαν όλοι οι ζώνη ασφάλειας, κάτι το οποίο ακόμα στην Ελλάδα είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν το έχουμε σκαλίσει, δεν το έχουμε επιβάλει, δηλαδή τη ζώνη ασφάλειας να την χρησιμοποιούν και οι επιβαίνοντες στα πίσω καθίσματα, ακόμα και σε ταξί. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει διρεκτίβα από τον ιδιοκτήτη, τον οδηγό του ταξί, όταν μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο του ένας επιβάτης, στα πίσω καθίσματα, να μην ξεκινάει αν δεν δέσει τη ζώνη του Εντάξει.
0: Ο οδηγός δεν φοράει τη ζώνη στο ταξί. Θα φορέσει ο επιβάτης.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι.
0: Έχει αυτή η δοθεί ασυλία, λες και δεν εφαρμόζεται η νόμιμη φυσική.
1: Εάν σταματήσει αστυνομικός, εάν αντιληφθεί αστυνομικός ταξιτζή να μην φοράει τη ζώνη του, έχει πολύ, πολύ βαριά πρόστιμα και σοβαρά θέματα και μάλιστα ως επαγγελματίας οδηγός. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα ξαναγυρνάμε στο κεφαλαιόδε ζήτημα δικό μας. Πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν στο σχολείο την οδηγική παιδεία, όχι απλά τη διατάξη του ΚΟΚ και τι πρέπει να εφαρμόζουν, αλλά και το ήθος στο δρόμο. Και από εκεί και πέρα, όταν μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο, μπαίνουμε σε κάτι το οποίο μας μεταφέρει, αλλά εκ των πραγμάτων είναι και επικίνδυνο. Επικίνδυνο όταν βρίσκεται στα χέρια ενός χειριστή, ο οποίος δεν έχει μεγάλη εμπειρία, δεν απαραίτητα να είναι μεθυσμένος να πηγαίνει με 200. Και από την άλλη, βρισκόμαστε μέσα σε ένα όχημα στο οποίο θα πρέπει να έχουμε πάντα δεμένη τη ζώνη ασφαλείας.
0: Mm-hmm. Προφανώς. Έτσι θα έπρεπε να ισχύει. Αλλά είναι αυτό το πνεύμα. Μάλλον τα παιδιά έχουν υιοθετήσει ένα πνεύμα που όχι αδιαφορεί. Θεωρεί ότι αυτά είναι περιττά και ότι δεν τους αγγίζουν.
1: Ακόμα και στο οικογενειακό μας αυτοκίνητο. Δεν πρέπει, δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο από τους γονείς να μην επιβάλλουν τη χρήση της ζώνης στα παιδιά τους αν είναι πίσω, ακόμα και όταν είναι ακόμα και για πολύ μικρές αποστάσεις. Επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο μας λείπει στην Ελλάδα είναι τα αυτονόητα. Κανόνες υπάρχουν, θεσμικό πλαίσιο υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό, υπάρχει πολύ σοβαρό πλέον και ποινικό θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτή την παρόλα από πολύ κόσμο γύρω-γύρω, ακόμα και από νομικούς, ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν τα μέτρα.
0: Έχουν γίνει ήδη πολύ αυστηρά.
1: Δεν έχεις κανένα λόγο να το κάνεις. Όταν λοιπόν βλέπεις μια παρέα από πιτσιρίκια, τα οποία. Καλώς οι γονείς του παιδιού αυτού του πήραν το αυτοκίνητο και προφανώς θα έχει και δίπλωμα. Το ζήτημα είναι όμως ότι πώς κάνει τη χρήση του αυτοκίνητου. Πού πηγαίναν, πώς πάνε με τόση ταχύτητα. Γιατί είναι πέντε σε ένα αυτοκίνητο, δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο. Ας πέραν ταξί άλλοι δύο. Είναι απλά ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν βέβαια πάντα εκ των υστέρων. Άρα για να μην έχουμε συνέχεια, να μην βρισκόμαστε. Έχω κουραστεί να βλέπω κάθε μέρα. Στις ιστοσελίδες, οι πρώτες ειδήσεις μέσα στην ημέρα, κάποιος άνθρωπος έχει χάσει τραγωδία στην άσφαλτο σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας. Κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Ήμουνα στην Κρήτη και μάλιστα ήταν ένα θέμα το οποίο το έφτιαξε και ο κ. Πρωτοσάλτε χθες, τον άκουσα. Επειδή υποφέρει ο ΔΟΑΚ. Ο άξονας που ενώνει
0: τη γενιά πλευρά των οδηγήσετε και επιβιώσατε.
1: Θα σας πω, προσέξτε και συγγνώμη τώρα που
0: γιατί προσέχτηκε.
1: Αναγκαστήκαμε να επιβιώσουμε, βλασφημώντας βέβαια και με σοβαρή αγανάκτηση, διότι διαχώρισαν νοητά ολόκληρο το δίκτυο που ενώνει την Κρήτη από τη μία πλευρά στην άλλη, με παθαλάκια, με κολονάκια, δεν βάλαν τις μεντένιους στη Θεό, για να απαγορεύσουν να κάνουν αδύνατες τις προσπεράσεις. Το οποίο βέβαια εκ των πραγμάτων σχεδόν διπλασίασε το χρόνο για να πας από τη μία πόλη στην άλλη, να πας από τα Χανιά στο Ηράκλειο δηλαδή, μιλάμε για τραγωδία, είναι σαν να πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη. Όμως ακριβώς επειδή πάει τα αυτοκίνητα όλα κομβόι και τους απαγορεύει την προσπέραση, δεν είχαμε δυστυχήματα φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα κάτω, βρήκαν ένα τρόπο, ο οποίος έχει προκαλέσει βέβαια σοβαρό εκνευρισμό και σε Έλληνες και τουρίστες, γιατί το νησί φέτος έκανε ρεκόρ από επισκεψιμότητα. Διπλασίασαν δυστυχώς τους χρόνους μετακίνηση από τη μία πόλη στην άλλη, όμως δεν έχουμε δυστυχήματα, δεν έχουμε νεκρούς. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή κατάκτηση για την πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε νεκρούς κάθε χρόνο. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει κάτω. Με αυτόν τον τρόπο φέτος βρήκανε κάτι να το επιβάλλουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά που ασχολείστε με αυτά τα θέματα. Να είστε καλά.
0: Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Κύριος Γιάννης Μαρακάκης είναι δικηγόρος με ειδίκευση, κυρίες και κύριοι, στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Ανοίγουμε τις σελίδες της επιστήμης. Μια πρωτοποριακή θεραπεία με βλαστοκύτταρα θα μπορούσε να αναστρέψει σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια στο 90% των ασθενών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που προέκυψε από μια σημαντική κλινική δοκιμή στην Κίνα. Έως σήμερα η μεταμόσχευση ήταν η μοναδική θεραπεία της νόσου. Ο κύριος Γιώργος Καραβάνας είναι γενετιστής, μοριακός βιολόγος και αναπληρωτής διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραβάνα.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: να δούμε τι είναι αυτή η θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα που μπορεί να αντιμετωπίσει την καρδιακή ανεπάρκεια στο 90% των ασθενών.
2: Είναι μια εξέλιξη την οποία περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Η ιστορία με τα βλαστοκύτταρα δεν είναι πολύ καινούργια, έχει αρκετά χρόνια. Αν θέλετε να εξηγήσουμε πρώτα πολύ γρήγορα τι είναι τα βλαστοκύτταρα και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται στην ιατρική, και αμέσως μετά ποια είναι αυτή η καινούργια εξέλιξη. Όπως ξέρουμε λοιπόν, κάθε άνθρωπος γεννιέται ως ένα γονιμοποιημένο οάριο καταρχήν. Ένα κύτταρο δηλαδή, το οποίο διαιρούμενο δίνει 2 όμοια κύτταρα, 4 όμοια κύτταρα, μέχρι να φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια των κυττάρων που αποτελούν ένα ανθρώπινο σώμα. Τα κύτταρα αυτά που αποτελούν ένα ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο από 200 περίπου διαφορετικά είδη εξειδικευμένων κυττάρων. Συνεπώς, από το γονιμοποιημένο οάριο μέχρι και τα εξειδικευμένα κύτταρα προχωράει μια διαδικασία εξειδίκευσης των κυττάρων, παρόμοια με το να πάρεις μια ομάδα από μαθητές του νηπιαγωγείου, κάποια στιγμή να πάνε στο λύκειο, στο λύκειο να πάρουν δέσμες, να δεσμευτούν δηλαδή προς μια κατεύθυνση διαφοροποίησης και να βγουν από το πανεπιστήμιο ως ειδικοί για μια συγκεκριμένη δουλειά. Αυτοί οι ειδικοί για το σώμα είναι τα καρδιακά κύτταρα στην καρδιά, τα υπατικά κύτταρα στο σηκώτη, τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και ούτω καθεξής. Πριν φτάσουμε στα τελικά εξειδικευμένα κύτταρα, υπάρχουν ομάδες κυττάρων που αποτελούν κυταρικές εφεδρίες του οργανισμού που ονομάζονται βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα τι είναι? Είναι κύτταρα που δεν έχουν πλήρως εξειδικευτεί και έτσι μπορούν να δώσουν ακόμα μία μεγάλη γκάμα διαφορετικών κυττάρων ανάλογα την κατεύθυνση που θα τους δώσουμε εμείς. Είναι, ας πούμε, ακόμα μαθητές λυκείου. Συνεπώς θα μπορούσαν λοιπόν αυτά τα κύτταρα, όταν τα έχουμε μέσα στο εργαστήριο, να τα εξειδικεύσουμε είτε προς την κατεύθυνση του ενός ιστού είτε κάποιου άλλου. Το πολύ θετικό με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να επουλώσουμε βλάβες σε όλο το σώμα ανάλογα τι χρειαζόμαστε κάθε φορά, αλλά τα κύτταρα αυτά, προκειμένου να μην απορρίπτονται από τον οργανισμό του κάθε ασθενούς, θα έπρεπε να είναι ιστοσυμβατά. Ιδανικά να προέρχονται από τον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια ένα σαφάρι βλαστοκυττάρων σε όλο το σώμα. Είχαν ανακαλυφθεί ότι οι βλαστοκύτταρα υπάρχουν στο λίπος των ανθρώπων, υπάρχουν βλαστοκύτταρα στον μυελό των οστών, υπάρχουν βλαστοκύτταρα στο ομφαλικό αίμα και ούτω καθεξής. Οπότε οι πρώτες προσπάθειες είχαν ξεκινήσει με τέτοια κύτταρα. Αρκεί να σας πω ότι ακόμα και στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο Ρίκος Δινάνα, δεν κάνω λάθος, υπήρχε ένας καρδιοχειρουργός ονόματι Σωτήρης Πράπας, ο οποίος χρησιμοποιούσε βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών, τα οποία έκανε έγχυση σε εγχειρήσεις bypass στις περιοχές τις εμφραγματικές. Στις περιοχές δηλαδή οι οποίες είχαν νεκρωθεί εξαιτίας ενός καρδιακού επεισοδίου, με την ελπίδα τα βλαστοκύτταρα αυτά υπό την καθοδήγηση των γύρω υγιών ιστών της καρδιάς να εξειδικευτούν και αυτά σε νέο καρδιακό μυ, ώστε να επουλωθεί η πληγή όπως περίπου κλείνει η πληγή στο δέρμα μας όταν χτυπάμε.
0: Ναι, πολύ ωραία.
2: Το 2006 τώρα, 20 χρόνια πριν, έγινε μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη η οποία μας απάλλαξε από αυτό το σαφάρι να βρούμε βλαστοκύτταρα στο σώμα του κάθε ανθρώπου. Ήταν μια ανακάλυψη μιας μεθόδου εργαστηριακής με τη βοήθεια της οποίας θα μπορούσαμε να πάρουμε οποιοδήποτε κύτταρο ενός ανθρώπου και μετά από μια σειρά παρεμβάσεων στο εργαστήριο, οι οποίες μπορεί να είχαν διάρκεια 2 έως 4 εβδομάδες, να τα κάνουμε να συμπεριφέρονται και αυτά ως βλαστοκύτταρα. Τα αρχικά του άρθρου, το οποίο είναι στη δημοσιότητα αυτή την περίοδο, τα IPTCs, είναι ουσιαστικά τα induced pluripotent stem cells, δηλαδή επαγόμενα, ολοδύναμα βλαστικά κύτταρα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πάρει μια μικρή βιοψία δέρματος, να ξύσει λίγο από το δέρμα σας, να πάρει συνεπώς κάποια δικά σας κύτταρα, να τους κάνει την παρέμβαση που αναφέραμε προηγουμένως εργαστηριακά, προκειμένου αυτά τα κύτταρα να μεταμορφωθούν ουσιαστικά σε βλαστικά κύτταρα, τα οποία μάλιστα θα έχουν το δικό σας DNA, άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε στο δικό σας σώμα, και στη συνέχεια μέσα σε μια επέμβαση που μοιάζει, ας πούμε, με την αγκιοπλαστική, να τα κατευθύνει και να το τοποθετήσει στην περιοχή της καρδιάς σας που έχει υποστεί τη βλάβη και σας οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτή όλη η διαδικασία είχε μία σειρά από εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν. Όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει η έρευνα το 2006, τώρα είμαστε 20 χρόνια αργότερα και πλέον η τεχνολογία αυτή είναι αρκούντος ασφαλής και αρκούντος αποδοτική, ώστε να περάσει σε φάση κλινικών δοκιμών, να δοκιμαστεί σε ασθενείς και όπως αναμενόταν έχει εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία η οποία θα μπορεί να δημιουργεί ανταλλακτικά ή υλικό για ανταλλακτικά, να το πω πιο σωστά, τα οποία θα προέρχονται από το σώμα του κάθε ασθενούς και θα μπορούν να πηγαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του ασθενούς έχει κάποια βλάβη.
0: Είναι τρομερή εξέλιξη αυτή.
2: Είναι εξαιρετικά σημαντική η εξέλιξη. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού που ονομάζουμε αναγεννητική ιατρική, ενός αναπτυσσόμενου κλάδου της ιατρικής, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων παγκοσμίως και αναμένεται μετά από αυτή την εξέλιξη στα επόμενα χρόνια να διπλασιάσει τον τζίρο.
0: Έχουμε μείνουμε ανοιχτό το στόμα, είναι η αλήθεια, για τις πρωτοβουλίες αυτές, για τις επιστημονικές επιτυχίες. Μάλιστα. Οπότε, βέβαια, φαντάζομαι ότι θα είναι ακριβό το κόστος, έτσι.
2: Ναι, το κόστος προς το παρόν είναι ακριβό, γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που είναι εξατομικευμένη.
0: Ναι.
2: Δημιουργούνται δηλαδή κυταρικές σειρές ειδικά για το σώμα του κάθε ασθενούς. Αλλά, κύριε Κουφόπουλε, το κόστος, ξέρετε, είναι κάτι σχετικό και επειδή τα

0: μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε απορρίμματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, δίπλα στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στον προαστιακό, στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία, σε δασική έκταση στη Στεφάνη, αλλά και η φωτιά στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά της Αλαμίνας στην περίμετρό της γίνεται αυτή την ώρα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2 10 48 0 0 174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα έρχεται μια παράσταση, κυρίες και κύριοι, μουσική με τίτλο Star Ovation, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, το Δημήτρη Σταρόβα, του Σταρόβας Band και ειδικό καλεσμένο το Γιάννη Γιοκαρίνη, στο Δημοτικό Θέατρο Θανάσης Βέγκος, του Κορυδαλλού, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Σταρόβας και ο Βαγγέλης Κακουλάκης από την Σταρόβα Band και βασικός τραγουδιστής θα είναι απόψε μαζί μας σε λίγο μετά τις 11 στο ραδιόφωνο του Sky. Μείνετε συντονισμένοι, ξεχωριστή έκπληξη της εκπομπής απόψε που είναι Τρίτη 25 Αυγούστου 2026. Χάνουμε και εμείς το λογαριασμό καμία φορά. 2-10-48 λοιπόν, 0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με το πάμε στην ενότητα του περιβάλλοντος, καθώς οι ωκεανοί έσπασαν το θερμόμετρο εντός εισαγωγικών, φτάνοντας τους 21 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ. Η καταμέτρηση έγινε το προηγούμενο Σάββατο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικου. Είναι μαζί μας ο κ. Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής του περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, άνθρωπος που παρακολουθεί όλο αυτόν τον τομέα, αλλά έχει και πολιτικό λόγο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε απόψε μαζί μας σε μια τέτοια ζεστή νύχτα. Λοιπόν, να δούμε τα δεδομένα. Τι προκαλούν οι θαλάσσιοι καύσωνες στη θαλάσσια ζωή και στην αλληλεία, κύριε Καρτάλη?
1: Προκαλούν μια μείωση της ιχθυοπανίδας, δηλαδή των αποθεμάτων ιχθύων. Κάνουν τη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πιο φιλική σε ξενικά είδη, δηλαδή σε ψάρια τα οποία δεν ερχόντουσαν παλιά στη Μεσόγειο επειδή ήταν ψηλότερες θερμοκρασίες και πλέον έρχονται από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, δηλαδή διευκολύνονται από τη όρεξη του Ισουέζ και φτάνουν στη Μεσόγειο. Κάποια από αυτά τα έχουμε ακούσει και το τελευταίο διάστημα ακόμα περισσότερο, δηλαδή το Λαγοκέφαλο για παράδειγμα. Προκαλούν σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά στη βιοποικιλότητα της θάλασσας και βεβαίως αυτό το σημαντικότερο που προκαλείται και το οποίο επηρεάζει τον άνθρωπο και τις παραγωγικές διαδικασίες είναι ότι ενισχύουν τις ακραίες καταιγίδες και μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήματα στις χερσαίες περιοχές επίσης, όχι μόνο στις θαλάσσιες περιοχές. Δηλαδή όχι μόνο σε νησιωτικές περιοχές αλλά και σε χερσαίες περιοχές επειδή οι καταιγίδες είναι πολύ ισχυρές. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο εξελίσσεται. Είχαμε μάθει να μιλάμε μόνο για τους καύσωνες, τους κλασικούς καύσωνες που ζούμε στη χώρα μας, που είναι η θερμοκρασία του αέρα. Τώρα έχουμε και τους θαλάσσιους καύσωνες που συμβαίνουν όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας για 5 συνεχόμενες μέρες ξεπερνά μια συγκεκριμένη τιμή και κατά συνέπεια αρχίζει και δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν είναι λογικές για το φυσικό και το θαλάσσιο περιβάλλον.
0: Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε βέβαια για όλο αυτό, έτσι όπως περιγράφουμε εμείς ατομικά. Πώς συνδέεται τώρα το φαινόμενο Ελνίνιο με την υπερθέρμανση των ωκεανών, κύριε Καρδάλη?
1: Το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα φυσικό στοιχείο του κλίματος του πλανήτη. Να. Δηλαδή, αν ερχόταν ένας εξωγήινος ξαφνικά στην Ελλάδα και μας μίλαγε, θα πρέπει να το πούμε ότι το κλίμα του πλανήτη μας έχει και ένα φαινόμενο όπως το Ελνίνιο που εμφανίζεται περιοδικά ανά 3 ή παραπάνω χρόνια. 3, μερικές φορές 7, συνήθως 3 ή 4 χρόνια. Το οποίο προκαλεί μια αλλαγή των ατμοσφαιρικών και θαλάσσιων συνθήκων στον Ελληνικό, αλλά επειδή η κλίμακα είναι πολύ μεγάλη της αλλαγής, επηρεάζει πολλές περιοχές του πλανήτη, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Προκαλεί ξηρασία στην Νοτιοανατολική, στην Αυστραλία και ισχυρές καταιγίδες στην Νοτιοανατολική Ασία, ξηρασία στην περιοχή της Αμερικής, της Δυτικής Αμερικής, ισχυρές καταιγίδες νοτιότερα και επίσης σοβαρά προβλήματα πάλι ξηρασία στην Αφρική. Σε εμάς το στίγμα του Ελνίνιο δεν φτάνει με ισχύ. Δηλαδή μέχρι στιγμής τα φαινόμενα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, όταν αναλύθηκαν στατιστικά και συνδέθηκαν με τις συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου, το στίγμα δεν ήταν ισχυρό. Άρα λοιπόν τώρα που ακούγεται για αυτό το τεράστιο Ελνίνιο που αναπτύσσεται στην περιοχή του Ειρηνικού, δεν είναι προφανές ότι θα έχουμε σημαντική επίπτωση. Αν εγώ έκανα μια παράτολμη εκτίμηση, θα έλεγα ότι θα ενισχυθεί περισσότερο η θερμοκρασία σε κάποιες χρονικές περιόδους, αλλά δεν θα ζήσουμε τα φαινόμενα που θα ζήσουν άλλες περιοχές του πλανήτη, κυρίως αυτές που είναι σε μεγαλύτερη εγκύτητα στην περιοχή του Ειρηνικού.
0: Πάντως, στον ίδιο πλανήτη θα συμβούν όλα αυτά. Στον ίδιο πλανήτη, κύριε καθηγητά, θα συμβούν όλα αυτά.
1: Ναι, γράψω ότι θα συμβεί σε εμάς, συμβαίνουν άλλα σε εμάς που δεν συμβαίνουν σε άλλες περιοχές.
0: Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω.
1: Ναι, το ισοζύγιο έχει χαλάσει.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, συνέβη την περασμένη Κυριακή μια καταστροφική βροχόπτωση στο Ήτειλο, βούλιαξε η περιοχή και τα διπλανά χωριά δεν είχαν την παραμικρή ζημιά. Δεν πέρασε.
1: Ήταν μια ακραία καταιγίδα. Πολύ αχυριστά βροχή, πολύ περισσότερα από αυτά που δέχεται η περιοχή σε πολύ περισσότερους μήνες. Τα ακραία φαινόμενα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της έλλειψης κλιματικής ισορροπίας. Γιατί ακριβώς η έλλειψη κλιματικής ισορροπίας επιδεινώνει ένα φαινόμενο όταν αρχίσει και δημιουργείται. Δηλαδή το τροφοδοτεί παραπάνω. Γι' αυτό και οι θαλάσσιοι καύσωνες έχουν μια επικινδυνότητα. Θυμίζω ότι ο Ντάνιελ συνδέθηκε με θαλάσσιο καύσωνα στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και ενισχύθηκε. Το φαινόμενο Ντεάνα που έπληξε τη Βαλένθια και προκάλεσε τις θαλάσσιες καταστροφές ενισχύθηκε από ένα θαλάσσιο καύσωνα στη Δυτική Μεσόγειο που κράτησε για περίπου 10 μέρες και τροφοδοτούσε συνέχεια την περιοχή με υδρατμούς. Κατά συνέπεια προκάλεσε την έντονη καταιγίδα όταν ήρθε ένα ψυχρή αέρια μάζα και συμπίκνωσε στους ουρανούς και τους έκανε βροχή. Άρα όλα αυτά μεταξύ τους είναι αλληλοσυνδεόμενα και δημιουργούν ένα κύκλο ανισορροπίας στο κλιματικό σύστημα που επηρεάζει όχι μόνο το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά επηρεάζει και τις χερσαίες περιοχές, αλλά επηρεάζει και φυσικά και τη βιοπικιλότητα των ωκεανών και της Μεσογείου. Έχει αξία να πούμε ότι στατιστικά πλέον με επίσημες μετρήσεις ξέρουμε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται κατά 0,4 βαθμούς ανά δεκαετία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι θαλάσσιοι καύσωνες είναι μόνο τόσο παραπάνω. Οι θαλάσσιοι καύσωνες είναι μια ακραία έξαρση της υπόθεσης. Αλλά κατά μέση τιμή υπάρχει μια συστηματική αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα, κύριε Κουφόπουλε, σε αυτό που είπατε προηγουμένως σε μια αποστροφή του λόγου σας, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φύγουμε μακριά από το ρηκτά καύσιμα. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Να φύγουμε από τα ρηκτά καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα, γιατί όταν χρησιμοποιούνται προκαλούν τις χημικές ενώσεις που με τη σειρά τους προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Άρα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους και ο τρόπος δεν είναι άλλος από την καθαρή ενέργεια. Ήλιος, άνεμος, υδροελεκτρική ενέργεια, πράσινο υδρογόνο όταν θα μπει στην παραγωγική διαδικασία περισσότερο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι που έρχεται, που συμβαίνει και έρχεται όλο και γρηγορότερα κοντά μας.
0: Πυρηνική ενέργεια.
1: Κοιτάξτε, πυρηνική ενέργεια, αν τη συνδέσει κάποιος μόνο με την κλιματική αλλαγή, δεν την προκαλεί την κλιματική αλλαγή. Αλλά ξέρετε, σε αυτά τα θέματα πρέπει να κοιτάς τη συνολική εικόνα και την εικόνα του περιβάλλοντος. Και η πυρηνική ενέργεια τι κάνει? Ακυρώνει μια περιοχή με τη δημιουργία του εργοστασίου. Και δεν την ακυρώνει μόνο τοπικά, σε μια μεγάλη ακτίνα. Υπάρχει το ζήτημα των πυρηνικών αποβλήτων. Είναι πολύ ακριβή η παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Και βεβαίως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του ατυχήματος. Εγώ θα έλεγα ότι πριν φτάσουμε στην πυρηνική ενέργεια, τουλάχιστον
0: στην Ελλάδα. Ρωτάμε, δεν την προτείνουμε. Απλώς ρωτάμε.
1: Ναι, πριν φτάσουμε. Ναι, δεν είπα ότι προτείνεται. Πριν φτάσουμε στην πυρηνική ενέργεια, υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βρούμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Για μια φορά είμαστε μια πολύ τυχερή περιοχή και από το ισχυρό ηλιακό και αιωλικό δυναμικό που έχουμε, να εκμεταλλευτούμε τον ήλιο και τον άνεμο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σταδιακά όλο και περισσότερη παραγωγή ενέργειας από καθαρές πηγές ενέργειας και να αποκτήσουμε και ενεργειακή αυτονομία, να μην εξαρτώμεθα δηλαδή από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων που και άκριβες είναι, αλλά και γεωπολιτικά μας επηρεάζουν.
0: Και την Αθήνα πώς τη βλέπετε?
1: Την Αθήνα
0: έχει ελπίδα να παγώσει κάπως?
1: Όχι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η Αθήνα, και όταν μιλάω Αθήνα δεν εννοώ το Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, εννοώ με το λεκανοπαίδες.
1: Ένα πολεοδομικό συγκρότημα, είναι μια περιοχή πυκνοδομημένη, άναρχα κτισμένη, πάρα πολύ τσιμέντο και άσφαλτος. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία δηλαδή που συγκρατούν τη θερμότητα στην επιφάνεια και τη μεταφέρουν μετά στον υπερκείμενο αέρα, δημιουργώντας πολύ ασφυκτικά θερμικές συνθήκες για τους κατοίκους. Για να αναπνεύσει αυτό το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το πράσινο όπου είναι αυτό δυνατόν, να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να περιοριστεί, γιατί το 20% της παραγόμενης θερμότητας που ζούμε στην Αθήνα είναι από την κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτό σημαίνει βέβαια ένα καλύτερο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς που θα ικανοποιήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες όταν δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, και φυσικά και συνθήκες οι οποίες θα είναι βελτιωμένα, δηλαδή κτηριακό απόθεμα, ώστε να μην επηρεάζεται θερμικά μια κατοικία, ένα κτίριο. Χρειάζεται πολλή δουλειά σε αυτό το θέμα, γιατί έχει ξεκινήσει η πόλη από μια λάθος αφετηρία. Η αφετηρία αυτή πολλαπλασίασε τα προβλήματα με την επέκταση, την άναρχη της πόλης προς όλες τις κατευθύνσεις, και αυτό φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο νιώθουμε τις ψηλές θερμοκρασίες στην πόλη όταν υπάρχουν καυσωνικά επεισόδια, αλλά και όταν υπάρχουν σερί ημερών με υψηλές θερμοκρασίες όπως είναι τώρα.
0: Πρέπει να αλλάξουμε μυαλό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΕ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, στο παρελθόν διατέλεσε Γενικός Γραμματέας των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Μήνυματα Κροατών, ο Δημήτριος. Καλησπέρα, γονείς ήταν για όλα. Τώρα εισπράττουν τις αποφάσεις του αναφερόμενο στο ατύχημα των παιδιών. Ναι, πάντα υπάρχει ευθύνη του γονέα. Αυτό το τελειώνει. Ποτέ δεν τελειώνει η ευθύνη του γονέα. Εδώ λοιπόν όμως υπάρχουν και άλλοι παράμετροι στα ατυχήματα ή δυστυχήματα των νέων. Πόσο είναι τα διπλώματα, αν υπάρχει εκπαίδευση στο σχολείο σε σχέση με την οδήγηση, οι δρόμοι, η ασφάλεια, η επιτήρηση. Αυτά. Ο Ανδρέας, δεν είναι υποχρεωμένοι οδηγοί τα ξενοφόρα να ζώνουν μέσα στον αστικό κύκλο, και εγώ που τσακώνουμε κάθε μέρα με πελάτες για να βάλουν ζώνη, Και τους λέω, ελάτε να δείτε τι γίνεται. Κάπως έτσι γράφει ο Ανδρέας, να δεν είναι υποχρεωμένοι. Αυτά θυμόμουν. Και ο Μάνος λέει, καλησπέρα και καλό από καλό καιρό. It's long time, αλλά βλέπεις Βελόν έχει φύγει από το Sky. Ας ξανάρθει. Θα σχολιάζω. Εγώ προσπάθησα να καταλάβω τι έλεγε ο προηγούμενος καλεσμένος όταν είπε ότι δεν μπορούμε όλοι. Ότι μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην επίλυση της μάσκας των Χριστών που μετακινούνται εντός Αθήνας. Ή συνεννοούσε το αυτονόητο, δηλαδή να προσέχουμε ποιους ψηφίζουμε. Όχι αυτούς που πάντως βάλουν τα φόπλακα στα στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ μιας πορείας 38 ετών που έχουν αγκαλιάσει ασθενείς και οικογένειές τους. Αυτά θα συμφωνήσουμε. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή, καλή δύναμη, γράφει ο Μάνος. Ναι, αυτή η απόφαση για την κατάργηση των στεγνών προγράμματων του ΚΕΘΕΑ προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται οι τοξικοεξαρτημένοι στην Αθήνα και όχι μόνο.

Έχει έρθει η παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Θα την υποδεχτείτε και εμείς σε λίγο. Μετά τις 11 θα είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης Σταρόβας και μαζί του Βαγγέλης Κακουλάκης. Ο Βαγγέλης Κακουλάκης είναι ο βασικός τραγουδιστής της Σταρόβα Band. Θα παίξουν μουσική, έχουν φέρει τα όργανά τους. Και η αφορμή είναι η παράσταση Star Oviation, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, με τον Δημήτρη Σταρόβα, του Σταρόβα Band, και ειδικό καλεσμένο τον Γιάννη Γιοκαρίνη, ο οποίος θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος, παράσταση μάλλον, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος, στον Κορυδαλό, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Είναι μία από τις φετινές εμφανίσεις της μπάντας που ξεκίνησε το χειμώνα στο Κύτταρο και μετά στο Θέατρο Βράχων, στη Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, στη Σπάρτη, και ακολουθούν τα Μέγαρα, Κιλάρισα και ξεχωριστή χαρά και τιμή να είναι απόψε μαζί μας, που ο μήνας έχει 25 και όλοι βράζουμε, κυρίες και κύριοι, μέσα στην ζέστη. Οπότε, τι καλύτερο να πάμε μουσικά μέχρι την τελευταία ώρα, δηλαδή μάλλον την τελευταία ώρα, με ζωντανή μουσική στο στούντιο. 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Λοιπόν, υπάρχουν, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για τα ειδικά χωροταξικά του τουρισμού στα νησιά, προκαλούν πάρα πολλές αντιδράσεις. Άλλο ένα μέτρο που θα μπορούσε να είναι ευεργετικό και ξαφνικά δημιουργεί σωρία προβλημάτων, γιατί αυτές οι συζητήσεις δεν θέλουν άλλο τρόπο. Πρέπει να εξηγείς, να κατανοείς και κυρίως να είσαι συνεπής σε αυτά που λες και να μην προσπαθείς να ισορροπήσεις σε συμφέροντα, αλλά να έχεις αξία την διάσωση των τόπων, δηλαδή να παραμένουν το ίδιο και τα επόμενα 50 χρόνια. Βλέπουμε, για παράδειγμα, με την μια άκρη του ματιού μας ένα παλιό επεισόδιο της σειράς Ταξιδεύοντας με τη Μάγια Τσόκλη. Τότε γύριζαν πολύ ωραίες ταξιδιωτικές εκπομπές για τη Φολέγανδρο. Και βλέπει κανείς με έκπληξη πώς το νησί 20 χρόνια πριν ήταν τόσο όμορφο, τόσο ωραίο, το κάστρο της Φολεγάνδρου, με τους ανθρώπους του κάτω της ζέστης, τα πλατάνια, οι ανοιχτές του περιοχές. Όταν ακόμη τα κτίρια δεν είχαν αρχίσει να αλλάζουν πάρα πολύ, να ήταν ακόμη πέτρινα, όμορφα, ωραία. Γενικώς, να δούμε πόσο θα αντέξουν τα νησιά μας. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Θα βορευτούμε μουσικά μέχρι και το δελτίο ειδήσεων και εμείς στη συνέχεια θα τραγουδήσουμε τα υπόλοιπα. Ο Πάνος λέει, γράφει τα εξής: κύριε Κουφόπουλε, βγάλετε πάλι ένα καθηγητή περιβάλλοντος, οι οποίοι κατά κόρον πληρώνονται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων για να μασάνε και αδιονύσουν καραμέλα της πράσινης ενέργειας. Χρειαζόμαστε λιγότερη μόλυνση. Ναι, κεφαλαία. Για να πνέουμε καθαρό αέρα. Νοχ αέρια. Πάμε τώρα μερικά νούμερα. Από τα δεδομένα του παγκόσμιου κύκλου άνθρακα. 1. Φυσικές εκπομπές διοξιδίου άνθρακα φυτά από σύνθεση ωκεανή. 407 G2 γιγατόνι ανά έτος. Ανθρωπογενείς εκπομπές 43 γιγατόνι ανά έτος. Αυτοκίνητα 3 γιγατόνι. Δεν λέω τίποτα άλλο αρκετά με τις παπάτσες και να χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια για να εξαλείψουμε με γιώτα. Θεούλη μου. Εξαλείψουμε με γιώτα την ανθρώπινη παραγωγή. Αγαπητέ Πάνο, δεν σε ξέρω, οπότε σε παρακαλώ πολύ. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να αποφεύγεις φράσεις όπως παπάντζες. Γιατί εδώ προσπαθούμε με εντυμότητα να κάνουμε μια δουλειά και να καλούσουμε και να καλούμε ανθρώπους. Τώρα εξηγούμε γιατί έχουμε καλεσμένο τον Κώστα Καρτάλη με έναν ανώνυμο ακροατή. Να το εξηγήσουμε και αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Άκου την προσέγγιση του, μπορεί να διαφωνείς. Ψινόμαστε όμως αυτόν τον πλανήτη, ίσως να το καταλαβαίνεις. Ντάνιελ στη Θεσσαλία, μεγάλες καταστροφές ανά την Ελλάδα, τις πληρώνουμε. Πλημμύρες, κακοκαιρίες, δάση που καίγονται. Αυτά. Δεν ξέρω. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον. Να ενημερώσουμε. Εσείς βγάζετε συμπεράσματά σας. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε ότι γίνεται επίπεδο τετράγωνη και δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εμείς θα καθίσουμε εδώ να σας αλλάξουμε αυτή την άποψη. Άμα το πιστεύετε εσείς, έτσι θα είναι. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Πάντως χρήσιμο είναι να ακούτε και κάτι άλλο στην προσέγγιση σας. Και αυτό το άλλο δεν έρχεται από κάποιον Instagrammer, influencer, αλλά από ανθρώπους που κάνουν, είναι επιστήμονες, ασχολούνται με το αντικείμενό τους πάρα πολλά έτη. Το δε πληρώνεται κατά κόρον μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που μπορεί να πληρώνονται, αλλά ο βασικός μισθός είναι το ελληνικό δημόσιο. Τι είναι αυτό, τι παίρνει δημόσιο αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να παίρνουν προγράμματα να πληρώνονται? Τι είναι αυτά, πού είστε, είναι εδώ, ζούμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα? Άντε, γιατί βλέπουμε τη Φολέγανδρο
και σκυφώ και πηγαίνουμε 20 χρόνια πίσω. Ταξίδευαν ακόμη τα παλιά λεωφορεία, τα μπλε πάνω εκεί στη Φολέγανδρο και έχει και ένα ωραίο μοναστήρι. Το έχουμε περπατήσει μια φορά και έναν καιρό. Στη Φολέγανδρο δεν μπορούσε να πα τουλάχιστον 20 χρόνια πριν με το αυτοκίνητο παντού. Χρειαζόσουν και καϊκάκι. Ωραία.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Σχεδόν άμεσα αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε απορρίμματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, δίπλα στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Μένεται η φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά της Σαλαμίνας στην περίμετρό της γίνεται από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Την επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα μετέδωσαν μεγάλα αμερικανικά μέσα, μεταξύ των οποίων το CBS News, το Axios και το ABC News, επικαλούμενα αμερικανικές πηγές και αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν διευκρίνησαν με ποιους πρόκειται να συναντηθεί, ούτε ποια θέματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 198 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα νυχτά της Κρήτης. Οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Ιεράπετρας και διασώθηκαν 113 άτομα. Άλλοι 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και πολλά χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε, εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφράγισαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Anthony Quinn χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μια εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας, η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδια τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Τζολίν και το 9 to 5. Την περασμένη Τετάρτη, η Ντόλι Πάρτον είχε τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην country μουσική. δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική αυτή διάκριση. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μποφόρ το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα, ξεχωριστή η τέταρτη ώρα της εκπομπής, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι. Δύο εκλεκτοί συνάνθρωποι μας, ο κύριος Δημήτρης Σταρόβας και ο κύριος Βαγγέλης Κακουλάκης, διότι έχουν μεγάλη παράσταση την 31η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάς Βέγκος. Τι όνομα, στον Κορυδαλό. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που είστε απόψε μαζί μας. Και καλώς είναι κατεφορές στο Φάληρο.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ ήρθα σαν κιθαρίστας του Βαγγέλη.
0: Ωραία.
1: Ο Βαγγέλης είναι ο καλεσμένος.
2: Ναι.
1: Ο Βαγγέλης, να τα βρείτε μεταξύ σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα θα πούμε ο Βαγγέλης Κακουλάκης. Έτσι, μέλος της Σταρόβα Μπαντ, βασικός.
1: Και μαζί του.
2: Φωτιά να με κάψει.
0: Ναι. Και μαζί το Δημήτρη Σταρό.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Ωραία. Έχουμε ορίσει την ταυτότητα, έχουμε πει. Είμαστε εντάξει στους τίτλους αρχής.
2: Άψογα.
0: Έχετε διάθεση, κέφι, μπρίο, χαρά, έτοιμοι να παίξετε, να μας δώσετε, να μας προειδεάσετε για το τι θα ακούσουμε.
1: Μουσικά.
0: Μουσικά, λέμε. Μουσική.
1: Ρε.
2: Ω, ναι.

0: Αχ,
1: βέβαια, αγάπη, δεν μα ταξιδέψετε. Μπράβο.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Τι ωραία. Μα πήγα το Θεσσαλονίκη. Με τη μία. Μέσα σε τρία λεπτά. Τι εξπρες. Δρομολόγιο.
0: Ωραία, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ήταν ο Βαρδάρης.
2: Ήταν ο Βαρδάρης που, επειδή είσαι ταπεινός άνθρωπος, να πούμε ότι το κιθαριστικό κομμάτι στο δίσκο το έπαιξε ο κύριος Σταρόβας.
0: Δεν θυμάμαι πια. Ήτανε το 84.
1: Είχαμε δεινόσαυρους ακόμα. Σε αυτή τη χώρα. Ήταν η αρχή.
0: Να το αφιερώσουμε στον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή, σήμερα, μετά από σχεδόν 3 χρόνια ταλαιπωρίας, άδικα. Ναι. Αλλά χωρίς να θέλουμε να μαυρίσουμε τη ζωή
2: του κόσμου,
0: αλλά είχα την ανάγκη να το πω.
1: Η απόδοση φόρου τιμή. Άλλος ένας άνθρωπος από το καλλιτεχνικό στερέωμα.
0: Και επίσης στην Dolly Parton.
1: Ναι. Που... σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην country μουσική.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Country παίζετε.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Θα το δούμε τώρα πώς θα το...
1: σας θυμίσει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μήπως θα ζητήσει από όλα. Να παίξει δίπλα στην Κίμπερλι, άμα μην το πείτε. Για την αρχή της είναι στο σενάριο της συναυλίας. Είναι δύο παιδιά νέα που κάπως ακολουθούν.
2: Προσπαθούν.
1: Ναι, κάπως προσπαθούν. Επιτρέπεται το χιούμορ, ε.
2: Επιβάλλεται νομίζω.
0: Να ακούει η Sky ο Τραμπ.
1: Άμα υπάρχει καμιά.
0: Και η VSN.
1: Θα είναι πολύ ανησυχητικό.
0: Βαγγέλος.
1: Θα είναι. Άσε μην έρθει τίποτα περίεργο. Άστο. Βλέπεις, είναι σε Ίστρο με το Ιράν. Άστο. Και με τον Καναδά. Θα μετονομάσουν την λίμνη Οντάριο σε λίμνη Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίμνη Αμερικής.
2: Ισχύει αυτό.
1: Δεν είναι ανέκδοτο, παιδιά.
2: Δεν είναι ανέκδοτο.
1: Δεν είναι αστείο που λέω. Δεν είναι stand-up comedy. Είναι πολιτική αυτό. Πια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς καν να τα πεις αυτά.
0: Ναι.
1: Τα λένε ως σοβαρά, ως αντίπεινα. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, η τέχνη θα μας σώσει. Η μουσική ενώνει, είναι σε όλο τον πλανήτη. Την ακούς και ηρεμείς, χαλαρώνεις.
0: Ο πολιτισμός.
1: Ο πολιτισμός, ναι, είναι η απάντηση.
0: Ο πολιτισμός, παιδιά, κατά την γνώμη μου, θεωρείται ως είδος πολυτελείας, ας πούμε, από ορισμένους, από αρκετούς μάλλον. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί χωρίς το πολιτισμό αγριεύουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. Αρκεί να δεις ένα έργο τέχνης, έναν πίνακα και να σκεφτείς, να ακούσεις μια μουσική, μια μελωδία να σε ταξιδέψει, να σε βγάλει από την ένταση, από την οργή. Και να πεις, όπ, εδώ τι γίνεται, πού πάει. Ένα τετράστιχο ποίηση.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο έργο τέχνης, τα μάρμαρα, τις ξερολιθιές.
0: Η ποίηση, ας πούμε.
1: Η ποίηση.
0: Έχω γράψει «Μ' αγαπάς» ή «Τζάμπα το ρο».
1: Είναι σε άλλο επίπεδο, είναι αλήθεια. Εγώ σκεφτόμουν κάτι σε φέρει, αλλά εντάξει, το δέχομαι και αυτό. Και θυμάμαι και το. Εδώ στο ραδιόφωνο του είχαμε πρωτοπαίξει το άπιστη.com τον καιρό εκείνο. Στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου, όταν είχε βγει το τραγούδι. Σε βλέπω σε όλο το ίντερνετ.
0: Σε ψάχνω.
1: Σε ψάχνω, μπράβο.
0: Με 800 πέντιουμ. Όπου ο αρχικός στίχος ήταν με 300 πέντιουμ. Ήταν στα.
2: Και ότι είχε γίνει το update, οκ.
1: Έχετε κάνει ένα βάθος στο τραγούδι,
0: ναι.
2: Τι ωραία.
1: Αλλά δεν είσαι πουθενά, γι' αυτό θα πάω σε medium. Σωστά.
0: Και το medium μου ρωτάω, πού να βρίσκεσαι εσύ.
1: Για το medium, θέλετε να το ακούσουμε, έχουμε δυνατότητα να το πάμε λίγο.
2: Αν μπορούμε.
1: Ναι, φυσικά. Το άπιστο δεν είναι.
0: Φορτώνεις με ευθύνες.
1: Με ευθύνες, απέναντι στο κοινό. Ήταν στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου και γι' αυτό είχε κάνει
0: αυτό. Το εμπνεύστηκα, κάτι που δεν το έχω πει ποτέ, από τον γαμπρό του Αθερίδη του Θοδωρή, τον άνταρα της αδερφής του, ο οποίος μπαίνει μια φορά στο μαγαζί, είχε ένα μαγαζί με μουσικά όργανα, το οποίο έκλεισα το 98 για 3 χρόνια και εξελίχθηκα σε αποτυχία αποτυχηρηματία.
2: Στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτό, ε?
0: Ναι, ναι. Mm. Και μπαίνει μια φορά ο Μάκης στο μαγαζί και λέει, ρε Μίτσο, εσύ που είσαι κοντά στην τεχνολογία, έχεις ακούσει για αυτό το ίντερνετ? Λέω, ναι. Τι είναι αυτό? Και του λέω, είναι ένας χώρος που μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέω, έχει ένα site, ότι gustaris.com, και βρίσκεις τον δούλευα.
1: Ναι.
0: Άντε ρε. Και μετά έφυγε ο Μάκης και σκεφτόμουν, ναι, την ιστορία ότι ένας τύπος ψάχνει τη γυναίκα του και στο διαδίκτυο και τα λοιπά.
1: Είστε έτοιμοι για την επαναφορά αυτή, την μουσική?
2: Άρα, ποιος το δάει? Τι έχεις γράψει, ρε, σε Δημήτρη?
0: Ας μην μιλάμε για μένα.

0: Ήχος δεκαετίας 80, έτσι τώρα με αυτόν τον ήχο γυρίζουν 2-3 σειρές. Για να θυμηθούμε τα
1: σκηνικά. Η ηχογράφηση είναι από τη live, από τις γραμμές.
0: Α, από τις γραμμές, εδώ στο
1: που παίζαμε με τον Τσακνή και την Ελένη Βιτάλη.
0: Πω, πολλές.
1: Όταν ο Βαγγέλης, όχι εσύ, ο καλός.
0: Ναι, ναι, είναι Βασίλης. Δεν πειράζει, βλέπει λεπτομέρεια. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν ο Βαγγέλης, ναι, ο Βαγγέλης Κακουλάκης, ναι.
2: Όταν τι, ήμουνα ιδέα.
1: Ναι.
2: Πότε ήταν
1: και
2: αυτό.
1: Και σε λέω Βαγγέλη το
0: σημείο. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
1: Βασίλης Χουφόπουλος. Πώς μου ήρθε ο Βαγγέλης.
0: Δεν πειράζει. Κανένα.
1: Χρόνια.
0: Μη στεκόμαστε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν,
1: έχω μεγαλώσει με τις εκπομπές. Και εγώ και η μάνα μου.
0: Ωραία, μας κάνει.
2: Τι ωραία.
0: Τι ωραία. Λοιπόν,
1: στις γραμμές.
0: Στις γραμμές. Ωραίο μαγαζί για πάρα πολλά χρόνια.
1: Και τη σύμπραξη. Ναι. Τσακνής με την Βιτάλη.
2: Με τη Βιτάλη, ναι.
1: Βιτάλη για μένα είναι, για να πούμε και κάτι μουσικό, είναι μία από την από τις τραγουδίστρες που αποτελούν την Αγία Τριάδα. Από τις
2: οι άλλες δύο λοιπόν είναι
1: η Αλεξίου
2: και η
1: Γλυκερία.
2: Εγώ αυτό θα λέω.
0: Σωστά. Συμφωνούμε. Έχει δύο, έχει δύο τραγούδια τα οποία είναι φοβερά. Το «Αι γαρούφαλό μου» που είναι ένα κομμάτι αποχαιρετισμού.
1: Ναι.
0: Βλέπει, βγήκαν λάμια στο ποτάμι. Δεν μπορώ να τραγουδήσω.
2: Να χαρώ το
0: και
2: πας.
0: Το
1: «Ένα χειμιάνια».
2: Ένα χειμιάνιακο
1: πρωί. Στίχη και μουσική δική της.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ταχεία.
0: Και, και βάζω τώρα και το τραγούδι που λέει «Εγώ τραγούδαγα μέσα σκυλάδικα».
2: Πω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι έτσι πολύ παραστατικό για, για την διαδρομή της. Λοιπόν, αυτό είναι το παρελθόν. Τώρα επιστρέφω στο 2026.
2: Πάμε στο παρόν.
0: Είμαστε ακόμη ζωντανοί στη σκηνή Ζάρο Ξυγκρότημα. Άλλο τραγούδι αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε το. Λοιπόν, έχετε το ραντεβού τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στον Κορυφαίο.
1: Πες, Βαγγέλη.
2: Ναι, ναι.
1: 31. Γιατί εγώ μιλάω γρήγορα και δεν θα καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Ναι, πάμε λίγο εντάχει. Καταρχάς, να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει μια πολύ όμορφη διαδρομή σε, σε πολλά μέρη και της Αθήνας και της περιφέρειας. Το επόμενο ραντεβού λοιπόν είναι 31 Αυγούστου στο θέατρο Θανάσης Βέγκο στον Κορυδαλό. Θα έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη, αυτό το νοσταλγό του ροκεντρόλου, όπως λέει εύστοχα εδώ και ο Δημήτρης. Και θα έχουμε και μία νομίζω γυναικεία έκπληξη.
1: Έκπληξη, όπως συνηθίζουμε. Incognito.
0: Μέχρι το τέλος δηλαδή.
1: Θηλυκού γένους.
0: Θηλυκού γένους.
1: Και δεν πάει ο νου σου.
0: Μπορούμε να μας βοηθήσουμε κοινό, να μας επηρεάσετε κάτι.
1: Όχι.
2: Δυστυχώς όχι.
0: Ερμηνεύτηρα πάντως.
2: Είναι ερμηνεύτηρα. Είναι ερμηνεύτηρα. Και είναι εξαιρετική.
1: Μεγάλη
0: ερμηνεύτηρα. Ωραία.
2: Και μπορεί να πει τα πάντα, θαρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τους τίτλους μπορούμε να έχουμε σένα, να χωρέσει ένα τραγούδι σύντομο, μικρό και ευέλικτο.
1: Τι θέλεις να πεις, Βαγγέλη, να σε σου να δέψω.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Παιδιά, θα κάνω εγώ δεύτερη φωνή.
2: Δηλαδή, ελληνικό ή ξένο, ελληνικό ή ξένο.
1: Ό,τι θέλεις. Παίζουμε λοιπόν, τα πάντα.
2: Πάμε λίγο έτσι να ανεβάσουμε λίγο, έτσι να... Ναι, λίγο πριν την. Λοιπόν, πάμε το κοκαίν. Λέω που είναι έτσι.
0: Είπαμε κάτι μικρό.
2: Όχι.
0: Γιατί θα φτάσουμε μέχρι.
1: Το
0: κρατάμε μέχρι. Ωραία. Μιλάμε μέχρι τις μέχρι και τις 11.30 και συνέχεια πάμε στα, σε μουσικές, κυρίες και κύριοι. Εδώ ζωντανά στον Άρη του Σκάι με τον Βαγγέλη Κακουλάκη και τον Δημήτρη Σταρόβα έχουμε και προσθήκες
2: αυτού του ανθρώπου.
0: Έχουν προσθέσεις.
1: Βρήκα κάτι μικρό.
2: Ναι. Από ρε.

0: Νεότερα τραγούδια.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, του, δηλαδή, μας χάρισε αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, ναι.
0: Στα πολλά στη διαδρομή.
2: Ναι.
0: Και σεβόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Απίστευτο. Πάρα πολύ. Και η δική του ερμηνεία που είναι σε άλλο τόνο.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχει γράψει ένα τραγούδι που έχει δύο υποστάσεις.
1: Mm.
0: Μία μπαλάντα, έτσι, αγαπησιάρικη, και μία που είναι.
1: Ναι, νύχτα. Το πεθαίνω για σένα, νομίζω, στίχους Ελένη Ράντου, αν
0: ναι,
1: θυμάμαι καλά.
0: Και, ναι, ναι.
2: Γιάννης Μαύρος.
0: Και ήταν σε μια ταινία που ήταν η Ελένη Ράντου.
2: Ναι,
0: που
2: ναι,
0: ήταν
2: ναι.
0: Με ένα τυχερό.
1: Λοιπόν, παίζει...
2: την ομώνυμη.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. Τώρα έρχονται. Ναι, αργά πέφτει το κέρμα στον εγκέφαλο, γιατί είναι και βράδυ. Λοιπόν. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από τον Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Άμεσα αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκα Κάτσαρη στην περιοχή του Ασπροπύργου, δίπλα στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Λόγω της φωτιάς διεκόπηκε η κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη, αλλά και η φωτιά στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά της Αλαμίνας στην περίμετρό της γίνεται από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 100,3 στιγμή, 11:32 πρώτα λεπτά. Είστε έτοιμοι...
1: Εννοείται,
0: για αγαπητά μας παιδιά, εννοείται. Να μας δώσετε λίγο από το τραγούδι «Πεθαίνω για σένα».
1: Εννοείται. Πάμε.
2: Ελά.
1: Ναι.
2: Ελά.

κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε φάση απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: άμα θυμόμουν και την εισαγωγή.
1: Μα είχαμε πει νοητά δικό σας, κατάλαβες, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάμε άλλη μία δηλαδή, όχι.
0: Το βρήκα.
2: Από την ανάποδη παλιά που κουβέντζε.
0: Αφού τέλειωσε το κομμάτι.
2: Ναι, βάλαμε τη εισαγωγή στο το μοντάρουμε μετά, μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, στην ηχογράφηση της εκτέλεσης με το Μαργαρίτη, ναι, είχα πάει στο Οντέον το στούντιο στην Μεσογείον, μια Μάρτιν κιθάρα πολύ ακριβή που έχω, ναι, πολύ καλή, και όλοι λέγανε τι ήχο βγάζει η Μάρτιν. Άκουγε ο Γιώργος ο Μαργαρίτης και λέει, εντάξει, μεγάλη υπόθεση και τα καλά όργανα, αλλά έχει και ο Σταρόβας κάτι χειρούχλες.
1: Χειρούχλες.
0: Ο οποίος ερχότανε σχεδόν κάθε μέρα όταν ήμουνα στο Τζάνιο και έμπαινε μέσα. Σταρόβα, πεθαίνω για σένα.
1: Την κιθάρα το ίδιο.
2: Προσοχή στο εργαλείο, παιδιά.
0: Ευτυχώς δεν είμαστε σε τηλεόραση.
1: Α, καλά. Δεν βλέπετε, παιδιά, τι γίνεται. Μια χαρά.
2: Το καταγράφουμε σε βίντεο, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Είστε έτοιμοι για παράσταση?
1: Είμαστε.
2: Εννοείται.
0: Η ταινία στο Sky έχει replay. Μπορούμε να.
2: 22 σφαίρες. Είναι καταπληκτική η ταινία αυτή.
0: Ναι, ναι, την έχω δει και.
2: Είναι ένας.
0: Να τη βάλω στο replay, ναι.
2: Νομίζω αυτές έχουν και δεύτερη μετάδοση, να ξέρετε. Είναι μέσα στην εβδομάδα. Έχει.
0: Εγώ τώρα θέλω.
2: Τώρα δεν γίνει. Σε πλατφόρμα, αν είναι πάνω στις πλατφόρμες, στο Replay TV μπορεί, νομίζω, να υπάρχει, ναι, δυνατότητα, ναι, για μετά.
0: Δεν είναι όλες οι τιμές.
2: Δεν είναι πάντα όλες, είναι ανάλογα με τα δικαιώματα.
1: Τώρα εξηγείται κάποια που ήθελα.
2: Εξαρτάται τι αγοράζει και κάθε, ναι, πλατφόρμα δεν συμβάζει όλες τις ταινίες. Είναι it's complicated που λένε.
0: Φοβερή ταινία, 22 σφαίρες με τον Ζαν Ρονό, όπως και το Λεόν το 1900.
2: Το Λεόν, φυσικά, ναι, φυσικά. 20 χρόνια, Λίγα 30 Λέσον, χρόνια πριν.
0: Ναι.
2: Πρώτη
0: εμφάνιση της Ναταλή Πόρτμαν.
2: Ναι, όταν ήταν μικρούλα και τα λοιπά, σε ένα φοβερό ρόλο. Φοβερό ρόλο, τη μικρή φοβισμένη που μεγαλώνει ανάμεσα στις σφαίρες.
0: Πες και του Βαγγέλη την, ναι, γιατί νομίζω ότι είναι γλυκό του
2: Πορταλιού.
1: Η Νάταλη Πόρτμαν.
2: Την έχω προλάβει.
1: Όχι, την έχει προλάβει. Αποκλείεται να
2: έχω ασπρίσει κι εγώ, ναι.
1: Αποκλείεται να είναι τόσο μικρός. Πρέπει να έχει συντάξιμα χρόνια. Πρέπει να έχει βάλει.
2: Οριακά.
0: Ο Βαγγέλης είναι, να πούμε και κάτι σοβαρό.
2: Και τα προηγούμενα, σοβαρά δεν είναι. Τον ακούσαμε δηλαδή, σοβαρά τραγουδάει.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ εργαλείο.
2: Ναι.
0: Και είναι ένας συνδυασμός, πέρα από το ταλέντο που έχει το μουσικό, σπάνιο πράγμα, είναι και ο οργανωτικός που δεν το βρίσκεις πουθενά. Στη Σταρόβας Μπάντ είναι, ναι, έχει αναλάβει τις λίστες. Είναι πρώτος στις πρόβες, φεύγει τελευταίος.
2: Όλη την εκτέλεση, ναι, παραγωγής, ναι, δηλαδή. Όλο το λειτουργικό, ναι, ναι, κομμάτι. Ναι.
0: Τον ευχαριστώ πολύ, ναι, τον Βαγγελάκη.
1: Όχι, εντάξει, να πω και εγώ ότι δεν γινόταν να έχω καλύτερη αφορμή ώστε να τα κάνω αυτά όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει δώσει τόσα πολλά και στη δισκογραφία και
0: γενικό.
1: Εντάξει, ναι, ωραίες πλάκες, αλλά πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που με εμπιστεύτηκε και μου δίνει την ευκαιρία και μέσω του Δημήτρη να κάνουμε τόσες πολλές συμπράξεις. Γιατί μέσα από τις συναυλίες του Δημήτρη έχουν έρθει πάρα πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες και μάλιστα από διάφορα φάσματα ρεπερτοριακά. Οπότε για μένα το πρώτο μετά το ωφελή μου.
0: Δεν τους πληρώνω. Σου λέω θα γνωρίσετε του που τους πιξλάξ από κοντά τον Μίλτο Πασχαλίδη.
2: Θα πληρώσετε και κάτι στο τέλος.
0: Όχι,
2: όχι. Ωραία,
0: όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, ήρθαμε εδώ για να πούμε κοπλιμέντα ο ένας τον άλλον.
2: Ωραία, χρήσιμο είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι θα είχατε χρόνο πριν, το είπατε να μπείτε στον αέρα σε όλο το λεκανοπέδιο. Ωραία.
1: Και είχα τη μοναδική ευκαιρία να έχω για προσωπικό μου κιθαρίστα σήμερα το Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα
2: αυτή
1: πολύ.
2: Είναι...
0: Χαρά μου. Ο Βαγγέλης είναι ο τραγουδίστης, ο μόνιμος της μπάντας, πέρα από τους guest που έχουμε. Και επίσης έχουμε και το κορίτσι μας, την Αγγέλα Σιδηροπούλου, που ομορφαίνει τις παραστάσεις μας με το ταλέντο της και τον περιό της και τι άλλο.
1: Εντάξει, όμορφη είστε κι εσείς, αλλά βάλτε και ένα κορίτσι να λέμε, για να διευρυνθεί έτσι, για να είναι ακόμη πιο ωραίος ο πίνακας ζωγραφικής και
0: μουσικής. Μου ήρθε τώρα μια τάκα, αλλά δεν μπορώ να
1: το πω. Αυτό θα έλεγα κι εγώ τώρα, αλλά
0: ευτυχώς που είναι η Αγγέλα, γιατί
1: είναι ένα ωραίο λουλούδι σε έναν όμορφο κάμπο, να το πούμε έτσι.
0: Δεν θα ονομαζόμασταν Starovas Band, θα ονομαζόμασταν Beep Κάμπος.
1: Κάμπος έτσι.
2: Κάμπος έτσι.
1: Ωραία. Τι έχει ακόμη το ρεπερτόριό σας, τι θέλετε να μας πείτε για τους ακροατές και τις ακροάτριες?
2: Λοιπόν,
1: ό,τι θέλουμε.
2: Θέλω
1: εμείς εκφράζουμε, δηλαδή κάνουμε
2: μιας και σε οργανώνουμε τα πράγματα.
1: Μισό λεπτό, παρήγγειλα τραγούδι, δεν έχω πληρώσει. Δεν ξέρω αν έχετε δει.
2: Όχι, δωρεάν για σας.
1: Δωρεάν είναι, σίγουρα. Γιατί είχα δει ένα γλέντικο κριτικό, που είναι ένας από τους κυλοκριτικούς τέχνες, όπου πάνε παιδιά.
2: Ναι, ξέρω.
1: Πάνε με τα πεντάρικα και με τα κατοστάρικα.
0: Ναι.
1: Κάτω, στα πόδια. Και γίνεται μια θάλασσα από χαρτονομίσματα. Όσοι συσκόβετε εισιτήρια και προσπαθείτε να έχετε ΦΠΑ και τα λοιπά και να κάνετε αποδόσεις. Πάει ο άλλος και παίζει ένα μονότονο πράγμα, αυτό που είναι μια λίρα που είναι όμως ηλεκτρική και σου βαράει τον εγκέφαλο, μπαίνει, σε τρυπάει μέσα, σαν τρυπάνι, είναι σαν γεωτρύπανο αυτή η λίρα. Και είναι από κάτω στρωμένα, είναι χαλή. Έχει και κάτι μοβ που δεν κυκλοφορούν πια.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή βγαίνει με ένα.
0: Η χαρτούρα ήταν, τώρα μου θύμισες. Ναι. Όταν ήμουνα ψηλικάς, υπήρχε ένα μαγαζί.
1: Ναι. Χαρτούρα, ωραία φράση. Ναι.
0: Στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά, ναι.
0: Που ονόμαζόταν Λούση.
1: Λούση στην Καστοριά.
0: Την εποχή του δεκαετία 80 που είχαν οι Γουναράδες, οι Καστοριανοί, πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε, αλλάζαμε κάθε μήνα, κάθε 20 μέρες η μουσική.
1: Ναι.
0: Γιατί το μεροκάματό μας ήταν, ας πούμε, 1,5 χιλιάρικο δραχμές και φεύγαμε από τη Λούση κάθε βράδυ με 7-8.
1: Έτρεχαμε.
0: Ήμουνα εγώ ένα μήνα και
1: βγαίνανε.
0: Στάροβα πολύ δεν κάθισες.
1: Ναι, ο επόμενος.
0: Ναι. Τέτοια.
1: Ναι, υπήρχε. Ωραία αίσθηση, εννοείται.
0: Ναι.
1: Η ανταπόδοση των καλλιτέχνων, δεν λέω
2: ότι το πάνω σε αυτό έχω να πω ότι μία φορά είχα ζήσει καλή χαρτούρα και πρόσεξε σε τι τραγούδι. Τον Pix Lux. Έπαιζα στη Ζάκυνθο, τώρα εν έτη 2007, αν θυμάμαι καλά, έπαιζα στη Ζάκυνθο λοιπόν. Στο τέλος είχαμε μείνει εμείς και εμείς και έρχεται ένας τύπος με μια πουράκλα μόνος του, με ένα φίλο του. Μεθυσμένος φαινότανε. Λέει, παίξε με εγώ μάτι, ξέρεις. Λέω, τώρα τι γίνεται.
0: Έτσι όπως το...
2: Ναι.
0: Έχω τις αμφιβολίες μου για το αν ήταν μεθυσμένος.
2: Γιατί?
0: Έτσι όπως το παίξε. Παίξε με ένα κομμάτι.
2: Έλατε. Λέω, παρακαλώ, τι θέλετε. Λέω και εγώ θα περιμένω να μου πει ένα βαρύ ζεμπέκικο, ένα καζαντζίδι, ένα στενάρα.
0: Άντε από κάτω από τα ραδίκια, ας πούμε.
2: Και μου λέει, παίξε μου ένα πιξλάκι, δε φιλαράκο. Ξεκινάω εγώ, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί κτλ. Φτάνω στο ρεφρέν, ανοίγω τα μάτια, είχα κλείσει εγώ τα μάτια, με ερμήνευα. Ανοίγω τα μάτια μου στο μικροφόνου, το ανάμεσα καλώδιο και βάση, να το ένα εκατοστάρι. Νύχτες δίχως όνομα, συνεχίζω εγώ έτσι δυναμικά. Τέλος πάντων, τελειώνει το live. Τελειώνει το live. Προφανώς δεν κοίταξα από κάτω. Χαιρέτησα τον άνθρωπο, έφυγε. Μαζεύανε και τα λοιπά όλοι. Μαζεύω και εγώ τα καλώδια και βλέπω κάτω άλλα 2 κατοστάρικα. Οπότε να ξέρεις ότι δεν γίνεται μόνο στο λαϊκό.
1: Γίνεται μέσα στο λαϊκό. Αυτό παίρνουμε.
0: Εγώ πάντως η μεγαλύτερη χαρτούρα που μάζεψα ήταν στον πρώτο μου γάμο.
1: Έτσι γινόταν παλιά.
0: Που Στο κρεβάτι. Στα κοσούμια.
2: Βέβαια.
0: 10.000 από 1.700.000.
2: Τι κοστούμι ήταν αυτό? Έραψε κοστούμι, μου λένε.
0: Σχεδόν 2 εκατομμύρια εδώσα, δηλαδή, γιατί είπα όσοι θέλουν.
2: Αν το βάλεις πληθωριστικά δηλαδή τώρα.
0: Στο Αβαντάζ τότε που και ήρθανε.
2: Ελαφάνασα.
0: Έτσι είναι η ζωή. Όπως και στο γάμο του Βαγγέλη.
2: Και εκεί είχε κόσμο στη ροή.
0: Ναι.
2: Μας ακούει και εσύ εδώ. Λοιπόν, λέω να πούμε κάτι από Ready for Love από μη. Πειράζει?
0: Όχι.
2: Επειδή είναι έτσι.

0: Μπράβο.
1: Ήταν ένα τραγούδι των Bad Company, το έχουμε και αυτό στο πρόγραμμα.
2: Από όλα όμως.
1: Από όλα. Ναι, απλά τώρα φώναζα.
0: Εντάξει. Εντάξει, είναι διαφορετικό το ραδιοφωνικό από το, από το live του
1: Ναι,
0: άλλη ήχη.
1: Άλλη ήχη, άλλες ευαισθησίες, δεν το συζητώ.
2: Κάτι μαγικό συμβαίνει. Ναι. Πολλές φορές, παιδιά, έχω φύγει νυσταγμένος και σε μουσικές παραστάσεις και σε θεατρικές, γιατί το θράσος μου δεν έχει όρια. Παίζω και στο θέατρο, έτσι.
1: Α, καλά.
2: Κουρασμένος, με κακή διάθεση. Θα δίνα 6 μήνες από τη ζωή μου για να μην ματαιωθεί η παράσταση. Και μόλις ανεβαίνει στη σκηνή, κάτι, αυτό το κλισέ που λένε ισχύει. Μεταμορφώνεσαι.
1: Μπαίνεις.
2: Μεγάλη.
0: Μπαίνεις. Το ίδιο και με το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Εντελώς.
2: Το ραδιόφωνο είναι το αγαπημένο μου μέσο. Αν είχα την πολυτέλεια, θα έκανα μόνο αυτό.
1: Είναι, είναι.
0: Όντως είναι πολύ.
2: Όχι τώρα.
0: Και τώρα, μια χαρά. Σιγά.
2: Αν είχα μια εκπομπή που. Φερρυπίν θα λεγόταν τα πολλά λόγια.
0: Δεν πειράζει, κάντε ντουέτο. Ένα στα κόμπι, ένα στα ράβι. Θα καλύπτει το ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή θα είναι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, λίμπερο. Ναι, παλιός ποδοσφαιρικό, τώρα δεν υπάρχει αυτός ο όρος στο ποδόσφαιρο. Τώρα λένε εξάρια, οχτάρια κτλ. Αλλά παλιά λέγαμε λίμπερο. Ο άνθρωπος που κάνει τα πάντα στο ποδόσφαιρο λέγαμε λίμπερο.
1: Υπάλληλοι.
0: Έχω μια ερώτηση από συνάδελφο έξω. Αν είσαι όντως ΠΑΟΚ ή όχι, Δημήτρη.
2: Ηρακλής.
0: Γιατί είχαμε.
2: Και ανεβήκαμε.
0: Ναι, αλλά θέλει λίγο στρώσιμο η ομάδα.
2: Ναι, φάγαμε την τεσσάρα από την ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Ναι, και στο κύπελο λίγο ήταν δύσκολα. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνετε. Αλλά δεν πειράζει. Κάθε αρχή και δύσκολη επαναφορά.
2: Το θέμα είναι να μείνουμε.
0: Ναι. Θέλει λίγο σπρώξιμο. Δηλαδή λίγο να ανέβει κατηγορία η ομάδα. Να το καταλάβει ότι έχει ανέβει κατηγορία.
2: Επιστρατεύσω τους Ηρακλειδείς, τους γνωστούς. Περζής, Ηρακλής Μιχαηλίδης, Γρηγόρης Αρναουτογλου,
1: Ρέμος,
2: ο Αθερίδης, Ρέμος.
1: Α, είναι πολύ, είναι πολύ εκεί.
0: Πέντε.
2: Όλοι οι διανόηστοι της πόλης.
0: Να μας πνίξει. Ωραία.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός σε κάλεσε.
0: Και τα δικαιώματα, να σας πω, πολύ σωστός ο συνάδελφος Βαγγέλης, και επίσης τα δικαιώματα του Ηρακλή είναι εδώ. Έτσι θα βλέπετε μέσω Sky.
2: Ο Μοσκά.
0: Και έρχεται και η πλατφόρμα τώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Τον Ηρακλή και ποια ομάδα.
0: Ηρακλή και Παναθηναϊκό στη Super League, για να ξέρετε. Που θα κοιτάτε.
1: Α, μάλιστα. Κοίτα, δεν είναι τυχαία.
0: Δεν είναι
1: τυχαία.
2: Φέτος θα.
0: Λίγο στην άμυνα όμως πρέπει να το δουλέψετε.
2: Εντάξει.
0: είναι.
2: Και. Θυμάμαι.
0: Ναι. Για πες. Φύγαμε από τη μουσική. Ωραία.
2: Ο Ηρακλής, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε ποτέ τη στόφα της μεγάλης ομάδας.
0: Ναι.
2: Το λέω μετά λύπης μου και ας παρεξηγηθώ, γιατί δεν μπορώ να λέω κάτι που δεν πιστεύω.
1: Ναι, αλλά είχε μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι,
2: ναι, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, σπάνια να γυρίσει ένα παιχνίδι όπως κάνει μια ομάδα που έχει την στόφα του μεγάλου, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά πάντα θυμόμαστε στους παίχτες του Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Χατζηπαναγή.
2: Πρωτίστως.
0: Αυτή τη φοβερή εμφάνιση που είχαν μια φορά και έναν καιρό που ήταν γαλάζιο το χρώμα εδώ και ήταν μπλε από πάνω. Δεν ξέρω τι θυμάστε, δεκαετία 80, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Στα χρώματα ήταν μια πολύ ωραία παραγωγή.
2: Πάντα είμαστε μες στην μόδα.
0: Σάββας Κοφίδης.
2: Ναι. Όταν έπαιζε ο Κοφίδης, την εποχή που ήταν και ο Γκόνιας στον Ηρακλή, μέχρι τη μέση τη σεζόν είμαστε στην πρώτη θέση. Ναι. Αυτό εννοώ.
0: Αλλά μετά.
2: Κράτησε το.
0: Δεν είναι δύσκολο το να κρατήσει. Το άγχος πια τους καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε επειδή έχουμε περίπου 7 λεπτά αυτό μέχρι βλέπουμε, το τέλος ναι. του προγράμματος της εκπομπής. Mm. Θέλετε να προλάβουμε δύο, μπορούμε να προλάβουμε
1: βεβαίως,
0: ένα.
1: Βεβαίως.
0: Πώς είστε, σε τι διάθεση είστε.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Εγώ, εσύ.
2: Βαγγέλη μου.
0: Λέγε με Βαγγέλη.
1: Λοιπόν.
2: Βαγγέλη.
1: Λοιπόν,
2: να παίξουμε.
1: Για πες.
2: Ένα ή δύο.
1: Ό,τι θέλεις. Δύο, προλαβαίνουμε άνετα δύο.
2: Να κλείσουμε με το συγκάτοικη είμαστε στην τρέλα.
1: Θα κλείσουμε με αυτό. Οπότε πριν από αυτό τι θα ζητήσουμε ή όχι.
2: Έχει ο Βασίλης καμία.
0: Δεν έχω καμία. Δικό σας, δικό σας. Εγώ το ικανοποιήθηκα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πες και κάτι μόνο σου ρε.
1: Ωραία. Λοιπόν θα πω ένα δικό μου.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Κουραστήκα.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα τραγούδι από την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά.
0: Άντε, επιτέλους.
1: Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται. Έχει παίχτη στο ραδιόφωνο το μια στιγμή. Θα πούμε το όπως παλιά. Μιας και, ναι, δεν είναι του Κάρα.
2: Ναι, που καταντήσαμε μετά από τόση επιτυχία να συνοδεύουμε το κακολάκι. Πάμε.
1: Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν,
0: είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Ατι...

0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο, Βαγγέλη.
2: Ναι, δεν τα έχει ακούσει ούτε ο Δημήτρης ποτέ από μένα.
0: Πολύ ζωντανό ηλεκτρικό το κομμάτι.
2: Ναι.
0: Με μια κιθάρα. Μια χαρά.
1: Στα δικά του τραγουδάει ψηλά, παίζει σωστά η κιθάρα.
0: Στους άλλους τίποτα. Υπονομεύει τα τραγούδια των αντιπάλων.
2: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε για επίλογο, έχουμε 2 λεπτά.
1: Ναι.
2: Πάμε ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Ένα το πρώτο κύκλο για να προλάβουμε κάτι επίκαιρο που μέσα στα αυτή την τρέλα που ζούμε. Πολλές φορές νομίζω ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.

κουδούνεις, μα περνάει τους κάμπους τους στεγνούς. Περνάει τη θάλασσα με τα δελφίνια.

το Ακρόπολ, το Μετρόπολι, ήταν το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη, μα και το Βέγκο στον τρελό. Του Λούνα Πάρκ δεν πήγα, στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο, θα λείπει η αλήθεια. Στο αντικτήμαντρα